Πάμε παρέα. Νικάκη βοηθά.

0: στη μέση σαν κουπί δεν υπάρχει.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Νύχτα ζεστή, που υπάρχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιο

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

ματιά που πρέπει να βουτήξεις. Να τη χάρεις από ψηλά και από κοντά να σκύψει.

0: να μου λέει με στη ψυχή, νομίζει πως κερδίζει.
1: Αλλά κερδίζεις όταν ζεις αυτό που επιθυμούσες.

Κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

πια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα,

0: σαν κι αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν κι αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους.
1: Απ' έξω.
0: Έμαθα όσα ξέρω από τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλόφωνα.

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

Είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούνιου του 2026 και είμαστε εδώ για να πάλι θαλασσοπληγούμε, γιατί αυτό πρόκειται, στην επικαιρότητα. Και λέω θαλασσοπνίξιμο γιατί από τη μια πλευρά βλέπεις την άνεση με την οποία μας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει μια άνεση να μας κοροϊδέψει. Και από την άλλη έχω την αίσθηση ότι στην αντιπολίτευση κάποια πράγματα, εάν είχαν μπει στη λογική της αυτοπεποίθησης, σήμερα ίσως να μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους και διαφορετικές ανοχές για την κυβέρνηση. Ένα παράδειγμα που ουσιαστικά δείχνει αυτό το πράγμα το οποίο είπα. Χθες μας έφαγαν τα αυτιά, τα συστημικά μέσα, από την Κυριακή δηλαδή και χθες Δευτέρα μέχρι το μεσημέρι, ότι γίνεται μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και λες, φαίνεται ταρακουνήθηκαν οι τύποι, ότι δεν πάει καλά το σύστημα και κάτι θα κάνουν. Και εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε μετά τη σύσκεψη και τον πολύ Θεοδωρικάκο που ακούσαμε, τον πολύ πολύ Θεοδωρικάκο, είναι ένας όρος και αυτός ένα αξίωμα στην πολιτική τελικά, 0 από 0, 0, ή μάλλον 0 από 0, πώς το έλεγε ο Μακαρίτης ο Μητσοτάκης, 14%. Δηλαδή βγήκανε χθες και δεν ντρέπονται, προσέξτε, δεν ντρέπονται, να μας πούν ότι καταργούν το πλαφόν που συγκρατούσε κάπως ή συγκράτησε τις τιμές, δικά τους λόγια χρησιμοποιώ ότι συγκράτησε τις τιμές, το καταργούν και υπάρχει λέει μια δέσμευση ότι δεν θα ακριβήνουν τα προϊόντα, δηλαδή όχι δεν θα φτηνήσουν, δεν θα πέσουν οι τιμές, όχι, δεν θα ανέβουν οι τιμές και οι όποιες μειώσεις, μη φανταστείτε τίποτα τρομερές, 6% θα τις δούμε από το Σεπτέμβριο. Και ρωτάει καλόπιστα ένας απλός πολίτης, γιατί όχι τώρα? Δηλαδή κάνεις ένα δώρο στο σύστημα, στα καρτέλ. Ποιο είναι το δώρο? Βγάζεις το πλαφόν. Σου λέει, πουλάτε όσο θέλετε τώρα. Και κάνεις λέει μια συμφωνία κυρίων ότι οι τιμές δεν θα αυξηθούν. Δεν δεσμεύεται κανένας από τίποτα. Και υπόσχεσαι ότι το Σεπτέμβρη θα μειωθούν. Γιατί όχι τώρα? Έχετε δουλειά? Θα πάτε διακοπές? Δεν μπορεί ο Θοδωρικάκος, έχει άλλες ασχολίες? Ο Μητσοτάκης θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια του? Το σύστημα κάτι του λείπει και πρέπει να το συμπληρώσει στα θησαυροφυλάκια του? Τι ακριβώς συμβαίνει? Δέστε όμως στη συνέχεια πόσο πιο, αν θέλετε, ομολογεί ο Μητσοτάκης τις προθέσεις του. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι διατεθειμένοι να πάρουν μέτρα, αλλά λίγες ώρες αργότερα ο Μητσοτάκης πήγε λέει σε μια εργατική συνοικία, πήγε σε μια περιοχή εντάξει με εργατόκοσμο στη Νίκαια. Και τι είπε? Ότι το μόνο λέει αντίδοτο στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών και η αύξηση του εισοδήματος. Τι λέρε μεγάλε? Το σκέφτηκες πολύ? Δηλαδή
Ακούστε τώρα τη Μητσοτάκιο και τη Θεοδωρικάκιο θεωρία. Πουλάτε όσα θέλετε, ας πάει και το παλιάμπελο και θα σας δίνουμε κάτι για να στα ξαναπαίρνει το σύστημα πίσω των φίλων μας. Δηλαδή ακούστε τη λογική του Μητσοτάκη, ότι η ακρίβεια είναι εδώ, δεν έχω διάθεση να την πολεμήσω, να την αντιμετωπίσω, γιατί θα με πει κομμουνιστή ή Λατινοπούλου, ναι, εκεί φτάσαμε, να βγαίνει ένα Λατινοπούλου και να λέει κομμουνιστής ο Μητσοτάκης γιατί βάζει πλαφόν. Φαίνεται πως τα συμφέροντα των καρτέλ και ίσως αυτά τα οποία και η Λατινοπούλου υποστηρίζει δεν θέλουν πλαφόν, να πουλάνε όσο θέλουν, το ρεύμα, τα πετρέλαια, τα σούπερ μάρκετ. Κυρία Λατινοπούλου, κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ο κομμουνιστής Μητσοτάκης και λέει, ακριβώς δεν την πειράζουμε, θα σας δίνουμε μισθούς για να σας τα παίρνει το σύστημα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Μητσοτάκη. Αλήθεια, δεν τρέπεσαι λίγο να λες αυτές τις ανοησίες. Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλά, ο Θεοδωρικάκος δεν τρέπεται, το έχει αποδείξει. Εσύ δεν τρέπεσαι λίγο? Να λες ότι το αντίδοτο στην ακρίβεια είναι η αύξηση του εισοδήματος και των μισθών. Δηλαδή όταν σου λένε ότι το τάδε προϊόν πωλείται στην Ελλάδα 3,5 και στο Βέλγιο ή στο Λουξεμβούργο, 1,5, 3,5, 1,5, αυτή η διαφορά, θα αυξήσει τους μισθούς? Μα ούτε καν πλησιάζει τους μισθούς αυτών των χωρών. Δηλαδή τόση ανοησία και τους ανεχόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι τους ανεχόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι τους ανεχόμαστε. Και μην ακούσω καμιά, μην το πω ότι ναι και τα λοιπά και θα μας λύσει. Το σύστημα, μπορείς να το βαρέσεις το σύστημα. Να πονέσει το σύστημα. Μεταλείπεις μου λέω ότι μόνο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να το χτυπήσει το σύστημα. Και το πιστεύω βαθιά. Γιατί έχει δώσει δείγματα γραφής με την κυβέρνηση του 15-19. Θα μου πει κάποιος, ο Τσίπρας. Έρχεται ο Τσίπρας. Μακάρι να είναι ο Τσίπρας του 15-19. Και μακάρι να ακούσω στο πρόγραμμά του αυτά που άκουγα και έλεγε το 23 μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Στις τράπεζες, στην ενέργεια. Μακάρι. Μακάρι να διαψευστώ εγώ, να είμαι ο κακός της παρέας. Με αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να προβληματιστούμε γιατί ο Μητσοτάκης κυβερνά ακόμα. Και ίσως από εκεί να πάρουμε τα πρώτα μηνύματα του τι πρέπει να γίνει. Είναι το rebranding, είναι το πρόσωπο που συγκινεί, που ενώνει. Να πάρουμε το μήνυμα ως κοινωνία. Δεν γίνεται να μας δουλεύουν τόσο πολύ, ρε παιδιά. Άντε τώρα εσύ να πεις για σκάνδαλα, όταν πραγματικά εκεί υπάρχει μια πλήρη σάλωση του κράτους και των θεσμών. Αλλά έχω ξαναπεί ότι μόνο το ζήτημα της ακρίβειας, μόνο, εάν ξεχνούσαμε ότι ήταν μια κυβέρνηση που σεβόταν τη δημοκρατία, τους θεσμούς, δεν λειτουργούσε καθεστωτικά και είχε να αντιμετωπίσει ή μάλλον είχε χάσει τον έλεγχο ή για το πιο ορθό, άφηνε τα πράγματα να εξελίσσονται εις όφελος των καρτέλ, να κρύβει δηλαδή. Μόνο αυτό το πρόβλημα είχε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση στον οποιοδήποτε σημείο του κόσμου θα είχε πέσει. Όχι και όλα τα άλλα. Γιατί είναι ο βιασμός του πολίτη. Είναι βιασμός αυτό που γίνεται. Να μην μπορείς να ζήσεις. Και έρχεται ο Μητσοτάκης με τις πολιτικές του αρλούμπες, με τις ανοησίες, την πολιτική ανοησία μεγατόνων που κουβαλά, να σου πει ότι το αντίδοτο στην ακρίβεια είναι η αύξηση του εισοδήματος των μισθών. Δηλαδή, σου το λέει πολύ φωναχτά. Εγώ θα σου δίνω λεφτά για να σου τα παίρνει ο Μυτιλινέος, να σου τα παίρνει ο Λάτσης, να σου τα παίρνει ο Βαρδινογιάννης, να σου τα παίρνει ο Σκλαβενίτης, να σου τα παίρνει ο Μασούτης, να σου τα παίρνει ο Βασιλόπουλος. Μην ξεχάσω και κανέναν.
Έτσι, εγώ θα σου δίνω λεφτά και θα σου τα παίρνουν αυτοί. Γιατί αυτοί είναι ανεξέλεγκτοι. Ένα πλαθόν πήγε και τους έβαλε και αυτό το πήρε πίσω. Ας προβληματιστούμε λοιπόν μόνο το χθεσινό αρκεί ως προβληματισμός για να δεις τι θα κάνεις. Και θα έρθει τώρα καλόπιστα ένας φίλος εδώ και θα πει «Α, εσείς λοιπόν που είσαστε δεν στηρίζετε τον Τσίπρα και δεν θα ιτηθεί ο Μητσοτάκης». Συγγνώμη, ο Τσίπρας που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. 19-23. Δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προσφάτως που παραιτήθηκε. Τι έφταιγε ο Παπάς, ο Πολάκης, ο Στρατάκης, ο Σπύρος εδώ, ποιος έφταιγε, η Γκάμπη απέναντι, ποιος έφταιγε. Για καθίστε λίγο να τα δούμε λίγο σοβαρά τα πράγματα. Μήπως χρειάζεται κάτι άλλο. Πέρα από τη συνήθεια της αριστεράς και την έξι για διασπάσεις, αλλαγές αυτές, να δούμε πως χρειάζεται κάτι άλλο. Το είδαμε από την πρώτη στιγμή ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε. Είχε ένα όριο το οποίο έφτασε δημοσκοπικά με το που ανέλαβε την εξουσία και μέχρι εκεί. Γιατί? Γιατί δεν διαφέρει το πρόγραμμά του από το πρόγραμμα Μητσοτάκη. Δεν έχουν διαφορές. Έχουν συμβιβαστεί με το σύστημα. Είτε λέγεται τραπεζικό, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί. Αυτό είδε ο Τσίπρας και λέει εγώ θα κάνω τη δική μου κίνηση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργήθηκαν και τα άλλα ατυχήματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη που εγώ το έχω πει. Εγώ όσο ο Κασελάκης ήταν πρόεδρος εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ κρατούσα μια στάση κομματική. Και πολλοί ήταν εκείνοι που σου λέει κάποιος λόγος υπήρχε που κάποιοι τον ανέχτηκαν. Και εν πάση περιπτώσει δεν καλόβλεπε κανείς έτσι τις διαδικασίες με τις οποίες ουσιαστικά αποπέμφθηκε, αλλά είπα και εκ των υστέρων και από τη συμπεριφορά του Κασελάκη ότι ναι μεν, αλλά αργήσαμε. Με τις μεταμορφώσεις του τώρα, το φιλελεύθερο κέντρο που ανακάλυψε κτλ. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Θα αλλάξει δηλαδή η ζωή γιατί παραιτήθηκε χθες η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Μα η Μαριλίζα άργησε. Και το λέω έτσι με πολύ συμπάθεια. Μαριλίζα άργησες πολύ. Γιατί εγώ θυμάμαι από τις... Και να με συγχωρήσετε, δεν είναι επίθεση προς την Μαριλίζα. Ίσα ίσα την εκτιμώ πολύ. Αλλά έβλεπα ότι από την περίοδο του συνεδρίου, του προσυνεδριακού διαλόγου μέσα στις οργανώσεις, είχε μια τέτοια στάση. Πρώτο προσδέθηκε και στήριξε την κίνηση Κατσέλη τότε με τα Ινστιτούτα, θυμάστε. Σήμερα Κατσέλη δεν συμμετέχει σε αυτή την κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Από τότε η κυρία Ξενογεννακοπούλου και τα λοιπά και στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι πολύ φιλικά άργησες Μαριλίζα να παραιτηθείς. Και ίσως αυτά τα φαινόμενα να έχουν φτάσει εδώ το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε από την αρχή μια στάση ουσιαστικά αυτοπεποίθησης, την οποία φώναζα και στο συνέδριο και στις κεντρικές επιτροπές, τουλάχιστον θα είχε ένα αξιοπρεπές ποσοστό και καλωσόρισε Τσίπρα. Εδώ μαζί, αντάμα. Δεν μας θες να κάνουμε ενίο ψηφοδέλτιο. Μετά, άμα μας χρειαστείς, εδώ θα είμαστε. Όπως χαρακτηριστικά λέω και σε πολλούς που λένε «Α, με αυτό» και ειδικά βουλευτές. Εκεί, ζουν το δράμα τους και εκείνοι. Πότε θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο νέο κόμμα. Ζουν ένα δράμα. Μια μεριά η βουλευτική αποζημίωση 2, 3, 4, 5 μηνών, 10, πόσο είναι. Και από την άλλη θέλουν να πάει και το σώμα τους εκεί που είναι η ψυχή τους. Δράμα κι αυτό, τεράστιο. Αλλά είπα, εμείς θα μείνουμε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε πολλοί αυτοί που θα μείνουμε. Μας υποτιμάτε και θα ζεσταίνουμε εδώ τον τόπο
έτσι, για να ξανάρθετε πίσω πολλοί από εσάς που θα φύγετε και δεν θα βρείτε το στασίδι που περιμένετε. Εμείς θα είμαστε εδώ. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς face control, θα είμαστε εδώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θεωρώ, και αυτό φάνηκε χθες, το ακούσατε και εδώ από το κόκκινο και με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, ότι δημιουργείται πια μια άλλη δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα απανωτά όχι από τον κύριο Τσίπρα, που ενδεχομένως να είναι και μια λύση και για τον ίδιο τον Τσίπρα. Έτσι. Γιατί άλλο, αν είχες ένα δημοσκοπικό αέρα, είχες μια κοινωνία όπως τη δεκαετία του 80 που έβλεπες, το 81 που έβλεπες ότι είχες μπει στον αφρό και προχωρούσες, να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και ο Τσίπρας έχει ανάγκη ένα ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν δεν το πιστεύει, ακόμα και αν ο Βασιλιάδης εξακολουθεί να κάνει face control. Βασιλιάδης. Εντάξει. Και να γράφει άρθρα ο Καρτερός. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε. Όχι για τα τιμαλθή, αλλά για τις ιδέες. Εντάξει. Και για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15-19, το πρόγραμμα που υπήρξε το 19-23, αλλά και στη συνέχεια, αλλά και τα 10, τα 11 σημεία, τα οποία ανακοίνωσε ο Φάμελος πριν από καιρό και έχει συμφωνήσει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τις βασικές αρχές, τις θεμελιώδεις αρχές προγράμματος. Εδώ θα είμαστε. Αυτό θα υπηρετήσουμε. Τα λέω όλα αυτά με πίκρα, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Το εύκολο θα ήταν πάμε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν... Λοιπόν, βλέπετε ότι οι δηλώσεις πια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βάζουν τη συζήτηση σε ένα άλλο μονοπάτι. Δηλαδή, διαβάζω την δήλωση που έκανε ο νέος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος είπε ότι η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική και έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, με την απλή αναλογική: μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις, και οι δηλώσεις της κυρίας Σαπουνά νομίζω ότι δίνει ένα στίγμα. Θα βρεθούμε έτσι σε ένα επαναπροσδιορισμό της επόμενης μέρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι με την παρούσα ήταν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα υπέρ του να εξαντληθούν μεν τα περιθώρια, αλλά από εκεί και πέρα να δείτε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

και όλες και όλα τα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, όχι απλά να μας εξοργίζουν. Έπρεπε να μας έχουν βγάλει στο δρόμο με την έννοια της αντίδρασης του κόσμου. Όποιο τομέα, σε όποιο σημείο, αν θέλετε, σε όποια έκφαση του δημόσιου βίου. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Τα λέγαμε χθες για τη Βουλή. Είδα μάλιστα και ένα ενδιαφέρον άρθρο της Αυγής στην Αυγή της Κυριακής με το τι γίνεται στα ταχυδρομεία. Δηλαδή, πάρτε ένα παράδειγμα, ρε παιδιά. Ταχυδρομεία. Άκουα χθες και τον συνάδελφο το Μορφωνιό στην Ακριβοπούλη το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Παρέδωσε κερδοφόρα τα μετάλλητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα παρέδωσε το 19 κερδοφόρα. Τώρα, έχουν μπει μέσα, έχουν απολύσει ένα κάρο κόσμο, έχουν κλείσει ένα κάρο υποκαταστήματα και είναι μέσα. Αλλά ποιοι έχουν κερδίσει? Κάτι εταιρείες κολοσσής συμβούλων. Πάρεση 5 εκατομμύρια, πάρεση 3 εκατομμύρια, για να μας πεις τι, πως θα απολύσουμε κόσμο, πως θα συμπτύξουμε τις υπηρεσίες για να κερδίσει δίπλα η ιδιωτική εταιρεία που αναπτύσσεται και που παίρνει τον άλλο να οδηγεί και να μοιράζει δέματα για 3,60. Σαν δεύτερη δουλειά. Αυτό θέλουνε. Αλλά βέβαια, εάν πάμε και στις μεγάλες courier, θα δούμε ποιοι είναι από πίσω. Μεγάλα ονόματα. Και σας έχω φέρει το παράδειγμα. Από Άγιο Νικόλαο να στείλω δέμα, στο μεν ταχυδρομείο πλήρωσα 9 ευρώ, στις εταιρείες έπρεπε να δώσω 21 έως 22 που μου ζητούσαν. Γιατί να το έχουμε στα πόδια μας? Φάτο. Όχι φέρτο, φάτο. Και πληρώσαν και από πάνω κάποιες δεκάδες εκατομμύρια για συμβούλους, λέει. Και όλα τα παιδιά των πρωτοκλασσάτων στελεχών, παροπλισμένων και μη στη Νέα Δημοκρατία, έχουν κάνει εταιρείες συμβούλων. Και το πιο εξοργιστικό είναι ότι, λέει, το παιδί μου μόνο του κινήθηκε εκεί. Αν τον έλεγαν στρατάκι, δεν ξέρω αν μπορούσε να ανοίξει καμιά πόρτα. Μην πω ονόματα. Δεν ξέρω αν άνοιγε η πόρτα κανένας υπουργείου να του δώσουν δουλειά. Αλλά επειδή το λέγανε έτσι, αλλιώς, παραλλιώς, άνοιγαν οι πόρτες. Λέει, μην ανακατεύετε, το παιδί μου έχει μια αυτόνομη πορεία. Βέβαια. Βέβαια, άμα δεν κληρονομήσει την έδρα τη βουλευτική, έχει αυτόνομη πορεία. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καύσωνα, επειδή ξέρετε κάτι, περισσότερο γίνεται αισθητός και περισσότερο μας επηρεάζει με όλη αυτή την ανοησία στα μέσα ενημέρωσης. Καλοκαίρι είναι, ρε. Καλοκαίρι είναι, ρε. Αυτή η τρομοκρατία με τον καιρό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ω ζέστη, ω κακοκαιρία, ω χιόνια. Στην Ευρώπη όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί εκεί είναι ένα πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι. Πάνε να πέσουν στη πισίνα να κολυμπήσουν ή στον ποταμό ή στη στέρνα και πνίγονται. Οι ηλικιωμένοι, δηλαδή ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε, έτσι. Στη Γερμανία της τεχνολογίας, στη Γερμανία της προόδου, τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό. Εντάξει, έτσι για να συνεννοούμαστε. Δεν έχουν δηλαδή αυτά τα air condition. Δεν λέω να τους αντιγράψουμε, είναι άλλο το κλίμα, άλλο εκεί. Τους ήρθε λοιπόν ο καύσωνας και τους ήρθε τα μπλάς. Αλλά αυτή η τρομοκρατία εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή άμα σ' ακούει κανένα σοβαρός τουρίστας, θα σου πει στην Ελλάδα, θα πάω, ρε. Έλεος πια, για 5 like. Το δε με το διαδίκτυο το ξέρετε, έχει παραγίνει. Εγώ, site που μπαίνω μέσα να δω μια είδη,

και μου πετάει 10 διαφημίσεις και χάνομαι, πρώτον το διαγράφω, δεν πάει να είναι, το διαγράφω, αν είναι σοβαρή είδηση θα είναι δεις. Ακόμα και site σοβαρά που αρχίζουν κάτι τρέλες, να μην τις πω αλλιώς, με διαφημίσεις ότι περιμένει λίγο για να σου δώσω το ελεύθερο να με καταργήσεις ως διαφήμιση, πρώτον τα προϊόντα αυτά δεν τα αγοράζω από άποψη. Και δεν ξαναμπαίνω σε αυτές τις σελίδες. Εμείς θα έχουμε τα κλειδιά στα χέρια, ρε παιδιά. Εμείς θα έχουμε τα κλειδιά. Ρε κερατά, επειδή με κάνεις, εγώ δω όχι θα σου πω. Λοιπόν, τι θες τώρα, πάμε διάλειμμα.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης, εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, και είναι η ώρα για να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Ξέρετε, είναι από τα πολύ, αν θέλετε, ευχάριστα από κάθε άποψη κομμάτια της εκπομπής, γιατί δίνεται η ευκαιρία να δεις πώς σκέφτεται ο κόσμος, να δεις και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε όλοι. Εκείνο το οποίο με τρομάζει στην κυριολεξία είναι η αντιμετώπιση της άλλης άποψης και γενικότερα η προσέγγιση που μπορεί να κάνει κάπως διαφορετικά κάποιος κλπ. Δηλαδή αυτό που έλεγα και χθες, το δόγμα Bush ουσιαστικά. Όποιος δεν είναι με εμάς είναι εχθρός μας, όποιος δεν είναι φίλος μας είναι εχθρός μας. Λοιπόν, πραγματικά φρύτω με το διαδίκτυο. Έχω επιλέξει να μην απαντώ. Κάνω μία ανάρτηση, εκφράζω αυτό που θέλω, δεν απαντώ σε κανένα μήνυμα. Αλλά πραγματικά το να απαντήσεις σε αυτούς που εκτίθενται είναι σαν να τους βοηθάς να εκτεθούν ακόμα περισσότερο. Άστος. Θα καταλάβουν. Ο Δημήτρης. Με τον Δημήτρη Παναγιωσχάρη από το Ηράκλειο. Μην νομίζετε ότι ταυτιζόμαστε σε όλα. Και δεν είναι ανάγκη να το αναλύσουμε. Ξέρω ότι αυτός κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, ξέρει τις δικές μου απόψεις, πάντα μέσα στο πλαίσιο το συντροφικό. Στέλνει την καλημέρα του. Βλέπω τις διαφοροποιήσεις του κατά καιρό. Δηλαδή ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Μου λέει, καλημερίζω το σταθμό μας, καλημερίζω επίσης κάθε αντιδεξιό πολίτη. Προσέξτε. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Δημήτρης έλεγε στους αγωνιστές της αριστεράς. Τώρα το έχει στρίψει λίγο. Δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να με βάλει σε σκέψεις για τις στροφές που παρατηρούμε τώρα τελευταία. Όχι του Δημήτρη. Ας, ο Δημήτρης είναι ένας αγνός, αριστερός, αγωνιστής και τα λοιπά. Δημήτρη, ξέχασες το... Πώς το έγραφες? Στους αγωνιστές της αριστεράς. Τώρα λες αντιδεξιό πολίτη. Εγώ να σου πω κάτι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη. Μας έφαγε τον Άρτο Μητσοτάκης. Ευτυχώς μας άφησε το θέαμα. Ποιο εννοείς τον Θεοδωρικάκο? Τον βοηθάνε και τα χαϊβάνια και κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι χαϊβάνια, τη δουλειά τους κάνουν. Τη δουλειά τους κάνουν. Τη δουλίτσα τους κάνουν. Όπως και αν το πάρεις, Φίλιππε. Έτσι. Όπως και αν το πάρεις, τη δουλειά τους κάνουν. Ο Μάνος. Καλημέρα Γιάννη, εγώ ντρέπομαι που με κυβερνάνε αυτά τα κατακάθια της κοινωνίας, αλλά δεν γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο όσο έχουμε κυρανάκηδες και σπανάκηδες και μαρκόπουλους. Βαρέθηκα τη ζωή μου να περιμένω να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Όσο για τον Τσίπρα, σου έχω κάνει μια πρόβλεψη. Αφήστε τον καμία αναφορά στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τον καμία αναφορά στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αντιληφθεί και είμαι αισιόδοξος που αρχίζει πια ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένας ζωντανός κομματικός οργανισμός να αποκτά αυτό που έλειπε όλο το προηγούμενο διάστημα, η αυτοπεποίθηση. Το φώναξα, είναι καταγεγραμμένο στις δύο προηγούμενες κεντρικές επιτροπές ότι αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, καλημέρα Μάνο. Η Λιλιάνα. Καλημέρα Γιάννη. Τα σκάνδαλα έχουν άμεση σχέση με την ακρίβεια. Ο ΠΚΠ, απευθείας αναθέσεις, εταιρείες συμβούλων, αμέτρητη μετακλητή, όλα από τον πολίτη πληρώνονται μέσω των έμεσων φόρων. Αλλά χθες στο Εγάλεο οι μεροκαματιάριδες τον χειροκροτούσαν. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έχεις δίκιο. Όντως θα σηκώνει τα χέρια ψηλά.
η προεκλογική συνεργασία κομμάτων δεν αφαιρεί το μπόνους των εδρών. Όχι. Γιατί πάντα υπάρχουν οι φόρμουλες, έτσι, το πώς θα διατυπωθεί, γι' αυτό μιλούσε ο Φάμελος για κοινό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Και βρίσκεται πάντα η φόρμουλα για να υπάρξει το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να μην το χάσει τον πόνους. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, από τη Σπάρτη. Καλημέρα, ο Τσίπρας διάλεξε τον δρόμο του, δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά, μόνο χρησιμοποίησε ένα όνομα που δεν τον δικαιούνταν, Ελλάς. Αχ και να ζούσε ο Βελουχιώτης. Ας μην μπούμε σε αυτή τη λογική, Γιώργη. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αλλού. Έτσι. Το πρόβλημα είναι αν ο κύριος Τσίπρας πραγματικά έχει την περπατησιά την αριστερή που είχε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτό είναι το... Γιατί εμένα με προβλημάτισε και θα το πω ευθέως. Και μακάρι να κάνω λάθος ή ας με διαψεύσουν. Δεν μου άρεσε στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας του κυρίου Τσίπρα αυτό που είπε και για τις τηλεοπτικές άδειες, ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλιώς, και περίπου το συγγνώμη για το ζήτημα της Νοβάρτης. Για σταθείτε. Για σταθείτε. Για σταθείτε λίγο. Το σύστημα πρέπει να έχεις, από το σύστημα πρέπει να έχεις αποστάσεις ασφαλείας. Τόσο απλό. Κατά την άποψή μου πάνω. Μπορώ να κάνω λάθος. Ή μπορεί εγώ να τα εξέλαβα όλα αυτά λάθος, αλλά νομίζω ότι να πέφτω τόσο έξω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, περιμένετε τώρα γιατί μπλοκάραμε πάλι. Μπλοκάραμε τα μηνύματα. Ελπίζω να το ξεμπλοκάρουμε μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει μπλοκάρει εδώ το σύστημα, ελπίζω να τα... Λοιπόν, ναι, ο Νίκος, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος από το Ηράκλειο νομίζω, το θυμάμαι το επιθετό σου, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία ή ένας πιο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρακαλώ, ξεκαθάρισε το. Στόχος, ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Να ξεκουμπιστούν να φύγουν. Αυτά του ΚΚΕ είναι μια άλλη θεώρηση. Εγώ το έχω πει, συντροφικά. Το ΚΚΕ το βολεύει να έχει ένα 7-8% για να κάτσει εκεί στη γωνία. Δεν θέλει παραπάνω. Κάποτε είχε βάλει ένα στόχο, θυμάστε δεκαετία του 80, 17%. Εκεί είναι. Τέλειωσε. Έχετε δει εσείς κινήσεις του ΚΚΕ που να παραπέμπουν ακόμα σε ένα ΚΚΕ που να πάει πάνω? Όχι, εγώ δεν το βλέπω. Καμία προσαρμογή στο σήμερα. Σαφώς και συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, με αυτό. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ξεκουμπιστεί, να φύγει αυτή η καθεστωτική αντίληψη, αυτός ο καθεστωτικός Μητσοτάκης, αυτή η κυβέρνηση της καταστροφής για τη χώρα. Γιατί ξέρετε, τα απόνερα αυτής της πολιτικής του Μητσοτάκη θα φανούν όταν θα σηκωθεί να φύγει. Τότε θα δούμε αν η οικονομία όντως πετούσε. Γιατί και όταν κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, είχαμε θωρακισμένη οικονομία. Και έκανε οτιδήποτε για να χάσει και να πάει καυτή πατάτα στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. Όταν θα φύγει λοιπόν ο Μητσοτάκης, θα δούμε τι θα έχει να πει ο Στουρνάρας. Εχθές, παιδιά, άκουγα μία συνάδελφο που είχαμε δουλέψει και μαζί στο ΦΛΑΣ, αλλά τώρα έχει μεταπηδήσει και έχει πάει στο πολιτικό πεδίο, υπό την έννοια ότι είναι σε γραφείο τύπου της τράπεζας, και μιλούσε τι ωραία που είναι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Που καλά κάνει και δεν σου δίνει επιτόκιο καταθέσεων, αλλά σου παίρνει στην πιστωτική κάρτα 18%. Είναι όλα καλά. Και τρόμαξα λίγο.
γιατί μερικούς συναδέλφους τους ξέρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, στόχος λοιπόν, Νίκο, είναι όχι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ξεκουμπιστεί μια ώρα γρηγορότερα να φύγει ο Μητσοτάκης. Και εσύ, επειδή είσαι από την Κρήτη, ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται εκεί. Και ποιοι κάνουν κουμάντα εκεί. Έτσι, για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, έτοιμο για τσεκά. Δυστυχώς δεν το σώσαμε. Τι είναι αυτό? Δεν το πιάσα, αγαπητέ φίλε. Μου στέλνεις εδώ τις φωτογραφίες, ραδιόφωνο, ζυγαριές, τι είναι αυτά? Λοιπόν, ο Γιάννης. Γιάννη, δεν ακούγεται στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Άλλη τρικλοποδιά και αυτή. Το ραδιόφωνο ή το κλασικό ραδιόφωνο. Να το δούμε, φίλε. Γιάννη, ήθελα να πω για τις μεταγραφές του Τσίπρα. Πολύς συνοστισμός Γαβρόγλου, Δώρα Βιέρη, αυτή η πρώτη μούρισε με Κασελάκη, εκπρόσωπος τύπου του Κασελάκη ήταν, Τεμπονέρας, Ξενογεννακοπούλου και τόσοι άλλοι. Όλοι τους για να προσφέρουν για το λαό και μακριά από το συμφέρον τους. Τώρα είσαι ηρωνικός ή μου φαίνεται? Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη. Ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να είσαι καλά, ο φίλος μας ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με λουλούδια σήμερα. Καλημέρα Γιάννη. Σύντροφε, αυτά είναι τα λάθη. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα και φτάσαμε εδώ, η κατηφόρα ξεκίνησε όταν έδιωξαν τον Κασελάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς δεν ξέρω τι πήγες μάλλον. Ο Κασελάκης με το που εμφανίστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα λάθος. Μπορεί να διαφωνείς, αγαπητέ φίλε. Δεν το έχει με την πολιτική. Μπορεί να είναι καλός επιχειρηματίας, μπορεί να είναι μάνας. Δεν το έχει με την πολιτική. Είναι άλλο η πολιτική, άλλο η business. Έτσι. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη. Η ίδια η ζωή είναι που κάθε φορά αποδεικνύει ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Η Μαριλίζα όντως άργησε. Ο Κώστας, ο Χάρης, η Όλγα, ο Σοκράτης. Φίλε, εγώ θα συμφωνήσω ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Αυτό είναι διαπιστωμένο και τεκμηριωμένο ιστορικά. Θέλω να δείτε όμως κάτι. Και η Μαριλίζα, είπα, υπάρχει μια συμπάθεια, δεν είναι ένας χαμηλός των τόνων πολιτικός κλπ. Αλλά δέστε, είναι ένας ακόμα πολιτικός ο οποίος αλλάζει για τρίτη φορά πολιτική στέγη. Αυτό, παιδιά, θα πρέπει να το καταγράψουμε. Δεν παρετήθηκε, γιατί παρετήθηκε με σκοπό να πάει στον Τσίπρα, εκτός κι αν μας διαψεύσει ή εκτός κι αν το face control του Βασιλιάδη, του Γιώργου, αλλάξει. Τι έχει αναδειχθεί σε μέγα τροχονόμο στο κόμμα του Τσίπρα ο Βασιλιάδης, ο Γιώργος. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ στην αναμονή. Είναι δύσκολη δουλειά αυτή που κάνει ο Βασιλιάδης. Έτσι. Αλλά δέστε ότι μερικοί με πολύ μεγάλη ευκολία μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Η Μαλιλίζα Ξενογιακοπούλου, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ της ξυνίζει, πήγε στο Τσίπρα, ενδεχομένως να μετακινηθεί ξανά. Εγώ γι' αυτό είπα εχθές ότι ανεξάρτητα εάν κάποιος πανηγυρίζει που ένας βουλευτής μιας άλλης παράταξης έρχεται ή ενός άλλου κόμματος και έτσι όμορου χώρου έρχεται δίπλα, εγώ προσωπικά, δεν σας λέω ότι θα κάνετε εσείς, εγώ βουλευτή που έχει μετακινηθεί από κόμμα σε κόμμα, δεν έχω ψηφίσει και δεν θα ψηφίσω ποτέ. Γιατί σήμερα μπορεί να μετακινήθηκε και να έρθει προς τα δικά μου, πιστεύω, αύριο δεν ξέρω αν θα ξαναφύγει. Η ευκολία με την οποία μετακινούνται οι βουλευτές, εμένα με τρομάζει. Έχουμε μια βουλή με περίπου 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Έχουμε μία βουλή που δημιουργήθηκε κόμμα
που δεν υπήρχε στις εκλογές. Κοινοβουλευτική ομάδα, η Νέα Αριστερά. Έχουμε βουλευτές που μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο έχουν μετακινηθεί τρεις φορές. Αυτή η ευκολία λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίσω ποτέ βουλευτή που έχει μετακινηθεί με όσες αγαθές προθέσεις και αν έχει έρθει στο κόμμα το οποίο εγώ θα ψηφίσω κτλ. Δεν ψηφίζω. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Μετακινούμενο βουλευτή δεν ψηφίζω. Βουλευτής που τον ψηφίζει ένα κόμμα σκατέβαινε μόνος του. Να δούμε, θα έπαιρνε αυτές τις ψήφους. Και εδώ θα διαφωνήσω και με ένα άρθρο του Καρτερού. Ότι ήρθε ο Τσίπρας και με το που ήρθε άλλωσε το σύστημα. Ναι, κύριε Καρτερέ. Αλλά ο Τσίπρας ήταν αρχηγός κόμματος. Ήταν πρώην πρωθυπουργός. Στο χώρο που απευθύνεται είναι και ο χώρος αυτόν στον οποίο μέσα λειτουργήσε ως πρόεδρος, ως πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτή η υπερβολή πολλές φορές εμένα με κουράζει. Και στον κόσμο δίνει λάθος μηνύματα. Αλλά παπά μακριά από βουλευτή που έχει αλλάξει κόμμα. Εγώ. Εσείς μπορείτε με τα δικά σας κριτήρια να ψηφίσετε όποιον θέλετε. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο. Γιάννη μας έλειψες. Θα γίνει επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή αφήσαμε τα μολύβια κάτω. Να αγωνιστούμε να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι θα κατηγορήσουμε τον Τσίπρα. Συμφωνώ απόλυτα. Εξάλλου, έχει τους παλαιούς εχθρούς του κοντά του. Α, αυτή ήταν τώρα νταβανόβροκα. Νταβανόβροκα. Πραγματικά, είναι δίπλα του άνθρωπου που τον έχουν βρήσει. Έτσι. Τον έχουν χαρακτηρίσει με, τι να πω. Έχεις δίκιο. Η Λιλιάνα. Η προεκλογική το διάβασα αυτό. Μισό λεπτάκι. Τώρα κατά κάποιον τρόπο όταν στείλετε και δεύτερο μήνυμα αλλάζει σειρά και χάνομαι εγώ. Η Νατάσα. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Καλώς ήρθατε και καλή εκπομπή. Η Νατάσα η Καμπίτση. Ποιος να ντραπεί και κυρίως γιατί ενεργούμενο είναι των συμφερόντων των φιλαράκων του. Μιλάμε για την αρχή και για το... εκεί για την ακρίβεια Θεοδωρικάκου κτλ. Το βασικό και λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η εκλογή Προέδρου με δίφραγο. Είδε φως, μπήκε και γαία πυρή μιχθήτο ο Κασελάκης δε. Εννοείται, μα και τον Τσίπρα με δίευρο ψηφίσαμε τότε. Μην το ξεχνάμε. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας ας περιμένει στο ακουστικό του. Χούντα είναι, 6 χρόνια είναι πολλά και 7 καταραμένα και όλα αυτά τα χρόνια εμείς αγωνιζόμαστε. Προσθέτω εγώ, Νατάσα, και συμφωνώ μαζί σου και να σας πω και κάτι στο τέλος. Πάρτε το πατριωτικά, κομματικά πατριωτικά λέω. Έχεις ένα κόμμα. Και το εγκαταλείπεις με μεγάλη ευκολία. Ωραία. Ο Τσίπρας, θεμητό, το rebranding, μπορεί να κάνουμε όλοι εμείς λάθος, να έχει το δίκιο, δημοσκοπικά αυτό φαίνεται, αλλά... εμείς εδώ το κόμμα θα είμαστε και για αυτούς που θα αποκλείσει ο Τσίπρας και για τους πραγματικούς αριστερούς και αν αύριο μεθαύριο ο Τσίπρας πάει πολύ καλά και θέλει μια συνεργασία και μια συνεργασία, εδώ είμαστε. Δεν ανοίγει κανείς πόλεμο. Το είχε περιγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κάνω συχνές αναφορές, αλλά νομίζω ότι έχει αφήσει μια σοβαρή παρακαταθήκη. Παρά τις διαφωνίες επιμέρους μπορεί να έχει κανείς. Το είχε πει. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Είναι η δεξιά. Άλλοτε εμφανιζόμενοι ως με τους Καραμαλίδες, άλλοτε με τους Μητσοτάκηδες, άλλοτε με τους Ράλιδες, με τους Αβέροφ κτλ. Κτλ. Ένας είναι αυτός. Δεν αλλάζει εύκολα. Απλά κάποιοι είναι πιο... κρατάνε κάπως τα προσχήματα στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Μητσοτάκης ούτε καν τα προσχήματα. Ούτε καν τα προσχήματα. Λοιπόν, η Λίτσα... καλημέρα. Εάν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τσίπρας σε κάποια ομιλία του είπε ότι στηρίζει και το Ισραήλ. Μήπως θυμάμαι λάθος. Μην τα πιάσουμε όλα αυτά. Μην τα πιάσουμε όλα αυτά. Εδώ υπήρχε μια κουβέντα νωρίτερα. Νωρίτερα εννοώ όχι σήμερα στην εκπομπή. Προγενέστερο χρόνο για το εάν καταδικάζει κτλ. Νομίζω ότι είναι σαφείς οι θέσεις που έχει εκφράσει. Ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη καθαρότητα. Εδώ είμαστε
να τα συζητούμε, ακόμα και αν κάνουμε λάθος σε κάτι, να το διορθώσουμε, ρε παιδιά, άμα χρειαστεί, έτσι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, ο Φάμελος, δηλαδή, νομίζεις ότι το έχει που μας πάει στο 0,60%. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια λογική, την οποία και ασπάζουμε ως ένα σημείο. Δηλαδή, ποια ήταν η λογική? Ότι πάμε να δώσουμε ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Διαφωνεί κανείς αυτό? Ότι έπρεπε να γίνει προσπάθεια? Όχι. Τι συνέβη? Αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά δεν περπάτησε. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας με την κίνηση, την πολιτική, και ανέτρεψε όλα τα δεδομένα και όλες τις προοπτικές. Εδώ ίσως είναι το κλειδί, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαίρως δεν είπε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, πάμε να συνεργαστούμε, α, δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Το ξεκαθάρισε προχθές, την Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη. Νομίζω από εκείνη τη στιγμή και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν από 65 και 8 μέλη της, γιατί υπάρχουν δύο λίστες, με 73 υπογραφές, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, και η τοποθέτηση ξεκάθαρη του Τσίπρα ότι εγώ δεν θέλω συνεργασίες, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. Οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμοστεί. Οφείλει να κάνει αυτό που έπρεπε να έχει κάνει καιρό τώρα. Αυτοπεποίθηση, αυτόνομη πορεία, αφού εμείς κρούσαμε την πόρτα, δεν μας άνοιξαν, αυτή είναι η ουσία. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις, όπως ο Κοτζιάς. Παραδείγματος χάρη, σας φέρω ένα παρασκήνιο, για να δείτε ότι μερικά πράγματα κάποιοι τα έχουν προαποφασίσει. Έτσι. Κάνει ο Γιάννης ο Μπουλέκος με τον Νίκο τον Κοτζιά και τον Πέτρο τον Κόκαλη μια κοινή εκδήλωση στην Ανατολική Αττική. Ομιλία. Έτσι, για το μέλλον της αριστεράς, τις συνεργασίες κτλ. Ομιλητές: Γιάννης Μπουλέκος, ο Κοτζιάς και ο Πέτρος ο Κόκαλης. Κάνει μια ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης ότι θα πάει σε αυτήν την εκδήλωση. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάτι τρεξίματα εκείνες τις μέρες, άργησα να πάω και εγώ στην εκδήλωση, ήθελα να πάω, να δω έτσι και τον κόσμο σε... Και δεν βλέπω τον Πέτρο τον Κόκαλη. Μαθαίνω ότι δεν πήγε επειδή θα ήταν παρόν ο Πολάκης. Ποιος? Ο Πέτρος ο Κόκαλης. Παρετείται από το κόμμα του και χθες μάθαμε ότι πάει, δεν τη μάθαμε, επισήμως πια. Δηλαδή αυτό που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Δεν είναι αυτά τώρα. Και ούτε συντροφικά είναι, αλλά δίνουν και ένα στίγμα, ρε παιδιά. Έτσι. Ο Πέτρος ο Κόκαλης δεν πήγε σε μια εκδήλωση επειδή ήταν ο Πολάκης. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φτάσαμε στην... υπάρχουν ακόμα μηνύματα. Παιδιά, συγγνώμη που δεν τα έχω διαβάσει όλα. Σήμερα ψιλοχάθηκα κιόλας, γιατί επειδή στείλατε πολύ και δεύτερο μήνυμα, αλλάζει σειρά και λίγο μπλέχτηκα και χάθηκαν και μηνύματα. Λοιπόν, εδώ είμαι όμως να τα δω με την ησυχία και θα επανέλθω. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να δούμε τις εφημερίδες. Είναι αρκετά τα μηνύματα που παίρνω και χαίρομαι για τον προβληματισμό που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε να τα πούμε. Έχουμε πρωτοσέλιδα, έχουμε καλεσμένους. Πάμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε σημείο που η ΔΕΗ έχει πάει και αυτή έχει απλώσει ακόμα περισσότερα καλώδια στους στήλους για να βάλει και αυτή, λέει, το οπτική ίνα. Γενικώς έτσι, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 30 Ιούνιου 2026, παιδιά, τον χάσαμε τον Τζαβέλα. Τι δίρωτας, δεν ξέρεις τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε παρακαλώ. Πάει, τον χάσαμε. Σύνταξη. Χάσαμε την κυρία Παπαδοπούλου, ο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, περνάνε και αυτοί στη χωρία, ξέρεις, Ντογιάκος, Αδελίνη, Τζαβέλας. Ελπίζουμε, για να δούμε ποιους θα επιλέξει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα, με πρόταση Φλωρίδη, λες να προτείνει τον αδερφό του, τον εισαγγελέα. Όχι πως ο άνθρωπος αξιόλογος είναι, αλλά δεν ξέρουμε. Αν και αυτοί που κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ, ξέρουν. Λέτε να δικαιωθεί και ο δικηγόρος ο Κεσές, ο οποίος έχει πει ότι με την υπόθεση υποκλοπών ανέλαβε να διεκπαιρεώσει αυτή την ιστορία τώρα ο, πώς τον είπαμε, Μπαγγέλας. Λες να είναι αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου τελικά? Θα δούμε. Σήμερα αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Άριου Πάγου, με τις υγείες μας δηλαδή. Γιάννη Σκερνά, Γιάννη Σπίνη, κάπως λένε στο χωριό μου. Θα μάθουμε σήμερα τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Εντάξει. Χρειάζεται και άλλα σχόλια. Είχαμε και άλλη απώλεια. Βλέπω το Χάρη συνοφριωμένο. Όχι, δεν μιλάω για ποδοσφαιρικά. Όχι, όχι. Χάσαμε και τη Μαριλίζα. Άργησε μεν, αλλά έφυγε δε. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ότι ορισμένα στελέχη καθορίζουν με την ψήφο τους, με τη στάση τους, αποφάσεις κόμματος και μετά σου λέει φεύγω εγώ, γεια σου τώρα. Βρείτε τα. Εγώ για αλλού εκκίνησα. Κάποια στιγμή αυτό το οποίο παίρνει διαστάσεις επιδημίας, της μεταγραφής στελεχών στα κόμματα θα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι ομάδες ρε παιδιά τα κόμματα. Δεν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Παλιά ήταν, υδρώναμε για τη φανέλα, εκτός και αν και τα κόμματα αρχίζουν και εξυγχρονίζονται. Τώρα λες Ολυμπιακός και άντε να βρεις ένα-δύο παίκτες από την Ελλάδα, όχι από το λιμάνι. Όχι, την Ελλάδα. Ή Παναθηναϊκός, το ίδιο. Και στα κόμματα πάει και έρχεται ο άλλος. Μέσα σε μια βουλευτική περίοδο τρεις αλλαγές. Εγώ προσωπικά, εγώ, ως Γιάννης Στρατάκης, βουλευτή που έχει αλλάξει κόμμα, δεν θα τον ψηφίσω ποτέ. Ακόμα και αν έχει φύγει από οποιοδήποτε κόμμα, έχει έρθει στο κόμμα το οποίο υποστηρίζω εγώ και μάλιστα η έλευσή του να ανατρέπει και το πολιτικό σκηνικό υπέρ του κόμματος που εγώ υποστηρίζω. Δεν θα τον ψηφίσω ποτέ. Γιατί με την ευκολία που έρχεται, με την ευκολία, την ίδια ευκολία θα φύγει την κρίσιμη ώρα. Έτσι. Και νομίζω ότι η ψήφος του ελληνικού λαού είναι καθοριστική για να επηρεάσει αυτή την νοοτροπία. Η ψήφος. Λοιπόν, όσο για την ακρίβεια, μας δούλεψε χθες ο Μητσοτάκης κανονικά. Πήρε πίσω το πλαφόν, για να μην τον λέει η Λατινοπούλου κομμουνιστή. Η Λατινοπούλου σου λέει πλαφόν. Και τι θα πληρώνει ο Μητυλινέος, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης? Θα έχουν πλαφόν στα καύσιμα? Θα έχει πλαφόν ο Σκλαβενίτης, ο Βασιλόπουλος, ο Μασούτης, ποιος άλλος, το My Market, θα έχουν? Σας παρακαλώ. Είστε κομμουνιστής, κύριε Μητσοτάκη, είπε η Λατινοπούλου. Και ο Μητσοτάκης αμέσως το πήρε πίσω, το πλαφόν. Και μετά είπε το αντίδοτο για την ακρίβεια είναι η αύξηση μισθών και η αύξηση του δημάτου. Δηλαδή, θα σας δίνω εγώ, κορόιδα, μια αύξηση μισθού, θα κάνω και κάτι να αυξηθεί το εισόδημά σου για να τροφοδοτείς τα καρτέλ των φίλων μου. Είναι δυνατόν να βάλω εγώ χέρι στους φίλους μου? Όχι, θα σου δίνω λεφτά παραπάνω για να μην γκρινιάζεις. για να τα πάρουν τα καρτέλ. Και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου και λέει, γιατί από το Σεπτέμβρη, ρε παιδιά, και όχι από τώρα. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, γιατί αρκετά είπαμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χάθηκαν. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα με τα μηνύματα, με το ένα, με το άλλο. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα, συγγνώμη τώρα, αλλά θα τα πούμε. Μου έρθει ένα μήνυμα εδώ πέρα και με επαναφέρει, εντάξει, ο Γιώργος. Γιάννη, να ξέρεις ότι με τους σχολιασμούς που κάνεις για τις μετακινήσεις προς τον Τσίπρα δεν κάνεις καθόλου καλά. Φοβάμαι ότι θα χάσεις και τους φίλους. Καλημέρα, Γιώργο. Το τελευταίο μου απασχολεί είναι να χάσω φίλους. Με τη συνείδησή μου μπορώ να τα έχω καλά. Με τη συνείδησή μου. Το ότι τουλάχιστον σε ένα κόμμα που είμαι, εγώ το υπηρετώ με συνέπεια. Μπορώ να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Αν μπορώ, τότε δικαιούμαι να κάνω και αυτά τα σχόλια. Δεν πειράζει, δεν σκάσω φίλους. Εμείς εδώ θα είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί, πολλοί, πάρα πολλοί. Θα ζεσταίνουμε, θα έχουμε ένα μέρος με θαλπορή, γιατί πολλούς θα βλέπω που αλλού κινήσανε και αλλού η ζωή θα τους πάει, να ξαναγυρίζουν πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Πολάκης, η μεγάλη φράξια διαγράφηκε από τους προέδρους και δεν λέει να κάνει πέρα. Κρύφτηκε πίσω από τον Κασελάκη και διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έβαλε στο μάτι τα ασημικά όνομα, κόκκινο, αυγή, κτίριο και επιχορήγηση, και θέλει να τους διώξει όλους. Φάμελε, μην το επιτρέψεις. Θα σε ακούσει, Θέμη, ο Φάμελος. Ναι. Και ο Πολάκης. Ο Πολάκης, να σου πω έτσι από προσωπική αντίληψη, κάνεις λάθος την εκτίμησή σου. Και δουλειά έχει και καλός γιατρός είναι. Και τα ασημικά, άλλοι αρθρογράφησαν για τα ασημικά. Οφείλω να σου θυμίσω. Άλλοι, Θέμη, είχαν την πρεμούρα να αρθρογραφήσουν για τα ασημικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, καθής εφό ετάχθη, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, γιατί ήδη έχω καθυστερήσει. Λοιπόν, αλλά ξέρετε, όταν βλέπω μηνύματα που διαφωνούν, οφείλω να δώσω και προτεραιότητα, για να μην νομίζει κανείς ότι ξέρεις τα διαβάζω, γιατί τα διαβάζω όλα. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Πρώτη σελίδα σήμερα, πρώτο θέμα. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Άντε. Το ότι το ρεύμα στη Χονδρική έχει τόσο και... Οι αντλίες. Ένα στα τέσσερα, λέει. Οι αντλίες. Να τους κόψουν τα χέρια, να μην πω κάτι άλλο. Αλλά ξέρετε, τα κλείνουμε, λέει, για 2 χρόνια και την επομένη έχει ανοίξει το πρατήριο. Ποιος φταίει, εγώ? Να σας φέρω το έχω ξαναπεί. Εμείς δίνουμε απαντήσεις σε αυτά, ο κόσμος. Ένα πρατήριο σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, τη μια έκλεβε με τις αντλίες, την άλλη νοθευμένα, το κλείσανε, ήταν το μόνο που το κλείσανε, γιατί φαίνεται ήταν κάθε έξιν και κάθε επάγγελμα, που κράτησε 2 χρόνια κλειστό. Έχει ξανανοίξει, ένα τεράστιο πρατήριο. Τρεις και ο κούκος, κανένας άγνωστος που περνάει, που δεν ξέρει, μπαίνει μέσα. Κάθονται και κοιτάζουν τις αντλίες οι υπάλληλοι. Δεν πατάει άνθρωπος. Εμείς δίνουμε τις λύσεις. Λοιπόν, ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Μάλιστα. Δεν ξέρω την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, και δεν προλαβαίνω και το δούμε. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από το φθινόπωρο. Ναι, θα πάει κόντρα ο Μητσοτάκης. Λέει, κάψαμε, εγώ θα παγώσω τις τιμές. Ναι. Σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Πάμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα. Συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό τον τίτλο. Συμφωνία των ενόχων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλλιθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν το αφήσατε αυτό το παλικάρι στην Αθήνα, ρε παιδιά. Τι τη φέρατε το Δούκα τώρα. Δεν αφήσατε τον Μπακογιάννη να βάφει εκεί την Πανεπιστημίου. Να βάνει ζαρντινιέρες. Το φάγατε το παιδί. Το φάγατε εκεί με τις συμμαχίες σας. Λοιπόν, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη μείωσή τους, γιατί έχει δουλειά ο Θοδωρικάκος. Θέλει να κάνει διακοπές, θέλει να πάει εκεί στο εξοχικό του στη Μάνη. Έχει ακόμα 150 αστυνομικούς φρούρους. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Παιδιά, ο Στουρνάρας έχει ξεφύγει εντελώς. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάθια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Παιδιά, και εγώ φέρτε να το υπογράψω κι εγώ. Φέρτε να το υπογράψω κι εγώ το εξώδικο. Οι Στουρνάριδες κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουν από αυτή τη χώρα. Η νοοτροπία Στουρνάρα εννοώ. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, φρίκη, ναζιστική περιπολή από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Εντάξει, το πήραμε είδηση, το καταλάβαμε. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με την σημαία αγκαλιά, αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και επίδειξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Λοιπόν, αυτό από την πρωτοσέλιδα της Εστίας. Πάμε στην Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Αλλά είπαμε, ο Μητσοτάκης λίγη ώρα αργότερα είπε το αντίδοτο είναι η αύξηση του εισοδήματος. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κόντρα, πάμε στα Νέα. Διαβάζουμε τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Ήδη υπάρχει. Υπάρχουν ήδη και στον ΟΤΕ μαθαίνω και σε άλλους οργανισμούς. Ήδη. Λοιπόν, πάμε στην Απογευματινή, όπου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Παγώνουν για δύο μήνες τιμές. Παιδιά, δηλαδή η κοροϊδία γίνεται πρωτοσέλιδο, έτσι. Παγώνουν για δύο μήνες τιμές. Ναι. Και μετά. Λοιπόν, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος. Τι είναι αυτό πάλι? Λοιπόν, έξαρχος, έτσι, ο έξαρχος πήρε τον άκτορα, την Intracat του Κόκαλη, τώρα συμμαχεί με τον Βαρδινογιάννη. Μπράβο, ωραία, πάμε καλά, πάμε καλά. Πάμε και να κλείσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάζουμε στην πρωτοσελίδα. Χάρη, γράψε Χάρη, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Και έχουμε 30 Ιουνίου τώρα. Γράφε εκεί. Περνάει τώρα ο άλλος, λέει 4.000 έχω κι εγώ στο Μιλιομήρα. Πάρε τηλέφωνο, ναι, πάρε τηλέφωνο να πάμε στον καλεσμένο, να μην πω καμιά κουβέντα παραπάνω. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα και να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας να ακούσουμε και τους ειδικούς τι λένε. Τι λένε οι ειδικοί, γιατί εμείς βλέπω τα μηνύματα, έχετε πάρει εδώ, μάλιστα. Πολύ, θα τα διαβάσω όλα, μην ανησυχείτε. Και τα καλά και τα κακά και τα αρνητικά και τα θετικά, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. Όταν δεν είσαι να κρύψεις κάτι, δεν φοβάσαι κανένα μήνυμα, έτσι. Ή όταν είσαι ξεκάθαρο στη θέση σου. Λοιπόν, έλα τώρα, μην μου κάνεις τώρα τέτοια πράγματα τέτοια ώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στην Ερήμανθο. Θα ανηφορήσουμε. Θα συναντήσουμε τον Αποστόλη Νεμουτιάνο, κτηνοτρόφο, μέλος συντονιστικού αγροτικού μπλόκου της Ερήμανθου. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Νεμουτιάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε, Ο Θοδωρικάκος θα πάει διακοπές, θα παγώσει για 2 μήνες στις τιμές. Ο Μητσοτάκης λέει το αντίδοτο στην ακρίβεια είναι να σας δώσω περισσότερα λεφτά για να τα παίρνουν οι φίλοι μου. Αυτό είναι σε ελεύθερη μετάφραση. Και ανάμεσα σε όλα αυτά οι αγωνιστές του πρωτογενούς τομέα, είτε είναι κτηνοτροφία είτε είναι αγρότες, βλέπουν το κεράσι τους ή το ζωικό προϊόν να φεύγει με 1 ευρώ, για να συνοηθούμε το λέω, από το ράφι ή από το μαντρί και να καταλήγει με 7 στην αγορά. Ε?
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Και το ζείτε κι εσείς δηλαδή, έτσι, γιατί κι εσείς είσαστε και παραγωγοί και καταναλωτές.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή όταν πάτε εσείς τώρα, για να πάμε στα χωράφια σας κατευθείαν, όταν πας εσύ τώρα που ξέρεις το γάλα, πόσο το αγοράζει η γαλακτοβιομηχανία, και πας και εσύ στο ράφι για να αγοράσεις ένα προϊόν που θέλει το παιδί σου. Έτσι. Και θες να το αγοράσεις κεφαλογραβιέρα τάδε. Πώς σου φαίνεται η τιμή?
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν να τα λύσουν αυτά τα πράγματα. Δεν δίνουν σημασία. Ο κόσμος πληρώνει πανάκριβα τα προϊόντα και ο παραγωγός παίρνει ελάχιστες τιμές.
0: Ναι,
1: και στον καταναλωτή φτάνουν ακριβά.
0: Τι λέει ο Μητσοτάκης για να το αντιμετωπίσω αυτό το φαινόμενο?
1: Μας πει πόσο κάνει, λέει. Να μάθουμε πόσο κάνει, μας δουλεύει.
0: Ξέρετε τι έγινε, την πατήσανε αγρίως. Διότι το πόσο κάνει έβαλε και τον άλλο που είναι στην Ισπανία ή στο Βέλγιο ή στη Γερμανία να πατήσει το κουμπί και να λέει πόσο κάνει εκεί. Και να πηγαίνει μετά στο σούπερ μάρκετ δίπλα στο σπίτι του στη Γερμανία ή στο, και να βλέπει τις τιμές και να τραβάει τα μαλλιά του. Σύνομα τόσο μακάκες μας έχουν περάσει.
1: Μας δουλεύουν, ψιλογαζί.
0: Έτσι. Και προσέξτε, ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν κάνουν τις συγκρίσεις με παριζάκι, μαθαίνω ελληνικό, μεγαλοπούλα, τα διάβαζα χθες σε ένα site και μου σηκώθηκε η τρίχα, γιαούρτι, γάλα, που συγκρίνουν τις τιμές ελληνικών προϊόντων με το εξωτερικό και είναι έξω πιο φτηνά.
1: Μα τώρα η ακρίβεια είναι κατακόρυφη και πληρώνουμε και τα καύσιμα και. Δεν βγαίνει ο κόσμος τώρα. Το πρωτογενής τομέα περνάει δύσκολα.
0: Μαθαίνω ότι τα λοιπάσματα, λέει, πέσανε. Είναι αλήθεια? Γιατί θα σας πω γιατί σας ρωτάω.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω άποψη να είμαι ειλικρινής, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν τα έχω χρησιμοποιήσει τα
0: λοιπάσματα, άρα δεν ξέρω.
1: Ναι. Δεν μπορώ να...
0: Ήθελα για να δούμε πώς γίνεται έτσι το διεθνές εμπόριο να προσαρμόζεται και εμείς απλά να σφυρίζουμε και να μολάμε αέτο. Τώρα, όσον αφορά τα δικά σας προβλήματα των κτηνοτρόφων, βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε νέες κινητοποιήσεις, κτηνοτρόφοι, αγρότες, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα. Τις ρυθμίσεις που υποτίθεται ότι αποφάσισε η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας με το ρεύμα, με το πετρέλαιο, που τελικά ήταν δώρον άδωρο, γιατί ήρθαν οι αυξήσεις, ήρθαν οι αναπροσαρμογές και εσείς βρισκόσαστε στα ίδια με πριν επίπεδα.
1: Δεν έχουμε δει κάτι εμείς στα χέρια μας, δεν έχει έρθει κάτι στην τσέπη μας, κάτι να καταλάβουμε ότι κερδίσαμε. Από το τόσο μεγάλο αγώνα που κάναμε στα μπλόκα. Και ένα σοβαρό θέμα παραμένει σε εμάς τους κτηνοτρόφους κυρίως, είναι η ευλογιά. Αναζωσπυρώθηκε, απέτυχε η κυβέρνηση να την περιορίσει.
0: Έχει,
1: και τώρα έχουμε πάλι κρούσματα.
0: Σοβαρά. Δηλαδή ξανά από την αρχή τα ίδια.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα εδώ σε μια περιοχή κοντά σε εμάς, στην Ορεινή Ηλία, έχει βρεθεί κρούσμα.
0: Πάλι.
1: Και ξανά στην καραντίνα.
0: Περί εμβολιασμού δεν ακούγεται τίποτα, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν το συζητάνε καν.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια μέτρα που έχετε προτείνει προκειμένου να αποφευθούν αυτά και δεν σας ακούνε?
1: Ο περιορισμός και το κλείσιμο μέσα, απλά.
0: Άρα αυτό το οποίο ουσιαστικά εδώ και καιρό φωνάζεται, ότι ένα μέτρο για να αποτραπεί και για να εξαφανιστεί, να ξεριζωθεί, είναι να περιοριστούν τα κοπάδια. Αλλά ο περιορισμός των κοπαδιών σημαίνει κάτι. Ζωοτροφές.
1: Κόστος.
0: Ακριβώς. Βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Όταν κλείσει μέσα τα ζώα και τέτοιες εποχές που συνήθως είναι έξω, προστασιάζεται το κόστος.
0: Άρα,
1: για το κτηνοτρόφο.
0: Εσείς το βάλατε αυτό ως αιτούμενο, ότι για να περιορίσουμε τα κοπάδια μας

0: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
1: Θα συζητηθεί, λέει, και αυτό το θέμα σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι πληρωμές των αγροτών. Πώς θα γίνονται και τα λοιπά. Θα το ξεκαθαρίσει.
0: Μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων δεν έχει πληρωθεί. Και αν έχει πληρωθεί, κοτσορεμένα.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρουν τι έχει πληρώσει ακριβώς.
1: Ωραία. Ο κόσμος που μας ακούει λέει πληρωμή. Τι είναι αυτές οι πληρωμές? Είναι οι...
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, πληρωμές
0: είναι αυτά, χρωστούμενα και τα οικολογικά σχήματα που την πλειοψηφία τα πέταξε έξω.
1: Α, βιολογικές καλλιέργειες και τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι, έχουν, ναι, ναι. Πολλές οικολογικές καλλιέργειες, οικολογικές εκτροφές, τις πέταξε έξω. Δεν πληρωθήκαμε.
1: Σας λένε, σας δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα έστω ότι θα πληρωθείτε σε 20 μέρες, σε ένα μήνα?
0: Αυτό δίνουν κάθε τρεις και λίγο και όλο πέφτουν έξω και ξανά δίνουν και ξανά δίνουν. Και σε 20 μέρες και σε 20 μέρες και τέλος του μηνός. Mm-hmm. Και προχτές που έγινε μια πληρωμή, mm-hmm, τα οικολογικά σχήματα δεν πληρώθηκαν.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, αληθεύει αυτό που λένε ότι τώρα μέσω της ΑΔΕ υπάρχει ένας προβληματισμός ότι επειδή χρωστάς ίσως θα σου γίνει παρακράτηση, ή αυτές δεν παρακρατούνται ή δεν συμψηφίζονται με χρέη?
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν ξέρουμε, όλοι τον έχουμε το φόβο αυτό, αλλά από ό,τι ξέραμε από το 2016 έχει πει ακατάσχετο όριο στις επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τότε εν ώψη κρίσης είχαμε κερδίσει και συνεργασία με την κυβέρνηση ότι τότε να μπει ένα ακατάσχετο όριο μέχρι 7.500 ευρώ στις επιδοτήσεις. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς.
1: Mm-hmm. Ετοιμαζόσα...
0: Όλοι έχουμε το φόβο, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Ωραία. Αυτό το θέμα τώρα.
1: Εσείς σε ποιο σημείο βρισκόσετε, ετοιμάζεστε για νέες κινητοποιήσεις?
0: Το σκεφτόμαστε, γίνεται μια διαβούλευση, είναι δύσκολος η εποχή. Mm-hmm. Θα αποφασίσουμε όλοι συνολικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Παντού τα ίδια, υποσχέσεις, ακρίβεια και λύση καμία. Να είστε καλά, κύριε Νεμουτιάνο. Ήταν ο κύριος Απόστολος Νεμουτιάνος, κτηνοτρόφος, μέλος συντονιστικού αγροτικού μπλόκου της Ερημάνθου. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό, δύο, ναι, να πάμε να δούμε τα μηνύματά σας που έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, τα στελέχη μας με τις προσωπικές τους πολιτικές, τον αρκισισμό τους, τον κασελάκι τους πίσω από τις πλάτες μας, διαλύσατε το κόμμα. Τώρα ο μόνος έντιμος δρόμος είναι να πάτε σπίτι σας, διότι εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με σας μέσα δεν υπάρχει ανάταξη. Επίσης, δεν σεβαστήκατε τους απλούς ανώνυμους αριστερούς που έβαλαν πλάτη στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στο μαζικό κίνημα, για να στηθεί ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιον τα λέτε αυτά, αγαπητέ Νίκο? Ποιοι δεν το σεβάστηκαν? Ποιοι, πέστε μας. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κλείσει. Μάλιστα. Να μάθω το τι εννοείται, έτσι. Ο Βασίλης, καλημέρα στο κόκκινο σας και Γιάννη και σε όλους τους μελλοντικούς αγωνιστές της αριστεράς. Η Νατάσα επανέρχεται. Στη γειτονιά μου και επί της Λοφόρου Καρέα υπάρχει βενζινάδικο κλειστό. Πρώην, τα λέει τη μάρκα, που έξε για δεύτερη τρίτη φορά και τώρα είναι πάρκινγκ. Δεν ξέρουμε αν ανήκει σε κάποιον ιδιώτη ή όχι. Διάλειμμα. Θα επανέλθω με τα υπόλοιπα μηνύματα αμέσως μετά.
2: Στο κόκκινο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Ρα... Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα.

0: 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ίδια, εικόνα ή όχι.
2: Ίδια εικόνα συνήθως που έχει αυτή την ώρα. Δηλαδή τα προβλήματα είναι στη Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμαν στον Κολονό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Όσον αφορά το κέντρο, στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ρεύμα προς Αμπελοκήπους, στη Βασιλή Σοφία στο ύψος του Ευαγγελισμού και στις αρχές της Κηφισίας.
1: Μάλιστα. Αυτή η εικόνα λοιπόν πρωί-πρωί στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Βέβαια, εάν κάποιος, τώρα που ήμουν Κρήτη, άκουγε αυτά με την κίνηση, θα λέει τι βλακίες λένε. Η μόνη καθυστέρηση που μπορεί να έχει στην Κρήτη στους δρόμους έτσι είναι, να σας πω ποια είναι, το έχω ζήσει δηλαδή. Και μου λέει ο δίπλα μου, μουρμού, δηλαδή μη μιλάς. Να πηγαίνει το αγροτικό, δρόμος τώρα σε επαρχιακή πόλη, να σταματάει να πιάνει κουβέντα με τον άλλο, πιες και μια ρακή, ρακή έτσι, αυτό, να πιάνουν και το πίτσι πίτσι, να αρχίζουν και να τσακώνονται, μετά να πιάνουν την κουβέντα πάλι, μόνο εκεί. Σου λέει περίμενε. Και αν κάνεις τον εγκλήμα κορνάρης, την έχεις βάψει. Την έχεις βάψει, δεν λέω τίποτα άλλο. Τα λέω.

0: Ηλιόλιου ήτανε. Ε? Δεν ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν το άκουγε κάποιος από την πατρίδα μου, θα έλεγε από την Έμπαρο Κρασί και από τη Βιάνο Λαάδη. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Με ποια λογική, ότι ακόμα και ένα τραγούδι που χαλαρώ και τα λοιπά, δείχνει, ρε παιδί, έχει, στο βάθος έχει πολιτική. Δηλαδή σου λέει, το ένα μας κάνει το άλλο, ακρίβεια, με wifi, με όλα αυτά. Η λύση δεν είναι να αγωνιστείς. Να πολεμήσεις, να αλλάξει. Όχι, να πας στην Ινησία, πας στην Ισπανία, πας στη... Αυτά είναι τα διέξοδα δηλαδή που σου δίνει. Δηλαδή μέσα και από ένα τραγουδάκι βλέπεις την νοοτροπία. Τη βλέπεις, την αντιλαμβάνεσαι. Α, τώρα καταλαβαίνω. Είναι... Α, άστο, γιατί δεν ξέρω μουσικά, μην εκτεθώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ στα μηνύματα τώρα. Καλημέρα, αγαπητέ σύντροφε Γιάννη. Ίσως να έχεις δίκιο σε σχέση με τις μεταγραφές, όμως δεν πρέπει να τους βρίζεις. Έβρισα κάποιον. Κριτική, ναι. Να βρίσω ποτέ. Γιατί αν έβριζα, να είσαι σίγουρος ότι θα είχα θέση τώρα. Αν έβριζα, αν τους έλεγα καραγκιόζι και τα λοιπά, μπορεί να είχα σήμερα εξέλιξη, που δεν θέλω βέβαια και που μακριά από μένα αυτά. Λοιπόν, δεν βρίζω πρώτον. Κάνω κριτική, ασκώ κριτική, αυστηρή πολλές φορές και λίγο στο χωρατάλα. Το να λέω ότι εγώ βουλευτή μετακινούμενο δεν θα ψηφίσω ποτέ δεν είναι βρισκέ. Λοιπόν, γιατί θα έρθει η ώρα που όλοι θα βρεθούμε μαζί για να φύγει η εγκληματική οργάνωση. Πιστεύω πως στις δεύτερες εκλογές θα συμπαραταχθούν όλοι με την Ελλάς και θα βγει με απόλυτη πλειοψηφία, λέει ο Δημήτρης από το Όφενμπαχ. Δημήτρη, εμείς το λέμε, εμείς εδώ θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ να ζεσταίνουμε, να κάνουμε ένα μέρος με θαλπορή. Όλοι όσοι εδώ θα τους ξαναδεχτούμε, μην είναι ήσυχος. Λοιπόν, πρέπει να κάνεις γνωστό τα πρώτα έξι που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για την κοινωνία. Μόνο ότι θα καταληφθούν εισαγωγικές εξετάσεις θα είναι. Δημήτρη, όταν γίνουν πιο σαφοί, εδώ είμαστε. Άλλωστε δεν πρέπει να έχει παράπονο ότι κάθε άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα 10 συν 1 σημεία 11. Περιμένουμε και τις εξειδικευμένες, όχι τους τίτλους γενικώς, να συγκεκριμένα μέτρα και εδώ είμαστε. Και θα τα συζητάμε βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητάμε και τα μέτρα του Τσίπρα, γιατί αυτό με προβληματίζει. Το ότι ο κύριος Τσίπρας είναι από μόνος του ως προσωπικότητα μια εγγύηση για να... Αλλά πρόγραμμα δεν έχουμε δει συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο όμως, έτσι. Με όλη τη σημασία της λέξης. Έτσι, το να καταρριθούν οι εισαγωγικές. Μου δίνεις μια... Δηλαδή, για μένα, ειλικρινά, όλοι οι υπουργοί παιδείας, μηδενός εξαιρουμένου, είναι η πιο αποτυχημένη μακριά στην Ελλάδα. Διότι όλοι, μα όλοι, άκουσε με τώρα Δημήτρη επειδή ζεις έξω, έχουν κατορθώσει να κρυφτούν πίσω από τις εισαγωγικές πανελλήνιες και όλες αυτές τις αηδίες, να υπάρχει ένα σύστημα φροντιστηρίων, κόπωσης των παιδιών. Ο εγγονός μου είναι 16 χρονών, και τον λυπήθηκα τώρα που ήμουν Κρήτη. Τον λυπήθηκα με το διάβασμα και το τρέξιμο που έχει. Δες τώρα, πρόσεξε τώρα. Έρχεται κάθε καλοκαίρι ένας φίλος του, ο πατέρας του Κρητικός, μάλλον η μητέρα του Κρητικιά, που ζουν στην Αγγλία. Ζουν στην Αγγλία. Έχει γεννηθεί στην Αγγλία το παιδί και τα λοιπά. Ο φίλος του, ο Νίκος. Ακούστε τώρα. Συζήτηση στο τραπέζι. Που καθίσαμε κάποια στιγμή να τζιμπήσουμε κάτι. Δεν μου λες, λέω, Νίκο. Και εγώ και η κόρη μου ρωτούσαμε. Έχετε φροντιστήριο? Όχι. Συγγνώμη, δεν διαβάζεις σπίτι? Όχι. Έχω μία ώρα την ημέρα, ακούστε, μία ώρα την ημέρα, σε δημόσιο σχολείο, όχι ιδιωτικό, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Μία ώρα την ημέρα, μετά που θα φύγω από το σχολείο μου, πρέπει να ετοιμαστώ για την επόμενη. Μία ώρα. Για να ρίξω μια ματιά, να δω, να τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Τι ώρα σχολάτε, Νίκο, από το σχολείο στο Λονδίνο? 4 το απόγευμα. Και καλά, όλη μέρα μας έχουν γεύμα. Τα ακούτε, κύριοι? Δεν πληρώνουμε στην κυρία Τάδε ή Δίνα, για να μην πείτε πάλι ότι για να έχει σχολικά γεύματα. Τρώνε τα παιδιά στα σχολεία εκεί. Λέει, καλά, φροντιστήριο? Όχι, τα μαθαίνεις εκεί. Δηλαδή, Αγγλία. Τρώνε τα παιδιά μέσα, στα δημόσια σχολεία. Τρώνε μέσα. Δεν έχουν ανάγκη να πάνε σε φροντιστήρια. Και βεβαίως στο σπίτι μία ώρα για να τακτοποιήσουν τα μαθήματα την επόμενη μέρα. Επειδή λοιπόν είναι και στην ίδια κατεύθυνση που θέλει να πάει ο γονός μου, έτσι, τα ίδια μαθήματα που ο εγγονός μου έκανε φέτος, τα έκανε ο Νικόλας πέρυσι γιατί είναι μια χρονιά μεγαλύτερος, και όταν βλέπει τους ρυθμούς του Γιώργου του εγγονού μου, τρελαίνεται το παιδί. Αν είναι δυνατόν. Και εμείς καλοκαίρι τώρα έκανε μια παύση λίγο και ξανά από την αρχή. Φροντιστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για σταθείτε ρε παιδιά. Για σταθείτε λίγο. Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν μηδενός εξαρμένοι είναι αποτυχημένοι. Και ναι, συμφωνώ, αν καταργηθούν και όποτε καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις, θα είναι ένας, δηλαδή το αυτονόητο θα είναι ένας μεγάλος πολιτικός άθλος. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και να πάμε στον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Λοιπόν, ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, χαρακτήρια για την επιλογή να μιλήσετε και να αναδείξετε τα θέματα που απασχολούν άμεσα τους κτηνοτρόφους. Τα προβλήματα με τις ζωοτροφές είναι μεγάλης σημασίας. Το θέμα με την ευλογιά είναι ο μπαμπούλας. Για αυτούς όμως είναι θέμα υπαρξιακό, λέει ο Βασίλης. Μα αυτή είναι η υποχρέωσή μας, Βασίλη. Και επειδή εγώ δεν είμαι από αυτούς που τι είναι κτηνοτρόφος, απαπαμυρίζει το κοπάδι. Και σε μαντριά έχω πάει. Και ζώα 20 είχαμε σπίτι. Και τι σημαίνει, ξέρω. Και θέλω να μαθαίνω όταν δεν ξέρω. Για το τι απασχολεί. Ξέρω, κτηνοτρόφοι μην νομίζετε. Γι' αυτό έχουμε τα ΟΠΕΚΕΠΕ και κάτι άλλα και συνδέουμε τους κτηνοτρόφους. Για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Λοιπόν, για πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι ο καταλληλότερος σήμερα για να αναπέμψουμε ύμνους σε αυτή τη θεόπνευστη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Καρύγιαννη. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Καρύγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Μικρών και Μεσαίων Συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Λοιπόν, είστε ο κατάλληλος για να δούμε την ακρίβεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Θεοδωρικάκος λέει: εντάξει, παιδιά, εντάξει. Το Σεπτέμβρη βλέπουμε. Προς το παρόν παίρνουμε και το πλαφόν που είχαμε βάλει για να μην μας λέει Λατινοπούλου κομμουνιστές. Και βγαίνει και ο Μητσοτάκης να μας αποτελειώσει το βράδυ μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να μας πει ότι, παιδιά, το αντίδοτο για την ακρίβεια είναι η αύξηση του εισοδήματος και η αύξηση των μισθών. Δηλαδή, εγώ πώς το ερμηνεύω, και αν κάνω λάθος, πέστε μου. Κορόιδα, θα σας δίνω κάτι τα λιράκια, θα βοηθήσω να πάρετε και λίγα περισσότερα λεφτά ως εισόδημα και θα πάτε να τα ακουμπάτε στους φίλους μου. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Εξάλλου αυτή είναι η γενική πολιτική της κυβέρνησης χρόνια τώρα. Δυστυχώς η μάχη για την ακρίβεια δεν συζητιέται με τους καταναλωτικούς φορείς, με την κοινωνία, αλλά συζητιέται με τον όμιλο των μεγάλων αλυσίδων, με τον όμιλο των μεγάλων εταιριών, δηλαδή με αυτούς οι οποίοι είναι οι βασικοί συντελεστές της ακρίβειας. Και κατ' επέκταση δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο ακρίβειας να αποτελέσει το φορέα ο οποίος θα συζητήσει για αυτήν. Ίσα ίσα, ακόμα μια φορά, πόσα χρόνια αλήθεια γίνεται αυτή η προσπάθεια ενάντια στην ακρίβεια και πάντα η ακρίβεια δεσπόζει, και πόσες φορές έχει γίνει αυτή η συζήτηση με τους αντίστοιχους, με τους ίδιους φορείς, και πάλι κανένα αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
0: Παλαιότερα όμως, κύριε Καρύγιαννη, κρατούσαν κάπως τα προσχήματα. Τώρα πια δεν υπάρχουν, ούτε καν αυτά δηλαδή.
1: Ναι, δεν υπάρχουν δυστυχώς.
0: Δηλαδή γυρνάει πίσω τους, το έμαθα, το διάβασα, το είδα, το πόσο κάνει, τους έχει γυρίσει μπούμερανγκ. Γιατί βγήκε τώρα ο φίλος, ξέρω εγώ, που ζει στο Λονδίνο, που ζει στην Ελβετία, που ζει στη Στοκχόλμη, όπου να είναι, και μπαίνει στο site μέσα και βλέπει τα προϊόντα αυτά και τα συγκρίνει με τα σούπερ μάρκετ στο μέρος που ζει, στο εξωτερικό, και λέει, εδώ πέρα μιλάμε για
1: αληθεία. Είναι αυτό που λέμε χρόνια, κύριε Σταδάκη, δυστυχώς. Είναι αυτό που λέμε χρόνια, ότι δηλαδή οι πολυεθνικές μέσω των εταιριών τους, των θυγατρικών εταιριών τους, πουλάνε στην Ελλάδα πολύ ακριβότερα από ό,τι πουλάνε στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση εθελοτυφλεί. Δεν βάζει αυτό το ζήτημα στις πολυεθνικές. γιατί οι πολυεθνικές αποτελούν το βασικό συντελεστή της διαφημιστικής πίτας στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, αποτελούν τη βάση ενδεχόμενα στήριξης παραγόντων και πάνω σε αυτή την λογική ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στις πολυεθνικές εταιρείες. Επίσης δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στις μεγάλες αλυσίδες. Όταν για να μπει ένα προϊόν μέσα στο ράφι μιας μεγάλης αλυσίδας πληρώνει 4 και 5 διαφορετικά πράγματα για να μπορέσει να μπει το προϊόν και κατ' επέκταση αναγκάζονται πάρα πολλοί παραγωγοί, είτε βιομηχανική παραγωγή είτε αγροτική παραγωγή, να βάζουν τιμοκαταλόγους πολύ παραπάνω από την αξία του προϊόντος για να μπορέσουν να αντέξουν ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να μπουν στο ράφι της μιας αλυσίδας, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κατ' ουσία τίποτα. Συνεχώς θα δίνεται μια μάχη η οποία είναι η μάχη με τους ανεμόμετρους, ας πούμε.
0: Ή είσαι μαζί μας ή σε βάζουμε στο κάτω ράφι που δεν μπορεί ο άλλος να σκύψει.
1: Και βεβαίως θα δίνουν ένα από τα υπερπλεονάσματα τα οποία θα βγαίνουν από το ΦΠΑ, ένα ΦΠΑ ο οποίος είναι απαράδεκτος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Μια φτωχή οικογένεια, γιατί θα πρέπει να δώσει ΦΠΑ 13 και 24.
0: Γιατί οι πλούσιοι καταναλώνουν μακαρόνια και θα λοιπόν, τα πληρώνουν φθηνά, ναι. Τι ανοησία.
1: Ακριβώς αυτό. Υπάρχει μια οριζόντια φορολογική επιβάρυνση για το ελληνικό νοικοκυριό, η οποία επηρεάζει κατά κύριο λόγο τα νοικοκυριά τα οποία είναι πιο φτωχά, γιατί αυτοί τρώνε μες στο σπίτι τους, αυτοί είναι που βάζουν κατσαρόλα που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Και παρόλα αυτά, μέσα από αυτά τα πλεονάσματα δίνει ένα ψυχείο, ένα ψίχουλο στο τραπέζι των φτωχών και τους κάνει να αισθάνονται, θα δώσει ένα βοήθημα ας πούμε 150-200 ευρώ και τους κάνει να αισθάνονται ευχαριστημένοι.
0: Μα είναι η πολιτική των πολυεθνικών έτσι. Ουσιαστικά τα σούπερ μάρκετ έχουν μετατραπεί σε προθήκες των πολυεθνικών. Γιατί να σας φέρω ένα παράδειγμα και όσο το λέμε και έτσι με παραδείγματα γίνεται πιο κατανοητό.
1: Όχι, είστε γνώστης της κατάστασης και χαίρομαι να συζητάω μαζί σας. Γιατί έχετε πάρα πολλές φορές εύστοχα παραδείγματα. Δηλαδή το ψάχνετε. Ψάχνετε τα ζητήματα πριν τα αναδείξετε.
0: Είμαι γραφικό όμως στο
1: δημοσιογράφο.
0: Για τους καταστηματάρχες εκεί και για πολλούς πελάτες είμαι γραφικός όταν κάνω μια παρατήρηση. Παραδείγματος χάρη, πριν από καιρό ήμουν στο διάδρομο με τα πατατάκια, ξέρεις, αυτά τα σνακ.
1: Ναι, ξέρω.
0: Όπου εκεί είναι ο καρκίνος, θα το πω εγώ με δικά μου λόγια, δική μου ευθύνη, γύρω τριγύρω και σου κάνει νοήματα, επειδή είμαι καρκινοπαθής. Έχω αποφασίσει λοιπόν να κάνω κάποιες επιλογές στη ζωή μου, να μην τρώω αυτά τα σνακ με φινικέλαια κτλ. Δική μου επιλογή, δική μου άποψη κτλ. Και ψάχνω να βρω.
1: Αν θέλουμε να φροντίσουμε την υγεία μας, πρέπει να τρώμε προσεγμένα.
0: Ψάχνοντας λοιπόν, τι διαπιστώνω. Ότι είναι τίνγκα στα φινικέλαια, στα καρμπέλαια και το ό,τι
1: έτσι.
0: Και λες το μη χειροβέλτιστο, αφού θες να την κάνεις την παρασπονδία, να φας τουλάχιστον το πιο το μη χειροβέλτιστο, το ηλιέλαιο. Ανακαλύπτω λοιπόν, εντελώς τυχαία, και μάλιστα με το όνομά του, με απέτρεπε να το πάρω αυτό το προϊόν, ελληνικής βιομηχανίας, Θεσσαλονίκη είναι, πατατάκι. Το τρώγω και μένω άναυδος. Φοβερή γεύση. Ηλιέλαιο.
1: Ναι.
0: Αυτή η εταιρεία βρίσκεται υποδιωγμών. Γιατί ναι. Το προϊόν της μπαίνει στο τελευταίο ράφι κάτω-κάτω, δεν το γεμίζουν και αν θες να βρεις, το έχω βρει το κόλπο, σκύβω και το παίρνω από μέσα-μέσα. Και θα μου το εξήγησε ένας υπάλληλος σε ένα μαγαζί, όταν κατάλαβε, με ξέρει, μου λέει, δεν βάζουμε πολλά και με το που τα βάζουμε γίνουν άρπαστα. Αυτή η εταιρεία στα πατατάκια.
1: Ναι.
0: Σας πληροφορώ, είναι υποδιωγμόνη εταιρεία.
1: Ξέρω για ποια εταιρεία μιλάτε.
0: Έτσι, βρίσκεται υποδιωγμών. Και έχω κάνει...
1: Είναι προσεγμένη ακριβώς. Και είναι ένα προϊόν το οποίο στέκεται και υπάρχει ουσιαστικά... Ακριβώς γιατί είναι ποιοτικό, πιο ποιοτικό τέλος πάντων από τα υπόλοιπα.
0: Και το έχουν αυτά. Τα άλλα βέβαια είναι πρώτη μούρη έτσι
1: το μπροστά. Το ζήτημα της ακρίβειας λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι στην ακρίβεια, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Είναι επιλογή της, κύριε Καρύγανη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι επιλογή. Ακρίβεια σημαίνει περισσότερους φόρους και άρα εγώ περισσότερα λεφτά για να κάνω μνημόσυνα.
1: Για να γυρίσουμε πάλι. Αυτή τη στιγμή έχουν πανάκριβους τιμοκαταλόγους. Κανένας δεν κάνει έλεγχο για να δει στην παραγωγή του προϊόντος το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος. Κανένας.
0: Όχι.
1: Κανένας δεν κάνει έλεγχο. Δηλαδή να πει ότι αυτό το προϊόν κοστίζει τόσο γιατί έχει αυτή την πρώτη ύλη, αυτή την ενέργεια, αυτή το, πώς το λένε, αυτό το διαφημιστικό, αυτό το logistic, αυτό το αυτή τα έξοδα διανομής. Κανένας δεν κάνει κοστολόγηση της αξίας ενός προϊόντος. Γιατί θα διαπιστώσει ότι οι τιμοκατάλογοι είναι πάνω 2 και 3 φορές από την αξία παραγωγής ενός προϊόντος. Και κανείς δεν κάνει έλεγχο στην πηγή. Κανείς δεν κάνει έλεγχο στις πολυεθνικές, οι οποίες, όπως είπα, πουλάνε από 20 έως 200% καμιά φορά παραπάνω από ό,τι πουλάνε στις ευρωπαϊκές χώρες. Κανείς δεν κάνει έλεγχο στον τρόπο που διαχειρίζονται οι μεγάλες αλυσίδες τα προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, το 75% των προϊόντων τα οποία βρίσκονται στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων, είναι προϊόντα πολυεθνικών. Γιατί αυτές έχουν επιβάλει τα προϊόντα τους από τη μια και αυτές μπορούν να αντέξουν με τα πανάκριβα τους προϊόντα, αυτές μπορούν να αντέξουν την είσοδο σε μια μεγάλη αλυσίδα. Να πληρώσουν δηλαδή τα κόστη. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν γίνονται όλα αυτά, υπάρχει μια συμπαιγνία, μια κοροϊδία και χτυπάνε με αυτόν τον τρόπο το μικρό κατάστημα, γιατί ουσιαστικά σπρώχνουν τον καταναλωτή να πάει στις μεγάλες αλυσίδες. Χτυπάνε το μικρό κατάστημα γιατί δεν του δίνουν ανταγωνιστική δυνατότητα. Χτυπάνε το μικρό κατάστημα γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Χτυπάνε το μικρό κατάστημα γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει. Και γι' αυτό κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και γι' αυτό κυριαρχούν οι μεγάλες αλυσίδες. Συγκεντρώνεται και συγκεντροποιείται ουσιαστικά η αγορά σε ελάχιστα χέρια, στα μονοπόλια, αυτό που λέμε μονοπόλια, ή ολιγοπόλια, ή όπως θέλετε αλλιώς πέστε το, με αποτέλεσμα να είναι ο καταναλωτής απροστάτευτος.
0: Αυτό είναι δυστυχώς. Αυτό είναι δυστυχώς. Και
1: τι κάνουν, δίνουν λοιπόν τα επιδόματα αυτά για να αγοράζει κάποιος φτωχός άνθρωπος, ο οποίος ακριβώς το βλέπει αυτό σαν μάνα εξ ουρανού, όταν δεν έχει πού αλλού να στηριχτεί, σαν μάνα εξ ουρανού για να μπορέσει να βάλει ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι του.
0: Άρα και τα χθεσινά μέτρα που... μέτρα τώρα. Η χθεσινή επικοινωνιακή...
1: Πόσες φορές... είσαστε παλιός δημοσιογράφος και τα ξέρετε. Πόσες φορές έχουν πάρει αντίστοιχα μέτρα. Πόσες.
0: Μα δεν είχαμε μέτρα. Μέτρα εχθές δεν είχαμε.
1: Και να γίνουν νέα. Και όλα είναι αναποτελεσματικά γιατί δεν χτυπάνε το πρόβλημα στην πηγή του.
0: Δυστυχώς.
1: Το πρόβλημα στην πηγή του είναι ακριβώς το ζήτημα των πολυεθνικών, είναι το ζήτημα των αλυσίδων των μεγάλων, είναι το ζήτημα των βιομηχανιών αυτών οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες.
0: Κράτος εν κράτη, με λίγα λόγια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Καρύγιανη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα.
1: Αν δεν... να καταλήξω πάλι εκεί που καταλήγω πάντα. Αν δεν οργανωθεί ο κόσμος, αν δεν προσπαθήσει να κάνει ακόμα και σαμποτάζει μερικά προϊόντα, αν δεν παλέψει μέσα από καταναλωτικές ενώσεις κλπ. Και αν οι παραγωγοί δεν ξαναοργανωθούν, δεν ξαναεφεύρουν τους συνεταιρισμούς τους οποίους τους διαλύσανε με χιλιάδες λόγους.
0: Εάν δεν άλλη ιστορία μεγάλη, κύριε
1: Καρύγιανη. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αντισώματα στην αγορά.
0: Η μόνη λύση είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι καταναλωτές. Συμφωνούμε πολύ. Τώρα βλέπω, Πανοσκάρη, και να κλείσουμε αυτό. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει με τα πατατάκια που είπα. Επειδή μια ακροάτρια, δεν μπορώ να πω, το αντιλαμβάνεστε. Μια ακροάτρια μου λέει, με ένα ναι ή όχι για μια συγκεκριμένη μάρκα. Ήταν κάποτε ελληνικά αυτά που αναφέρεις, αγαπητή μου, μακριά τα ίδια. Πολυεθνική έχουν γίνει και αυτά. Άλλα εννοώ, δεν μπορώ να πω. Κάποτε διαφημιζόταν εδώ στο σταθμό μας. Γεια σας, γεια σας.
1: Είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που υπάρχει στο
0: σταθμό. Ακριβώς, ακριβώς. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ. Και τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και στους ακροατές. Εδώ τελειώσαμε και είπαμε, ψάξτε το, θα το βρείτε. Έτσι. Και με ένα το όνομα στην αρχή λέω ότι σιγά μην πάρω αυτά. Αλλά όμως, άστα. Διαφημιζόταν παλιά εδώ στο κόκκινο. Καλή σας μέρα, δεν το λέω επίτηδες.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες διανεολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες καταγγέλουν παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό οφειλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Μέσω των αγωγών ζητούν δικαστική προστασία και αποζημιώσεις για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί σε μια υπόθεση που αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην αγορά των κόκκινων δανείων. Δύο θάνατοι εν ώρα εργασίας μέσα σε μία μέρα. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο εργοτάξιο του δικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία, όταν εργάτης κάτω από άγνωσες συνθήκες καταπλακώθηκε από χώματα και άλλα φερτά υλικά. Στη Λέσβο, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό του κατά την κατασκευή στέγη σε οίκημα. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος ήταν συνταξιούχος. Σε κινητοποίηση σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Σαφού στη Μυτιλίνη καλεί το εργατικό κέντρο Λέσβου. Νέα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης μπροστά στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη διατήρηση των τιμών όσων έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Τάκης Θοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ που λήγει σήμερα και ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρξει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν. Ενώ τυχόν αποφάσεις για μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων τις παρέπεψε για το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Σήμερα στις 11 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου σήμερα στις 12:15 με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Ανίτα Δημητρίου. Κρίσιμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε η παρατεταμένη ασυτεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, παρουσιάζει σοβαρό σύνδρομο επανασύτησης και νέα αναπνευστική ανεπάρκεια. Παράλληλα, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί τον Δήμο Αθηναίων να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το ψήφισμα στις 24 Ιουνίου και να προχωρήσει σε επίσημο διάλογο με την κοινότητα και την περιφέρεια. Τριώρη στάση εργασία σήμερα από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στη Λακωνία, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,8 χιλιόμετρα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στα κεντρικά και ανατολικά μετατοπίζεται ο θερμικός στόλος που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη τις προηγούμενες μέρες. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα ξεπεράσει θερμοκρασία σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η απόλυτη έκπληξη σημειώθηκε χθες βράδυ στα νοκάουτ του Μουντιάλ με την Παραγουάη να αποκλείει την Γερμανία επικρατώντας τα πέναλτι με 4-3 και με κορυφαίο τον τερματοφύλακά της Ορλάντο Χιλ με 2 επιτυχημένες επεμβάσεις. Τον εφιάλτη της Γερμανίας ακολούθησε και η Ολλανδία καθώς το Μαρόκο πήρε τη νίκη. Πρόκριση επικρατώντας τα πέναλτι με 3-2. Νωρίτερα η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκριση επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας με γκολ στις καθυστερήσεις.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9, εδώ στο κόκκινο, Δευτέρα με Παρασκευή. Να πούμε λίγο τα καθιερωμένα αυτά τα συμβατικά αυτά που λέμε συνεχώς. Το τηλέφωνο στο Viber είναι το 6985-870-059. Ξαναλέω μια ακόμα φορά, 6985-870-059. Στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας σε αυτό το νούμερο και επικοινωνούμε. Επίσης, είναι 30 του μηνός σήμερα. Σπύρο, τι, γιατί κουνώ στο κεφάλι. Τελευταία μέρα. Γι' αυτό, γιατί είναι η μέρα πληρωμής του μισθού. Και τι χαίρεσαι, φίλε, λες και θα σου μείνει στο χέρι. Θα πάρεις το μισθό, θα πληρώσεις φώτα, νερά, τηλέφωνα, ενίκεια, στεγαστικά. Ό,τι τέλος πάντων έχεις. Βίζες, κάρτες. Κατάλαβες αυτά, όλα τα χρεώδη. Και θα σου μείνουν, τι θα σου μείνουν. Σου μείνουν 2 γαζουστάρικα. Έχεις αυτοκίνητο εσύ. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Γιατί δεν έχεις μάθει να είσαι αφαιρετικός στη ζωή σου. Εγώ έδωσα το αυτοκίνητο το 2010. Και από τότε δεν ξανανέβηκα σε αυτοκίνητο και μπορώ να σου πω τώρα μετά από 16 χρόνια ότι ήταν μία από τις πιο όριμες και τις πιο θετικές αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου. Δηλαδή το ότι δεν ζω με αυτό το άγχος του, πού θα το παρκάρω, πώς θα το παρκάρω, αν θα μου το χτυπήσουν, αν θα μου το χδάρουν, αν θα χαλάσει, αν θα φτιάξει. Και όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πραγματικά στο λέω. Και άμα καθίσεις και κάνεις και το λογαριασμό, εγώ τον έκανα το λογαριασμό, δηλαδή πόσο σου κοστίζει ένα αυτοκίνητο όλα μαζί, ενώ από συντήρηση, από καύσιμα, από τέλη κυκλοφορίας, από ασφάλειες κτλ. Θα δεις ότι μπορείς κάλλιστα να παίρνεις ένα ταξάκι κάθε μέρα εκεί που θες να πας και πάνω κάτω θα σου βγει ο ίδιος ο λογαριασμός. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς? Δεν σε βλέπω πολύ να συμφωνείς. Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτοκίνητο? Άμα δεν ψάχνεις το βράδυ μία ώρα για παρκάρισμα, δεν περνάει η μέρα. Λοιπόν, πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την Μέρη. Αναφέρεσαι στη συνέντευξη που στο Βίτκαστ που έκανα με την κυρία Κουφονικολάκου, με την υπεύθυνη τύπου της Ελλάδας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Λες ότι δεν έθιξε το τριγωνικό σύστημα με τις ιατρικές εταιρείες στο σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε τώρα, θα σου πω, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Και εγώ τη βρήκα, γιατί όταν είχαμε κάνει την προσυνεννόηση για την συνέντευξη για αυτό το Βίτκαστ, θεώρησα υποχρέωσή μου να την ενημερώσω σε γενικές, όπως το κάνω με όλους τους ανθρώπους που φιλοξενώ στα Βίτκαστ αυτά. Τους ενημερώνω όχι για το τι θα τους ρωτήσω, αλλά πού θα κινηθεί η συνέντευξη. Έτσι. Γιατί, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Και όταν τον καλεί σε μια συνέντευξη, πρέπει να τον ενημερώσει τουλάχιστον πού θέλει να κινηθεί. Της είχα πει λοιπόν ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν θα καθίσω να μπω, δεν θα κάνω τις ερωτήσεις αυτές του τι κάνετε με το ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κτλ. Είδα ότι έχετε ανακοινώσει 5 μέτρα πρώτα και θέλω να μιλήσουμε για αυτά. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε με την ακρίβεια, τι θα κάνετε με τις τράπεζες, τι θα κάνετε με το στεγαστικό κτλ. Και η κουβέντα μας κινήθηκε εκεί. Ήτανε, οφείλω να μιλήσω και εγώ, έχεις δίκιο, ότι ήταν γενικό λόγιο. Απέφυγε να μπει. Τις περισσότερες φορές μου απάντησε ότι θα ταξιδικεύσουμε εν ευθέτω χρόνο. Οπότε, δεν μπορεί να κάνει και κάτι δημοσιογράφος. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοιχνέψουμε την επικαιρότητα. Πραγματικά. Για όσους δεν το κατάλαβαν, για όποιους δεν το κατάλαβαν, ξεκίνησε το κυβερνητικό αντιτσίπρα μέτωπο. Όποιος έμπαινε το προηγούμενο διάστημα και έμπαινε χθες, για παράδειγμα, στο X, θα έβλεπε πραγματικά ότι είχαν βγει το ένα πίσω από το άλλο, τόσο οι επώνυμοι λογαριασμοί, όσο και οι ανώνυμοι, όσο και τα bots, όσο και και οι ανώνυμοι λογαριασμοί, και βαρούσαν πυρομαδών για τον Τσίπρα με τα γνωστά αφηγήματα, έτσι. Το αφήγημα του 2015, της διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου, των τραπεζών που έκλεισαν, του αχρίαστου μνημονίου των 100 δις, και πάει λέγοντας, του ΕΚΑΣ που κόπηκε και όλα αυτά. Λοιπόν, γέμισε πραγματικά το X και τα τηλεοπτικά πάνελ με τα γνωστά επιχειρήματα. Έχει πλάκα που ξέθαψαν, ας πούμε, και για μια ακόμα φορά και το όριο των 60 ευρώ ημερησίως για αναλήψεις το 2015. Αυτό το κλείσαν οι τράπεζες. Θυμίζω τότε, σε όσους δεν το θυμούνται, ότι ήταν 60 ευρώ ημερησίως το όριο για αναλήψεις, δηλαδή ήταν 320 την εβδομάδα. Και πυροβολούν για το συγκεκριμένο, που δεν λέω ότι ήταν καλή απόφαση, έτσι, μακάρι κανένα κράτος να μην βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά πυροβολούν για αυτή την απόφαση οι άνθρωποι,
οι οποίοι με το 40-93 του 2012 θέσπισαν τον υποκατώτατο των 400 ευρώ καθαρά για τα παιδιά κάτω των 25 ετών. Όσα δηλαδή μπορούσες να σηκώσεις μέσα σε μια εβδομάδα από την τράπεζα με την απόφαση της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τόσα έπαιρνε ένα παιδί κάτω των 25 ετών όταν δούλευε με βάση το νόμο που ψήφισαν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Πυροβολούν οι άνθρωποι το να διευκρίνιστον και το 500 ευρώ της πεθεράς. Του αχρίαστου δήθεν τρίτου μνημονίου. Που ο Σαμαράς το διαπραγματευόταν χωρίς επιτυχία. Θυμίζω ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Σόιμπλε και την τότε Τρόικα κατέθεσε αυτό το περίφημο mail Χαρδούβελη. Το οποίο σας το λέω από το ρεπορτάζ εκείνη της εποχής. Η Τρόικα αρνήθηκε και να το διαβάσηκαν. Όχι να το διαπραγματευτεί και να το διαβάσηκαν. Και αν ανοίξει κανείς σε ό,τι αφορά το υποτίθεται αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και μόνο το γεγονός ότι από τα 78 δις που ήταν το τρίτο μνημόνιο συνολικά, περίπου 80 δις που ήταν συνολικά, τα 60 ήταν για την αποπληρωμή δανείων και τοκοχρεωλησίων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, καταλαβαίνετε πόσο αχρίαστο ήταν το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, πώς θα πληρώναμε τα 60 δις, αν δεν παίρναμε τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν. Και αν καθίσει να ανοίξει κάποιο, δεν χρειάζεται τώρα, δεν έχει σημασία τι λέει ο Χατζηνικόλας ή τι λέει οποιοδήποτε, ή τι λέει η Νέα Δημοκρατία ή τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ανοίξετε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συγκρίνετε τα τρίτα μνημόνια, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά και το αν ήταν αχρίαστο, αλλά και το αν ήταν το χειρότερο από όλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα ξαναβγήκανε. Ετοιμαστείτε εσείς, πάρτε διάβροχο. Γιατί θα βρέξει πάλι πολλούς κατασκευασμένους μύθους από τα πρόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι και το άγαλμα του Βουκεφάλα στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων ξέθαψαν οι αθεόφοβοι, δήθεν Μακεδονομάχοι, που θυμίζω ότι τοποθετήθηκε εκεί, στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, το άγαλμα αυτό, το καλοκαίρι του 2011. Επί κυβερνήσεως Πικραμένου τοποθετήθηκε εκεί. Και την ίδια μέρα είχε σηκωθεί και άγαλμα του πατέρα του, του Φιλίππου του Δεύτερου, στην Μπίτολα. Εκεί που ψωνίζει σήμερα η Μισή Φλόρινα. Γιατί ο Βασιλόπουλος πουλά πυρπαρά στους Σκοπιανούς και τσεκουρώνει τους Φλωρινιώτες Μακεδονομάχους 60 χιλιόμετρα παρακάτω. Γιατί και το σούπερ μάρκετ στην Μπίτολα είναι του Βασιλόπουλου. Για να ξέρετε τι γίνεται. Έτσι. Όπως τα ίδια κάνουν και οι κύριοι Λάτσης και Βαρδινογιάννης. Με τη βενζίνη, κυρίως το κράτος όμως, έτσι, με τη φορολογία. Γιατί πάνε οι Φλωρινιώτες στην Πίτολα και παίρνουν τη βενζίνη 0,60 το λίτρο και 10 χιλιόμετρα παρακάτω μέσα από τα σύνορα την παίρνουν 2 ευρώ. Γιατί το κράτος αυτό τους έχει, όχι μόνο τους Φλωρινιώτες, όλους εμάς, μας βλέπει ως πορτοφόλι. Για να βάζει το χέρι του στην τσέπη μας και να μας ληστεύει. Λοιπόν. Επικυβερνήσεως τι είπα, του Λουκά Παπαδήμου γινόταν αυτά, συγγνώμη, είπα το πικραμένο. Που μόλις είχε αναλάβει για να μην τον αδικήσω. Εντάξει. Ήταν τότε που τους κάναμε μουτράκια τους Σκοπιανούς και δεν τους μιλούσαμε και τα 2/3 των χωρών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχαν αναγνωρίσει τη χώρα ως Μακεδονία. Λοιπόν, κρατηθείτε, διότι μετά το κύμα αυτών των fake news και του αντισύριζα μετώπου, το οποίο θα κατακλείσει το διαδίκτυο και τις οθόνες μας το επόμενο διάστημα, έρχεται ένα δεύτερο, θα έρθει ένα δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων, το οποίο εγώ τώρα κάνω μια πρόβλεψη, θα δείχνει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μειωμένο το ποσοστό. Και κάπως έτσι θα εξηγηθεί και η γαλαντομοσύνη των δημοσκόπων των πρώτων ημερών απέναντι στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, για να τσιμπήσουν για μία ακόμα φορά οι αριστεροί και να βγάλουν από το σεντούκι της ιστορίας τη δεξιά αναδίπλωση και να ξαναπαίξουν το ρόλο του Χάνου στην διαπλεκόμενη γαλάζια πατρίδα της Μεδαπής. Λοιπόν, θυμάστε τα μανταλάκια, τα φαράσκια, να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Τα μανταλάκια, τα φαράσκια και τα επιθέματα κάλλων που η κυβέρνηση έβαλε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Τελείως. Πήγε καλά αυτό, μας τελείως. Μπαίνει τέλος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ, καθώς το μέτρο δεν θα παραταθεί και λήγει σήμερα, Τρίτη, 30 Ιούνιου. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξιμού υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία σύσκεψη, μαντέψτε, είχε τίτλο «Η αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της αγοράς». Λοιπόν, παράλληλα, κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι μειώσεις, προσέξτε, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 5,9,
που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες σε 2.000 κωδικούς προϊόντες, είπαμε, στα μανταλάκια, τα θυμάστε, μην τα ξαναπώ. Λόγω του πλαφών θα παραμείνουν όσοι έχουν το επόμενο δίμηνο, μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, και από το Σεπτέμβρη θα μπει σε εφαρμογή μια κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Προσέξτε, δείτε τώρα εδώ τι δούλεμα πέφτει και τι παπάντζα πέφτει στον κόσμο, σε όλους εμάς. Τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τους βάζει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδος. Ακόμα και σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είπαμε, που σας είπα πριν. Μα τα σούπερ μάρκετ, προσέξτε τι κάνουν. Δεν έχουν κέρδος. Άμα δείτε τους ισολογισμούς του σούπερ μάρκετ, θα δείτε ότι το κέρδος τους είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Είναι 1,8%. Δεν μπορείς να βάλεις πλαφόν σε αυτό το κέρδος. Γιατί δεν έχουν κέρδος? Διότι, προσέξτε να δείτε τι κάνουν. Κάνουν μια εταιρεία εμπορίου προϊόντων. Πηγαίνουν λοιπόν και παίρνουν με την εταιρεία τους εμπορίου προϊόντων τα προϊόντα από τους παραγωγούς ή από τις εταιρείες τα εισάγουν του εξωτερικού και τα πουλάνε με ένα περιθώριο κέρδους 30% τεράστιο στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή στον εαυτό τους. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ έχει την εταιρεία που εμπορεύεται τα προϊόντα και τα πουλάει στον εαυτό του, στο σούπερ μάρκετ. Εκεί αποκομίζει το τεράστιο κέρδος, αλλά εκεί δεν επεμβαίνει κανένας. Το πλαφόν υπάρχει στο ράφι. Στο ράφι όμως δεν εμφανίζει κέρδος το σούπερ μάρκετ, γιατί το κέρδος το έχει πάρει από άλλη δραστηριότητα. Είναι αυτή η καρτελοποίηση της αγοράς, η καθετοποίηση της αγοράς. Το γεγονός ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μπει στην αγορά και έχουν φτιάξει εταιρείες από το χωράφι μέχρι το ράφι. Αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της αλυσίδας αυτής μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι. Αποκομίζουν τεράστια κέρδη και στο ράφι μπορούν να κάνουν ό,τι παιχνίδι θέλουν. Μπορούν να καθίσουν με τον κύριο Θεοδωρικάκο στο γραφείο και να κάνουν μια συμφωνία κυρίων, για παράδειγμα, και να πούνε ότι ξέρεις, εμείς μειώνουμε εντελώς το κέρδος μας. Θα δίνουμε τα προϊόντα όσο τα αγοράζουμε. Wow, θα τρέξουν τα κανάλια εκεί οι πρόθυμοι συνάδελφοι να πανηγυρίσουν για τη μεγάλη συμφωνία. Το κέρδος όμως εντωμεταξύ, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, θα το έχουν πάρει, σας είπα από πριν. Από πού? Τα ξέρει αυτό το κράτος? Προφανώς και τα ξέρει. Κάνει κάτι? Προφανώς και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί δεν θέλει. Λοιπόν. Τι άλλο τώρα, ποια άλλη είδηση? Στα πολιτικά. Χαμούλης γίνεται. Έλεγα χθες το βράδυ, έβλεπα τον κύριο Κασελάκη και έλεγα για να ξέρετε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα και να μην έχετε αυταπάτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνει με πάρα πολύ έντονο τρόπο χρήσιμα κόμματα μετά τις εκλογές για να μπορέσει να συνεργαστεί, να κάνει κυβέρνηση. Ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί βέβαια με ακροδεξιά κόμματα και λαϊκιστικά κόμματα τύπου Βελόπουλου και τα λοιπά και Λατινοπούλου για ευνόητους λόγους. Και ο κύριος Κασελάκης, από τις κινήσεις του τουλάχιστον, έτσι εγώ δεν λέω ότι είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, δεν το έχω, μην πω κάτι το οποίο δεν έχω κάνει και δεν το ξέρω, αλλά από την εμπειρία μου 36 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, τι κάνει νιώ στα κεραμίδια είναι. Ο κύριος Κασελάκης προφανώς είδε φως και μπήκε, δηλαδή είπε μια χαρά, πήρε το κόμμα του αυτό που λέει ο ίδιος, το έστριψε προς το φιλελεύθερο κέντρο, ξαφνικά, δεν ήταν ξαφνική βεβαίως η απόφαση, ούτε άνευ σημασίας, και θα σμπρωχτεί από το σύστημα το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές, όσο δεν πάει. Θα το δείτε ότι ο κ. Κασελάκης θα είναι από το μηντιακό ενός σύστημα, θα σμπρωχτεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει το 3% και να αποκτήσει ο κ. Μητσοτάκης ένα κόμμα, ένα ποσοστό και κάποιους βουλευτές, τους οποίους θα μπορεί να συμμετέχει μια χαρά στην κυβέρνησή του. Αυτό είναι το κόνσεπτ και εκεί οφείλεται και αυτά τα βίτικας που κάνει υποτίθεται με τον Άδωνη και αρχίζουν τις γλύκες μεταξύ τους, αλλά και αυτή υποτίθεται στροφή του κόμματος προς το φιλελεύθερο κέντρο και όλα αυτά τα οποία λέει. Είναι ακριβώς ο ορισμός του τι κάνει νιάμιο στα κεραμίδια. Τώρα, έχουμε και την επιστολή αυτή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού, του Βασίλη Φεύγα, ο οποίος ξαφνικά ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω, να άρει την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και να καταργήσει πανά θεμάτων και αυτών το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης γι' αυτό. Ο ίδιος απάντησε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και δεν την αξιολογούν ως σοβαρή κίνηση. Κύριε Μαρινάκη, τι εννοείται? Γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού είναι ο κύριος Φεύγας. Δεν αξιολογείται ως σοβαρή κίνηση ότι ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού
του κόμματός σας, του κυβερνώντος κόμματος, αφισβητεί την ασκούμενη πολιτική. Τι, ποια είναι η σοβαρή κίνηση, αν δεν είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι. Μπορεί να μας βάλει ένα πολύ ωραίο τραγούδι ο Σπύρος εδώ. Να πάρουμε μια ανάσα και να πάμε μετά στα καθιερωμένα σήμα. Να ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους και να μπούμε στα ό,τι να είναι της ημέρας. Για πάμε. Αυτό είναι από τα τραγούδια που έχω δικήσει πάρα πολύ, γιατί εμείς οι παλιοί ροκάδες που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε με τους Deep Purple αρνόμασταν να ακούσουμε μουσική, ειδικά αυτά τα τραγούδια τα θεωρήσαμε φλόρικα, αλλά όταν βάλαμε μυαλό και ήρθε έτσι η εμπειρία του χρόνου, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα ύμνο παραμικρά, πραγματικά, συγγνώμη, το βρήκα επιτέλους, ύμνος πραγματικά, Pet Shop Boys, για χαρίτε του.

0: το κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Για πάμε τώρα και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους γιορτάζουν.
3: Χρόνια πολλά να πούμε.
4: Λοιπόν, Κηφισός. Κηφισός υπέροχος από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Από Αττική Οδό πάνω Λιώσια προς Μεταμόρφωση το ρεύμα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Επίσης από Γέρακα στη Δουκίσης μέχρι το Μαρούσι, η Αττική Οδό. Και Κηφισίας Μεσογείων και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Η Αλεξάνδρα στην άνοδό της. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση σταδίου και η Πανεπιστημίου. Έχουμε κίνηση επίσης λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου μέχρι το Σκαραμαγκά και από το Εγάλο ουσιαστικά μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών κάτω χαμηλά. Έχουμε επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά σε όλες τις πύλες εξόδου και κατά την είσοδό του. Στην παραλιακή έχουμε όλη την Ποσειδόνος από το ύψος της Αλίμου και περιφερειακή του Ημιτού στο ρεύμα προς αεροδρόμια.
3: Άστε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή σας μέρα.
3: Και μια αναρωτιέστε τώρα ποιοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί κάθισα και σκέφτηκα εμείς τώρα που είμαστε και ο λίγοντι, δεν τα

0: αυτά. Λέω, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε κάποιο όνομα που γιορτάζει, γιατί το ψάξα λίγο. Είναι μια γιορτή μεγάλη για την Ορθοδοξία σήμερα. Είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Δηλαδή, είναι αφιερωμένη ημέρα σε όλους τους μαθητές που επέλεξε ο Χριστός για να γίνουν οι πρώτοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Ονομαστικά δεν ξέρω αν ξέρετε, εσείς πείτε μου όσοι γιορτάζετε. Να μην λέμε χρόνια πολλά στο Βρόντο, να λέμε πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι ήθελα τώρα να σας πω, κάτι είχα στο μυαλό μου και ήθελα να σας το πω. Έβλεπα τα κέρδη από τις τράπεζες. 2,8 δισεκατομμύρια μοίρασαν οι τράπεζες στους μετόχους τους. Οι συστημικές τράπεζες μαζί με την Γκρέντια, η οποία ήταν HSBC, μετά την αγοράστηκε από την Αττική, μετά η Αττική έγινε Παγκρίτια και μετά η Παγκρίτια έγινε Γκρέντια. Σκέψου δηλαδή να έχει κανένα δάνειο σε αυτή την τράπεζα, η οποία άλλαξε 5-6 φορές. Άντε βγάλε άκρη. Λοιπόν, 2,8 δις, και θυμίζω σε όσους το ξεχνάνε, γιατί μιλάμε για σε αυτόν τον τόπο, πραγματικά θα τρελαθούμε. Θυμίζω ότι δεν πληρώνουν φόρο οι τράπεζες. Με το εφεύρημα αυτό το αναβαλλόμενο φόρο, δεν πληρώνουν φόρο και δεν θα πληρώνουν μέχρι το 35. Μέχρι το 2035 δεν θα πληρώνουν φόρο. Για αυτά τα μυθικά κέρδη τα οποία αποκομίζουν. Και τα οποία τα αποκομίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού, με διάφορους τρόπους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς κινούνται στα όρια της παρανομίας. Στα όρια πραγματικά της παρανομίας. Γι' αυτό έχουμε και αποφάσεις σαν αυτές του Αριοπάγου, για παράδειγμα για τον υπολογισμό των τόκων. Όπου υπολόγιζαν τους τόκους, τους μηνιαίους τόκους τους υπολόγιζαν με βάση το άλικτο κεφάλαιο και όχι με βάση το ποσό του μήνα. Δηλαδή, αν πλήρωνες, ας πούμε, 500 ευρώ δόση, δεν πλήρωνες τους τόκους των 500 ευρώ, πλήρωνες τους τόκους για όλο το κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτά, τι να σας πω. Για ένα κράτος το οποίο θεωρεί ορθό να μην πληρώνουν οι φόροι τράπεζες. Και εντάξει, αυτό αν δεχτούμε κάποιος, ας το δεχτεί κάποιος, ότι όταν οι τράπεζες ήταν λόγω της χρεοκοπίας της χώρας στα όρια της κατάρρευσης και έπρεπε με κάποιο τρόπο να σωθούν, γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς τράπεζες, κλήθηκε ο ελληνικός λαός να βάλει 60 δις από την τσέπη, να τις ανακεφαλαιοποιήσει. Το έκανε, αλλά και πάλι δεν σώθηκαν οι τράπεζες και μετά κλήθηκε ο ελληνικός λαός. Μάλλον όχι ο ελληνικός λαός, κλήθηκαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις από τους Ευρωπαίους, την Τρόικα και τους λοιπούς, να εφαρμόσουν όλο και να πειράξουν την νομοθεσία τους, μέσα σε εισαγωγικά το πειράξουν, προκειμένου να γίνει πιο ευνοϊκή για τους τραπεζίτες, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Τραπεζών κτλ. Στο πλαίσιο αυτό άλλαξε η ελληνική νομοθεσία και έχουν περάσει τα μύρια όσα, τα οποία στερούνται λογικής. Δηλαδή, αν μπουν στη βάσανο της λογικής, κανένα από αυτά δεν θα σταθεί. Έτσι. Είναι εντελώς παράλογα. Και πάντοτε εις βάρος της κοινωνίας. Πάντοτε. Λοιπόν. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι οι αποκαλύψεις. Στο οποίο θέλω να αναφερθούμε. Είναι η αποκάλυψη της εφημερίδας Ντοκουμέντο για τον Ιώ Αβραμόπουλο, ο οποίος εργαζόταν για περίπου 1,5 χρόνο στην Αλφα Γκάζ της οικογένειας Αγγελικούση και από εκεί πέρασε τον Μάιο του 2024 στην κρατική Qatar Energy. Όπως τα ακούτε, στην κρατική Qatar Energy. Ένα από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως. Και ο κύριος Αβραμόπουλος μας είπε ότι το κέρδισε με το σπαθί του το παιδί. Μακάρι το παιδί να το κερδίσει με το σπαθί του, όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου. Αλλά δεν είναι λίγο περίεργο να κατηγορείται από τη βελγική αστυνομία και από τη βελγική εισαγγελία και να εκδίδει και ένταλμα μάλιστα για την εμπλοκή του στην περίφημη ΜΚΟ του κ. Παντσχέρη, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν το μακρύ χέρι του Κατάρ, να κάνει lobbying για το Κατάρ και να προωθεί τα συμφέροντα του Κατάρ και την ίδια ώρα ο γιος του να προσλαμβάνεται στην μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του Κατάρ. Και ο ίδιος να βρίσκεται με αδιευκρίνιστα στο λογαριασμό του και να λέει η ελληνική δικαιοσύνη ότι είναι μια δεσμίδα 200-500 ευρώ που του βάλει η πεθερά του. Όλα αυτά δεν είναι λίγο περίεργα? Πώς σας φαίνονται εσάς? Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να πω? Μάλιστα, ο Ιώσ, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας, αμέσως μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική εισαγγελία, οι βελγικές αρχές για το Qatar Gate, ο Ιώσ Αβραμόπουλο έσβησε το προφίλ του στο LinkedIn. Αλλά, οκ, τα ψηφιακά ίχνη παραμένουν. Λοιπόν, Αυτό είναι. Μία ακόμα είδηση. Τώρα λέω κάποιες ειδήσεις που είχα κρατήσει να τις συζητήσουμε και δεν πρόλαβα. Είναι ότι στη χώρα μας, προσέξτε, ιδρύεται ή θα ιδρυθεί ως ονούπο, έχουν εγκριθεί όλα τα απαραίτητα, νέα νομική σχολή παρακαλώ, από τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης έδωσε σχετική πιστοποίηση στο ιδιωτικό παράρτημα του Πανεπιστημίου του Γιόρκ. Η πέμπτη σχολή νομική στην Ελλάδα θα λειτουργεί παράλληλα με τις σχολές τριών δημόσιων πανεπιστημίων, του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτιου και την ιδιωτική του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Και υπάρχουν και μάλιστα και δημοσιεύματα ότι θα δοθεί άδεια να λειτουργήσει και τρίτη ιδιωτική σχολή νομικής από το παράρτημα του άλλου πανεπιστημίου. Θυμίζω, όταν το είδα αυτό, έψαξα, γύρισα πίσω, γιατί θυμήθηκα με το μυαλό μου ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019 είχε ανατρέψει την απόφαση για δημιουργία νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με το σκεπτικό, με το επιχείρημα ότι υπάρχει παραγωγή υπερβολικού αριθμού δικηγόρων για τα δεδομένα της χώρας. Προσέξτε, το 2019 το έκανε αυτό. Αντί η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να σπουδάσουν τη νομική επιστήμη σε δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό πανεπιστήμιο, όπως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, του στέλνει το 2026 ως πελατεία στα πανάκριβα ιδιωτικά. Και αμφιλεγόμενης βέβαια, σπουδής. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στα ό,τι να είναι, γιατί είναι και πολλά και δεν θα τα προλάβουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο να το ελαφρύνουμε, να ξεκινήσουμε την κυρία Τζάκρη. Είναι πρόσωπο των ημέρων η κυρία Τζάκρη, την καλούν στα κανάλια, με αυτό, σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίζεται, με το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες, με τα στελέχη, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα εξασφαλίσουν την έδρα τους. Αυτή είναι το μόνιμο. Ξυπνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ και σκέφτονται πώς θα εξασφαλίσουν τη βουλευτική τους έδρα, με ποιο κόμμα θα το εξασφαλίσουν καλύτερα, ώστε να παραμείνουν, για να σκέφτονται για μας. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα κομματικά?
2: Τι εννοείτε?
1: Θα πάτε στο Πασόκ?
2: Καθίστε βρε παιδιά, εδώ...
1: Τι να καθίσω, τα γράφουν όλα από μένα, τα ακούτε δηλαδή.
2: Η χώρα δονείται και εσείς με ρωτάτε αν θα πάω στο Πασόκ στις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές υπάρχει χρόνος.
0: Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Καλά. Καλά, η χώρα δονείται. Αλλά κάπου μεταξύ δονήσεων και μπουνάτσας υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές. Εσείς καλά, εμείς καλά. Αυτό, κρατήστε αυτό, η χώρα δονείται. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Βιλιαρδό, είναι Έλληνας οικονομολόγος, επιχειρηματίας, είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Ελληνικής Λύσης, αλλά έχει ένα, εντάξει τώρα δεν θέλω να πω το για την Ελληνική Λύση, αλλά έχει ένα θετικό χαρακτηριστικό ο κύριος Βιλιαρδός ως οικονομολόγος, ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα τα οικονομικά. Και κάνει κάποιες παρεμβάσεις στα social media, τα οποία κάνει ένα vidcast, οι οποίες πραγματικά αξίζουν τον κόπο να τις ακούσουμε. Για πάμε.
3: Οι ίδιοι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ έχουν εταιρείες μέσω των οποίων αγοράζουν τα προϊόντα. Έρχομαστε λοιπόν και όπως λέει ένα σούπερ μάρκετ, το καθαρό μου κέρδος είναι 1,88 και δεν μπορώ να το μειώσω. Δεν λέει όμως ταυτόχρονα ότι τα προϊόντα του τα αγοράζει ακόμη με δικιά του εταιρεία. Η δικιά του εταιρεία μπορεί να κάνει, είναι ακριβές το παράδειγμα, μπορεί να κάνει τζίρο 130 εκατομμύρια και να κερδίζει 30 εκατομμύρια. Αυτό δεν το βλέπει. Μέσω αυτής της εταιρείας λοιπόν αγοράζει, είναι τρικονικές συναλλαγές, αγοράζει, τα πουλάει στο σούπερ μάρκετ και βγαίνει το σούπερ μάρκετ και λέει δεν κερδίζουν. Ταυτόχρονα πολλές εταιρείες σούπερ μάρκετ έχουν οι ίδιες άλλη εταιρεία η οποία τους νοικιάζει τα κινητά, τα νοικιάζει σε μια πιο ακριβή τιμή και έτσι βγαίνει το σούπερ μάρκετ ότι δεν κερδίζει.
4: Πραγματικά το όμως δεν ισχύει.
3: Παρακαλώ, για... σούπερ μάρκετ τα ίδια.
0: Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, οι αθεόφοβοι. Μέχρι και τα ενοίκια των καταστημάτων τους έχουν χρησιμοποιήσει σε αυτό το παιχνίδι προκειμένου να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη του ελληνικού λαού. Ακόμη και τα καταστήματα τα οποία έχουν τα σούπερ μάρκετ τα έχουν αγοραστεί από εταιρεία η οποία είναι δικιά τους και τα νοικιάζει στον εαυτό της έναντι πολύ υψηλού τιμήματος ώστε να μειώνουν την κερδοφορία τους και φυσικά να μειώνουν και την εφορία τους, έτσι, καταλαβαίνετε, γιατί αυτά είναι έξοδα και περνάνε στην εφορία. Και αυτό το παιχνίδι το ξέρει η κυβέρνηση. Φυσικά και το ξέρει. Φυσικά και το ξέρει, όμως το ανέχεται και το αφήνει. Όλους τους αφήνει. όλη την αγορά, όλα τα καρτέλ και τις ενέργειες και τις τράπεζες και τα δηληστήρια και τους εργολάβους και τα σούπερ μάρκετ και τις τριγωνικές συναλλαγές. Όλα τα ανέχεται. Εις βάρος ποιου? Μόνο του ελληνικού λαού. Αυτός είναι ο οποίος πληρώνει από το 2010 και μετά. Πάντοτε πληρώνει, αλλά αυτός είναι που πληρώνει από το 2010 και μετά. Αυτός πλήρωσε και την κρίση και όλα. Αυτός πληρώνει τους τόκους που δανείστηκε το κράτος για να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες. Αυτός έδωσε τα λεφτάκια του από τα ταμεία του που μάζευε τόσα χρόνια για τη σύνταξή του. 14 δισεκατομμύρια φαγώθηκαν από τα ταμεία των Ελλήνων πολιτών με τα περίφημα PSI και με τα δομημένα ομόλογα. 14 δισεκατομμύρια για να μας λένε μέσα στα μούτρα ότι δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Πώς θα είναι βιώσιμο όταν του κουρεύεις 14 δισεκατομμύρια γιατί χρεοκόπησες τη χώρα? Λοιπόν, πάμε τώρα, πανηγυρίζει. Μην τώρα. Γιατί με τη μείωση των μερισμάτων, μια που το λέμε, βγάλαν περισσότερα λεφτά. Για να καταλάβετε την αντίληψη των κυβερνώντων. Για πάμε να την ακούσουμε.
4: Θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα? Ρε παιδιά, με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει 2 φορές παραπάνω λεφτά.
0: Ποιος έχει πάρει παραπάνω λεφτά με τη φορολογία των μερισμάτων? Ποιος έχει πάρει παραπάνω λεφτά? Και πού κολλάει η φορολογία των μερισμάτων με τα παραπάνω λεφτά? Κυρία Μπακογιάννη, εννοεί ότι οι συγμένες έχουν εμφανίσει πολύ παραπάνω φορολογία, πολύ παραπάνω έσοδα. Αλλά τα έσοδα τα έχουν εμφανίσει ακριβώς με το ληστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον ελληνικό λαό. Με την εσχροκέρδεια και με την ατιμορρησία την οποία απολαμβάνουν. Και όχι μόνο εμφανίζουν αυτά τα μυθικά κέρδη, αλλά δεν φορολογούνται κιόλα. Ή φορολογούνται με ένα 5%. Λοιπόν. Να σας το πω απλά ένα παράδειγμα. Αν κάποιος βγάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα, πληρώνει φόρο 5%. 5%. Δηλαδή βάζει στην τσέπη 19 εκατομμύρια ευρώ. Αν ένας Έλληνας βγάλει 20.000 ευρώ, που βγάζουν περισσότεροι Έλληνες 20.000, πολλοί Έλληνες 20.000 ευρώ το χρόνο, ξέρετε τι εφορία πληρώνει? 2.300 ευρώ. Εφορία μόνο. Δεν μιλάμε για το 24% σε ό,τι κινείται, ό,τι σέρνεται και ό,τι κολυμπάει. Μόνο για την εφορία μιλάμε. Λοιπόν, και ως απότοκο όλο αυτό που συζητάμε, πάμε στο περίφημο δημογραφικό να ακούσουμε από το Open ένα σχετικό ρεπορτάζ.
5: Κάθε χρόνος που περνάει, όλο και λιγότερα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα και μια ολόκληρη πόλη σβήνει οριστικά από το χάρτη. Η εξέλιξη του δημογραφικού εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι γεννήσεις στη χώρα μας το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 2.873.
6: Είμαστε στο χειρότερο σενάριο. Αν αυτό το σενάριο ακολουθηθεί, ξέρετε που θα φτάσουμε το 2053 σε πόσες γεννήσεις? 42.000 γεννήσεις.
5: Ο πληθυσμός συρρυκνώνεται, πόλεις και χωριά έχουν ερημώσει και οι κύριες αιτίες είναι οι μειωμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας, έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης. Ο κύριος Νίκος είναι ο μοναδικός κάτοικος στο γενοχώρι του Δήμου Νεστορίου.
7: Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος εδώ πέρα να πιούμε ένα πρωινό καφέ. Οι δουλειές που υπάρχουν εδώ πέρα είναι εποχικές.
8: Μάλιστα.
7: Δηλαδή υλοτομία, γεωργία.
5: Μέσα σε 5 χρόνια η χώρα έχασε 19.170 γεννήσεις, καταγράφοντας μια τρομακτική υποχώρηση που αγγίζει το 23%.
6: Η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, είναι ίσως από τις χειρότερες θέσεις που κατέχει σε αυτό το γεωγραφικό πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές. Υπάρχει η Ήπειρος, υπάρχει η Πελοπόννησος. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι στην Ήπεθρο γεννούν λίγα παιδιά. Τα λίγα παιδιά γεννιούνται στις πόλεις. Εκείνο που γίνεται είναι ότι είναι λίγοι άνθρωποι.
5: Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την τόνωση της περιφέρειας, το Υπουργείο Οικογένειας μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφέρει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ σε νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε ορεινές και ακριτικές περιοχές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι μικρό.
9: Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, καμία δεν εγκρίθηκε. Οπότε, μέχρι στιγμής, στο Δημοσοφείο δεν έχουμε καμία εγκατάσταση.
5: Όσον αφορά τον πληθυσμό της Ελλάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, αναμένεται να μειωθεί κατά 14% μέχρι το 2050.
0: Λοιπόν, αυτά, μη στεναχωριέστε όμως εσείς, μη είστε κουτάκια, στεναχωριέστε, γιατί μπορεί να μειωνόμαστε εμείς, αλλά αυξάνονται λίγο κέφαλοι. Ένα. θετικό το οποίο μπορώ να σκεφτώ. Και δεύτερο είναι ότι παντρεύτηκε η Αθηνά Οικονομάκου τον Προύνο Τσιρίλο. Αυτό που το βάζετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Ή τουλάχιστον αν ανοίξει κάποιο τις ελληνικές τηλεοράσεις, αυτά τα δύο θα δει. Τους λαγοκέφαλους, το κυνήγι των λαγοκέφαλων και την συγκεκριμένη που παντρεύτηκε. Και το γλεντάει. Τα υπόλοιπα τώρα, αυτά που συζητάμε εμείς εδώ, δεν έχουν νόημα. Πάμε παρακάτω, αφού λέμε για την ελληνική δημοσιογραφία, πάμε να δούμε οι δημοσιογράφοι τι ρεπορτάζ κάνουν και πώς συμπεριφέρονται σε αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία κάνουν. Για πάμε.
8: Το παραδικό ακραίο φαινόμενο είναι οι χώρες, είναι όπως εμείς έχουμε χιόνι, έτσι, που δεν είμαστε προσαρμοσμένοι στο χιόνι. Αντίστοιχα, τέτοιου οι χώρες, οι βόρειες χώρες, δεν είναι προσαρμοσμένοι σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Η χώρα μας είναι συνηθισμένη, δεν έχουμε κάποιο άγχος σε αυτό. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες και πιο ακραίες από αυτές. Το φαινόμενο θα λήξει, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει ακόμη μια εβδομάδα περίπου και μετακινείται από τις πιο βόρειες προς τις βαλτικές χώρες αυτή τη στιγμή.
10: Άλλαξε, μην αποπάγω τα νοσοκομεία της Γερμανίας. Δηλαδή,
8: τώρα απαντάμε για το εσύ, να απαντήσουμε για τη Γερμανία.
10: Πα να σηκώσει τηλέφωνο ο αντίστοιχος υπουργός και θα σου λέει: στείλε μας πάγο. Επιστοκλέος, στείλε πάγο στη Γερμανία.
8: Όχι, αυτό είναι.
11: Όχι, θα επιστοκλέος και στον άνθρωπο.
8: Είναι θέμα της κλιματικής κρίσης. Είναι αυτό που λέμε και ορισμένες φορές ακούγεται σαν να το λέμε για να δικαιολογηθούμε. Αλλά βλέπετε ότι και χώρες οι οποίες είναι πολύ περισσότερα χρήματα, πολύ πιο οργανωμένες, σε ακραίες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Τα χειρουργεία στην Αγγλία, ναι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναβλήθηκαν.
11: Σωστά. Αφού απαντάτε για το εσύ, ο κόσμος τι λέει για το εσύ, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, έχει αλλάξει η άποψή μας για το πώς βλέπουμε το
8: δύο πράγματα.
11: Σύστημα υγείας.
8: Ναι, δύο πράγματα. Πρώτον, για πάρα πολλά χρόνια το εσύ έχει μπει σε μια διαδικασία πολύ σημαντικής βελτίωσης μεταρρυθμίσεων. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα που δεν είναι στο θα, έχουν ήδη γίνει από τα φάρμακα στο σπίτι, από τη βελτίωση του χρόνου στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στα ραντεβού, και αυτό πλέον καταγράφεται. Στις δημοσκοπίες έχει κατέβει η υγεία ως πρόβλημα. Και το δεύτερο, που είναι και πιο ρεαλιστική εικόνα, όσοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία λαμβάνουν ένα SMS, βαθμολογούν, αξιολογούν το σύστημα και εκεί η αξιολόγηση είναι αρκετά καλή. Το 75% κρίνει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή και απαντάει σε οποιονδήποτε εδώ θέτει τα προβλήματα ή γενικά προσπαθεί να δημιουργήσει μια πολύ μίζερη εικόνα που είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, τι παρακολουθήσαμε τώρα εδώ. Καλά το, θα μου πείτε το θέατρο του παραλόγου που παίζεται σε αυτή τη χώρα, αλλά τι παρακολουθήσαμε. Οι δημοσιογράφοι εδώ ανακάλυψαν πρόβλημα στα νοσοκομεία της Ευρώπης από τον καύσωνα. Και χαριετίζονται με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, ότι οι Γερμανοί, λέει, θα ζητήσουν πάγο από τον Άδωνη και τον Θεμιστοκλέος. Και η άλλη που παριστάνει τη δημοσιογράφου εκεί δίπλα του, εν είδη αστείου, είπε όλα πια από τον Θεμιστοκλέος και τον Άδωνη. Τους κουράσαμε, κυρία μου, έτσι. Προφανώς αυτό εννοείται. Κουράστηκαν οι άνθρωποι. Τώρα θα κληθούν να σώσουν και τα νοσοκομεία στην Γερμανία. Γιατί δεν έχουν πάγο οι Γερμανοί. Θα πάρουν εδώ τηλέφωνο και θα ζητήσουν πάγο από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Το πραγματικό ερώτημα, πότε θα σταματήσει αυτό το έσχος στην ελληνική τηλεόραση. Αυτή η γελιότητα που δεν έχει πάτο, πότε θα σταματήσει. Πότε θα σταματήσουν αυτοί οι μπάτλερ του συστήματος να κάνουν κάθε δεοντολογία κουρελόχαρτο. Και μέχρι πότε οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες των καναλιών και οι διευθυντές των ειδήσεων και αρχισυντάκτες θα γεμίζουν το μισθολόγιο τους με τέτοιους πρόθυμους. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στα μηνύματά σας, οι Απόστολοι γιορτάζουν σήμερα, Σπύρο. Οι Απόστολοι, γιατί αυτό που είπαμε πριν, επειδή είναι η μέρα των Απόστολων, των μαθητών, τους μαθητές, των 12 Αποστόλους, οι Απόστολοι γιορτάζουν σήμερα. Ορίστε, πώς το λέει ο κόσμος. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, ο Αντώνης μας θυμίζει και την όποια εμπλοκή του, που δεν έχει αποδειχτεί βεβαίως δικαστικά, έτσι, του κυρίου Αβραμόπουλου στο θέμα του ναυαγίου της Ζακύνθου και της τότε αμφιλεγόμενης επένδυσης, ο Θεός να την κάνει, των 15.000 στρεμμάτων στην περιοχή του ναυαγίου. Καλά κάνει, το γράφουν οι εφημερίδες, μπορεί να το κουγκλάρουν όποιος θέλει για να το δει και αυτό. Ναι. Και καλά κάνει και μας το θυμίζεις, Αντώνη. Η Αναστασία με ρωτάει να πω τη γνώμη μου για τη συνάντηση Τσίπρα-Γκιλφόιλ. Να πω τη γνώμη μου τώρα. Ακούστε. Η γνώμη μου, έχω δύο γνώμες. Η μία είναι η γνώμη που αφορά την προσωπική μου άποψη και ιδεολογία για τα πράγματα. Εκεί δεν μου αρέσει καθόλου, ας πούμε, η συνάντηση. Αυτή. Σας είπα για ποιους λόγους. Η άλλη είναι η γνώμη που έχω σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης σε αυτή τη χώρα, στην όποια χώρα. Όταν θες να κυβερνήσεις αυτή τη χώρα, είναι προφανές ότι θα περάσεις και από τους πρέσβεις, ειδικά τους πρέσβεις των μεγάλων χωρών, όπως είναι για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα περιμένατε από έναν άνθρωπο ο οποίος ζητάει την ψήφο σας για να κυβερνήσει, να κάνει μουτράκια στην όποια αγγελφόλη και να της πει ότι δεν θα πάω ως εδώ. Δεν νομίζω ότι θέλει, το θέλει κάποιος αυτό, και δεν νομίζω ότι κάποιος το θεωρεί και ορθή πολιτική αυτό. Οι πολιτικές αυτών που θέλουν να μας κυβερνήσουν δεν κρίνονται από το αν θα πάνε σε μια συνάντηση, ούτε αν θέλετε την άποψή μου από αυτά που θα πούνε έξω. Γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι για δημόσια κατανάλωση και το ξέρουν και οι ίδιοι. Θέλω να πω, οι παρευρισκόμενοι μέσα στο δωμάτιο, στην όποια συνάντηση. Πολλές φορές το συνοούνται και όλα τι θα πούνε έξω για τα μάτια του κόσμου. Οι πολιτικές κρίνονται, οι άνθρωποι κρίνονται από τις γενικότερες πολιτικές. Αν για παράδειγμα η χώρα μας, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, θα έχει μια ισότιμη σχέση στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στις αμοιβαίες ωφέλειας. Δηλαδή θα πάρω 10, θα μου δώσεις 10. Θέλεις 10, θέλω κι εγώ άλλα 10. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Από αυτό θα κρυθεί. Οπότε, δεν ξέρω αν σας κάλυψε. Απλά σας το λέω. Και πάμε να κλείσουμε με ένα ηχητικό, ή να μην κλείσουμε με ηχητικό. Θα το βάλουμε αύριο το ηχητικό ή όχι. Θα το βάλουμε αύριο το ηχητικό. Μπορούμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Γιατί σε 2 λεπτά θα αναγκαστικά θα κόψουμε. Ήταν μια ακόμα πρέσα ραδιοφωνική εδώ στο Κόκκινο 105.5. Σήμερα Τρίτη δεν σπίρω. 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνα. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο το πρωί στις 8. Να μείνετε στο Κόκκινο και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό παραμονές Χριστουγέννων δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939 ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες καταγγέλνουν παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό οφειλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Μέσω των αγωγών ζητούν δικαστική προστασία και αποζημιώσεις για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί σε μια υπόθεση που αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην αγορά των κόκκινων δανείων. Δύο θάνατοι εν ώρα εργασίας μέσα σε μία ημέρα. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου στην Ετελοκαρνανία. Όταν εργάτης κάτω από άγνωστες συνθήκες καταπλακώθηκε από χώματα και άλλα φερτά υλικά. Στη Λέσβο, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό του κατά την κατασκευή στέγη σε οίκημα. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος ήταν συνταξιούχος. Σε κινητοποίηση σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Σαπφού στη Μυτιλίνη καλεί το εργατικό κέντρο Λέσβου. Νέα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης μπροστά στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη διατήρηση των τιμών ως έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ που λήγει σήμερα και ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρξει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν. Ενώ τυχόν αποφάσεις για μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων τις παρέπεψε για το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Σήμερα στις 11 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου σήμερα στις 12 και 4 με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Ανίτα Δημητρίου. Κρίσιμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε η παρατεταμένη ασιτία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, παρουσιάζει σοβαρό σύνδρομο επανασύτησης και νέα αναπνευστική ανεπάρκεια. Παράλληλη, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί τον Δήμο Αθηναίων να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το ψήφισμα στις 24 Ιουνίου και να προχωρήσει σε επίσημο διάλογο με την κοινότητα και την περιφέρεια Αττικής. Τριώρη στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λακωνία, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,8 χιλιόμετρα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 46.000 και πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται σε Λαγκουάιρα και Καράκας, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 500 μετασεισμοί. Παρά το γεγονός ότι το κρίσιμο παράθυρο διάσωσης έχει κλείσει, οι έρευνες συνεχίζονται με χαρακτηριστική τη διάσωση ενός 29χρονου ο έπειτα από 5 μέρες στα συντρίμια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η απόλυτη έκπληξη σημειώθηκε χθες βράδυ στα νοκάουτ του Μουντιάλ με την Παραγουάη να αποκλείει τη Γερμανία επικρατώντας τα πέναλτι με 4-3 και με κορυφαίο τον τερματοφύλακά της Ορλάντο Χιλ με 2 επιτυχημένες επεμβάσεις. Τον εφιάλτη της Γερμανίας ακολούθησε και η Ολλανδία καθώς το Μαρόκο πήρε τη νίκη πρόκριση επικρατώντας τα πέναλτι με 3-2. Νωρίτερα η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκριση επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας με γκολ στις καθυστερήσεις.
9: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Αλλά πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Από την παρέτηση της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, δεν είναι διπλωματικό ακριβώς αυτό, κράτησα δύο λέξεις, καθαρές λύσεις. Πράγματι. Νομίζω ότι αυτό είναι αναγκαίο. Καθαρές, ορατές, σαφείς, αξιοπρεπείς. Ναι, καθαρές λύσεις. Είναι ότι πρέπει αυτό. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και δικαίωμά του. Και καλά κάνει. Αλλά ας τις κάνει να τελειώνουμε. Γκιλφόιλ. Ξέρετε ότι είμαστε οπαδοί της κυρίας Γκιλφόιλ εδώ. Δεν το έχουμε κρύψει. Όσο και αν μας πείτε υπέρ, κατά, δεν ξέρω τίποτα. Είμαστε οπαδοί της κυρίας Γκιλφόιλ από την ώρα που ήρθε στην Ελλάδα. Εχθές, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, είδε τον Αντώνη Σαμαρά και σενάρια και τα λοιπά. Ορίστε, χθες είδε και τον Αντώνη τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη. Εχθές είδε λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα δει και άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Άλλοι λένε ότι είναι παρέμβαση στα εσωτερικά. Προς Θεού τώρα η πρεσβεία παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας. Τόσες δεκαετίες το έχετε ακούσει πουθενά αυτό? Έχει γίνει ποτέ? Όχι. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε για την κυρία Γκιλφόιλ ότι θέλει να παρέμβει στα εσωτερικά της χώρας. Δεν το έχει πολύ ανάγκη αυτό. Άλλωστε η χώρα και τα εσωτερικά της είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν χρειάζεται να παρέμβει κανείς. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, είδε τον κύριο Τσίπρα λοιπόν η κυρία Γκιλφόιλ. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μίλησε μαζί της και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για το κυπριακό και έγινε κάποια συζήτηση για τους πολέμους βεβαίως. Κρατάμε περισσότερο την αναφορά του στο κυπριακό, ότι πρέπει να υποστηριχθεί η νέα αναφορά του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Πρέπει να υποστηριχτεί η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών και επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δουν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το πώς αυτές εξελίσσονται, δηλαδή να δουν τις απειλητικές και τις απειλητικές τακτικές και πολιτικές της Άγκυρας. Και επίσης αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στον τερματισμό των προκλήσεων από την πλευρά της Άγκυρας. Βεβαίως υποστήριξε επίσης ότι δεν πρέπει να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Αυτά εν ολίγης από τη συνάντηση Γκιλφόιλ Τσίπρα. Θα συνεχίσουμε ελληνικά. Γίνεται ένα παζάρι. Διαβάσαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα εκτενές ρεπορτάζ στην Καθημερινή σήμερα. Από εκεί είναι η πληροφορία. Παζάρι με το ΝΑΤΟ της Αθήνας για τα 600 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ετήσια δόση για την Ουκρανία. Και η Αθήνα ζητά να δοθούν αυτά τα 600 εκατομμύρια να σπάσουν σε 3-4 ετήσιες δόσεις, δηλαδή να τα δώσουμε αργότερα είτε με 150 είτε 200 εκατομμύρια το χρόνο, κάπως έτσι, τα επόμενα χρόνια, για να μην προκύψουν προβλήματα στο δημοσιονομικό προϋπολογισμό της χώρας. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, τα 600 εκατομμύρια το χρόνο, αυτό είναι το ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδας, έτσι. Πηγαίνουν όχι στην Ουκρανία, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η Ουκρανία αγοράζει όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Ωραίο. Και
μια και μιλάμε για τις ανάγκες της Ουκρανίας, η Αθήνα έχει αναλάβει και αυτή την υποχρέωση για το κάθετο διάδρομο Αλεξανδρούπολη-Ουκρανία, τον αγωγό, μεταφοράς LNG. Ένα σχέδιο το οποίο δεν προχωράει, διότι το σχέδιο αυτό θέλει δύο πράγματα. Θέλει χρηματοδότηση και θέλει και LNG. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Το αμερικανικό LNG αυτή τη στιγμή πουλάνε πολύ πράγμα και με αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ, οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά, και οι πόλεμοι γενικώς, πουλάνε πολύ πράγμα οι Αμερικανοί και LNG, αφού οι Ευρωπαίοι μάλιστα έχουν κόψει και τα πολλά να παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Επομένως πουλάνε, αλλά δεν φτάνουν αυτά όλα, ο όγκος δεν φτάνει να καλύψει όλες τις ανάγκες. Άρα με τι θα γεμίσει αυτός ο αγωγός, ο κάθετος διάδρομος? Αυτό ας πούμε ότι είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι θέλει χρηματοδότηση αυτός ο αγωγός. Και επίσης η Ουκρανία που θα, αν φτάσει μου εκεί, που θα παραλάβει το LNG, ποιος θα το πληρώσει? Οι Ουκρανοί δεν έχουν. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν αρνούνται να πληρώσουν, να χρηματοδοτήσουν αυτό το σχέδιο. Και τρέχει ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος είναι η εταιρεία που έχει εμπλακεί σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Πηγαίνει με τον κύριο Παπασταύρου στο Τέξας, ξανάρχεται στην Αμερική, παπέρα δόθε. Ψάχνουν λεφτά. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν για αυτό το σχέδιο, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να πληρώσουν νέο ταβαντζιλίκι στους Αμερικανούς. Και μάλιστα όταν δεν ξέρει κανείς πού αποβλέπει όλο αυτό το σχέδιο και τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά λοιπόν περί Ουκρανίας και χρημάτων που καταβάλουμε στην Ουκρανία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα, στο Κισαία. Στο Κισαία θα έρθει εντός των ημερών για την τελική έγκριση αυτό όλο το σχέδιο που λέγεται ασπίδα του Αχιλέα, το αντιπυραυλικό αντιβαλιστική, αυτή η ομπρέλα, αυτός ο θόλος που θα αγοράσει η Ελλάδα από το Ισραήλ, ύψους 3 δισεκατομμυρίων. Υπήρχαν διαφορές, διότι αυτά τα συστήματα, δηλαδή συστήματα ραντάρ συν πύραυλοι, αυτό όλο το σύστημα το πουλάει είτε μια κρατική εταιρεία του Ισραήλ, είτε δύο ιδιωτικές εταιρείες του Ισραήλ. Έγιναν κάποιες μετακινήσεις, τελικώς η Ελλάδα θα αγοράσει μέσω της ιδιωτικής εταιρείας από το Ισραήλ, το ίδιο σύστημα είναι, αλλά έχουν τα δικά τους ιντερέσα οι Ισραηλοί και πώς το μοιράζουν όλο αυτό. Λοιπόν, και πάνω εκεί υπήρχαν ορισμένες διαφορές, έπρεπε να γίνουν άλλες διευθετήσεις. Έχει καθυστερήσει λοιπόν, το ήταν να συζητηθεί το Μάιο και να πάρει τελική έγκριση. Τώρα πάμε για τον Ιούλιο, θα γίνει όμως 3 δις. Θα γίνουμε ισχυρότεροι. Την ίδια ώρα ο κύριος Δένδια συζητάει με τον Ερμάλ Νουφί, εχθές μάλλον συζήτησε με τον Αλβανό ομολογό του, θέματα αμυντικής συνεργασίας. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι είναι πολύ ισχυρή η αμυντική συνεργασία της Αλβανίας με την Τουρκία εδώ και χρόνια. Λοιπόν, συζητάμε θέματα αμυντικής συνεργασίας, παραμένουν τα αγκάθια στις σχέσεις της ελληνοαλβανικές, που είναι ο ορισμός της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, εκεί βορείως της Κέρκυρας, και το θέμα τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας εκεί. Και τα δύο θέματα αυτά παραμένουν ανοιχτά στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Πριν πάμε στα τουρκικά, να πούμε και αυτό ότι γίνεται, συνεχίζει τη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν θα πάρει F-35 η Τουρκία, αυτά τα εξελιγμένης πέμπτης γενιάς αεροπλάνα από την Αμερική. Είναι δύσκολο, στη Γερουσία και στο Κογκρέσο δεν κάνουν πίσω οι Αμερικανοί νομοθέτες όπως ονομάζονται. Υπάρχει νόμος σχετικός που απαγορεύει να αγοράσει κάποιος, να πουλήσει η Αμερική σε κάποιον F-35 και άλλα συστήματα υψηλής τεχνολογίας εφόσον έχει σχέση με τη Ρωσία. Λοιπόν, όσον αφορά τους κινητήρες
αεροπλάνων, μαχητικών αεροπλάνων που θέλει η Τουρκία να αγοράσει από την Αμερική για να τους κουμπώσει στα αεροπλάνα δικής της κατασκευής, τουρκικής κατασκευής, τα λεγόμενα ΚΑΝ, αυτό είναι ευκολότερο και μάλλον θα γίνει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση λοιπόν όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως γράφαμε στην Αυγή της Κυριακής, ο Ερντογάν έχει πετύχει αυτή τη στιγμή να ρίξει τα φώτα εν ώψη της Συνόδου πάνω του. Ως αν να πρόκειται για μια σύνοδο που το θέμα της είναι η Τουρκία και οι σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ. Βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ και ο Τραμπ. Για δικούς του λόγους, τους έχουμε πει εδώ, τους γράψαμε και στην Αυγή της Κυριακής, ας ξεκινήσουμε από αυτό το δεύτερο, ο Τραμπ τι πιστεύει ότι μπορεί ο Ερντογάν να τον βοηθήσει στο Λίβανο. Να μεταπίσει τη Χεζμπολάχ ο Ερντογάν, που έχει σχέση με τη Χεζμπολάχ όπως έχει με τη Χαμάς, να μεταπίσει τη Χεζμπολάχ, να αλλάξει στάση ώστε να ερεμήσει το Ισραήλ. Αυτή είναι η καραμπόλα που επιδιώκει ο Τραμπ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει ο Ερντογάν, τι του υπόσχεται, τι κάνει ή δεν κάνει παρασκηνιακά. Αυτές είναι οι διαθέσεις του Τραμπ. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τον Τραμπ να λέει ο μεγάλος ηγέτης θα του δώσω και θα πάω με δώρα στην Άγκυρα και θα πάρει και F-35, θα πάρει και κινητήρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Ερντογάν από την πλευρά του παζαρεύει όλα αυτά συν την ένταξη της Τουρκίας στο νέο σχέδιο το ευρωπαϊκό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και στον επανεξοπλισμό για την Ευρώπη και γενικότερα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, στη διεύρυνσή της, στην ενίσχυσή της. Μάλιστα εχθές μίλησε και είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς την Τουρκία. Η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία. Η ασφάλεια της Ευρώπης έχει ανάγκη την Τουρκία. Αυτό το ακούμε εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Και το 1999 ο Ετζεβίτ στο Ελσίνκι, όταν τότε σε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα ήρε το βέτο για την ευρωπαϊκή σχέση της Τουρκίας, για την σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τότε ο Ετζεβίτ είχε πει ότι η Ευρώπη και η ασφάλεια της Ευρώπης έχει ανάγκη την Τουρκία, άρα πρέπει να το δεχθείτε. Και με τους όρους μας, μάλιστα, με τους όρους που θέλει η Τουρκία. Το ίδιο λέει σε ένα άλλο, σε μια άλλη χρονική στιγμή τώρα και σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και για διαφορετικούς λόγους. Το ίδιο όμως, το ίδιο είναι το ποίημα των Τούρκων. Και ο Ερντογάν λέει ότι η ασφάλεια, η Ευρώπη, η ασφάλειά της εξαρτάται ή εν πάση περιπτώσει έχει ανάγκη την Τουρκία. Αυτά είναι τα παζάρια του Ερντογάν, ο οποίος λέμε και πάλι και γράφουμε και το λέμε ότι έχει πετύχει να στρέψει τα φώτα πάνω του. Λέω και πάλι ως να είναι μια σύνοδος του ΝΑΤΟ που γίνεται για την Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι της συνόδου, ναι, αφορά και την Τουρκία. Την εμπλοκή δηλαδή της Τουρκίας σε πάρα πολλά πράγματα, διότι η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Τουρκία εμπλέκεται, προσπαθεί, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να είναι εμπλεκόμενη σε πάρα πολλές διαδικασίες. Αυτό στοιχίζει λεφτά, αυτό έχει ρίσκα, αλλά αυτά τα ρίσκα τα έχει αναλάβει ο Ερντογάν προπολού. Είναι στον Κάφκασο, είναι στη Συρία, είναι στο Βόρειο Ιράκ, είναι στη Λιβύη. Τώρα ο Τραμπ του προτείνει να εμπλακεί και στο Λίβανο. Είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ για τους Κούρδους και το ενεργειακό. Άρα η Τουρκία είναι σε πολλά πράγματα εμπλεκόμενη και γι' αυτό και οι Νατοικοί και οι Ευρωπαίοι κάνουν τα στραβά μάτια σε πάρα πολλά πράγματα, συν το γεγονός, μην το ξεχνάμε, τις πολύ διευρυμένες εμπορικές οικονομικές συναλλαγές μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία. Γενικώς διευρυμένες οικονομικές σχέσεις, μόνο η Γαλλία και η Γερμανία, ο τζίρος αυτός με την Τουρκία ξεπερνά τα 32-35 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συν τις επενδύσεις εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό ένα πολύ μεγάλο πακέτο,
αλλά και οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Φιλανδοί, που δεν ακούγονται πολύ πολύ, αλλά όμως έχουν σχέσεις και σε βιομηχανικό επίπεδο με την Τουρκία. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση και αυτή την κατάσταση θα τη δούμε και όσο πλησιάζουν οι μέρες για αυτή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 του Ιουλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, σε πολύ λίγες μέρες. Σήμερα μάλιστα θα υπάρξει και μια αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην Άγκυρα που θα συζητήσει με τον Ερντογάν και με αρμόδιους υπουργούς. Θα είναι η κυρία Κάλλας, που είναι επίτροπος για τα εξωτερικά και την ασφάλεια, η κυρία Μαρτακός, που είναι επίτροπος διεύρυνσης, και ο επίτροπος ιστορικών υποθέσεων, ο Μάγνους Μπρούνερ. Υποτίθεται ότι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα θέσει και τα ελληνοτουρκικά, θα θέσει και το κυπριακό. Διότι η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι συνδεδεμένο η χώρα με την Ευρώπη, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις της ως συνδεδεμένο μέλος και ως μέλος που έχει τελωνιακή συμφωνία με την Τουρκία, δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις όπως είναι πρόσβαση πλοίων, αεροπλάνων, ανθρώπων, κεφαλαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία ή δια της Τουρκίας κάπου αλλού. Αυτό είναι μια απόλυτη παραβίαση για την οποία κάνουν επίσης τα στραβά ματιά οι Ευρωπαίοι. Thank you.

0: για την ισορροπία, για τις ισορροπίες και ποιος ελέγχει τι στην ευρύτερη περιοχή, αλλά είναι μια παλιά αντίθεση αυτή που προκύπτει εδώ και πάνω από 25 χρόνια, πάνω από 20 σίγουρα. Είναι μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε από το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις Νετανιάχου, κυρίως οι κυβερνήσεις Νετανιάχου αλλά και το Ισραήλ γενικώς, στηρίζουν τους Κούρδους και τη δημιουργία κουρδικών κρατών στην περιοχή, κάτι που ενοχλεί βαθύτατα την Άγκυρα, όπως ενοχλεί και το Ιράν που έχει μεγάλη κουρδική μειονότητα, και επίσης το ενεργειακό, διότι ειδικά ο Νετανιάχου δεν ήθελε που δεν είναι αφήσει την Τουρκία να εμπλακεί στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, με κάθε τρόπο αξιοποιώντας και την Κύπρο και την Ελλάδα. Και είναι αυτή η σχέση, η τριπλή σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που ενοχλεί τον Ερντογάν. Η αλήθεια της Μέσης Ανατολής είναι πάντα πολύπλοκη. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει το καλό από το κακό εύκολα. Συνυπάρχουν και τα δύο ταυτόχρονα και αυτό μπλέκει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν σημαίνει αυτό ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να έχουν καθαρές θέσεις σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων αυτή την ώρα, τους πολέμους, το ποιος είναι δύναμη που θέλει να αλλάξει τα σύνορα κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, η Τουρκία απάντησε λέγοντας ότι μιλούν αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν μια γενοκτονία, τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων. Εν πάση περιπτώσει, το ευκολότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είπε ο γάιδρας στον πεντινό κεφάλα, αλλά αυτές είναι οι πραγματικότητες, είναι σκληρές πραγματικότητες και μας εμπλέκουν και εμάς. Λέω όμως ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα να πάρει κανείς πολύ σαφή θέση για τα ξεχωριστά πράγματα, διότι είναι ξεχωριστά πράγματα όλα αυτά. Καμία γενοκτονία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Συνέβη, είναι ιστορικό γεγονός η γενοκτονία των Αρμενίων, όπως και η γενοκτονία των Ποντίων και γενικώς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτά είναι πράγματα που έγιναν. Η Τουρκία αρνείται να τα παραδεχθεί ότι έχει διαπράξει αυτά τα εγκλήματα, όπως και το Ισραήλ αρνείται σήμερα να παραδεχθεί και να αναγνωρίσει ότι αυτό που κάνει είναι έγκλημα. Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έγκλημα γενικότερο σε βάρος των Παλαιστινίων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και περιμένουμε, μάλιστα πιστεύετε εδώ στην Αθήνα, ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει και στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία το κάνει ο κύριος Νετανιάχου αυτό, έτσι. Σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία, αυτή είναι η αλήθεια και θα πρέπει να την έχουμε καθαρά μπροστά μας. Λοιπόν, μάλιστα κύριε Διευθυντά, πάμε τον ήχον, πάμε στο... πώς ήταν ο διευθυντής των δίσκων ήταν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Κάνουμε όμως μια παράκαμψη τώρα. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να δούμε τι γίνεται ακριβώς εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Η ακίνηση κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε. Ο Κηφισός είναι στα ίδια πλαίσια που ήταν και νωρίτερα. Το ίδιο και η έξοδο της Αττικής Οδού από Άνω Λιώσια προς Μεταμόρφωση και από το Γιαρακαμπρό στο Μαρούσι. Επίσης κίνηση και μεγάλα κομμάτια της Κηφισίας και της Μεσογείων και στα δύο ρεύματα συναντάμε καθυστερήσεις. Η άνοδο της Αλεξάνδρας. Η Αρδετού στο Παγκράτη, Νέος Κόσμος, η Συγκρού, η άνοδος της μέχρι και το κέντρο, η παραλιακή από τον Άλυμο σχεδόν μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου και η είσοδος του Πειραιά από το Μοσχάτο μέχρι και τις εξόδους για το λιμάνι και λίγο έχει ηρεμήσει η κίνηση στο Δαφνί προς τους Καραμαγκά.

0: και από το Εγάλεο ηλιοφόρο Αθηνών προς το κέντρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Μας ενημέρωσαν για την κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης.

0: πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Να πάμε και λίγο, θα το επιδιώξουμε αυτό, να δούμε τι βλέπουμε ακριβώς στα γήπεδα του Μουντιάλ εκεί των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Εντάξει, μπορεί να μην αγαπάτε όλοι το ποδόσφαιρο, αλλά θα το δούμε. Προς το παρόν έχουμε ότι εκπλήξεις Γερμανία και Ολλανδία εκτός από τη συνέχεια, από την Παραγουάη και το Μαρόκο. Είναι και αυτό μια ένδειξη ότι το ποδόσφαιρο είναι μια παγκόσμια πλέον υπόθεση. Μπορεί να είναι τα λεφτά και η μεγάλη προσοχή στην Ευρώπη, αλλά παίζουν τα παιδιά της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής περισσότερο. Και το βλέπουμε και στις ευρωπαϊκές ομάδες, στους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ακόμα και στις εθνικές ομάδες των Ευρωπαίων. Και βεβαίως πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που έγινε σε βάρος του Ιράν από τους Αμερικανούς και από τον Ιφαντίνο. Λοιπόν, πάμε όμως, θα το συζητήσουμε, θα κάνουμε μια... Σε κάποια εκπομπή θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ και έχουμε να πούμε διάφορα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για αυτόν τον πόλεμο που ζούμε και που ζει η Ευρώπη με τον καύσωνα, που είναι ένα από τα, μία από τις συνέπειες των όσων συμβαίνουν στον πλανήτη μας και σε ένα πλανήτη που η ανθρωπότητα δείχνει να πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθεται. Θα μας τα πει καλύτερα και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Νίκος Χλίκας, περιβαλλοντολόγος, δασολόγος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε, κύριε Χλίκα, έχουμε τους καύσωνες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σύμπτωμα, ένα από τα πολλά συμπτώματα των όσων συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Είναι κάτι εξαιρετικό, να το ξεκινήσω από πολύ αρχή, είναι κάτι εξαιρετικό ή δεν πειράζει, συμβαίνει?
1: Όλα αυτά τα οποία θεωρούμε σήμερα εξαιρετικά είναι αποτέλεσμα της διαμορφωμένης κατάστασης από την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Άρα οι επιπτώσεις, ας πούμε, της κρίσης είναι, ας πούμε, αναμενόμενες. Τώρα, αν θα είναι κάψονες, θα είναι καταιγίδες, θα είναι έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Οπότε αναμενόμενο είναι. Τώρα, το ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η Βόρεια Ευρώπη να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, διότι δεν είχε υποδομές, δεν είχε... Όχι, αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, εμείς οι μη γνωρίζοντες που δεν έχουμε τις ειδικές γνώσεις, μιλάμε γενικώς για την κλιματική κρίση. Τι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα? Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει προφανώς από τη δραστηριότητα των ανθρώπων, των 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν πάνω στον πλανήτη πλέον?
1: Καταρχήν, έχουμε μια κρίση κλιματική που σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα σταθερό κλίμα, έχουμε μεταβολές. Είχαμε, να το πω με πολύ απλοϊκό τρόπο, είχαμε 4 εποχές. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Κάπου τώρα βλέπουμε ότι μάλλον έχουμε φύγει από τις 4 εποχές. Δεν το βλέπουμε αυτό. Έχουμε μεταβολές κλιματικές οι οποίες έχουν αλλάξει.
0: Δηλαδή οι 4 εποχές γίνανε 2, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, βλέπετε εσείς φθινόπωρο,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ, βλέπω το καλοκαίρι να παρατείνεται μέχρι το Νοέμβριο. Και ξαφνικά να μπαίνουμε στο καλοκαίρι αμέσως, ξέρω εγώ, από το Μάη. Αυτά δεν είναι φαινόμενα normal. Τη λειτουργία της φύσης. Άρα, αυτά έχουν και τις επιπτώσεις. Οι οποίες επιπτώσεις τους μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτές από τον μέσο πολίτη, αλλά είναι φανερό ότι έχουν παίξει ένα ρόλο και στην φύση όπως αναπτύσσεται, και στα δέντρα, και στο πράσινο, και στη γενικότερη λειτουργία του οικοσυστήματος έχουμε επιπτώσεις. Και η γενικότερη λειτουργία του οικοσυστήματος φέρνει δευτερογενείς επιπτώσεις οι οποίες πληρώνονται.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν επιπτώσεις και στην Πανίδα, υπάρχουν και στους ανθρώπους.
1: Παντού. Παντού. Όπως και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει σε ειδικές συνθήκες, έτσι και τα ζώα, έτσι και τα φυτά και τα λοιπά. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάνει πάρα πολύ καλό καιρό τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, και αν φύσουν οι αμυγδαλιές, ξαφνικά κάνει μια παγωνιά, θα παγώσουν οι αμυγδαλιές, θα φύγει η ανθοφορία, θα φύγουν τα πάντα, δεν θα έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό το δέντρο, δεν πρόκειται να καρποφορήσει αυτή τη χρονιά. Τελειώνει. Δηλαδή είναι μια επίπτωση. Δηλαδή προσπαθούμε πάρα πολύ απλοϊκό τρόπο να πω κάποια πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα, οι αιτίες. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, βεβαίως, χρόνια.
1: Καλά,
0: ακούμε.
1: Οι αιτίες τώρα είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Μεγάλη συζήτηση που έχει σχέση με την ύπαρξη της ατμόσφαιρας, έχει σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων και όλα αυτά που ακόμα δεν έχουμε δει. Δηλαδή, αν λιώσουν οι πάγοι, αν ανέβει η στάθμη της θάλασσας, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό, ας πούμε, σε κατοικημένες περιοχές. Αν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, είναι ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι έπρεπε να είναι στην κορυφή της ατζέντας.
0: Το πιο άμεσο από τις επιπτώσεις είναι το λιώσιμο των πάγων.
1: Το λιώσιμο των πάγων, ναι.
0: Είναι το πιο άμεσο.
1: Το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει επιπτώσεις στο γλυκό νερό?
1: Επιπτώσεις στο γλυκό νερό δεν ξέρω αν έχει, αλλά έχει επιπτώσεις σίγουρα στις κατοικημένες περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα. Και όλα αυτά, τώρα αν η άνοδος μπορεί να έχει επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, δεν ξέρω, όμως παρατεταμένες ξηρασίες και τα λοιπά δημιουργούν ζητήματα μείωσης του ύψους στο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και οι έντονες καταιγίδες δημιουργούν ζητήματα με την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα, τα οποία ας πούμε μπορεί να τα αντιμετωπίσεις από το σκάψιμο μιας υποδομής που υπολογίζει ότι θα βρεις νερό στα 5 μέτρα ή το βρεις στα 3, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα, τα οποία μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά το καθένα είναι εξειδικευμένο.
0: Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς πάνω στο πλανήτη και σε αυτό το θέμα υπάρχει μία βαβέλ. Η συνεννόηση δεν προκύπτει. Γίνονται προσπάθειες. Μαζεύονται κάθε χρόνο, κάθε δύο, σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις, γίνεται κάποια σύνοδος.
1: Ναι, έχουν γίνει σύνοδοι, η σύνοδος στο Κιάτο, η σύνοδος στο Κιώτο, η σύνοδος του Παρισίου και τα λοιπά. Έχουν πάρθει μέτρα, έχουν πάρθει αποφάσεις. Το θέμα είναι αν αυτές εφαρμόζονται από όλες τις χώρες. Εάν λοιπόν μια χώρα, παραγωγός ρήπων, με έντονη βιομηχανία, δεν την εφαρμόζει. Και οι επιπτώσεις αυτής της βιομηχανικής ρήπανσης είναι τεράστιες σε σχέση με τη συνολική ρήπανση στον πλανήτη. Δεν είναι αντιμετωπίσιμα τα μεγέθη. Και επίσης υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε το εμπόριο των ρήπων, όπου μια χώρα μπορεί να αγοράζει ρήπους από μια άλλη χώρα η οποία δεν παράγει. Δηλαδή έχουμε μια καταγραφή της δέσμευσης του άνθρακα. Πόσο άνθρακα δεσμεύει, ας πούμε, το δάσος, το πράσινο που έχουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ή στον πλανήτη. Τόσο. Αν μια χώρα, ας πούμε, δεσμεύει 100 κυβικά άνθρακα και παράγει ρήπους 10 κυβικά, τις περισσεύουν 90 κυβικά και έρχομαι εγώ μια χώρα με 1000 κυβικά άνθρακα και αγοράζω από σένα. Αυτά όλα είναι ζητήματα για να δούμε πώς σχετίζονται και με την τρύπα του όζοντος και τα λοιπά, αλλά είναι θέματα πολύ εξειδικευμένων επιστημών, τα οποία εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε αυτό το θέμα. Θεωρώ όμως ότι μάλλον δεν εφαρμόζουμε αυτά που έχουν αποφασιστεί.
0: Η όλη συζήτηση πάντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σε γενικές γραμμές, αυτό που η επιστήμη η δική σας αντιλαμβάνεστε από τη δική σας επιστήμη.
1: Η συζήτηση για να είναι σωστή κατεύθυνση, μάλλον πρέπει να πάμε στο ζήτημα της πολιτικής και όχι της επιστήμης.
0: Α,
1: η επιστήμη έχει εντοπίσει, η επιστήμη έχει προτείνει, το θέμα είναι η πολιτική αποφασίζει και η πολιτική είναι αυτή η οποία καθορίζει τα βήματα.
0: Μάλιστα. Επομένως οι επιστήμονες λένε και προτείνουν, αλλά το θέμα είναι ότι άλλοι αποφασίζουν και είναι αυτοί, Και είναι πάρα, οι ισχυροί δεν εφαρμόζουν πάνω στον πλανήτη. Αυτοί που έχουν.
1: Αυτοί που κρίνουν στι τέχνε μαζί, πολιτικοί αποφασίζουν. Αποφασίζουν. Επιστήμονα, επιστήμονα διαπιστώνει, προτείνει. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι αποδεκτά, μπορεί να μην είναι αποδεκτά, μπορεί να είναι εφαρμόσιμα, μπορεί να είναι ημι εφαρμόσιμα, εφαρμόσιμα λίγο, πολύ κλπ.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, θα μου πεις τώρα, είμαστε κομμάτι, εντάξει, δεν, ίσως δεν είναι και η Ελλάδα από τις πιο, από τους μεγάλους ρυπαντές, ας πούμε, του πλανήτη.
1: Για... δεν θα έλεγα, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, δεν έχουμε.
1: Θα πούμε ότι έχουμε και ρυπαντές.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά οι επιπτώσεις, μάλλον τα φαινόμενα στην Ελλάδα, ποια είναι από όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή τι αντιμετωπίζουμε, ποια είναι οι ισχυρότερες αλλαγές.
1: Έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως είχαμε φέτος με έντονες ύψος βροχόπτωσης, ξέρω εγώ, σε μία μέρα 150 χιλιοστά βροχή σε περιοχές, ξέρω εγώ, ας πούμε, στην Αττική, είχαμε κάτι στο Δεκέμβριο, 150 χιλιοστά βροχή μέσα σε μία μέρα. 150 χιλιοστά βροχή είναι, ξέρω εγώ, το 50% περίπου. 330 χιλιοστά είχε η Αττική όλο τον χρόνο, ξαφνικά βρέθηκε με 150 χιλιοστά σε μία μέρα. Αυτό δεν μπορεί να το απορροφήσει. Δεδομένου ότι οικοδομήθηκαν και τα πάντα, δεν υπάρχει γη, δεν μπορεί να απορροφήσει αυτό το νερό. Οι υποδομές που έχει δεν είναι ικανές να πάρουν αργοί, βρίο να βγάλουν τα νερά, να τα πάνε κάπου στη θάλασσα, δεν ξέρω εγώ. Και έχουμε πλημμύρες, έχουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, καθυστερήσεις στους δρόμους κτλ.
0: Μάλιστα. Και αυτό όμως είναι θέμα, δηλαδή μπορούν να προβλεφθούν κάποια πράγματα ή η έκταση των φαινομένων είναι τόσο ισχυρή που δεν μπορούν.
1: Είναι υποχρέωση να προβλεφθούν και είναι υποχρέωση να δει τις υποδομές της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή οι υποδομές που έχει είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή αν η αγωγή των ομβρίων σχεδιάστηκαν πριν από 30 χρόνια, η αγωγή των λιμάτων πριν από 50 χρόνια, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά. Αυτές οι ποσότητες, αυτά τα ακραία κυρικά μπορούνε ή χρειάζεται εκ των βάθρων που λέμε ανανέωση των υποδομών για να μπορούμε με πρόβλεψη ότι έχω και τέτοια φαινόμενα και πρέπει να τα αντιμετωπίσω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλύκα, θέλω ένα ακόμα θέμα, επειδή είστε και δασολόγος, η κατάσταση των δασών στην Ελλάδα ποια είναι αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, τα δάση στην Ελλάδα δέχονται αυτό που έχουμε κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, τη φωτιά, η οποία είμαστε μεσογειακή χώρα, η βλάστηση που έχουμε ειδικά στην Νότια Ελλάδα, η Χαλέπιος πέφτει, είναι ένα πυρόφυλλο είδος, έχουμε φωτιές, κυρίως φωτιές που ξεκινάνε από τυχαία περιστατικά, από περιστατικά... τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε διάφορα τέτοια. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι γίνεται μια υπερβολική προσπάθεια οργάνωσης πρόληψης της καταστολής, ενώ τα κύρια, ας πούμε, μέτωπα θα πρέπει να είναι η πρόληψη.
0: Η πρόληψη.
1: Η πρόληψη λοιπόν περιλαμβάνει εκτός από τους καθαρισμούς, και περιλαμβάνει τη διαχείριση των δασών, η οποία έχει μείνει πίσω, και περιλαμβάνει και την φύλαξη. Mm-hmm. Η φύλαξη, όταν λέμε την 24ωρη φύλαξη, την οργανωμένη 24ωρη φύλαξη, για να μπορούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Εάν λοιπόν δεν ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, όσο και αν οργανώσουμε την καταστολή, γιατί ξέρετε, η καταστολή είναι τεράστια σε κόστο, mm-hmm, σε σχέση με την πρόληψη.
0: Άρα το θέμα είναι οι δασικές υπηρεσίες. Αυτό είναι.
1: Οι δασικές υπηρεσίες και η οργάνωσή τους και η φύλαξη και όποιες άλλες υπηρεσίες μπορούν να μπουν και να προσφέρουν στον τομέα αυτόν. Ένα συντονισμό λοιπόν του κράτους με επικεφαλής δασική υπηρεσία να οργανώσουμε την πρόληψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλύκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Γλύκας, περιβαλλοντολόγος, δασολόγος, συζήτηση μαζί του με αφορμή τους καύσονες στην Ευρώπη. Ήταν μια σύντομη συζήτηση όσο μπορεί να γίνει στο ραδιόφωνο για αυτό που ζούμε και τον πόλεμο στην πραγματικότητα που ζούμε με την κλιματική.

Λοιπόν, μένει λίγος χρόνος ακόμα. Δεν είπαμε πολλά στα περί πολέμων σήμερα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τον Τραμπ, έχουμε να κάνουμε με τους Ιρανούς. Όλο συζητούν αλλά δεν καταλήγουν. Υπάρχουν ευθύνες αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης, έτσι για να συνοηθούμε. Δεν μιλάμε για γενικές ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες και από τις δύο πλευρές. Δεν προσπαθούν να τηρήσουν κατά γράμμα το μνημόνιο κατανόησης. Κάνουν φάουλ και οι Ιρανοί. Περισσότερα κάνουν οι Αμερικανοί ως συνήθως, που ήταν και επιτιθέμενοι. Αλλά σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης, καλό είναι να εφαρμοστεί. Τώρα στην Ντόχα θα γίνουν κάποιες συνομιλίες σε επίπεδο εκπροσώπων του Τραμπ και από την πλευρά των Ιρανών. Οι Ιρανοί άμεσα αυτό που περιμένουν είναι να αρχίσει το ξεπάγωμα των κεφαλαίων τους που τα έχουν παρανόμως πιάσει οι Δυτικοί τα προηγούμενα χρόνια. Το Κατάρ υπογείως έχει αποδεσμεύσει κεφάλαια που κρατούσε το Κατάρ το ίδιο, τα έχει αποδεσμεύσει προς το Ιράν, αλλά υπάρχουν και άλλα. Και εκεί οι Αμερικανοί είναι φάουλ, διότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Βέβαια οι Αμερικανοί λένε ότι να αφήσετε ελεύθερα πραγματικά τα στενά του Ορμούς, να μην δίνετε εντολές στα πλοία εσείς, να μην βομβαρδίζετε πλοία που νομίζετε ότι δεν έχουν ζητήσει την άδειά σας ή που δεν την έχουν ζητήσει και διάφορα τέτοια. Πάντως το Ιράν, το οποίο όντως έλεγχε τα στενά του Ορμούς, όχι με διόδια, έτσι, αλλά τα έλεγχε, έλεγχε την αυσιπλοεία δηλαδή, μαζί με το Ομάν. Υπάρχουν και συνομιλίες Ιράν-Ομάν και αυτό είναι καλό, διότι εκεί πρέπει να υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοεία πράγματι. Πρέπει να υπάρξει πρώτα-πρώτα για τις χώρες τις τοπικές, και το Ιράν και τις απέναντι αραβικές χώρες. Χωρίς διόδια και χωρίς περιορισμούς, δεν είναι παράλογο αλλά μόνο αν σε κάθε πορθμό και σε κάθε στενό βάζουν όλοι διόδια. Άλλο η διόρυγα του Σουέζ που είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα και που έχει διόδια. Λοιπόν, δεν έχουμε μεγάλες εξελίξεις, δεν είναι εύκολο να είναι ο Τραμπ έτσι τη μια μέρα έτσι την άλλη αλλιώς, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σου ξημερώσει. Αλλά συνεχίζεται η προσπάθεια απεμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών και εν ώψη εκλογών. Μπορεί στο Λίβανο κάποιες μέρες να κάνει βήματα πίσω ο Νετανιάχου, αλλά έρχονται μετά οι επόμενες 3-4 μέρες που αρχίζει πάλι βομβαρδισμούς, δολοφονίες, σκοτωμούς, δεν βγάζει άκρη. Τώρα αυτή η συμφωνία ειρήνευσης στο Λίβανο, μια συμφωνία που έγινε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Λιβάνου, χωρίς το Ισραήλ. Το Ισραήλ διαμαρτύρεται για αυτή τη συμφωνία, την καταγγέλει αλίμονο, και είχε Χεζμπολάχ δεν συμφωνεί με αυτή τη συμφωνία και δεν ξέρουμε αν θα περάσει από το Λιβανέζικο Κοινοβούλιο. Υπάρχει εκεί πέρα μια αντιπαλότητα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη πυρκαγιά σε αγροταδασική έκταση εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 8.30 στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφέρειες της περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας. Η φωτιά καίει σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και κοντά σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες, χωρίς να απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός, κατηγορίας 3. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες καταγγέλουν παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό οφειλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Μέσω των αγωγών ζητούν δικαστική προστασία και αποζημιώσεις για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Εικόνα σταθερότητας επιχειρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση μέσα από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που η ακρίβεια παραμένει το βασικό και άλυτο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, χωρίς καμία ουσιαστική αποκλιμάκωση στις τιμές και με το διαθέσιμο εισόδημα να πιέζεται ασφυκτικά. Το κλίμα αυτό έρχεται να ενισχύσει και η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, όπου ανακοινώθηκε η διατήρηση των τιμών ως έχουν έως το Σεπτέμβριο μετά τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο βρίσκονται ο απολογισμός του πρώτου εξαμήνου και ο σχεδιασμός για το δεύτερο μισό του 2026. Παράλληλα, στην ατζέντα του Υπουργικού βρίσκονται οι νέες ηγεσίες σε Άριο Πάγο και νομικό συμβούλιο του κράτους. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου σήμερα Τρίτη στις 12 και 4 με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Ανίτα Δημητρίου. Κρίσιμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε η παρατεταμένη ασυτεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, παρουσιάζει σοβαρό σύνδρομο επανασύτησης και νέα αναπνευστική ανεπάρκεια. Παράλληλη κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί τον Δήμο Αθηναίου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλευε με το ψήφισμα στις 24 Ιουνίου και να προχωρήσει σε επίσημο διάλογο με την κοινότητα και την περιφέρεια Αττικής. Τρίωρη στάση εργασία σήμερα από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στη Λακωνία, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8 χιλιόμετρα. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20, κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 46.000 και πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται σε Λαγκουάιρα και Καράκας, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 500 μετασεισμοί. Παρά το γεγονός ότι το κρίσιμο παράθυρο διάσωσης έχει κλείσει, οι έρευνες συνεχίζονται με χαρακτηριστική τη διάσωση ενός 21χρονου έπειτα από 5 ημέρες στα συντρίμια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η απόλυτη έκπληξη σημειώθηκε χθες βράδυ στα νοκάου του Μουντιάλ με την Παραγουάη να αποκλείει τη Γερμανία επικρατώντας τα πέναλτι με 4-3 και με κορυφαίο τον τερματοφύλακά της Ορλάντο Χιλ με 2 επιτυχημένες επεμβάσεις. Τον εφιάλτη της Γερμανίας ακολούθησε και η Ολλανδία καθώς το Μαρόκο πήρε την νίκη πρόκριση επικρατώντας τα πέναλτι με 3-2. Νωρίτερα η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκριση επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας με γκολ στις καθυστερήσεις.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία τηλεφωνικά και ό,τι χρειάζεστε ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα του σταθμού είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-717 και στο Viber βεβαίως στο 6985-870-059 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε, θα το πιάσουμε βεβαίως και αργότερα με τους επαΐοντες, για τις μεγάλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο θέμα της αγοράς και των τιμών. Τι έχουμε λοιπόν εκεί τα φοβερά και τρομερά? Μας είπανε ότι υπάρχει συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ και τους διαμορφωτές των τιμών της αγοράς για πάγωμα των τιμών έως το Σεπτέμβριο. Δηλαδή τι πάγωμα? Αυτές οι ακριβές τιμές, ας πούμε, που τρώμε καθημερινά και που βιώνουμε, παγώνουν, δεν θα πειραχτεί κανένας. Και μετά το Σεπτέμβριο, που θα λήξει και η... τώρα βεβαίως αυτό, επειδή λήγει η λειτουργία του πλαφών υποτίθεται τώρα που είχε τεθεί, και μετά λοιπόν το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μια νέα συμφωνία για τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Αυτά λοιπόν μας είπανε και αυτά. Τι μας είπανε με λίγα λόγια? Ότι δεν καταφέρανε τίποτα, δεν πετύχανε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια τα οποία επικοινωνιακά προσπάθησαν να τα εμφανίσουν ως αποτελεσματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, και ότι φτάνουμε σήμερα στο παραπέντε των εκλογών και πρέπει πλέον κάτι να κάνουμε. Αυτό είναι όλη η ουσία. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να ελέγξουμε σήμερα τις τιμές. Σήμερα διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, στην πραγματικότητα. Όλο το βάρος λοιπόν είναι για τις ανάγκες της επικοινωνιακής και προεκλογικής διαχείρισης που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν ακούμε πράγματα και θάματα τα οποία προσπαθούν πια να μας πούν ότι όλα αυτά οφείλονται μία από τα ίδια στις διεθνείς συνθήκες και στις ανάγκες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι έτσι όμως τα πράγματα? Μία απλή ανάγνωση θα σας πω αν είναι έτσι. Υπάρχει και σαφώς ένα θέμα που έχει να κάνει με την αστάθεια που υπάρχει στις διεθνείς αγορές, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά τελικά τα πράγματα. Και αυτό που φαίνεται είναι πολύ απλά. Δίνονται κάθε μήνα τα στοιχεία του τιμαρίθμου στην Ευρώπη, στις χώρες. Τι έχουμε δει λοιπόν εκεί? Για μένα την Ελλάδα ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός, με βάση τον τελευταίο σας μιλάω, είναι στο 5,4 πόσο είχε δοθεί, όταν ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 3. Δηλαδή σχεδόν διπλάσιο. Δεν είναι, χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση το γιατί αυτοί επηρεάζονται λιγότερο από ότι εμείς από τις διεθνείς εξελίξεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, φαίνεται από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι πολύ περνάει στον κόσμο, στους πολίτες σήμερα το αφήγημα το κυβερνητικό ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι, γιατί το βιώνει καθημερινά ο Έλληνας, δεν χρειάζεται, το βλέπει δηλαδή ακόμα και αν όσο δε για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα που ανοίξανε, πήγανε να κάνουν καλό κατά την αντίληψή τους σε εισαγωγικά για να ελέγξουν και να δώσουν ότι κάτι γίνεται, και εκεί τι αποκαλύφθηκε από όλη αυτή την ιστορία? Ότι μέσω του πόσο κάνει, κάποιοι που δεν ήταν μοιημένοι ή ήταν απονήρευτοι διαπίστωσαν ότι βασικά προϊόντα
ευρείας κατανάλωσης και μάλιστα μερικά από αυτά τα οποία παράγονται στην Ελλάδα είναι διπλάσια και τριπλάσια η τιμή στην Ελλάδα από ότι το ίδιο προϊόν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία κλπ. Αυτό λοιπόν είναι που τους χάλασε και το αφήγημα. Και εδώ λοιπόν τώρα εγκαταλείψανε, θυμάστε με τι έτσι πανηγυριώτικα και χουντιανά παρουσιάσανε την υπόθεση αυτή της πλατφόρμας, ότι λύνει τα προβλήματα, να άλλο ένα και άλλο που θα, ο κόσμος μπορεί να αντιμετωπίσει. Και τώρα περάσαμε λοιπόν στις συμφωνίες κυρίων. Δηλαδή το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι εάν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας, της υπερτιμολόγησης, της λειτουργίας των αναγκών των πολιτών, αλλά να συμφωνήσουμε, δηλαδή να παρακαλέσουμε όλους αυτούς που είναι η αγορά οι λεγόμενοι να μας λύσουν το πρόβλημα. Δεν μπορεί, παιδιά, έτσι να γίνει η δουλειά. Τι να κάνουμε. Θυμάμαι ότι πρόσφατα ο κύριος Μαρινάκης μας είπε, πρόσφατες δηλώσεις που κάνει μεταξύ των άλλων που κατά καιρούς μηχανεύεται, ότι όλο το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέσανε πολλά λεφτά, λέει, και δημιουργήθηκε πρόβλημα στη καταναλωτισμού και υπερπροσφοράς χρήματος στην ελληνική οικονομία και ως εκ τούτου ανέβηκαν οι τιμές. Άλλο εφεύρημα αυτό, δεν το συνεχίσανε πολύ βέβαια, γιατί καταλάβανε τι κουταμάρα είναι αυτό το πράγμα, και βεβαίως μας είπε, δηλαδή κάτι που πρωτοετής φοιτητής οικονομικών σπουδών το ξέρει, ότι η προσφορά χρήματος δημιουργεί καταναλωτικές συνήθειες, μόνο που οι καταναλωτικές συνήθειες δεν είναι κατανεμημένες με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ισορροπήσει η αγορά. Εδώ λοιπόν μόνο τα τελευταία στοιχεία που κατά καιρούς είδαμε, για παράδειγμα ας πούμε τα στοιχεία της, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τι διαπιστώνουμε, αλλά και του και των οργανισμών του ΟΣΑ και όλα αυτά και διεθνών οργανισμών, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ανάπτυξης, να το πούμε τώρα, της λειτουργίας τέλος πάντων της οικονομίας, η βασική παράμετρος ας πούμε είναι η κατανάλωση, η οποία πού βρίσκεται λοιπόν η κατανάλωση στην Ελλάδα, βρίσκεται περίπου στο 68% του ΑΕΠ, παρακαλώ. Δηλαδή εδώ όταν έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κοντά στο 50-51, εμείς είμαστε στο 68. Μιλάμε για τις 27. Δηλαδή αυτή η κατάσταση κατά βάση στην Ελλάδα, και φαίνεται και από άλλα στοιχεία, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί υπέρογκα οι εισαγωγές προϊόντων, γιατί δεν έχουμε παραγωγική βάση τέτοια που να καλύπτουμε τις ανάγκες και τις αντιμετωπίζουμε με εισαγωγές, και βεβαίως η μείωση των εξαγωγών. Γι' αυτό έχουμε και μεγάλο ισοζύγιο, τεράστιο πρόβλημα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στις πληρωμές, να το πούμε έτσι, της χώρας, και που είναι ένα από τα ελλείμματα τα σοβαρά τα οποία αντιμετώπισε παλιότερα και η χώρα με τη χρεοκοπία της. Αυτό είναι λοιπόν μια κουβέντα η οποία δεν έχει ανοίξει ποτέ. Όλα τα άλλα είναι για να συζητάμε και να παίζουμε με τους αριθμούς και να παίζουμε και να ερμηνεύουμε κατά πώς θέλουμε τους αριθμούς οι οποίοι υπάρχουν στα επίσημα στοιχεία. Προσέξτε όμως ότι οι αριθμοί, όση δύναμη και να έχουν και όση ερμηνεία και να τους δώσεις, προσκρούν στην πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι μία. Δεν χρειάζεται ούτε αναλυτές, ούτε ειδικούς, ούτε τίποτα. Απλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της κοινωνίας να βάζανε,
έξω από αυτό που γίνεται η κατανάλωση, να πάνε να δούνε πώς διαθέτει και τι δυνατότητες έχει ο μέσος Έλληνας για να αποκτήσει τα απολύτως απαραίτητα, και θα μπορούσε να καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η χώρα με όλα αυτά που γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε.

Λοιπόν, ένα θέμα έτσι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν το πιάσουμε με ψύχρεμη ματιά και το δούμε, είδαμε χθες μία ανακοίνωση, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, μία ανάρτηση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του Βασίλη Φεύγα, ο οποίος τι είπε λοιπόν με όλα αυτά, με την ανάρτησή του, ζητάει, θεωρεί ότι ότι ο γάμος στο νομοσχέδιο που προέβαλε και κόντεψε να, όχι κόντεψε, δίχασε την κυβέρνηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ή των ομοφύλων, τέλος πάντων, όπως το θέλετε ας πούμε τον τόνο, είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν το χώνεψε οι ψηφοφόροι, το κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα θέμα λοιπόν το οποίο επίσης είναι ένα ζήτημα που πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί, μιλάει για κατάργηση έτσι του νομοσχεδίου αυτού, και ένα θέμα είναι με ποιο τρόπο πρέπει και να γίνει άμεσα η επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι βγήκανε και ακούστηκαν διάφορα, ότι δεν είναι προσωπικές απόψεις, ότι σιγά το βάρος που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν. Πάντως κοιτάξτε, για να τα βάλουμε στη θέση τους. Ο κύριος Φεύγας είναι στενός φίλος και πολλά χρόνια και συνεργάτης βεβαίως του Πρωθυπουργού, αλλά είναι στενός φίλος πάνω από 20 χρόνια, έχουν σε πολλά ζητήματα κοινή πορεία. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο, είναι και λίγο αφελές να πιστεύουμε ότι ξύπνησε ένα πρωί ο συγκεκριμένος άνθρωπος και κατέβασε από το μυαλό του μία διαπίστωση που ενδεχομένως έκανε για να την μπουμπουνίξει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί στο συνεργάτη, ως συνεργάτης του Πρωθυπουργού και φίλος, λέω, επιμένω φίλος, ξαφνικά να μην είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πρόεδρε σκέφτομαι να διατυπώσω μία άποψη για να δούμε αυτά. Έτσι δεν είναι. Είναι λαγός ο άνθρωπος, δεν είναι κάτι να μην καθόμαστε να συζητάμε τώρα, γιατί τα ζήσαμε αυτά, γιατί με αυτή την κυβέρνηση τι μάθαμε, ότι ο διευθυντής του παλιότερα, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο Δημητριάδης, δεν είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις παρακολουθήσεις και για όλα αυτά που στήσανε στην αυτή, ούτε αυτός ήξερε. Για τον περίφημο Βάρα που έβλεπε τι γίνεται, τι πάρτι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης στενός συνεργάτης και φίλος του Πρωθυπουργού, επίσης δεν είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά μας λέγανε μέχρι τότε. Εντάξει, είναι σαφέστατα τώρα προκλητικά όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει τα πιστεύουν οι ίδιοι, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουν και πέρασμα στον κόσμο όλα, όπως και να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτή η ανάγνωση που κάποιοι επιχείρησαν να κάνουν, ότι επειδή ο κύριος Φεύγας θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές, θα το έκανε για να δυναμώσει λίγο την απήχησή του και να καταγράψει ας πούμε το ενδιαφέρον των υποψήφιων, τέλος πάντων, ψηφοφόρων του στην Ετωλα Καρδανία, από ό,τι μαθαίνουμε θα κατέλθει στις εκλογές ο συγκεκριμένος κύριος. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι διαφορετικό κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Το ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχει μπετονάρει όλο αυτό το ακροκεντρό κομμάτι που κάποτε ψήφιζε Πασόκ, το έχει μπετονάρει το σύστημα Μητσοτάκη. Έχει χάσει όμως πάρα πολύ και χάνει συνεχώς από την άκρα δεξιά και από τη δεξιά. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί εν όψη εκλογών η κυβέρνηση είναι να τονώσει και να στείλει μήνυμα σε αυτό το ακροατήριο ότι, ξέρετε κάτι, η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και της

0: Ας θες, μην ξεχάνετε ότι στο Υπουργό Μετανάστευσης έχει τον κύριο Πλεύρη. Ο Βορύδης αναρωτιόταν εάν βουλιάζουμε ή όχι τις βάρκες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ατζέντα η οποία, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός κατά τη γνώμη μου, απηχούν των ενδιαφερόντων του εκλογικού σώματος αυτού της γεωγραφικής εικόνας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να τονώσουν και του δίνουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχουν εκλογές. Σήμερα προσπαθήσανε σε κάποια άλλη φάση παλαιότερα η κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να μας πούνε ότι έχουν καταπέσει όλες οι ιδεολογικές συγκρούσεις. Δεν έχει καταπέσει τίποτα. Με βάση τις ιδεολογίες πορεύονται και όλα αυτά είναι ιδεολογικά στοιχεία. Να σας πω ότι μόλις χθες ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, ο νεαρός ον, δεν είναι να πεις ότι είναι παλιά περίπτωση δεξιού, τι μας είπε για να μπορέσει να επαναφέρει και να δημιουργήσει κίνητρα αποτροπής καθόδου του Αντώνη Σαμαρά, ότι, ότι ανήκουμε στο ίδιο πολιτικό σπίτι με τον Αντώνη Σαμαρά, άρα πρέπει να το σκεφτεί, και ο κοινός μας αντίπαλος είναι η αριστερά, μας είπε ο Κυρανάκης. Ο γραμματέας, έτσι δεν είναι τώρα, θα μου πεις, έχει ίδιο βάρος με παλιότερους γραμματείς που είχαν και εκτόπισμα, δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν τα θέματα είναι ιδεολογικά. Από τη στιγμή που δεν μπορεί η κυβέρνηση να πουλήσει τα πεπραγμένα της, όσο και αν έχει εξοραίσει την κατάσταση που έχει σχέση με το... με τα θαύματα τα οποία μας πουλάει, ή τα θαύματα της οικονομίας δεν περνάνε, τι έχει προσπαθήσει να κάνει, να τονώσει το ενδιαφέρον και να ξαναφέρει στο μαντρί τους δεξιούς ακροδεξιούς που τους έχασε και πήγανε δεξιά και αριστερά, και να αφυπνίσει το φόβο της αριστεράς μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Ποιάς αριστεράς τώρα μέσω του Αλέξη Τσίπρα, τι βάση έχει αυτό? Αλλά τέλος πάντων, εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα, ας πούμε, που δεν μπορεί να πουλήσει. Δηλαδή βλέπω τώρα στις τηλεοράσεις, για παράδειγμα, έχουμε ένα λεπτό για το... Λοιπόν, έβλεπα στις τηλεοράσεις δεξιούς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκουν κάτι παιδάκια εκεί τα οποία έχουν στρατολογηθεί, έχουν επιστρατευτεί στο κόμμα της Ελλάς, και τους πάνε να τους τριμώξουν με το τι έγινε το 15 και με το δημοψήφισμα. Πολλά από αυτά δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό, γιατί τότε ήταν 10 χρονών, σήμερα είναι, ξέρω εγώ, 25 ή 30, ήταν και 15 χρονών. Δηλαδή δεν έχουν και, αν θέλετε, ιστορική γνώση. Πόσο μάλλον να απαντήσουν επί του τι έγινε και γιατί το δημοψήφισμα, ας πούμε, και πώς και οι τράπεζες και τέτοια. Δηλαδή, και βεβαίως έχουν επιστρατεύσει όλους αυτούς οι οποίοι στο όνομα της δικής τους παρελθούσας, θα έλεγα εγώ, ας μην το πω παρελθούσας, προελθούσας τέλος πάντων αριστεράς, έχουν συμπυκνώσει την επίθεσή της, ας πούμε, την επίθεσή τους απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον χτυπάνε ανηλαιώς και πάνε να τελειώσουν ό,τι υπάρχει αυτό, και βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο που ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα δεν ομνύει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην αριστερά. Στην πατριωτική φιλελεύθερη λογική ομνύει. Άρα δεν μπορεί να πιάσει, ας πούμε, αυτές οι συγκρούσεις ιδεολογικές που πάνε να δημιουργήσουν, γιατί δεν περνάνε πλέον. Είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

the way. And I just watched you.

Βλέπετε τι γίνεται στο, φαντάζομαι όλοι παρακολουθούμε τι γίνεται στο πολιτικό στίβο. Μιλάω με όρους, ας πούμε, που έχουν αναπτυχθεί και έχουν τάσει, δηλαδή αυτοί οι γυρολόγοι που πλέον αλλάζουν, ας πούμε, στρατόπεδα με μεγάλη ευκολία. Ζήσαμε πρόσφατα, χθες ας πούμε, την φυγή, την αποχώρηση της κυρίας Τσάκρη από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, εκεί που μαθαίναμε πριν ότι προσπαθεί η κυρία Τσάκρη λόγω των διασυνδέσεων που είχε να τραβήξει τον κύριο Κασελάκη στο Πασόκ, τελικά δεν τα κατάφερε γιατί κοιτάει η ίδια να πάει στο Πασόκ, και ο κύριος Κασελάκης με βάση αυτά τα οποία τουλάχιστον προσπάθησε να χτίσει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον αληθορίζει προς τη δεξιά λόγω και των επαφών που είχε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια γυρολογία σε όλο το αυτό. Όλοι φεύγουν από εδώ, πάνε από εκεί, υπάρχει ένα κλίμα. Εν πάση περιπτώσει η αναστάτωση είναι ευρύτερα. Σήμερα έμαθα ότι έφυγε και ο κύριος Χουρδάκης και ψάχνει και αυτός στέγη. Είναι ανοιχτό το θέμα των ανθρώπων που ετοιμάζονται, εν πάση περιπτώσει, ή σκέφτονται, και εδώ δεν θα κρύψουμε και τα λόγια μας, που έχουν να κάνουν και με τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές οι οποίοι με το ένα, θα έλεγα, με το ενάμιση μάτι βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και με το μισό γενικώς περιμένουν να δούνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια εικόνα που είναι αρεστή και στην ίδια την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, διότι εν τέλει φαίνεται ότι οι υπέρτερες των ιδεών και των θέσεων που έχουν τα κόμματα είναι οι καρέκλες για πολλούς. Έφυγε χθες και δεν λέω κάτι περισσότερο, και με απόλυτο σεβασμό αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Ξένο Γιανακοπούλου. Εδώ όμως, να το πω έτσι, πρέπει να γίνουν καθαρά τα πράγματα. Δηλαδή, θέλουν να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν κάνει, που υπακούοντας ή τουλάχιστον στα κελεύσματα και στις διρεκτίβες που έχουν λάβει από το νέο κόμμα, ότι δεν θέλουμε στελέχη και καρέκλες και ρόλους, θέλουμε στρατιώτες, όποιος θέλει εδώ είναι και λοιπά. Πολύ ωραία, είναι καθαρό. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια αναστάτωση γενικότερα, διότι προσπαθεί να πετύχει να δει που βρίσκεται ο δικός του βηματισμός. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θέλουν στην πραγματικότητα να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά μετέχουν σε διαδικασίες και επηρεάζουν διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κόμματος. Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά? Όσοι είναι να πάνε, δεν θα τους στερήσει κανένας, αλλά και ακόμα και στελέχη κεντρικής επιτροπής και λοιπά, αλλά δεν μπορεί να παίρνονται αποφάσεις στην κεντρική επιτροπή από ανθρώπους οι οποίοι είναι με το 1,5, με τα 2,5 θα έλεγα πόδια τους σε άλλο κόμμα και να αποφασίζουν για το πώς θα συμπεριφερθεί το ίδιο κόμμα. Δηλαδή ας αφήσουν αυτούς που θέλουν το κόμμα τους, όπως και να είναι, να παραμείνει, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, ας τους αφήσουν το πεδίο να δράσουν, αλλά με καθαρό τον ορίζοντα. Όχι σε δύο βάρκες. Κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό που κάνουν κάποιοι δεν κάνει καλό ούτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν κάνει, δηλαδή του χρεώνουν πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν τα έχει, δεν θα τα ήθελε. Δηλαδή είμαστε και εκεί και εδώ και δημιουργούν διάφορα προβλήματα.
Αυτά λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουν σε τελική ανάλυση, σύντομα. Δηλαδή δεν γίνεται, υπάρχει μία απόφαση, έχει αναγγελθεί ότι στις 11 Ιουλίου θα υπάρξει νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, όσοι φροντίζετε, όσοι μείνετε και λάβετε μέρος σε αυτή την κεντρική επιτροπή, ας έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας από πριν. Αν είστε και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, δεν γίνεται. Ας αφήστε αυτούς που θέλουν να κρατήσουν το κόμμα τους ζωντανό ή να δώσουν μία μάχη με όποια μπαρουτόβολα έχει ο καθένας, ας είναι έντιμο όμως. Δεν είναι τόσο έντιμο αυτό το πράγμα, είμαστε και εδώ, είμαστε εκεί.

και για να δείτε πόσο πραγματικά, ας πούμε, το ένστικτο και η συνέστηση έτσι του λαού μας είναι ακριβοδίκαια, θα σας πω το εξής. Διάβαζα τώρα μία έκθεση χθες του ΟΟΣΑ, όπου τι λένε, τι λέει αυτή, απαντώντας οι Έλληνες, είναι έκθεση που δεν αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα, αναφέρεται στην κρίση θεσμών σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Τι λέει λοιπόν, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων, ειδικά γι' αυτό δεν θα πω για τους υπόλοιπους, μειώνεται συνεχώς απέναντι στους θεσμούς. Έχει φτάσει με στοιχεία του 25 στο 24% το σύνολο των θεσμών, όταν μόλις πριν 6-7 χρόνια ήτανε στο 40 και η εμπιστοσύνη των θεσμών. Σήμερα έχει μειωθεί στο 24%. Απέναντίας, εδώ είναι το περίεργο, μέσα στη συνολικότερη κρίση που αντιμετωπίζει ο δυτικός κόσμος με όλες αυτές τις αντιφάσεις του στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου χρειάζονται τελικά και έχουν λειτουργήσει σε ένα βαθμό κάποιοι θεσμοί, ελαφρά μεν, αλλά σταθερά αυξάνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, σε αντίθεση με την Ελλάδα. Θέλετε δε να δείτε τι απαντάνε οι Έλληνες για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα? Ότι μειώνεται συνεχώς η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή έχει φτάσει στο 14 με 15% η εμπιστοσύνη και η κρίση. Εάν αυτό το πράγμα εκφράζει και αυτούς που μετέχουν ή που θα μετάσχουν στο επόμενο διάστημα στις όποιες εκλογές, δείχνει ακριβώς σε τι κατάσταση είναι η χώρα. Και όλα αυτά τροφοδοτούνται με όλη αυτή την κατάσταση που σας περιέγραφα πριν. Λίγο για το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο για το ΠΑΣΟΚ, λίγο παραπάνω για τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι τους δηλαδή συμβάλλουν σε αυτή ακριβώς. Και δεν είναι γιατί εν πάση περιπτώσει δεν τα βλέπουν, και ανεξάρτητα το τι πιστεύει ο μέσος Έλληνας ανάλογα με το τι επιλέγει να ψηφίσει. Βλέπει όμως μια κατάσταση που απαξιώνεται συνεχώς. Και σας λέω στοιχεία του ΟΣΑ, χθεσινά είναι, χθεσινή έκθεση του ΟΣΑ. Αυτά όλα δείχνουν κάτι.

0: Έβλεπα λοιπόν μία συνέντευξη του Άδων Γεωργιάδη χθες, που μας είπε λοιπόν για τα θέματα της υγείας, μας είπε κι άλλα ενδιαφέροντα πολιτικά, αλλά για την υγεία, ότι αυτά τα απογευματινά ιατρία και οι απογευματινές επεμβάσεις, οι οποίες είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και όλα αυτά τα πράγματα, τελικά εκεί που δεν έπιασαν το στόχο τους, δηλαδή εκεί που μιλούσαν για 50-60 χιλιάδες ανθρώπους που θέλαν να κάνουν επεμβάσεις, τελικά εξυπηρετηθήκανε γύρω στα 25 χιλιάδες, άρα τελείωσαν λοιπόν και ξαναμπαίνουμε σε μια κατάσταση που μέχρι τώρα είχαμε. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι και τι να κάνουμε, λέει, για να πιάσουμε το στόχο θα πρέπει να βάλουμε και τους υγιείς να τους κάνουμε τέτοιο, δηλαδή εντάξει. Άρα λοιπόν, ότι για να το πούμε λιανά, ότι προλάβανε κάποιοι άνθρωποι, προλάβανε, χειρουργηθήκανε, γίνανε οι επεμβάσεις τους κλπ. Τώρα θα λειτουργούν τα απογευματινά ιατρία, αλλά τώρα θα τα πληρώνουν από τις τσέπες τους. Έτσι ξαναρχόμαστε στο άλλο καθεστώς που ξέραμε από πριν. Θα τα πληρώνουν και έχει βγει και τα ρήφα, το πόσο θα κάνει κάθε περίπτωση πια. Όσοι προλάβατε, προλάβατε. Για να... Και βέβαια το ενδιαφέρον, γιατί που συνδέεται λοιπόν με την κρίση των θεσμών που λέγαμε πριν, τώρα για να κάνουμε και τη γέφυρα, γιατί τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί όπως ξέρετε ο κύριος Γεωργιάδης δεν περιορίζεται μόνο σε ένα θέμα, ανοίγει η βεντάλια και η γκάμα των ενδιαφερόντων του είναι μεγάλη. Τι είπε λοιπόν, ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καμία συνεννόηση με τον κύριο Κασελάκη. Και πήγε και παραπέρα. Τι είπε λοιπόν, ότι η ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η σταθερότητα, και ότι το μόνο πράγμα που θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα είναι η συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είχατε καμία αμφιβολία, το έχει πει άπειρες φορές ο κύριος Γεωργιάδης. Και τι λέει λοιπόν, το συγκεκριμενοποίησε, λέει, αν είχαν εκλεγεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ η κυρία Διαμαντοπούλου ή ο κύριος Γερουλάνος, ήταν συγκεκριμένος έτσι στο ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για τη συνεργασία μας. Τώρα δυστυχώς μπλέξαμε, περίπου αυτό είπε, δεν το είπε, μπλέξαμε με τις εμμονές του κυρίου Δούκα, του δημάρχου, ο οποίος οδήγησε σε μπετοναρισμένες αποφάσεις συνεδρίου και δυσκολεύει την οποιαδήποτε κάθοδο και συνεργασία των συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το όλο σκηνικό είναι το πώς θα διαχειριστούν την επόμενη μέρα τους για να κρατηθούν στις καρέκλες τους και να ελέγχουν τη λεγόμενη εξουσία, όλοι αυτοί, και πώς θα επιβιώσουν. Δεν τους ενδιαφέρει να λύσουν τα προβλήματα, ενοχοποιούν τη συνεργασία την ευρύτερη που θα μπορούσε πάνω σε όποια προγραμματική βάση που θα μπορούσε να ελέγχει και τις αποφάσεις και τις αλαζονικές και τις όποιες συμπεριφορές, αλλά τους ενδιαφέρει να μοιραστεί μεταξύ τους το παιχνίδι της εξουσίας και η πίτα η οποία απορρέει από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ενδιαφέρον. Βεβαίως, κάνουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν ένα καλό ή κακό όπως το θέλει ο καθένας. Αέρα στα πανιά του Τσίπρα δημιουργούν με όλα αυτά που κάνουν, διότι ξαφνικά αρχίζει όλη αυτή την διάθεση την οποία έχει καταγράψει, η διάθεση που έχει καταγραφεί στις κοινωνικές δυνάμεις, ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση και να δημιουργηθεί ένας άλλος κυβερνητικός σχηματισμός, επειδή δεν μπόρεσαν να την εισπράξουν μέχρι τώρα τα υφιστάμενα, τα υπάρχοντα κόμματα, και κάποιοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ποσοτικοποιήσουν, να δημιουργήσουν κινηματική διάσταση στο θυμό και στην οργή των Ελλήνων, π.χ. Κωνσταντοπούλου ας πούμε, αυτή τη στιγμή χωρίς καμία προσπάθεια αρχίζει πλέον να υποφιλείται και να κεφαλαιοποιεί όλη την κατάσταση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μη υπάρχοντος άλλης δύναμης. Γι' αυτό λοιπόν έχουν όλη θολούρα στρατηγικής και κινούνται ερήμην αυτουνού του οποίου ζητάει ο ίδιος ο κόσμος σε όλες τους τις ενέργειες. Το βλέπεις και στα μικρά, το βλέπεις και στις μεγαλύτερες πολιτικές. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Έχουμε το ένθετο υγείας, το οποίο θα τα ακούσετε από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, εμείς είμαστε εδώ.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα προβιωτικά συμπληρώματα έχουν τα τελευταία χρόνια προβληθεί ως μια ιδανική λύση, όχι μόνο για την καλή λειτουργία του εντέρου, αλλά και για άλλες παθήσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, ειδικό διαιτολόγο, διευθυντή του διαιτολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τα προβιωτικά συμπληρώματα έχουν τα τελευταία χρόνια προβληθεί σαν μια ιδανική λύση, όχι μόνο για την καλή λειτουργία του εντέρου, αλλά και για άλλες παθήσεις. Πώς λειτουργούν τελικά τα προβιωτικά στο έντερο και ποιες τροφές βρίσκουμε τα προβιωτικά?
3: Κοιτάξτε, τα προβιωτικά όντως είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο σε αυτό που λέγεται γενικότερα προστασία, πρόληψη ή αντιμετώπιση αρκετών παθήσεων. Φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πέψης και της επεξεργασίας της τροφής, αλλά έχουν και άλλες διαστάσεις, όπως η σχέση τους με τα μεταβολικά νοσήματα, η σχέση τους με ορμονικές διαταραχές, ακόμα και με αυτό που ονομάζεται ψυχική υγεία. Ουσιαστικά τα προβιωτικά είναι συμπληρώματα διατροφής τα οποία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την χλωρίδα του εντέρου, δηλαδή να απικήσουν σωστά το έντερό μας, το οποίο πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό πληθυσμών που βοηθάει στην απορρόφηση, στην επεξεργασία της τροφής και στην ολοκλήρωση της πέψης, που όμως μέσα από διαδικασίες όπως είναι το στρες, η κακή διατροφή, τα αντιβιωτικά, δηλαδή συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία είναι στην κατηγορία των αντιβιωτικών, καταστρέφουν, ή ακόμα και ακραίες θεραπείες, παραδείγματος χάρη ακτινοθεραπείες, καταστρέφουν αυτούς τους πληθυσμούς, μειώνουν αυτά ακριβώς τα στοιχεία που πρέπει να βρίσκονται και να πικίζουν το έντερο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε τα συμπληρώματα για να αποκαταστήσουν αυτή τη βλάβη.
2: Ωστόσο, η επιστημονική γνώση γύρω από το μικροβίωμα δείχνει ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, κύριε Δημοσθενόπουλε. Για ορισμένες ομάδες όπως οι ασθενείς με καρκίνο ή τα άτομα με εξασθενημένο νοσοποιητικό, τα συμπληρώματα με προβιωτικά μπορεί να έχουν ακόμα και αρνητικές επιδράσεις. Συνεπώς, τα προβιωτικά δεν είναι πανάκια.
3: Φυσικά και δεν είναι πανάκια, και νομίζω ότι είναι το βασικότερο μήνυμα που πρέπει να περνούμε, γιατί όντως αναπτύχθηκαν πολύ, προβλήθηκαν πολύ μέσα από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την εμπορευματοποίηση αυτών των συμπληρωμάτων, με πάρα πολλά συμπληρώματα που κυκλοφορούν με μικρότερους ή μεγαλύτερους πληθυσμούς, ζωντανά ή μη, και θεωρήσαμε για κάποιο σημείο όλοι μας, και τα άτομα του γενικού πληθυσμού, αλλά ακόμα και η επιστημονική κοινότητα, ότι αυτά ακριβώς τα προβιωτικά ήρθαν για να λύσουν και να σώσουν πολλές καταστάσεις. Όπως είπατε, πολλές μελέτες αποδεικνύουν ακριβώς αυτό, το ότι σε καταστάσεις όπως είναι κάποιες μορφές καρκίνου, όπως άτομα τα οποία είπα και πριν μπορούν να παίρνουν θεραπείες οι οποίες να παίζουν ρόλο στην εξασθένιση του ανασωπητικού του συστήματος, σε αυτές τις καταστάσεις το να πάρω ανεξέλεγκτα, χωρίς να ρωτήσω οποιοδήποτε προβιωτικό, μπορεί να έχει ακόμα και αντίθετα αποτελέσματα.
2: Άρα πιστεύετε ότι ένας οργανισμός υγιής, καθόλου υγιής, δεν θα χρειαζόταν να παίρνει συμπληρώματα προβιωτικών ή να κάνει χρήση των προβιωτικών, κύριε Δημοσθενόπουλε, και πού τελικά τα βρίσκουμε, στο γιαούρτι?
3: Ακριβώς. Όλοι γνωρίζουμε το γιαούρτι που αναφέρατε σαν την πιο κλασική πηγή, το κεφίρ τα τελευταία χρόνια που ξαναγύρισε στην διατροφή μας, ότι αυτά ουσιαστικά ξέρουμε ότι είναι η βασικότερη πηγή των προβιωτικών. Και όλοι θυμόμαστε ότι όταν αρχίζαμε την αντιβίωση, μας έλεγε και ο γιατρός ή από μόνοι μας λέγαμε να πάρω και ένα γιαούρτι γιατί βοηθάει.
2: Ακριβώς.
3: Φαίνεται λοιπόν ότι τα προβιωτικά μπορούν να παίξουν καθοριστικότατο ρόλο. Ξέρουμε ότι μπορεί να βοηθήσουν στο ευερέθη, στο έντερο, μπορεί να βοηθήσουν σε φλεγμονώδεις νόσεις του εταίρου, μπορεί να παίξουν ρόλο προστατευτικό σε κάποιες παθολογικές καταστάσεις ή και μεταβολικά νοσήματα. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 χρειάζονται περισσότερο τα προβιωτικά, γιατί φαίνεται και έχει βρεθεί ότι η χλωρίδα του εντέρου τους είναι πιο φτωχή σε αυτούς τους πληθυσμούς. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά συμπληρώματα, πρέπει πριν πάρουμε οποιοδήποτε συμπληρώμα, πρώτον να ξέρουμε ότι η διατροφή μας είναι λιπής, άρα δεν έχουμε τρόφιμα τα οποία να έχουν υποστεί ζύμωση και είναι πηγές προβιωτικών. Δεν έχουμε, όπως είπαμε, τις πηγές, το γιαούρτι, το κεφίρ. Άρα, όταν έχουμε γενικά ένα φτωχό διατολόγιο, έχουμε προβλήματα γαστρεντερολογικά ή άλλα, ίσως τότε θα είναι χρήσιμο να πάρουμε ένα συμπλήρωμα, πάντα βέβαια με την υπόδειξη του ειδικού. Αλλά όχι ότι πηγαίνω στο ίντερνετ, βρίσκω μια σελίδα και παίρνω οποιοδήποτε συμπλήρωμα, ή ούτε και να πηγαίνω μόνος μου στο φαρμακοποιό χωρίς να συμβουλευτώ και παίρνω οποιοδήποτε συμπλήρωμα μόνο με γνώμονα τη συσκευασία ή αυτά που αναφέρει επάνω.
2: Μιλήσαμε προηγουμένως ότι παλιά, όταν κάναμε χρήση της αντιβιωτικής αγωγής, έπρεπε να φάμε ένα γιαούρτι, γενικά να παίρνουμε προβιωτικά. Διάφοροι συμμετέχοντες σε μία έρευνα έλαβαν αντιβιωτικά για 7 μέρες και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες με και χωρίς προβιωτικά. Και έδειξε ότι το μικροβίωμα όσων πήραν προβιωτικά χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, ακόμα και 5 μήνες για να επανέλθει. Αντίθετα, η ομάδα χωρίς παρέμβαση των προβιωτικών επανήλθε σε περίπου 21 ημέρες. Τι έχετε να μου πείτε γι' αυτό, κύριε Δημοσθενόπουλε?
3: Ναι, όντως, όλοι έχουμε συνδυάσει, όπως είπατε, και την λήψη των προβιωτικών. Έτσι ξεκίνησαν να γίνονται δημοφιλή με τη χρήση των αντιβιωτικών. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα προβιωτικά δεν είναι όλα τα στελέχη ικανά και χρήσιμα σε περιπτώσεις που παίρνουμε αντιβίωση. Δεδομένου ότι τα αντιβιωτικά μπορεί να κάνουν πάρα πολύ καλό για τον λόγο που τα παίρνουμε, αλλά την ίδια στιγμή η δράση τους, η επίπτωσή τους πάνω στο έντερο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, γιατί καταστρέφουν αυτό που θα λέγαμε συλλήβριν, και τα καλά και τα ωφέλιμα και τα κακά όμως βακτήρια, τα επιβλαβή. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι παίρνουν σε ένα προβιωτικό, και το έδειξε η μελέτη που αναφέρατε, αλλά και άλλες μελέτες, δεν σημαίνει ότι αυτό κατευθείαν θα θωρακίσει όσον αφορά τον οργανισμό μας και την καλή λειτουργία του εταίρου. Άρα τα εμπορικά προβιωτικά δεν είναι όλα το ίδιο. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά στελέχη εξειδικευμένα, άλλα βοηθούν στις γαστρεντερικές παθήσεις, άλλα έχουν καλύτερη δράση σε αντικαρκινικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ωφελήσουν, πρέπει να συμβουλευόμαστε τον ειδικό, ο οποίος είναι ή ο γαστρεντερολόγος ή ο διαιτολόγος ή άλλος γιατρός, ο οποίος να γνωρίζει τη δράση των προβιωτικών, έτσι ώστε να πάρουμε το κατάλληλο προϊόν. Όταν δούμε ότι η λήψη της αντιβίωσης έχει επιπτώσεις, όπως είναι η διάρρεια, φουσκώματα, διαταραχή γενικότερα της γαστρεντερικής λειτουργίας, τότε είναι σίγουρο ότι παράλληλα με την όποιο αντιβιωτικό παίρνουμε, η χρήση ενός καλού συμπληρώματος προβιωτικού, είτε αυτό που αναφέρεται που είναι πιο φαρμακευτικό ή κάποια άλλα, τα οποία να έχουν όμως ένα ικανό πληθυσμό στελεχών, σε αυτά πολλές φορές, αν θα διαβάσουμε τα νούμερα επάνω στα κουτί, είναι αρκετά εντυπωσιακό, αναφέρει ακόμα και δισεκατομμύρια από αυτά. Και μάλιστα, όσο πιο ζωντανά είναι αυτά τα βακτήρια, τόσο πιο καλά θα λειτουργήσουν σε συνοδεία με το φάρμακο. Άρα λοιπόν, πάντα συμβολευόμαστε τον ειδικό, δεν παίρνουμε οποιοδήποτε συμπλήρωμα, γιατί ακόμα και το πιο ωφέλιμο προβιωτικό μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις ή να μην λειτουργήσει ή ακόμα να είναι και επιβλαβές.
2: Κύριε Δημοσθενόπουλε, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις προφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Γεια σας, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πάγωμα εχθροπραξιών και νέος γύρος επαφών ξεκινά σήμερα στο Κατάρ με Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να επανεκκινούν συνομιλίες μέσω αντιπροσωπιών μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για τεχνικές επαφές απορρίπτοντας απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον μιλά για συναντήσεις υψηλού επίπεδου με την αμερικανική πλευρά να επιβεβαιώνει την αποστολή απεσταλμένων στην Ντόχα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ενώ από τον Λευκό Οίκο αναφέρεται ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται ξανά τα στενά του Ορμούζ, όπου η ένταση παραμένει αυξημένη μετά από επιθέσεις σε πλοία και απειλές για την αυσιπλοεία, με τη θαλάσσια κίνηση να έχει μειωθεί σημαντικά. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση έκανε και το Βερολίνο, με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών να ζητά βιώσιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά εταιριών διαχείρισης δανείων. Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειολήπτων, ενώ οι δανειολήπτες καταγγέλουν αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένους υπολογισμούς οφειλών και πιέσεις για πληρωμές. Ζητούν δικαστική προστασία και αποζημιώσεις για αθική βλάβη. Εικόνα σταθερότητας επιχειρεί να στείλει η κυβέρνηση μέσα από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να σαρώνει τα νοικοκυριά χωρίς καμία ουσιαστική αποκλιμάκωση στις τιμές και με το διαθέσιμο εισόδημα να εξαντλείται. Το κλίμα αυτό έρχεται να κουμπώσει με τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, όπου ανακοινώθηκε η διατήρηση των τιμών ως έχουν έως το Σεπτέμβριο μετά τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Παράλληλα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται και νέες ηγεσίες σε Άριο Πάγο και Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας αλλά όχι τις λύσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και την βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου σήμερα στις 12:15 με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της. Από αύριο 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέος εισαγωγικός δασμός για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβάρυνση ανέρχεται σε 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος, με το τελικό κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων σε κάθε αποστολή. Το μέτρο αφορά ηλεκτρονικές αγορές μέσω πλατφορμών εκτός Ευρώπης και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως μικρές παραγγελίες χαμηλής αξίας. Τριοριστά εργασία σήμερα από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΥΠΑ τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στα Βαλκάνια μετατοπίζεται ο θερμικός στόλος που έχει θέσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές και τις προειδοποιήσεις να επεκτείνονται. Σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ οι αρχές σε αρκετές χώρες συνεχίζουν την καταγραφή των επιπτώσεων του καύσωνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η απόλυτη έκπληξη σημειώθηκε χθες βράδυ στα νοκάουτ του Μουντιάλ, με την Παραγουάη να αποκλείει τη Γερμανία επικρατώντας τα πέναλτι με 4-3 και με κορυφαίο τον τερματοφύλακα της Ορλάντο Χιλ με 2 επιτυχημένες επεμβάσεις. Τον εφιάλτη της Γερμανίας ακολούθησε και η Ολλανδία, καθώς το Μαρόκο πήρε την νίκη πρόκριση επικρατώντας τα πέναλτι με 3-2. Νωρίτερα η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκριση επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας με γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά στον Σωτήρη Καψόχα.
0: Τον 5 και 5.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τον υπέροχο Μιλτιάδη Πασχαλίδη, Περσίδες, και με την Νικολέτα Τσουραμάνη εδώ μαζί μου. Έχω δεχτεί διάφορα μηνύματα εδώ. Το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, μην ψάχνετε να βρείτε τι κρύβεται πίσω από μια οποιαδήποτε επισήμανση και σχολιασμό μιας πραγματικότητας. Δεν είναι ούτε επιθετικές οι διαπιστώσεις που γίνονται απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ούτε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους αυτούς που μένουν. Τον κοινό νου εκφράζουμε και την αγωνία που έχουν κάποιοι από τη μια μεριά και κάποιοι από την άλλη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν θέλω τώρα να μπούμε στην περιπτωσιολογία, και βεβαίως δεν έχει νόημα να ξαναπιάσουμε το νήμα για το πώς έγινε και πώς οδηγηθήκαμε στις επιλογές που είχαν να κάνουν με τον Κασελάκη και με όλους αυτούς. Τώρα ζούμε μια νέα πραγματικότητα, πρέπει αυτή η πραγματικότητα να ξεκαθαρίσει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, και επειδή ερωτήματα υπάρχουν, έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Δημήτρη Μελίδη, για να συζητήσουμε αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τουλάχιστον το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα μου, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλά. Εδώ προσπαθούμε και εμείς να ανοιχνεύσουμε μια πραγματικότητα την οποία παρακολουθούμε.
1: Έχω πει, είναι δύσκολες αυτές οι ημέρες, αλλά να κάνουμε λίγο υπομονή και όλα θα είναι καλύτερα στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια. Η αισιοδοξία είναι το τελευταίο, πώς να το πω, άντρο που δεν πρέπει να χάθει.
1: Απαιτείται, αν με ρωτάτε, απαιτείται αισιοδοξία, και αν επίσης με ρωτάτε, ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση είναι η παντελής έλλειψη αισιοδοξίας ή αυτοπεποίθησης που εκπέμπουν ορισμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά θα τα πούμε τώρα όλα στην πορεία. Εδώ είμαστε για να τα
0: προσαφημίσουμε
1: όλα.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα που έχει να κάνει με την λογική του πράγματος. Για παράδειγμα, χθες είχαμε μία αποχώρηση ενός στελέχους, μιλάω για τη Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, η οποία στην ουσία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον οδηγείται προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει, αυτό είναι δικό της θέμα. Η εκτίμηση που έχουμε και εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και πάρα πολύ για την κυρία Ξενογεννακοπούλου, είναι δεδομένη σε προσωπικό επίπεδο. Όμως το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής, ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου και πολλοί ακόμα οι οποίοι έχουν φύγει ή που σκέφτονται να αποχωρήσουν, είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή πήρε μία απόφαση στις 5 Ιουνίου, η οποία βασιζόταν στην συμμετοχή και στην άποψη την οποία διατύπωσαν και εξέφρασαν και ψήφισαν άνθρωποι οι οποίοι εν τέλει αποδεικνύεται ότι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έβλεπαν ένα άλλο κόμμα. Τώρα έχουμε μία νέα κεντρική επιτροπή από ό,τι φημολογείται, η οποία θα είναι στις 11 Ιουλίου. Θα ζήσουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα?
1: Λοιπόν, ελάτε να τα δούμε όλα με τη σειρά. Εγώ έχω πει κάτι αρκετό καιρό, όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο, ότι όσο και αν η επικαιρότητα μπορεί κάποιες φορές να δημιουργεί έτσι νεφελώδη σχήματα στα μυαλά ορισμένων, η αλήθεια, η πολιτική ηθική και η ειλικρίνεια στο τέλος πάντα, νομίζω, δείχνουν τον δρόμο για πολλά πράγματα. Ζούμε κάποιες καταστάσεις που θα μου επιτρέψουν να τις χαρακτηρίσω πρωτόγνωρες. Καταρχάς να πω ότι ό,τι και να σας πω αυτή τη στιγμή δεν αφορά προφανώς σε προσωπικό επίπεδο κανέναν. Οι χαρακτήρες, οι προσωπικότητες είναι σεβαστές. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν διαφωνεί με ένα κόμμα, μπορεί να φύγει οποιαδήποτε στιγμή. Αυτά είναι δεδομένα, δεν χρειάζεται καν να σας τα αναφέρω. Όμως, νομίζω ότι πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο κόμμα μας, τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολιτικά πρωτόγνωρα. Χθες το βράδυ μου σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μου ανέφεραν κάποιοι δημοσιογράφοι, και νομίζω δεν είχαν άδικο, ότι θα διδάσκονται κάποτε σε ζητήματα πολιτικής επιστήμης του τι ακριβώς ήταν όλα αυτά που γίνονται. Θεωρώ αδιανόητο, θα το πω αυτό, ένας άνθρωπος να είναι σε έναν χώρο, σε ένα κόμμα, να λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις είτε ο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής είτε ως της πολιτικής γραμματείας, ναι, μην το ξεχνάμε και αυτό, και μετά από λίγες ημέρες να αποχωρεί από αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω καν αν είναι μόνο για τον χώρο της αριστεράς, που λέμε ότι ξεχωρίζει και μια ιδιαίτερη ηθική, ή αν είναι γενικότερο, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω, τουλάχιστον από τη δικιά μου την όποια εμπειρία στην πολιτική κατάσταση της χώρας τα τελευταία κάποια χρόνια, αντίστοιχες καταστάσεις και συμπεριφορές. Ήξερα μέχρι πρότινος ότι μπορείς να είσαι σε ένα κόμμα, να διαφωνείς και να πας σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Οι άνθρωποι αλλάζουν αποφάσεις, αλλάζουν πολιτικές επιλογές ή διαφωνούν με έναν χώρο που βρίσκονται. Αλλά το να είσαι σε ένα κόμμα, να λαμβάνεις μέρος στις αποφάσεις του κόμματος και μάλιστα να είσαι και στο ανώτατο επίπεδο των αποφάσεων, ξαναλέω, στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Και ενώ λαμβάνεις αποφάσεις να αποχωρείς, και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, να αποχωρείς και εν μέσω πανηγυρισμών και επικρότησης αυτού του πράγματος από ορισμένους που ανήκουν επίσης σε άλλο κόμμα. Με συγχωρείτε. Όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω, θα το ξαναπώ, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα θεωρώ πολιτικά πρωτότυπα και έχω την αίσθηση ότι επειδή σαν χώρος χάσαμε κάποιες εκλογές, θυμίζω, το 2019 και το 2023, που δεν μας ψήφισε ο κόσμος, και μιλώ, προσέξτε με, για τον χώρο, δεν μιλώ μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έτσι, μιλώ, νομίζω ότι αυτοί που δεν μας ψήφισαν και που αυτή τη στιγμή σκέφτονται τι πρέπει να ψηφίσουν, βλέποντας τέτοιες καταστάσεις, που ξαναλέω δεν αφορούν μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, για να σε ψηφίσει κάποιος, πρέπει πρώτα να σε εμπιστεύεται, να πιστεύεις στις προθέσεις σου, στην ειλικρίνειά σου, σε αυτά που του λες. Εάν λοιπόν ο χώρος μας στέλνει τέτοια μηνύματα αλλοπρόσαλης πολιτικής συμπεριφοράς ή δυσεπίλητης εξήγησης διαφόρων ενεργειών, έχω την αίσθηση, ξέρετε, ότι φτάνοντας προς τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα, mm-hmm. θα κάθονται κάποιοι μετά, εάν τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλουν ή τα επιθυμούν, ή αν ξανά διαψευστούν οι ελπίδες και οι προσδοκίες, θυμίζω εδώ παρένθεση, προσδοκίες, ελπίδες υπήρχαν και το 19 και το 23. Χώροι πολιτικών ομιλιών γέμιζαν και το 19 και το 23. Αισιοδοξία υπήρχε και το 19 και το 23. Δημοσκοπήσεις υπήρχαν και το 19 και το 23 και μάλιστα πολύ καλύτερες για το χώρο συνολικά τον δικό μας από ό,τι είναι σήμερα. Και ξαναλέω, δεν μιλώ μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ήρθε ήττα στις εκλογές. Όταν λοιπόν και αν λοιπόν τα πράγματα δυσκολέψουν στην πορεία, θα πρέπει νομίζω να αναζητήσουμε όλοι μαζί σε επίπεδο αυτοκριτικής το τι μηνύματα στέλναμε ως χώρος όλο αυτό το διάστημα. Γιατί θα το ξαναπώ, και είμαι και από αυτούς, ξέρετε, που το τελευταίο διάστημα, το αρκετό τελευταίο διάστημα, και βγαίνω και μιλάω να στηρίξω τις αποφάσεις του κόμματός μας και της κεντρικής μας επιτροπής και όλα. Λαμβάνω λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και κάποιο ιδιαίτερο λόγο να είναι επίοικοι με το χώρο μας, οι οποίοι μου λένε ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν δεν τα έχουν ξαναδεί. Φανταστείτε ο μέσος ψηφοφόρος λοιπόν, ο οποίος θα είναι πάνω σε μια κάλπη, θα έχει όλη αυτή την επικοινωνιακή λέλαπα από το καθεστώς που κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια, που θα του λέει η μία πλευρά είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το τρίτο, είναι η Ελλάδα 2-0, η 3-0, όλα αυτά τα πράγματα που μας λένε τόσα χρόνια και τα οποία είδαμε τελικά πόσο δεν ισχύουν. Mm-hmm. Και όταν θα κοιτάξεις την απέναντι όχθη, στην σωστή πλευρά της ιστορίας, σε ανθρώπους που έχουν όντως δώσει μάχες, σε σχηματισμούς, κόμματα και μια παράταξη η οποία είναι κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή, αυτό που θα βλέπει θα είναι τέτοιες καταστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι από όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, και ξαναλέω, από τον τρόπο με τον οποίο εκτιλίζονται κάποια πράγματα, νομίζω βγαίνει χαμένος όλος ο χώρος.
0: Επειδή αναφερθήκατε λίγο ότι εσείς βγαίνετε, πράγματι βγαίνετε και μιλάτε για το τι συμβαίνει, εγώ τουλάχιστον ξέρω και βλέπω ότι απέναντίας υπάρχουν 25-26, πώς είναι οι βουλευτές που έχουν απομείνει για στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις και όλα αυτά, που τελευταία έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Δεν βγαίνουν ούτε στα κανάλια, ούτε στα ραδιόφωνα. Οι περισσότεροι, έτσι, για να μην τώρα...
1: Ένα μέρος δεν βγαίνει.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω...
1: Όλοι θα ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού πολύ σύντομα ή λιγότερο σύντομα. Εγώ έχω πει κάτι, βέβαια, έχω μια αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα βιαστεί να κάνει εκλογές παρά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει κατά καιρούς για πρόορες εκλογές. Πάντως σίγουρα όταν θα γίνουν εκλογές θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Νομίζω ένας βασικός κανόνας της πολιτικής είναι ότι όταν ζητάς την ψήφο κάποιου, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχεις είναι να βγαίνεις, να μιλάς, να λες τις απόψεις σου, να σε ακούει ο κόσμος, οι πολίτες, να κρίνουν. Θέλω να πω το να μην βγαίνει κάποιος, που είναι πάλι μια σεβαστή απόλυτα επιλογή, κάποιος που έχει κάνει δικαίωμα να μην βγαίνει. Όμως, ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις βασικές αρχές της πολιτικής λογικής και της κανονικής πολιτικής συμπεριφοράς. Οι πολιτικοί είναι κατά κανόνα άνθρωποι που βγαίνουν και μιλούν για τα θέματα, είτε είναι εύκολα είτε είναι δύσκολα, είτε είναι δυσεπίλητα είτε είναι θετικά ζητήματα. Το να μην μιλάει κάποιος στο δημόσιο λόγο ενώ είναι είτε βουλευτής, είτε θέλει να γίνει βουλευτής, είτε θέλει να επανεκλεγεί, είναι πάλι κάτι νομίζω που στο τέλος αξιολογείται από τον ελληνικό λαό. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει και μιλάει και έχει φωνή. Να πω ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο στη Βουλή. Αυτή που έχει μείνει μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνέχισαν, δεν ακολούθησαν τις διασπάσεις που υπήρξαν στο προηγούμενο διάστημα ή δεν επέλεξαν να πάρουν την έδρα και να φύγουν. Να πω επίσης ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχει η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ναι, είναι μια δύναμη, είναι ανεξάρτητη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που πάλι στέλνει κάποια συγκεκριμένα μηνύματα. Νομίζω ότι η πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, έχοντας μια Νέα Δημοκρατία με 7 χρόνια στην πλάτη αυτού του πολύ αρνητικού κυβερνητικού έργου, το οποίο έχει εκδηλώσει με τα τεράστια σκάνδαλα που είχαμε, τα οποία θυμίζω δεν είναι μόνο ΠΚΠ, δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο αυτό που γίνεται στα ΤΕΜΠ. Εγώ θυμίζω από την πρώτη μέρα που ήμουν στα πράγματα, Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε, θυμάστε. Θυμίζω εκείνη την απίστευτη στιγμή που είχαν μπουκάρει μέσα στον κινηματογράφο όταν βλέπαν κάποιοι νεαροί το Τζόκερ, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά, έτσι είχε ξεκινήσει. Συνέχισε με κάτι σκόιλ ελικικού και κάτι καταστάσεις απίστευτες, αν θυμάστε την περίοδο της πανδημίας. Είχαμε τα ΕΛΤΑ, είναι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, αυτές οι ιστορίες που έχει δημιουργήσει η αρνητική στη Νέα Δημοκρατία. Και σε μια περίπτωση πολιτικής κανονικότητας θα έπρεπε να έχουν φύγει χθες. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να έχει εμπιστευτεί την άλλη πλευρά πολύ νωρίτερα. Και αυτό το ζήτημα, επειδή ακούω διάφορες θεωρίες τα τελευταίους μήνες που έχουν λέγονται για το ένα ή το άλλο, εγώ θέλω να πω κάτι. Νομίζουν αρκετοί ίσως ότι μια δημοσκοπική κατάσταση είναι ικανή για να ανατρέψει συσχετισμούς. Εγώ θέλω να πω και να θυμίσω σε όλους όσους μας ακούν ότι αυτή τη στιγμή και η δημοσκοπική υποχώρηση που περιγράφεται για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούω και πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση ορισμένοι και από τον χώρο μας ακόμα να μιλούν για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, τα χαμηλά, τα σημερινά, με κάποιο τύπου αίσθημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, σαν να το θεωρούν θετικό. Εγώ θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ορίζουν τα κόμματα, ούτε τα ανεβάζουν, ούτε τα τελειώνουν. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι ο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη για ένα μεγάλο διάστημα, όταν είχε γίνει πρόεδρος ο Ανδρουλάκης, ήταν κοντά στο 20%. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου για ένα μεγάλο διάστημα ήταν το δεύτερο κόμμα των δημοσκοπήσεων. Θέλω να θυμίσω επίσης σε όλους ότι πιο πρόσφατα η κυρία Καριστιανού εμφανιζόταν και αυτή πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα λέω γιατί σε μια αντιπαραθετική εικόνα με το ποσοστό δεσμευμένο του ΣΥΡΙΖΑ, που ορισμένοι θεωρούν ότι επειδή για κάποιες εβδομάδες εμφανίζει αυτό το δημοσκοπικό χαμηλό, πρέπει όλοι να πάρουμε αποφάσεις σύμφωνα με αυτό. Εγώ θα πω ότι δεν θα αποφασίσουμε το μέλλον του κόμματος μας, ούτε με σύμφωνα τις δημοσκοπήσεις κάποιων εβδομάδων, ούτε με το τι μπορεί να λέει η περιραίωση ατμόσφαιρα για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή τον Ιούνιο του 2026.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με τεράστια ιστορία. έχουμε ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία, στην ελληνική κοινωνία. Έχω την αίσθηση ότι από όσα θα κάνουμε συλλογικά το επόμενο διάστημα, θα βγει στο τέλος μια κατάσταση η οποία θα είναι σίγουρα θετικότερη από αυτό που βιώνουμε σήμερα, που έχει να κάνει και με πολλά από αυτά τα στοιχεία που μόλις μου είπατε στην ερώτησή σας.
0: Βασική αρχή βέβαια είναι να τακτοποιηθούν τα του οίκου. Έτσι, αυτό είναι
1: βέβαια,
0: βασική
1: βέβαια.
0: Αρχή.
1: Βασικότατο, βέβαια.
0: Και αυτό έχουν κάποιοι ακροατές, εγώ το μεταφέρω, λένε ότι αφού βλέπαμε, ας πούμε, ηγεσία για παράδειγμα, μου λένε εδώ πέρα, τι έκανε τόσο καιρό που έβλεπε αυτή την κατάσταση να μεγαλώνει, να αυξάνεται, να διωγγώνεται κλπ. Πώς την ανέκοψε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το μεταφέρω τα ερωτήματα ακροατών.
1: Καλά κάνετε. Όχι, το ακούμε αυτό από κάποιο κόσμο. Εγώ να πω το εξής, οφείλω να είμαι δίκαιος. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε και ο πρόεδρος μας ο Κάτης Φαμέλος εδώ και 1,5 χρόνο. Με μια κατεύθυνση ενωτική, όχι απέναντι μόνο στην τελευταία εκδοχή του που είδαμε τώρα με την τελευταία Κεντρική Επιτροπή, από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, αλλά και στο προηγούμενο διάστημα υπήρχε ένα άνοιγμα προς όλο τον προοδευτικό χώρο, υπήρξε ένα άνοιγμα

0: ανεξαρτητοποιήθηκαν από το κόμμα τους και διέλυσαν μια κοινοβουλευτική ομάδα που ήδη είχαν φτιάξει. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Σαν χώρος, σημασία έχει τι μήνυμα εκπέμπουμε στους πολίτες. Ορισμένοι έχουν την αίσθηση ότι οι ευκαιρίες στη ζωή είναι άπειρες και ατελείωτες, ανεξαρτήτως τι μπορεί να χαλούν ενδιάμεσα, ούτως ώστε να προχωρήσουν κάποιους δικούς τους σχεδιασμούς. Εγώ οφείλω να σας πω όμως ότι επειδή απέναντί μας εμείς έχουμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία και αυτό που θέλαμε και θέλουμε και θα θέλουμε είναι να αλλάξουν τα πράγματα, είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια υπερβατική απόφαση, μια απόφαση για την ενότητα του χώρου. Βλέπουμε ότι αυτό δεν έγινε αποδεκτό από κανέναν. Με τρόπο απόλυτα σαφή δεν έγινε αποδεκτό και την προηγούμενη εβδομάδα και από τον κύριο Τσίπρα με την συνέντευξη που έκανε στον κύριο Σρόιτερ. Επομένως, νομίζω έχουν δημιουργηθεί κάποια πολύ συγκεκριμένα δεδομένα βάσει των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει και θα αποφασίσει την πορεία του σε επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Μελίδη, ένα δευτερόλεπτο να βάλουμε ένα σηματάκι. Ένα-δύο ερωτήματα ακόμα έχω να σας κάνω. Δεν θα σας καθυστερήσω και θα.
0: Με χαρά, ό,τι θέλετε.
1: Να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο. Εν καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Ενκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κύριε Μελίδη, στη γραμμή, Είστε στη γραμμή.
1: Εδώ είμαστε,
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε,
0: λοιπόν, απλά να σας, τώρα θα τα μεταφέρω μερικά μηνύματα. Λέει να ρωτήσετε τον συνομιλητή σας ότι έχει δίκιο που λέει για την κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μάλιστα λέει την εκθίασε η κυρία Μπακογιάννη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει δουλειά στη Βουλή. Σε αντίθεση μου λένε τώρα είναι οι κακίες τώρα όπως θέλετε πες, σε αντίθεση με κάποιους που χαρακτήρισαν ας πούμε τοξικό το ΣΥΡΙΖΑ και ότι έχει κλείσει το, χωρίς να ονομάζουν ποιος όνομα και μη χωριό.
1: Εγώ θα ναι ναι το ακούω αυτό. Εγώ έχω μια
0: ακροατές σας μεταφέρω τι
1: ναι,
0: μου
1: ναι, ναι, και με χαρά να απαντήσουμε σε όλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Στον ΣΥΡΙΖΑ τοξικό τι είναι ακριβώς, η ταμπελά, το λογότυπο ή το κτίριο της Κουμουνδούρου? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ένα μεγάλο μέρος, με ρωτήσατε και στην αρχή που ξεκινήσαμε να μιλούμε, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι, εγώ θυμίζω υπήρξαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαιναν στις τηλεοράσεις μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα και από κάτω γράφαν στέλεχο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δηλώνουν στελέχη άλλου κόμματος. Ήταν μέχρι χθες το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Άρα το τοξικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι? Φαντάζομαι ότι αυτό που απομένει εφόσον με τα στελέχη δεν υπάρχει ζήτημα όπως φαίνεται είναι να λέμε ότι είναι τοξική η τύχη του κτηρίου ή το λογότυπο πιθανόν. Δηλαδή καταλαβαίνετε αστειεύομαι αλλά επειδή ακούμε πραγματικά απίθανα πράγματα για να δικαιολογηθούν πράγματα που δεν δικαιολογούνται με άλλο τρόπο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμένουμε σταθεροί στις αρχές της πολιτικής λογικής και της πολιτικής ηθικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στις ευρωεκλογές, ακόμα και με μια ηγεσία που είχε ζητήματα, την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη, ήταν το δεύτερο κόμμα στις κάλπες του 2024. Ήταν οι τελευταίες κάλπες που είχαμε, οι κάλπες των ευρωεκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχοντας αυτό το ρόλο, θεωρώ ότι όταν αναλαμβάνεις ένα ρόλο, πρέπει να τον φέρνεις μέχρι τέλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ σας μιλώ αυτή τη στιγμή, ανέλαβα πέρσι το Μάιο καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου και εξακολουθώ θεωρώντας ότι πρέπει να υπηρετώ τη θέση που μου δόθηκε από το κόμμα μου, να είμαι απόλυτα σωστός και επαρκής και να τιμώ με τις ενέργειές μου το ρόλο που μου δόθηκε. Όλα τα υπόλοιπα, πέρα από ότι δημιουργούν μια παραφιλολογία, δημιουργούν και μια ξαναλέω πολύ αρνητική εικόνα για συνολικά τον

0: χώρο μας. Και θα το ξαναπώ αυτό, μπορεί να ακούγομαι κουραστικός, αλλά δεν θα πάψω να το λέω. Απέναντί μας έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και 7 χρόνια χτίσει ένα καθεστώς με πάρα πολλούς τρόπους. Το έχει χτίσει αυτό. Δεν θα είναι εύκολη η ανατροπή των πραγμάτων. Απαιτείται πολύ μεγάλη και δυναμική και πλειοψηφική δυναμική να δημιουργηθεί στην κοινωνία και κοινωνικό ρεύμα και όλα αυτά. Αυτά δεν τα βλέπουμε να δημιουργούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε μπορούν, ξαναλέω, κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι χειρότερες για τον χώρο μας συνολικά από αυτές που υπήρχαν και το 23 και το 19. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο κατακαιρματισμένο σκηνικό στη δικιά μας την πλευρά, στον προοδευτικό χώρο, να πούμε ότι ήταν λάθος η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό που μιλούσε για την προσπάθεια της συμπόρευσης και της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορεί να μην πέτυχε αυτή η προσπάθεια, αλλά εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι αυτό δεν μπόρεσε να γίνει δυνατό. Έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια. Από εκεί και μετά οι καταστάσεις είναι αυτές που είναι και εμείς προχωράμε σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα.
1: Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι, η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι?
0: Η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι,
0: είναι,
1: όχι δημοσκοπικά βεβαίως, δεν εννοώ αυτό. Επόμενη στην πορεία του και την δικιά του επιβίωση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ μήνες πριν είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον. Ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας, έχει και το ιστορικό βάθος αλλά και τα εργαλεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρωτοποριακό, δίνει λύση σε πολλά προβλήματα. Μπορεί, ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα τον τελευταίο ένα χρόνο που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ καλό, το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως Προοδευτική Ελλάδα και το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και με νέες προτάσεις σύμφωνα με όλα όσα συμβαίνουν, ελάχιστοι μας ρωτούσαν για το πρόγραμμά μας, οι περισσότεροι μας ρωτούσαν για τα σενάρια. Τι θα συμβεί? Ο χώρος, ξέρετε, αυτός εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο είχε κατακλειστεί από μια ακατάσχετη σενάριολογία και δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος διάλογος για τις προτάσεις, για την ουσία της πολιτικής, για τα προβλήματα που καλούμαστε να λύσουμε και τις λύσεις που έχουμε που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες. Δεν έγινε αυτή η κουβέντα, έγινε και συνεχίζει να γίνει μια κουβέντα περί σενάριολογίας δυστυχώς.
1: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, κύριε Μελίδη.
0: Είμαι στη διάθεσή σας και σας διαβεβαιώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει και να έχει μια παρουσία πολύ δυνατή και ισχυρότερη και δεν υπάρχει προφανώς, αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, το ξαναλέω μια ακόμη φορά, κανένα σενάριο για περί αναστολή λειτουργίας, σταματημού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όλα είναι επιστημονική φαντασία και θα αποδειχτεί, όπως ήδη αποδεικνύεται και από τα γεγονότα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ, θα δυναμώσει και θα είναι παρόν σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ταξιδιάρικα όπως μας οδηγεί το τραγούδι, και επειδή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία, όπως λέει και ο τραγουδοποιός ποιητής, πάμε στα θέματα που καίνε. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, είστε στη γραμμή μας.
1: Βεβαίως, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και σε όλους.
0: Καλημέρα. Σας παιδέψαμε λίγο αφήνοντας το τραγούδι να μετέχετε.
1: Ήταν πολύ όμορφο.
0: Ήταν. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν στα προβλήματα δηλαδή που έχει η κοινωνία και που πάμε τώρα σε νέες τακτικές. Συμφωνίες, έτσι. Συμφωνίες κυρίων. Yeah. Οι τιμές με συμφωνίες. Και η αγορά θα τακτοποιηθεί με συμφωνίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Αν πάω βέβαια στη λογική τη δική σας, θα έλεγα ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση συμφωνία, αυτό που απογορεύεται στην ελεύθερη οικονομία, αν και η άποψή μου είναι ότι ακόμα και η ελεύθερη οικονομία πρέπει να λειτουργεί με κανόνες και υποψία, αυτό που δεν κατάλαβα, φαντάζομαι, στην ανακοίνωσή μου είναι, δεν καταλαβαίνω αφού λέει συμφωνήσανε γιατί θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη. Δηλαδή αυτό είναι παράλογο. Γιατί να περάσουν δύο. Όμως μέχρι τώρα η συμφωνία τι έχει δείξει. Όσους όρους πληθωρισμού στην Ευρώπη είναι κοντά στο 2,5 με 3%, σε εμάς είναι 5,5%. Άρα με συμφωνία, όπως λέει μέχρι τώρα ο Υπουργός, έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο πρέπει να σας πω ότι είναι η ακρίβεια. Δεν πολεμιέται με αυτόν τον τρόπο, γιατί στην ίδια τη συμφωνία παρατηρούμε μέχρι τώρα, που νομίζω δεν έχετε ακούσει, ότι δεν μπορεί μια αλυσίδα να πουλάει ένα προϊόν σε μια περιοχή στη χ τιμή και σε μια άλλη σε άλλη τιμή. Mm-hmm. Ή το ίδιο προϊόν, το οποίο θα το είδατε φαντάζομαι σε πολλά πρωινάδικα, να έχει στη μία αλυσίδα 8 ευρώ και στην άλλη 13. Αυτό είναι 60% παραπάνω. Άρα η ερώτηση είναι ποια είναι η αρχική τιμή, τι περιθώριο κέρδους έχουν. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι, και δεν χρειάζεται να πω μόνο τη δική μου γνώμη, όταν και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδας το έχει παραδεχτεί, μιλάμε για ένα καρτέλ που ελέγχει την αγορά τροφίμων, στην οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει εσχροκέρδεια, και εσχροκέρδεια δεν είναι μόνο σε αυτά που λέμε. Θέλω να σας πω αυτό το οποίο πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχουν πέσει αντίστοιχες ποινές. Όταν πολλές από τις αλυσίδες πουλάνε ένα προϊόν, το οποίο είναι σε μια συσκευασία 500 γραμμαρίων, αλλά μέσα έχει 400 γραμμάρια. Και βέβαια ο καταναλωτής είναι εύκολο να εξαπατηθεί, γιατί νομίζω ότι αγοράζει 500 γραμμάρια, αγοράζει 400. Δεν έχω ακούσει καμία ποινή γι' αυτό. Εγκατακλείδη. Δεν πολεμιέται η ακρίβεια με δίθεν όλα αυτά και με απόψεις του τύπου λες και ζούμε σε άλλη χώρα, ότι ήδη έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε τις τιμές, τουλάχιστον δεν έχουμε συγκρατηθεί. Κατά πολεμία, όταν ασκήσεις την εξουσία που έχεις ως πολιτεία, σε ό,τι αφορά την εσχροκέρδεια, την εποπτεία για τον τρόπο λειτουργίας και βέβαια τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και θέλω να σας πω, εκφράζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι είναι άδικο και θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή του Ανταγωνισμού, ότι όταν είσαι μια αλυσίδα, μπείτε στην πλατφόρμα να το δείτε, είναι εις βάρος των περίπτωσεων μικρών επιχειρήσεων. Είναι εις βάρος του Μανάβη, του Χασάπη, όλοι αυτοί οι πελάτες δεν θα πάνε σε αυτούς, γιατί καθοδηγεί μπορεί να πάνε στις σύνδεσες αυτές. Το θέμα της ακρίβειας, η ίδια λογική, το ίδιο σε σχέση που έγινε με τον Κυριακό, όπως ακριβώς το ίδιο, τι κάνουν με πάρα πολύ το ίσο των παιδών, των οικογενειών, με αποτέλεσμα αυτό να το πληρώνουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θυμίζω, κλείνοντας, ότι 4,5 δις ανέβηκαν τα χρέη στην εφορία και πάνω από 3 δις στον ΕΦΚΑ τους τελευταίους 8 μήνες. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει μια τεράστια ασφυξία και πρόβλημα στην αγορά.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηθεοδοσίου, έτσι αφελές πραγματικά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια κυβέρνηση, ας πούμε, δεν θα ήθελε να τακτοποιήσει και μάλιστα και εν όψη εκλογών, έτσι, την αγορά με τέτοιο τρόπο ώστε τουλάχιστον να είναι ικανοποιημένοι σε έναν βαθμό και οι Έλληνες και να μπορεί και η ίδια να υποφελείται από τα εκλογικά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση μπορεί να χτυπήσει την κερδοσκοπία τελικά και την εσχροκέρδεια ή δεν θέλει τελικά να το κάνει αυτό. Πού είναι η απάντηση?
1: Αντί να σας πω τη γνώμη μου, θα σας πω αυτό που λέω. Αντιγράψτε τις πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών για να δείτε με ποιο τρόπο αποπτεύεται η αγορά. Κρατήστε στο ένα θέμα ότι σας θυμίζω ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν είμαστε μπανανία για να πουλάνε πολυεθνικές άλλες τιμές στην Ιταλία ή στην Αλβανία, δίπλα στην Βουλγαρία και σε άλλες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι είναι θέμα πολιτικής βούλης. Τώρα, σωστό αυτό που είπατε. Γιατί να μην θέλει να είναι ευχαριστημένος ο καταναλωτής, να παίρνει στην άδεια τα προϊόντα, το οποίο ισχύει και τα βασικά αγαθά, εσύ για την ενέργεια, εσύ για τις τράπεζες, εσύ για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, μιλάει για το μεγάλο κατέλη. Υπάρχει μια απάντηση. Όταν εξαρτάσαι από αυτούς, δεν μπορείς να το κάνεις. Όταν ο αρμόδιος υπουργός πριν από λίγο καιρό και το όνομα της Κρατζηδάκης έχει πει ότι πρέπει να μειωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 50% στη χώρα μας, το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη,
0: ναι.
1: Έχεις μια φιλοσοφία. Στη φιλοσοφία αυτή την πολιτική δεν μπορεί να κάνεις πίσω, γιατί υπάρχει μια εξάρτηση από αυτούς. Γιατί σας βάζω το ίδιο ερώτημα. Πείτε μου ένα λόγο που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο. Ένα λόγο πείτε μου. Έχουν 15 χρόνια, είναι στον επόμενο φόρο, δηλώνουν κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια κέρδη. Υπάρχει μια επιχείρηση στην Ελλάδα που δηλώνει κέρδη και δεν πληρώνει φόρο. Και μάλιστα μοιράζουν μέρισμα. Θέλω να ξέρετε, να ξέρουν οι ακροατές μας, για να μοιράσεις μέρισμα πρέπει να πληρώσεις την εφορία. Αυτοί δεν πληρώνουν εφορία στους αγωνιστές και πλέον και μοιράζουν μέρισμα. Η ίδια απάντηση είναι στην ενέργεια. Στην ενέργεια το 2019 όλος ο ελληνικός λαός πληρώνει 5 δις. Εννοείται ότι πήγαμε στα απελευθέρωση της ενέργειας και τώρα πληρώνουμε 12 δις. Δηλαδή 2,5 φορές παραπάνω από ό,τι πληρώναμε. Η ιδιωτική υγεία. Δύο όμιλοι έχουν το 85% του τζίρου. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή έχεις μια συγκεκριμένη αναφορά και η αναφορά εδώ είναι συγκεκριμένη. Και μάλιστα να σας πω ότι θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα με επιδόματα. Τι σημαίνει επίδομα να πούμε. Επίδομα σημαίνει ότι εγώ χάσει, γιατί αυτό κάνει 10 ευρώ και μου δίνει στο επίδομα το 2. Και εγώ νιώθω χαρούμενος, γιατί παίρνω τα 2. Αλλά μου έχει πάρει 10 στην ουσία. Αυτό σημαίνει με τα επιδόματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να θες να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση με επιδόματα.
0: Ναι. Η προσπάθεια, εντάξει, η τακτική είναι γνωστή, βεβαίως και δεν είναι, αλλά...
1: Ναι, γιατί με ρωτάτε, γι' αυτό και σας λέω, γιατί στο ρεύμα ποια είναι η διαφορά.
0: Στο ρεύμα ναι.
1: Δεν καταλαβαίνει ότι ακριβώς το ίδιο δεν συμβαίνει. Στις τράπεζες αυτό που συμβαίνει με τον τρόπο στους οποίους χρεώνουν τις επιχειρήσεις του καταναλωτή, με το ότι εμποδίζουν να πάρουν μικρομεσαίοι, είναι μια πολιτική που εξαρτάται και δεν την πολεμάς. Γιατί όλα αυτά τα ζει ο άλλος και τα ζούμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεν τα ζούμε τις τελευταίες μέρες και προσπαθεί, θα σου πω και τι θα συμβεί. Προσπαθεί σήμερα και είμαι σίγουρος στην Θεσσαλονίκη, στην έκθεση, θα πει κάποια μέτρα θετικά. Αλλά ξέρετε, οικονομολόγος είμαι. Οι αλλαγές στην οικονομία δεν γίνονται με πυροτεχνήματα, με το να πεις κάτι κάποια στιγμή, αλλά έχει συνολική πολιτική διαφορετική. Θα επηρεάσει έναν κόσμο, αλλά δεν θα επηρεάσει την πορεία της οικονομίας που είναι σαφέστατο ότι πηγαίνουμε σε έλεγχο της οικονομίας από λίγες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι αυτό που πολεμάω εγώ και ως πρόεδρος αλλά και ως επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Το ερώτημα πάντως είναι, έβλεπα πρόσφατα τα στοιχεία της, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ αλλά και την Ελστάτ, την Eurostat για να είμαι ακριβής, που έλεγε ότι στην Ελλάδα η βασική παράμετρος αυτό που προκύπτει της οικονομίας στη λειτουργία της έχει να κάνει με την κατανάλωση η οποία αντιστοιχεί στο 67,8% του ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή τεράστιο και αυξημένο όταν στην Ευρώπη, των 27, στην ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση του 27, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι κοντά στο 51%. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η κατανάλωση συνεχίζει να παίζει ρόλο, αλλά για να μπορείς να κάνεις κατανάλωση, θα έλεγα εγώ, θα πρέπει να έχεις και διαθέσιμους πόρους για να μπορείς να κάνεις την κατανάλωση. Πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, όταν λέμε η κυβέρνηση έχει πλεόνασμα 11,5 δις, τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση, αν τη θεωρήσουμε επιχείρηση, τη συμβαίνει αύξηση κατανάλωση, γιατί εισπράττει μεγαλύτερο ΦΠΑ. Και όσο ακριβένουν τιμές, παίρνει μεγαλύτερο ΦΠΑ. Είναι παράλογο, δεν είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, αν διαπιστώσουμε τα έσοδα, θα έπρεπε να είναι κατά κύριο λόγο από τον άμεσο φόρο, που είναι έντιμο. Τι σημαίνει άμεσο φόρο? Ο καθένα πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του. Άλλο αν δεν πληρώνει. Αλλά στη λογική
0: είναι αυτή. Ναι, αυτό είναι.
1: Έμεσο φόρο είναι άδικο. Είναι άδικο, γιατί πληρώνουμε το ίδιο. Αυξανόμενη έμεση φόρη έχει παραπάνω έσοδα κυβέρνηση, γι' αυτό διατυμπανίζει ότι έχω πλεόνασμα 6 δις, τα οποία προέρχονται ακριβώς από την κατανάλωση. Για την κατανάλωση τώρα. Όταν λέμε στρατηγική για την οικονομία και λέμε πυροτεχνήματα δεν γίνεται, κοιτάξτε, πρέπει να λύσουμε κάποιο σημείο ως χώρα τι θα κάνουμε με την πρωτογενή παραγωγή, τι θα κάνουμε με τη βιοτεχνία, τι θα κάνουμε με τη βιομηχανία, τι θα κάνουμε με τον τουρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μπούμεραν κάποια στιγμή ο υπερτουρισμός, στο ότι ουσιαστικά πόσοι έρχονται και τι αφήνουν αυτοί που έρχονται. Όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν με πολιτικές του ενός, δύο, πέντε μηνών, ακόμα και ενός χρόνου. Θα είναι ένα πιο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του που πρέπει να κρατάει τουλάχιστον 5-7 χρόνια. Όσο δεν το κάνεις αυτό, προσπαθείς κάθε φορά με ένα μέτρο να πάρεις ψήφους. Άρα οδηγείς την οικονομία σε ένα λάθος. Και μάλιστα, αν θέλετε να το πω πιο σκληρά αυτό, τα μνημόνια ξέρετε πώς ήρθαν. Ήταν το έλλειμμα του εμπορικού συζυγίου.
0: Ακριβώς.
1: Ή αυτό που λέγαμε παλιά, καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Αν αυτό λοιπόν δεν το βάλεις σε σειρά να το λύσεις, θα ξανάρθει μπροστά μας. και θα έρθει σίγουρα το 2032, όταν θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πολύ μεγαλύτερα ποσά για το χρέος που έχουμε, 15 δις πρέπει να πληρώσουμε τότε. Άρα έχεις τον χρόνο, το Ταμείο ανέκαψε ένα εργαλείο να προετοιμάσει την οικονομία. Όταν δεν την προετοιμάζεις, μοιραία θα ξανάρθουμε σε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να οργανώσεις την οικονομία. Και όσο αφήνεις ελεύθερα ένα μεγάλο μέρος των στρατηγικών της οικονομίας και των εκχωρείς σε ξένους, οι οποίοι ξένοι τι κάνανε, θέλω να σας πω την πόση νοσοκομείων. Ήρθε μία, τα άφησε, έβγαλε 300 εκατομμύρια και τα ξαναπούλησε. Εις βάρος τελικά, δηλαδή, γιατί μετά είναι των ελληνικών τραπεζών το πήρε. Άρα εδώ ή κάνεις μια πολιτική όπου οδηγείς τη χώρα και την οικονομία στην επόμενη μέρα, όπως λέμε, που θα μπορείς το μεγάλο μέρος της οικονομίας να στηρίζεται στην παραγωγή, αλλά πρέπει να το δημιουργήσεις, δεν θυμώνω του, ή διαφορετικά μοιραία θα ξανάρθει η κρίση. Δεν γίνεται λόγο. Αλλά νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι ο τρόπος για να καταφέρεις να μην έχεις προβλήματα στο μέλλον είναι να μπορείς ελληνικές επιχειρήσεις, ελληνική παραγωγή να παράγουν τα προϊόντα που καταναλώνουμε τουλάχιστον στο 90% βαθμό. Όσο αυτό δεν το κάνεις και εισάγεις, τι θα δημιουργήσεις ένα κακό έλλειμμα στο μέλλον.
0: Παραγωγικό μοντέλο αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα μπορείτε να μας πείτε πού βασίζεται, πού στηρίζεται, έχει αλλάξει σε τίποτα έτσι με βάση...
1: Εγώ δεν το ξέρω, αν το ξέρετε να μου το πείτε εσείς, εγώ δεν το ξέρω το παραγωγικό μοντέλο, γιατί παραγωγικό μοντέλο σημαίνει σε κάθε τομέα, δηλαδή ακούμε να λέμε έχουμε μικρή στρεμματική απόδοση ως ένα παράδειγμα. Και αυτό πώς αλλάζει. Πρέπει να βάλεις μια πολιτική στην οποία θα έχεις βιωματοποιήσει την αγροτική παραγωγή για να φτάσεις στο σημείο που χρειάζεται. Προϊόντα βιοτεχνικά ή αν θέλετε βιομηχανικά. Άρα θα πρέπει να προετοιμάσεις και να πεις με ποιο τρόπο θα πάω σε κάποιες περιοχές να βοηθήσω, κάποιες επιχειρήσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες, να το προετοιμάσω. Όσο το αφήνεις ελεύθερο, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι θα αλλάξει μόνο του. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει μια προετοιμασία της επόμενης μέρας. Και αυτό έχει να κάνει ακόμη και με ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και ξέρω τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε, μπορεί να διαφωνήσει κάποιος, αλλά θα πρέπει ακόμη και η παιδεία να έχει σχέση με την αγορά εργασίας. Θα χρειαστούμε 300.000 εργαζόμενους με δεξιότητες λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία γι' αυτό. Αν δεν το προετοιμάσεις, τότε η χώρα μας θα υστερεί από τον υπολείπο των ευρωπαϊκών χωρών στην εξέλιξή της και στον ανταγωνισμό. Άρα αυτό λέγεται οργάνωση. Προετοιμάζω την κοινωνία γι' αυτό. Προετοιμάζω την κοινωνία και την πείθω, για παράδειγμα, ότι μας λείπουν πάρα πολλά τεχνικά επαγγέλματα τα οποία θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον γι' αυτό. Αυτό λέγεται πρόγραμμα, μου επιτρέπετε. Έχω ένα πρόγραμμα, έχω ένα αφήγημα για το πώς πάει η χώρα στην επόμενη μέρα. Και η ευθύνη εδώ δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, το φάμε να σας πω, είναι συνολικά του πολιτικού συστήματος. Ότι πρέπει να σκέφτεται την προετοιμασία για την επόμενη μέρα.
0: Αυτό το θαύμα το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση με βάση την ανάλυση των αριθμών, όπως η ίδια της αντιλαμβάνεται τους αριθμούς, που είδαμε αυτές τις προηγούμενες μέρες, προκάλεσε και αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάς και με βάση στοιχεία κλπ. Υπάρχει αυτό το θαύμα, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό ή τουλάχιστον να...
1: Αυτό είναι μια αστειότητα. Θα σας πω τι κάτι, αυτό είναι μια αστειότητα το θαύμα, γιατί δεν μπορείς να λες θαύμα και την ίδια στιγμή όλες οι έρευνες να δείχνουν ότι το 96% του πληθυσμού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι η ακρίβεια, ότι η ενέργεια και οι ενεργειακές επιχειρήσεις σήμερα όλες οδηγούνται στο κλείσιμο, ότι η στέγη έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που κάποιος αναγκάζεται να μην ετοιμάζεται με την οικογένειά του ή να μην κάνει οικογένεια γιατί δεν μπορεί. Τι κάνει η κυβέρνηση? Το 1% του πληθυσμού, ξέρετε, συνεχίζει να βγάζει λεφτά. Ή αν θέλετε συνολικά, ένα ποσοστό 20% έχει την ευκαιρία να βγει καλύτερα. Το 80% όμως πάει από το κακό στο χειρότερο, μειώνεται. Και αντί να σας πω εγώ την άποψη μου, πάλι θα επικαλεστώ και την Τράπεζα Ελλάδος, αλλά και το ΣΕΒ, όπου μέσω του Ινστιτούτου του, τι είπε, το 62% έχει χρήματα από 18-23 μέρες, τα λέω σε αυτά, ο ΙΟΒΕ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέει ακόμη ότι το 40% των καταναλωτών δεν είχαν φέτος, είχαν ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορούσαν να ψήσουν το καλοριφέρ. Ο ΣΕΒ τα λέει παραπάνω αυτά. Λέει ακόμη ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για το δημογραφικό είναι ότι τα νέα παιδιά διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, δεν έχουν τη δυνατότητα να τη ζήσουν με βάση όλα αυτά. Αυτό δεν το λες και θαύμα. Τι κάνει η κυβέρνηση? Παίρνει τα στοιχεία που αφορούν ένα μικρό κομμάτι, γιατί έχει αύξηση του ΑΕΠ. Αλλά αυτό η αύξηση του ΑΕΠ είναι σε περιορισμένο χώρο. Και την ίδια στιγμή έχει 350.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν. Που δεν τις ρυθμίζει για να τις κλείσει. Θέλει να τις κλείσει. Άρα, ξέρετε, οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, είναι στοχευμένο συγκεκριμένο κομμάτι και το οποίο. Είναι αστείο γιατί την ίδια στιγμή που το λέει, αν δούμε ακόμα και τα μέσα ενημέρωση, είτε φιλικά είτε όχι προς αυτήν, τι δείχνουν κάθε μέρα? Την ένδυα που υπάρχει στον κόσμο, μια κατάσταση τραγική σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Πώς γίνεται αυτά τα δύο πράγματα να πάνε μαζί?
0: Κι όμως με αυτά θα πάει. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Προσπαθεί μέσω του ελέγχου της επικοινωνίας να σε πείσει, γιατί είναι σαν αυτό που ακούμε τώρα με τα τρόφιμα. Τι είπε χθες ο κ. Δικάκος? Λέει, συγκρατήσαμε, λέει, τις τιμές. Και είπαμε, πώς συγκρατήθηκαν οι τιμές αφού έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη? Πόσο αστείο πρέπει να γίνει το θέμα? Σε λίγο θα το πιστέψω και εγώ που το ζητώ στην αγορά. Δηλαδή, συγκρατήθηκαν οι τιμές και έχουμε 100% παραπάνω πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Ακριβώς, είναι διπλάσιος.
1: Επικοινωνιακά παίζει η κυβέρνηση, το ξέρετε, και προσπαθεί να μας πείσει, να μας κάνει το κρέας ψάρι. Αυτό συμβαίνει καθημερινά.
0: Ναι, αυτό είναι η μία ανάγνωση. Η άλλη, ας πούμε, επειδή, εν πάση περιπτώσει, εμφανίζεται η κυβέρνηση να θεωρεί ότι το βαρύ της χαρτί είναι η οικονομία, με την οποία θέλει να αντιπαρατεθεί και να πάει στις επόμενες εκλογές, όποτε έρθουν τώρα, είτε φέτος είτε την άνοιξη του 27, φαίνεται ότι ποντάρει για κάποιους λόγους, ή γιατί είναι πάρα πολύ πεπισμένη, ή γιατί είναι πολύ αδύναμη και δεν έχει τι άλλο να δείξει, ή γιατί μας θεωρεί ηλίθιους, για να το πω έτσι ομά, ότι μπορεί να έχουμε αποδεχτεί μυρολατρικά αυτό που συμβαίνει χωρίς να μπορούμε να το περάσουμε από μια κρίση. Δεν εξηγείται διαφορετικά όλη αυτή η κατάσταση.
1: Θα σας πω. Όταν στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία θα είναι πολλά θετικά για τους μικρομεσαίους, κάποια τα γνωρίζουμε, αλλά ξέρετε, επειδή οικονομολόγος είμαι, δεν μπορείς με μέτρα τα οποία είναι ουσιαστικά πυροτεχνήματα να αλλάξεις αυτό που συζητάμε τόση ώρα, την μορφή της οικονομίας. Όλα αυτά θα επηρεάσει έναν κόσμο, γιατί γίνεται για ψυχοθετικούς λόγους. Τώρα συνολικά. Γιατί η κυβέρνηση πείθει, ενώ γενικά υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι τραγική το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, στο πολιτικό επίπεδο. Νομίζω το ξέρετε την απάντηση. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης ισχυροποιεί την κυβέρνηση. Θα πρέπει να ισχυροποιηθεί η αντιπολίτευση, να πείσει τον κόσμο για όλα αυτά. Άρα πρέπει να προσπαθήσει, γιατί έχοντας τον έλεγχο το μέσο, είναι σαν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ποιος αντιδράει, επιτρέψτε μου, έβγαλε την ανακοίνωση σε 10 λεπτά, ήμουν οργισμένος, όταν λέει συγκράτησα τις τιμές και τώρα την επόμενη συγκράτηση κάνω τον Σεπτέμβριο. Λες και είμαστε σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ξέρετε, αυτό είναι σαν τη διαφήμιση, που όταν κάποιες φορές το λέω συνέχεια, στο τέλος το πιστεύεις. Αλλά ουσιαστικά φταίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Μεταξύ αυτών και εγώ με το ρόλο μου, στο να η κοινωνία να καταλάβει, γιατί όταν συζητάς μαζί της, δεν λέει αυτό η κοινωνία. Λέει ότι δεν τα καταφέρνω, λέει ότι δεν μπορώ να αγοράσω το άθλημα, λέει ότι έχω αναγκαστεί να αστερηθώ πάρα πολλά πράγματα. Λέει τώρα, ας πούμε, σε καλοκαιρινή περίοδο, το 55% δεν θα κάνει διακοπές. Πώς γίνεται να επιμένουμε και να μην κάνει διακοπές το 55%? Καταλαβαίνετε τι λέω?
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Άρα, στον έλεγχο της ενημέρωσης μας πείθει και για πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Η τύφια, φαίνεται, μπορεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και όλα καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου των Αθηνών. Μας είπε πολλά και πώς αντιλαμβάνεται μέσα από την αγορά ο ίδιος, πια δεν είναι του σαλονιού, και έχει ενδιαφέρον αυτά που μας είπε. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε, νομίζω, Νικολέτα μου, και σήμερα. Θα ακούσετε τώρα το Δελτίο Ειδήσεων. Σας καλό μεσημέρι να έχετε και θα τα πούμε πάλι αύριο στο κόκκινο εδώ, 105 και 5. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πάγωμα εχθροπραξιών και νέος γύρος επαφών ξεκινά σήμερα στο Κατάρ με Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να επανεκκινούν συνομιλίες μέσω αντιπροσωπιών μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για τεχνικού επίπεδου επαφές, απορρίπτοντας σε απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον μιλά για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Η αμερικανική πλευρά επιβεβαιώνει την αποστολή απεσταλμένων στην Ντόχα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ο Λευκός Οίκος αναφέρει πως οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ, όπου η ένταση εξακολουθεί να είναι αυξημένη μετά από επιθέσεις σε πλοία και απειλές για την αυσιπλοεία, με τη θαλάσσια κίνηση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση έκανε και το Βερολίνο, ζητώντας βιώσιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση από τα στενά. Σε παράλληλο μέτωπο, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Γάζα, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τον απολογισμό των τελευταίων 24 ώρων να φτάνει τους 8 νεκρούς. Στη Χαν Γιούνις, αεροπορική επιδρομή σε σκηνές εκτοπισμένων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας μητέρας και της κόρης της, ενώ 27 άτομα τραυματίστηκαν με την επίθεση να προκαλεί πυρκαγιά και εκτεταμένες καταστροφές. Παράλληλα, συνεχίζονται κατεδαφίσεις κατοικιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την επέκταση της λεγόμενης κίτρινης γραμμής σε ανατολικές και κεντρικές περιοχές στη λωρίδα της Γάζας. Δυνατή και ισχυρότερη παρουσία θα συνεχίσει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος, μιλώντας στο κόκκινο, απέρριψε ως επιστημονική φαντασία τα σενάρια περί αναστολής λειτουργίας του, τονίζοντας ότι θα παραμείνει παρόν στις εξελίξεις. Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τα εργαλεία και ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ουσία της πολιτικής είναι οι προτάσεις, κάνοντας αναφορά και στη συστηματική παρουσία του κόμματος στη Βουλή. Εικόνα σταθερότητας επιχειρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση μέσα από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, χωρίς καμία ουσιαστική αποκλιμάκωση στις τιμές και με το διαθέσιμο εισόδημα να εξαντλείται. Το κλίμα αυτό έρχεται να κουμπώσει με τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, όπου η διατήρηση των τιμών ως έχουν έως το Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε ως παρέμβαση μετά τη λήξη του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους. Παράλληλα, στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται και νέες τοποθετήσεις στις ηγεσίες του Αρείου Πάγου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου σε λίγη ώρα με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Από αύριο 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέος εισαγωγικός δασμός για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ. Η επιβάρυνση ανέρχεται σε 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος, με το τελικό κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων σε κάθε αποστολή. Το μέτρο αφορά ηλεκτρονικές αγορές μέσω πλατφορμών εκτός Ευρώπης και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως μικρές παραγγελίες χαμηλής αξίας. Κρίσιμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε η παρατεταμένη ασιτεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, παρουσιάζει σοβαρό σύνδρομο επανασύτησης και νέα αναπνευστική ανεπάρκεια. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβία, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στα Βαλκάνια μετατοπίζει το θερμικό στόλος που έχει θέσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να παρεμένουν ιδιαίτερα υψηλές και τις προειδοποιήσεις να επεκτείνονται. Σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ οι αρχές σε αρκετές χώρες συνεχίζουν την καταγραφή των επιπτώσεων του καύσωνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με 3 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε ο πρώτος νοκάουτ γύρος του Μουντιάλ. Στις 8 ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μετά από αυτή τη μακρά εισαγωγή του σήματος της εκπομπής, αυτή την Τρίτη, 30, τελειώνει ο Ιούνιος, την καυτή Τρίτη, πολιτικά τουλάχιστον, εξελίξεις διάφορες είχαμε και έχουμε. Λοιπόν, είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο για τους ήχους μας και τις μουσικές που σας αρέσουν και χαιρόμαστε πολύ με τα μηνύματά σας το λέτε. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο για να παίρνει τα μηνύματά σας στο 210-3217-777. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059. Ό,τι θέλετε μας στέλνετε, εδώ είμαστε ανοιχτοί και τα μεταδίδουμε όσο μπορούμε βέβαια, γιατί είναι και ο χρόνος εδώ περιορισμένος. Αυτή την Τρίτη 30 Ιουνίου λοιπόν, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Κώστας Πιατέ στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια τη μουσική αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτή την Τρίτη λοιπόν που συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα επιλέξει και την ηγεσία της δικαιοσύνης σήμερα, την ηγεσία τώρα, αυτός ο όρος είναι λίγο αδόκιμος, θα μας το πει και ένας νομικός που θα έχουμε μετά. Λοιπόν, μια σημαντική επιλογή πρέπει να σας πω, η οποία επιλογή αφορά τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, γιατί η δικαιοσύνη αφορά την καθημερινότητά μας, όχι μόνο για την επιλώνα της δημοκρατίας μας, η λογοδοσία και των πολιτικών και όλων γίνεται εκεί, όχι μόνο γιατί είναι το αποκούμπι το δικό σας, αλλά και γιατί από τον Άριο Πάγο εκπορεύεται πολλές φορές το μήνυμα για μεγάλες υποθέσεις. Έτσι κι αλλιώς ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου έχει την πλήρη εποπτεία όλων των ανακρίσεων της χώρας, γι' αυτό και είναι σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από τον Άριο Πάγο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ένα όργανο που αφορά τις μεταθέσεις, τις προαγωγές των δικαστών, η εσωτερική δημοκρατία της δικαιοσύνης. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Το αν ο άλλος είναι μακριά από την οικογένειά του κλπ., επηρεάζει και την κρίση του. Έτσι, η καθημερινότητα του δικαστή επηρεάζει τη δική σας την υπόθεση και επηρεάζει την κρίση του και για μεγάλα θέματα. Λοιπόν, μετά από αυτή την εισαγωγή πάμε στον Διονύση Ντεμπονέρα, είναι μαζί μας ο κύριος Ντεμπονέρα, το Μεάρχης για την εργασία στην Ελλάς. Καλό μεσημέρι, αλλά πρώτα κύριε Ντεμπονέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτα θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς αρχίζουμε από την επικαιρότητα πρώτα. Λοιπόν, και να πούμε στον κόσμο, επειδή εσείς έχετε ζήσει, η οποία έχετε και βιώνετε και τώρα, πόσο σημαντική είναι αυτή η σημερινή απόφαση για το ποιος θα είναι πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μια ηλυμένη από ό,τι φαίνεται απόφαση. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία και εάν θεωρείτε κι εσείς ως νομικός πλέον, σας ρωτάω, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας, να μην γίνεται μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι, με τη σκόνη που σηκώνει η επιλογή, όχι μόνο τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ανά τις δεκαετίες υπάρχουν οι κριτικές. Τι λέτε?
1: Ξέρετε, ό,τι και αν πω εγώ ή ό,τι και αν πούμε μεταξύ μας αυτή τη στιγμή, σημασία έχει αρχικά να δούμε τα γεγονότα της πρόσφατης περίοδου. Θυμίζω ότι όσον αφορά την επιλογή τους υποψηφίους για την ηγεσία της δικαιοσύνης, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πάρα πολλοί υποψήφοι δεν προσήλθαν καν στη διαδικασία επιλογής, θέλοντας να καταδείξουν με αυτό ότι λίγο πολύ το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Άρα η προσέλευση ήταν απήχαν ακριβώς. Άρα αυτό λέει πολλά πράγματα, όχι μόνο γενικά για τον τρόπο επιλογής. Αυτό είναι αντικείμενο συνταγματικής αναθεώρησης και θα πρέπει βεβαίως όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους σε κατάλληλο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα κυβέρνηση όμως δεν μπορεί, δεν έχει την ηθική, τη δημοκρατική αν θέλετε ευαισθησία να μπορέσει να ανοίξει ζητήματα τέτοια, διότι έχει αποδείξει στο παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι είναι μάλλον, δεν συναντιέται ποτέ με αυτό που ονομάζουμε κράτος δικαίου και γενικά δικαιοσύνη. Οπότε είναι μια επιλογή η οποία θα γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Προφανώς δεν μας εκφράζει εμάς αυτός ο τρόπος επιλογής. Θα κατατεθούν προτάσεις όταν έρθει η ώρα και ανοίξει το ζήτημα και από πλευράς μας στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ένα μελανό σημείο το οποίο συνδέεται και με το σπάνιο των υποκλοπών και τη συμπεριφορά εντός εισαγωγικών της ηγεσίας της δικαιοσύνης στο ζήτημα αυτό, όπως τη ζήσαμε με την περίπτωση του κ. Τζαβέλα τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς ένα αποκούμπι για τον απλό καθημερινό πολίτη κάνεται να έχει τρωθεί το κύρος του. Άλλωστε σε δημοσκοπήσεις δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι πολίτες απαντούν πια ότι σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 70-80% ότι δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς και δεν εμπιστεύονται τον κατεξοχήν θεσμό, ο οποίος είναι πυλώνας της δημοκρατίας για τη δικαιοσύνη. Άρα εδώ έχει ευθύνη βεβαίως η πολιτεία, αλλά και η ίδια η δικαιοσύνη να διαφυλάξει το κύρος της. Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν έγινε αυτό με τον καλύτερο τρόπο, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, χωρίς να είναι μονάχα αυτό, αν θέλετε, απόρρια των ενεργειών της ηγεσίας της δικαιοσύνης, των ανωτάτων κυρίως κλιμακίων, γιατί υπάρχουν βεβαίως και δικαστές οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και δίνουν τη μάχη σε αντίξωες συνθήκες.
0: Αλίμονο.
1: Με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με προσπάθεια πραγματική και, αν θέλετε, περιορισμό του προσωπικού τους χρόνου. Έχω την τύχη να γνωρίζω αρκετούς δικαστές.
0: Και τους βλέπουμε καθημερινά, όσοι από εμάς κινούμαστε και στον χώρο των δικαστηρίων, για λόγους, για κάποιους από εμάς που δεν το θέλουμε, εσείς ήταν και είναι η δουλειά σας. Λοιπόν, τους βλέπουμε με τις τροχύλατες βαλίτες να μεταφέρουν όχι χρήματα, αλλά να μεταφέρουν έγγραφα. Κύριε Δεμπονέρα,
1: ξέρετε πάρα έτσι, πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά συνεχίζεται και στο σπίτι.
0: Έτσι,
1: δεν είναι μια δουλειά.
0: Αυτό, να μεταφέρουν έγγραφα, να φέρουν τους συζύγους ή τις συζύγους, να τους πάρουν με τα αυτοκίνητα. Πόσες τέτοιες εικόνες.
1: Αυτή η προσπάθεια λοιπόν δεν πρέπει να αμαυρώνεται και πρέπει και εμείς ως πολίτες να διαφυλάξουμε το κύρος, πιέζοντας προς μια κατεύθυνση εξυγίασης του θεσμού.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε όλες αυτές τις υποθέσεις διαφθοράς. Με βεβαίως κορυφαία αυτή του κυρίου Αβραμόπουλου, τώρα ένταλμα σύλληψης για Έλληνα βουλευτή από ξένη χώρα. Δεν ξέρω, θυμάστε εσείς τα τελευταία χρόνια στο... Δεν ξέρω.
1: Κυρία Παπαδάκου, υπάρχει μια απορία η οποία πλανάται στην ατμόσφαιρα και όποτε έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, δεν έχω δει τουλάχιστον μέχρι σήμερα να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Μας είπε ο κύριος Αβραμόπουλος στις ανακοινώσεις ότι πράγματι πήρε κάποια χρήματα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης μήκητος, του ΜΚΟ της συγκεκριμένης, εν πάση περιπτώσει. Μας είπε ότι φορολογήθηκαν τα χρήματα αυτά, μάλιστα. Μας είπε ότι πήρε την άδεια από την Κομισιόν και από την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Αλλά τον άδεια στην Κομισιόν έχετε υπόψη στις δηλώσεις του εκπροσώπου, τον έχει αδειάσει.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να θέσω ένα απλό ζήτημα, το οποίο νομίζω απασχολεί πάρα πολλούς ακροατές. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας είπε για ποιο λόγο πληρωνόταν. Ποια ήταν η δουλειά, ποια ήταν τα καθήκοντά του, τι έπρεπε να κάνει στα πλαίσια των αμοιβών αυτών.
0: Σωστή και θα ήθελα ερώτηση, να... σωστή ερώτηση.
1: Θα ήθελα να ξέρω, για παράδειγμα, αν συμμερίζεται τις δηλώσεις παλιότερα μιας άλλης ευρωβουλευτού, της κυρίας Καηλή, που έλεγε ότι το Κατάρ τότε σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα, θυμίζω. Άρα λοιπόν...
0: Έκανε και μία ομιλία, ήμουνα, την παρακολούθησα και ζωντανά αυτή την ομιλία της κυρίας Καηλή.
1: Σωστά.
0: Ναι, την παρακολούσα ζωντανά εκεί πάνω στο Στρασβούργο, μάλιστα είχε γίνει, όχι στις Βρυξέλλες, στην Ολομέλεια.
1: Σωστά.
0: Η οποία ήταν αυτό που λέτε, ότι, ναι, ότι τα εργασιακά ήταν υπέρ των εργασιακών δικαιωμάτων, με πόσους νεκρούς, με χιλιάδες νεκρούς για τα έργα εκεί του Μουντιάλ.
1: Εμείς λοιπόν απευθύνουμε ένα απλό ερώτημα. Ο κύριος Αβραμόπουλος αμοιβόταν με ένα διόλευκο κατά χρόνο το ποσό, που ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα συνιστά ένα πλήρη πολύ καλό μισθό. Θέλουμε να ξέρουμε ποια ήταν τα καθήκοντά του. Τι ακριβώς αντιστοιχούσε ο μισθός αυτός. Έχει κάποια εργασία που παρέδωσε. Έκανε κάποιες ενέργειες στα πλαίσια της ΜΚΟ της συγκεκριμένης. Πούμε ότι έδινε κάποιες ομιλίες. Να δούμε το περιεχόμενο των ομιλιών αυτών. Σε τι αντιστοιχεί. Υπήρξε κάποια πολιτική τοποθέτηση, αναφερόταν σε ζητήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το Κατάρ ή όχι.
0: Όλα αυτά, υπήρχε δηλαδή, και εργασιακή σχέση με το παιδί του, ας πούμε, σύμφωνα με την αποκάλυψη τουλάχιστον την πρόσφατη. Υπήρχε...
1: Εγώ δεν θα μπω σε ενδότερα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς ως πρώην επίτροπος έχει δημόσιο λόγο και δημόσια εικόνα και παρουσία, είναι υποχρεωμένος να μας απαντήσει στο πλέον απλό ερώτημα. Για έναν παχυλό μισθό, ακόμα και για ευρωπαϊκά δεδομένα. Τι ήταν ακριβώς για αυτό που έκανε, για το οποίο πληρωνόταν, όταν δε πολλοί άλλοι που ήταν σε αντίστοιχες θέσεις, εξ όσων τουλάχιστον είδαμε από τα δημοσιεύματα, δεν πληρωνόντουσαν για τις υπηρεσίες που παρήχαν. Άρα εμείς θα απευθύνουμε αυτό απλό και απλά και μόνο το ερώτημα.
0: Τώρα αυτή η αποκάλυψη Αβραμόπουλου, γιατί να σας ρωτήσω και αυτό, μια και μπήκαμε στο θέμα αυτό. Η αποκάλυψη Αβραμόπουλου ότι ενημερώθηκε ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό πριν να πάει η δικογραφία στη Βουλή. Δείτε, εντάξει, όταν πήγε στη Βούλη, μην γελιόμαστε, θα ενημερωθήκε ο Πρωθυπουργός. Μην τρελαθούμε. Αλλά τώρα αυτό ότι ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός πριν να πάει δικογραφία στη Βουλή, Και είχε μια πορεία, ας πούμε. Εσείς πώς το εκτιμάτε τώρα αυτό, γιατί το είπε, τι λέτε, πολιτικά εννοώ πώς το εκτιμάτε, έτσι δεν
1: είναι. Εγώ πολιτικά
0: δεν είμαστε detective εμείς, έτσι δεν.
1: Σωστά. Πολιτικά διερωτώ με αν ο Πρωθυπουργός μπορεί να κρατάει στην βουλευτική ομάδα ακόμα τον κύριο Αβραμόπουλο όταν ελέγχεται κάτι τόσο σοβαρό και με διάφορα νομικά τερτύπια επιχειρεί τώρα να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης στον Άριο Πάγο. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι σοβαρά πράγματα και δείχνουν μια εικόνα συγκάλυψης της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται ότι αποκτά το χαρακτήρα ενός πολιτικού μοτίβου. Το ίδιο πράγμα είδαμε να κάνει στη συγκάλυψη του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Το ίδιο πράγμα είδαμε να επιχειρεί κατά τη διάρκεια του σκανδάλου των υποκλοπών. Mm-hmm. Συγκάλυψη επιχείρησε ουσιαστικά προστατεύοντας τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε τώρα ένα σκάνδαλο, γιατί συνιστά. Δηλαδή υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, υπάρχει μια ευρωπαϊκή δημογραφία, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ελέγχει τον κύριο Αβραμόπουλο σε κάθε περίπτωση και δεν ανοίγει ρουθούνι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα δηλαδή εδώ πολλά γεγονότα, μια αλληλουχία τέτοια. Mm-hmm. Κάθε περίπτωση δεν είναι μονάχα ότι είναι εστία διαφθοράς και σκανδάλων το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι τελικά, είναι μόνιμος πελάτης της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, αλλά ενδεχομένως και της ελληνικής, αλλά πολύ δε περισσότερο φαίνεται ότι επιχειρείται κάτι ακόμα χειρότερο. Να συγκαλυφθεί σε κάθε περίπτωση η αλήθεια και να μην φτάσει στο φως, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, και να έχουν υπόψη τους εκεί στο Μαξίμου, ότι ακόμα και στην περίπτωση του Νίξον. Ο Νίξον δεν έπεσε, κέρδισε εκλογές μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και εκεί των υποκλοπών. Έπεσε με τη συγκάλυψη στη συνέχεια. Να το έχουν υπόψη.
1: Κυρία Παπαδάκου, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τους υπουργούς και τους εμπλεκόμενους βουλευτές για ένα και μόνο ζήτημα. Ότι ειδικά για βαριά κακουργήματα, τα οποία έχουν αναδειχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, να είναι απολύτως βέβαιοι ότι μια προοδευτική κυβέρνηση όχι μόνο θα τα διερευνήσει σε βάθος, αλλά θα επιχειρήσει να αποδώσει και ευθύνες πάντα βεβαίως μέσω της δικαιοσύνης. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ...
0: Ίσως και μέσω της Βουλής, αυτό που λέτε είναι είδηση, για την Ελλάδα τώρα μιλάτε, ίσως και μέσω της Βουλής, δηλαδή θα επιχειρήσετε να ανακοινήσετε υποθέσεις που έχουν μπει στο αρχείο, ας πούμε.
1: Όλα θα ψαχτούν ξανά και ξανά, διότι ακριβώς εδώ φαίνεται ότι γίνεται ένας χορός καταρχήν δισεκατομμυρίων, αλλά βεβαίως δεν μπορεί και η κοινωνία αυτή να μένει κρατώντας την ανάσα της και μπορώντας να σταθεί από την πόχα και τη δυσοσμία που παράγει το σκάνδαλο και διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να αναδείξουμε όλες αυτές τις υποθέσεις. Γι' αυτό και το βασικό διακύβημα για τις επόμενες εκλογές όπως το εμείς το έχουμε θέσει είναι αν θέλουμε να είμαστε στη στασιμότητα ή στην πρόοδο. Αν θέλουμε να παραμείνουμε στη διαφθορά ή να περάσουμε στην εντυμότητα.
0: Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα που το έλεγε αυτό προχθές. Σας άκουσα και εσάς σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Σας ρωτάνε συνέχεια και ρωτάνε, όχι μόνο εσάς, και το Πασόκ το ρωτάνε, το ΣΥΡΙΖΑ, όποτε εμφανίζει πρόταση σχετική. Λοιπόν, πού θα βρείτε τα χρήματα? Και σας άκουσα, δώσατε μια συγκεκριμένη απάντηση για όλα αυτά τα μέτρα που προτείνετε για την ελάφρυνση, για την κάλυψη του ιδιωτικού χρέους, για να υπάρξουν 120 δόσεις, έτσι, αυτές, αυτά σας ακούω να τα λέτε. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω, πού θα βρείτε τα χρήματα? Ναι, γιατί αυτοί έχουν βγάλει ένα κόστος. Λέει, άκουγα χτες, μου φαίνεται τον κύριο, δεν θυμάμαι τώρα, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, που λέει, εμείς έχουμε βγάλει ένα κόστος, λέει, 14 δις αυτά που λένε. Για πείτε μας, πού θα βρείτε τα χρήματα?
1: Επειδή τα λογιστικά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ιδιαίτερα καλά, ώστε να μας κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας και πειθαρχίας εκείνοι οι οποίοι το κόμμα τους χρωστάει 550 εκατομμύρια ευρώ δανεικά για γύριστα, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, στον ελληνικό λαό. Καλό θα είναι να πάρουν από εμάς μαθήματα και από τον κύριο Τσίπρα δημοσιονομικής υπευθυνότητας, διότι παρέδωσαν το 2015 μια χώρα με άδεια ταμεία και παρέλαβαν το 2019 μια χώρα με 37 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο του Κράτους. Άρα αλλού τα μαθήματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Τώρα όσον αφορά πού θα βρούμε τα λεφτά, προσέξτε, δεν θα σας πω το εύκολο και το απλό. Θα μπορούσα να σας απαντήσω όπως έχω απαντήσει πολλές φορές, ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς δεν κλέβουμε. Άρα αν αναλογιστούμε ποιες είναι οι πιστές στη διαγωνισμή και απευθείας αναθέσεις, πόσα χρήματα έχουν πάρει οι απευθείας συμβουλευτικές του Δημοσίου. Αν πάρουμε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες, για παράδειγμα τον ΟΟΣΑ, ο οποίος αναφέρει ότι περίπου η διαφορά στη χώρα είναι από το 8-13% ως ποσοστό του ΑΕΠ, άρα μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν σε ημέτερες του κολλητούς. Αυτά από μόνα τους, δεν σας βάζω τα υπόλοιπα, αρκούν και μόνο να χρηματοδοτήσουν παροχές στήριξης των μισθωτών και του κοινωνικού κράτους. Από εκεί και πέρα όμως εμείς μιλάμε για κάτι το οποίο η αριστερά πρέπει να μιλήσει επιτέλους. για την ανάπτυξη, για το πώς πράγματι βλέπουμε να πορεύεται η χώρα μια συνθήκη όχι αναδιανομής μόνο και φορολόγησης, αλλά σε μια συνθήκη όπου ακριβώς η αριστερά μιλάει για το που πρέπει να πάει παραγωγικά η χώρα, αν πρέπει να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα που εγκαταλείφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, αν πρέπει να επενδύσουμε στη μικρομεσαία επιχείρηση και στη μεγάλη βιομηχανία, αν πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο φεύγει και συνεχίζει και φεύγει δυστυχώς στο εξωτερικό ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αν πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Από εκεί υπάρχει τεράστιος παραγόμενος πλούτος, ο οποίος με βάση και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την οροφή δαπανών του 3,2% με το ρυθμό αύξησης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το περιθώριο να καλυφθούν και οι δωρεάν μετακινήσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, και η μεσοστατική αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, και ο φορέας ο οποίος θα μετατρέψει τα κόκκινα δάνεια σε εργαλεία στεγαστικής πολιτικής. Και βεβαίως άλλα ζητήματα που αφορούν μεγέθη, που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και την μείωση της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Όλα αυτά λοιπόν είναι απολύτως δυνατά και εφικτά. Εμείς τα ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά στην αρχή σε επίπεδο πολιτικών αθμών, με ορίζοντα όμως τη Διεθνή Θεσσαλονίκη θα έχουμε ένα και ρεαλιστικό και κοστολογημένο αλλά και απολύτως εφαρμόσιμο πρόγραμμα. Ακριβώς για να τους δείξουμε ότι δεν είμαστε σαν αυτούς. Είμαστε στην αντίπερη όχθη, είμαστε στην άλλη πλευρά και με βάση αυτά θα κινηθούμε.
0: Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να μιλάει εκτός από το θέμα της διαφθοράς και για τον αναβαλλόμενο φόρο. Εμείς επιλέξαμε να βάλουμε αυτή τη φέτα χτες, όπως λέμε εδώ δημοσιογραφικά, σε το απόσπασμα από την ομιλία του, τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό από τις καθημερινές συναλλαγές δηλαδή των πολιτών. Και όχι μόνο, των εταιριών και όλων, με τις τράπεζες να υπάρξει φορολόγηση. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Είναι ένα έσοδο, ας πούμε, για τα δημόσια ταμεία τεράστιο, δεν είναι?
1: Να δούμε λίγο τι έχουν κάνει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, δημάρξαν την ελληνική κοινωνία με τις υπέρογες χρεώσεις, αλλά και με την εσχολική έρδεια που επιβάλλεται κυρίως από τη διαφορά του επιτελείου υπολογίσεων σε καταθέσεων. Άλλωστε, καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι είχαν 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη για το 2025 και διένυμαν περίπου 2,7 δισεκατομμύρια με ρίσματα στους μετόχους. Αντί να πέσουν λοιπόν τα χρήματα αυτά μέσα στην πραγματική οικονομία, πήγαν στις τσέπες των μετόχων και των Golden Boys. Αυτή είναι μια συνθήκη η οποία πρέπει να αλλάξει. Οι τράπεζες δεν είναι μια οποιαδήποτε ανώνυμη επιχείρηση. Έχουν ένα κοινωνικό ρόλο και μια κοινωνική

0: οποία ακριβώς λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο, αντί να λειτουργεί ως φορέας και πυλώνα στήριξης του λαϊκού οικογενειού και της μικρομεσαίας επιχείρησης, φαίνεται να είναι leader στη χροκέδια και στην ακρίβεια, φέρνοντας το χορό.
1: Λοιπόν,
0: αυτή είναι μια συνθήκη η οποία δεν μπορεί να επιτραπεί και πρέπει να αλλάξει.
1: Κύριε Ντεμπονέρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα σας έχουμε και μετά, γιατί θέλω, έχω κανένα δύο ερωτήσεις ακόμα.
0: Βεβαίως.
2: Στο κόκκινο.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Διονύση τον Μπονέρα, μιλάμε, τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Κύριε τον Μπονέρα, μας λέγατε για το που θα βρείτε τα λεφτά. Υπήρξε και μία διαφοροποίηση χτες, είδα εκεί από την Δημοκρατία, ότι είπατε, λέει, παραπάνω χρήματα από αυτά που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπατε για 70.
1: Είπαμε τα χρήματα.
0: Τον απευθείας αναθέσεις.
1: Όχι, όχι, είπαμε τα χρήματα τα οποία ήταν διαθέσιμα από πλευρά του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό βεβαίως με τα χρήματα της πανδημίας, την κοινή αγροτική πολιτική και τα δύο ΕΣΠΑ. Η απορφητικότητα.
0: Πόσα ήταν αυτά, πόσο ήταν αυτά συνολικά για την ελληνική
1: κοινωνία. Όλα μαζί φτάσαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, προσέξτε τα νούμερα λιγάκι, δηλαδή το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει 2,3 ρυθμό ανάπτυξης με ένα μνημόνιο στην πλάτη, αλλά και με την υποχρέωση να μαζέψει 50 δισεκατομμύρια ευρώ για μια χρεοκοπία που άλλοι πληροδότησαν. Και τώρα με 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει διαδοχικά την τελευταία 7 ετία, η χώρα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,1%, έχει εκτοξευθεί το έλλειμμά της στα 11 περίπου δισεκατομμύρια. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών συγκρίνεται πια με τη Βουλγαρία. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δυστυχώς χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία προκειμένου η χώρα να αλλάξει παραγωγικό προσανατολισμό. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την κατάσταση να πηγαίνει σε μια πορεία απόκλισης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξει πορεία και γι' αυτό και εμείς μιλάμε για αλλαγή πολιτικής.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω τώρα και στα... Είχαμε η χθεσινή μέρα, ήταν η μέρα αποχωρήσεων. Υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι, ας πούμε, ασταθές. Έτσι, ας το πω έτσι το λιγότερο. Γιατί βλέπουμε μετακινήσεις πολιτικό. Πάντα γινόταν αυτό εν ώψη εκλογών, δηλαδή. Αλλά τώρα αποκτάει και μια σημασία με δεδομένο ότι θα ακολουθήσει και στη συντηρητική παράταξη η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, οπότε έχουμε και εκεί μετακινήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως η παράταξη με την ευρύτερη έννοια, ας πούμε, η προοδευτική, είναι φανερό ότι έχει αλλαγές, έτσι, το λιγότερο που έχω να πω. Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση, καταλήγοντας και τελειώντας αυτή τη συνέντευξη. Εάν η άρνησή σας για να δεχθείτε, ας πούμε, έτσι, στελέχη και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλα κόμματα, δεν λέτε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι λίγο απόλυτη σε σχέση με το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, κύριε Τεμπονέρα, δεν δείχνουν ότι μόνοι σας δεν μπορείτε προς το παρόν, επαναλαμβάνω, έτσι. Μπορεί αυτό να αποτελέσει στο μέλλον, να το δούμε αλλιώς, την άλλη εβδομάδα να έχουμε άλλα αποτελέσματα. Τι λέτε σε αυτούς που το λένε αυτό?
1: Κύριε Παπαδάκου, συνομιλείτε με κάποιον ο οποίος το ζήτημα της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων όχι απλά το επιχείρησε τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια όντας ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα ότι το εξάντλησε. Θυμίζω ότι ήδη από το Φλεβάρι του 24 είχαμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση τότε.
0: Ναι, θυμάμαι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Μαζί με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και την Εύθυνη Αυτσιόγλου, προσπαθώντας να διερευνήσουμε δυνατότητες προγραμματικής συνάντησης των δυνάμεων αυτό. Λέω, με λείπει και
0: που είχε έρθει και ο πρόεδρος τότε, ο τότε πρόεδρος, έτσι. Αυτή δεν λέτε.
1: Σημασία βέβαια δεν είχε ποιος είχε έρθει. Σημασία έχει ποιος δεν είχε έρθει τότε.

0: πρέπει να σε πω με τα λύπη, γιατί πρέπει να ακουστεί αυτό, ότι σε εκείνη την προσπάθεια που κάναμε τότε δεν πάτησε το πόδι του ούτε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, τότε υπήρχαν και οι προϋποθέσεις και ο χρόνος για προγραμματική συζήτηση και ο χρόνος για να γίνουν τα πράγματα πάνω από το τραπέζι. Δυστυχώς, θέλετε, για λόγους κομματικού εγωισμού, κομματικής περιχαράκωσης, οι ηγεσίες, εν πάση περιπτώσει τα κόμματα του χώρου, δεν κατάφεραν να συνοηθούν όχι στα βασικά, αλλά ούτε καν σε μια κοινή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, λοιπόν, οι πολιτικές προϋποθέσεις πια για συνεργασία δεν υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει μια πορεία και έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει περισσότερο προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του περιδίνηση, άρα η σύνθεση δεν προχωράει και αυτό πρέπει να το αποδοχτούμε. Άρα είναι ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Ποια είναι η μεγάλη πολιτική υπέρβαση αυτή τη στιγμή? Με βάση τις μετρήσεις τουλάχιστον, φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα πολιτική προσπάθεια που μπορεί να καταστεί τόπο συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών. Να πάμε από τα κάτω, δηλαδή απευθείας από την κοινωνία, με τις κοινωνικές της αναφορές, προκειμένου να υπάρξει μια συνθήκη πολιτικής κοινότητας στην κάλπη ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κατά την άποψή μου, ρεαλιστικά βλέποντας τα πράγματα, είναι η μόνη προοπτική που δίνει τη δυνατότητα, είτε σε πρώτες είτε σε δεύτερες εκλογές, να υπάρξει πράγματι πολιτική αλλαγή. Οτιδήποτε άλλο θα πάει απλά και μόνο για μια απλή εκλογική καταγραφή, για ένα διαγωνισμό στην τρίτη, τέταρτη ή πέμπτη θέση, το οποίο καθόλου αυτή τη στιγμή δεν αφορά, επιτρέψτε μου να σας πω, τους πολίτες, ούτε και δίνει πολιτική λύση για το αύριο, και οδηγεί στο μαθηματικά βέβαια την ανανέωση, δηλαδή τη λαϊκή συντολή για τη δεξιά για μια ακόμα τετραετία, 12 δηλαδή στην 7 έτη, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στη μεταπολίτευση.
1: Εντάξει, άρα αυτό φαίνεται μιλάνε... ότι απομακρύνεται και δηλαδή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα στόχο που νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Χωρίς να ξέρουμε.
0: Ναι. Να είστε βέβαιοι ότι αν, ακόμα και αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία και δεν την επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, θα βρει ακροδεξιές εφεδρίες προκειμένου να κάνει τη δουλειά της ή άλλους προθύμους, εν πάση περιπτώσει. Okay. Άρα το ενδεχόμενο να υπάρξει η ίδια πολιτική είναι απολύτως υπαρκτό. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να πιάσει το νήμα της κυβερνώσεως, επαναλαμβάνω, αριστεράς και να μην πετάξει στα σκουπίδια μια μεγάλη πολιτική προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια? Κατά την άποψή μου, είναι η χαρισματική ηγεσία, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως πολιτικό σύμβολο του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, σε συνάρτηση με μια πολιτική ανανέωση, ένα νέο μοντέλο κόμματος και μια νέα προγραμματική πρόταση. Αυτές είναι οι πολιτικές αποσκευές οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση στο πολιτικά διέξοδο αυτή τη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ και εκτιμώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι ουσιαστικά ανακυκλώνουν ένα κατακαιρματισμό ο οποίος πρέπει να μπει πίσω και να ανήκει στο χθες. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό και εμείς από πλευράς καλούμε όλους τους πολίτες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή προκειμένου να δώσουμε πολιτική λύση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ντεμπονέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
0: Ευχαριστώ,
1: και θα τα λέμε εμείς, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: πάμε, πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας. Πάρης Καρβουνόπουλος, διπλωματικός συντάκτης στο Militaire.gr. Έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις ο Πάρης, είναι ρεπόρτερ πριν απ' όλα. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
0: Πώς πάει?
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, έτσι, πιο μακρινό, ας πούμε, αλλά πολύ κοντινό για μας. Παρακολουθείς χρόνια και το διπλωματικό ρεπορτάζ και το στρατιωτικό όμως. Και είχαμε χτες βέβαια τη συνάντηση εκεί του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Γκυλφόιλ, που μίλησε για ισότιμη συμμετοχή, σχέση, δεν ξέρω αν άκουσες τις δηλώσεις. Και θέλω να μας πεις τώρα, επειδή είδαμε πρόσφατα και αυτή την συνέντευξη του κυρίου Τραμπ, εκεί κάπως σαν briefing ήταν αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό, έχουν εισαγάγει εκεί ένα είδος ενημέρωσης όπου κάθεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι δίπλα, το ακούγονται κάτι φωνές δημοσιογράφων, λοιπόν, και του λένε τα πιο σοβαρά πράγματα εντωμεταξύ, όρθια, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι ένα τρόπος επικοινωνίας εκεί που έχουν εισαγάγει στις ΗΠΑ. Λοιπόν, μία από τις ερωτήσεις ήταν τι δώρα πάει στον Ερντογάν ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι. Και είπε διάφορα. Για πες μας λίγο αυτή την... Είπε πολλά, ήταν θερμός για τον Ερντογάν και λοιπά. Και τώρα αναρωτιέμαι αυτό το αφήγημα που μας έχουν εισαγάγει εδώ, ότι ας πούμε είμαστε κοντά στους συμμάχους και ότι είμαστε ο προνομιακός συνομιλητής, ας πούμε, με τον κύριο Τραμπ και λοιπά. Αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης θα μπώσει τώρα μετά από αυτές τις απαντήσεις του κυρίου Τραμπ, τις ενθουσιώδεις απαντήσεις για τον κύριο Ερντογάν.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ και στην πρώτη του θητεία, πολύ περισσότερο τώρα στη δεύτερη, δεν έχει κρύψει την συμπάθεια που έχει προς τον κύριο Ερντογάν και προς την Τουρκία. Γι' αυτό έχει τοποθετήσει και τον προσωπικό του φίλο, τον κύριο Μπάρακ, πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος κύριος Μπάρακ επί της ουσίας έχει αναλάβει πρέσβη όλης της περιοχής. Καθώς τώρα, εντάξει, δεν είναι ευχάριστο να το συζητάμε, να το ακούμε, να μας το λένε κάποιοι αναλυτές, αλλά κατά κάποιο τρόπο εδώ η περιοχή, η Ελλάδα εννοώ, έχει μετατραπεί σιγά σιγά σε χώρο από χώρα, τουλάχιστον στα μάτια της αμερικανικής υπερδύναμης. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν δεν έκρυψε ποτέ την προτίμηση που έχει στον κύριο Ερντογάν.
0: Ποια είναι τα δώρα καταρχήν που πάει στον κύριο Ερντογάν, που πήγε με τον κύριο Ερντογάν?
1: Εντάξει, αυτά που κυκλοφορούν, που γράφτηκαν, ακούστηκαν, υπόθηκαν, έχουν να κάνουν με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο είχε αποβληθεί επειδή είχε αγοράσει τα αντιεροπορικά την πυραυλικά συστήματα σε 300 από τους Ρώσους. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Τραμπ είναι θετικός στο να πουλήσει κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να πούμε ότι έχει βάλει στόχο να δημιουργήσει, να κατασκευάσει και δικό της μαχητικό αεροσκάφος. Το κάνει. Αυτό είναι αρκετά σοβαρή εξέλιξη. Κατά τη γνώμη μου σοβαρότερη από την περίπτωση να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία, καθώς να παράγεις δικό σου αεροσκάφος δεν είναι μικρό πράγμα. Επειδή κάποιοι στην Ελλάδα ήδη έχουν αρχίσει και χαμογελούν ιδανικά, έλα μωρέ, τώρα σιγά μην η Τουρκία φτιάξει και μαχητικό αεροσκάφος, να πούμε ότι στην ίδια αντιμετώπιση είχαμε και την εποχή που ακούγαμε ότι θα κατασκευάσουν και θα παράξουν μη επανδρομένα αεροσκάφη και δυστυχώς η Τουρκία τα κατάφερε και μάλιστα όχι μόνο για τις δικές ένοπλες δυνάμεις, έχει αρχίσει και πουλάει και στο εξωτερικό εκτός Τουρκίας και ενδέχεται να πουλήσει και σε Ευρωπαίους συμμάχους μας. Πέραν όλων αυτών όμως των εξοπλιστικών, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ επιλέγει να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως έναν χωροφύλακα στην περιοχή, ίσως και ως ένα αντίβαρο στο Ισραήλ, καθώς οι σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ περνάνε μια κρίση όπως διαπιστώνουμε.
0: Και όλα αυτά με την περίοδο που είμαστε υπό την απειλή. Τον Οκτώβριο είχε εκλογές καταρχήν ο κ. Ερντογάν, το πούμε και αυτό, και ναι. Έχει σημασία τώρα αυτό, γιατί του δίνει μια στήριξη με αυτό. Και έχει εκλογές, είναι δεδομένο ότι έχει εκείνους εκλογές, δεν είναι σαν και εμάς που μπορεί να έχουμε ενδεχομένως. Λοιπόν, και επιλέγει λοιπόν να του δώσει μια στήριξη κάποιους μήνες, πολύ λίγους μήνες πριν από τις εκλογές εκεί. Και πλέον είμαστε παραμονή αυτή τη ανακοίνωση για τη γαλάζια πατρίδα. Μακάρι να αποτραπεί, ας πούμε, αλλά Έτσι δεν είναι. Είναι δηλαδή μια είναι σαν να διαλέγει στρατόπεδο κάπως.
1: Ναι, προς το παρόν περιμένουμε αν θα ψηφιστεί το φθινόπωρο αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάριας πατρίδας. Το ερώτημα που έθεσε στην αρχή είναι από τη στιγμή που μας λένε. Εντάξει, κανένα δεν το πιστεύει, αλλά λέμε
0: δεν έχει
1: μας
0: πάει
1: λένε.
0: Καλά, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Γιατί υπάρχει
1: δεν
0: αυτή...
1: Δεν έχει πάει καλά, ναι. Ότι είμαστε...
0: Δεν έχουμε δώσει αρκετά, ας πούμε. Για πες μας, τι έχουμε δώσει.
1: Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να δώσει κάτι άλλο. Όλη η Ελλάδα έχει γίνει μια απέραντη αμερικανική βάση. Όλοι οι παραγγελίες μας, οι εξοπλιστικές, είναι σε δυσφεόρατα ύψη και στην Αμερική και στο Ισραήλ.
0: Ποιο είναι το ποσό, έχουμε καμιά εικόνα, πάρει επειδή τα παρακολουθείς. Ποιο είναι το ποσό.
1: Πολύ χοντρικά θα σου πω.
0: Ναι,
1: ότι
0: αυτό, εντάξει,
1: το πρόγραμμα των F-35, το οποίο προσδοκούμε ότι θα μπούμε, θα μας κοστίσει από 4,5 δις και πάνω, με τους Ισραηλινούς όλα αυτά που συζητιούνται, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια και ίσως να λέω και λίγα, αν βάλουμε την ασπίδα του Αχιλέα που μας λέει
0: αυτό,
1: μέρα παραμέρα.
0: Αυτός ο θόλος του Αχιλέα, έτσι τον ονομάζω.
1: Ο θόλος, ναι.
0: Ειδική, λοιπόν, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική.
1: Το θέμα είναι, να προσθέσουμε εδώ ότι έχουμε δώσει αρκετά δισεκατομμύρια και στους Γάλλους, οι οποίοι Γάλλοι για πρώτη φορά από το 1974...
0: 14 μου λες ως τώρα, κάνω την πρόσθεση, έτσι.
1: Ναι, 14, θα, είναι πολύ υψηλότερα.
0: Για πάμε νούμερα, να δούμε και στους Γάλλους τι δίνουμε.
1: Οι Γάλλοι έχουν πάρει ήδη περίπου στα 5 δισεκατομμύρια για τις φρεγάτες και άλλα τόσα για τα Ραφάλ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά οι Γάλλοι αρχίζουν και συζητάνε για εξοπλιστικές συμφωνίες με τους Τούρκους. Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ από το 1974. Και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η κατάσταση δείχνει το πρόβλημα.
0: Μιλάνε και με
1: ότι...
0: τους Τούρκους λοιπόν ο κύριος Μακρόν εκεί. Ναι, πουλάνε.
1: Μάλλον
0: και
1: εμφανιζόμαστε πάρα πολύ δεδομένοι. Mm-hmm. Και όταν είσαι δεδομένος, νομίζω ότι κανένας δεν σου δίνει τη σημασία που σου αξίζει, ακόμα και αν πληρώνεις τόσα δισεκατομμύρια. Επιπλέον, αποδεικνύεται η εγκληματική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να υπογράψει εκείνη την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί άπαντες οι Ευρωπαίοι μας αντιμετωπίζουν τα ελληνοτουρκικά ότι είναι μια υπόθεση η οποία λίγο πολύ έχει λυθεί.
0: Να θυμίσουμε στον κόσμο τι είναι αυτή η διακήρυξη, γιατί ο κόσμος έχει τα θέματα του καθημερινά.
1: Ναι, είχε συμφωνήσει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν όταν είχε έρθει ο Τούρκος πρόεδρος στην Αθήνα, που έβλεπε υποτίθεται μια αποκλιμάκωση. Είναι τα λεγόμενα ήρεμα νερά, που μας λέει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρεμα νερά δεν έχουν υπάρξει στο Αιγαίο, αυτά είναι παραμύθια. Για κάποιο διάστημα, όντως είχαμε μηδενικές παραβιάσει στον αέρα μόνο, αλλά αυτό εξυπηρετούσε πάρα πολύ και την τουρκική πλευρά που είχε κάποια προβλήματα με την δική της αεροπορία. Δεν μας έκανε καμία χάρη δηλαδή. Στη θάλασσα, στο Αιγαίο, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, νομίζω, σε διαφορά της παραβιάσης στο χωρικό
0: υδάτων. Και είναι η καθημερινότητα εκεί, πάρει, για πες.
1: Έχουμε παραβιάσεις οι οποίες μετριώνται σε χιλιάδες μέσα στο έτος. Και επιπλέον έχουμε και το φαινόμενο από το 2020 και μετά η αλληλεία να έχει περάσει επί της ουσίας σε τουρκικά χέρια. Οι Τούρκοι ψαρεύουν όπου θέλουν, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από τις ελληνικές αρχές. Οι κάτοικοι των νησιών διαμαρτύρονται, στέλνουν μηνύματα στα μέσα ενημέρωσης για να βγάλουν.
0: Δεν περνάνε στα μέσα όλα αυτά που μου λες. Γι' αυτό...
1: Δεν περνάνε, όχι, ναι, δεν περνάνε.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα πρώτη φορά τα ακούω και υποτίθεται ότι είμαι κοντά στην ενημέρωση. Φαντάζομαι τώρα.
1: Ίσως να ακούσει και πρώτη φορά ότι εκτός από το ότι ψαρεύουν όπου θέλουν οι Τούρκοι, το 2021-22, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, επιτρέψαμε να πουληθεί και η μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία, ο Καλυμάνη, σε Τούρκους. Οι Τούρκοι και ψαρεύουν και εμπορεύονται
0: αυτά για το Αιγαίο. Έχει δίκιο, ναι, είναι αυτές οι ειδήσεις που περνάνε και είναι σημαντικές. Τον Καλυμάνη τον έχει πάρει μια εταιρεία τουρκικών συμφερόντων, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Που αυτό είναι, ναι, δεν είναι ότι καλύτερο. Υπάρχει γενικώς ένα, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένα ξεπούλημα, να το πω έτσι, πάρει. Δηλαδή χωρίς πηξίδα και χωρίς να υπάρχει και προγραμματισμός και κόκκινες γραμμές, έτσι, αυτό είναι το...
1: Υπάρχει αυτό από τη μία και από την άλλη υπάρχει βροχή δισεκατομμύρων για εξοπλισμούς, τα οποία δίδονται αποκλειστικά με απευθείας αναθέσεις. Και αυτό κάποια στιγμή κάποιος από την αντιπολίτευση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ελέγξει. Η δικαιολογία ότι είναι ευαίσθητα τα θέματα και πρέπει να δείχνουμε μια σύμπνοια εν πάση περιπτώσει στα εξοπλιστικά είναι κατανοητή μέχρι ένα σημείο. Όταν τίθεται το θέμα ότι αυτά τα εξοπλιστικά τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες, θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και για τη χρησιμότητα αυτών που παραγγέλλονται.
0: Και η διαφάνεια, αυτό είναι το στοιχειώδες. Γιατί η διαφάνεια οδηγεί και στην ποιότητα αυτών που προμηθευόμαστε. Πώς θα γίνει, δηλαδή, τι θα είναι ανεξέλεγκτη, τι θα είναι η κάθε κυβέρνηση. Η κάθε, όποια. Δεν λέω μόνο για, για την παρούσα. Και την μελλοντική, ας πούμε. Εντάξει, θα έχουμε εκλογές.
1: Η παρούσα πάντως είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων για εξοπλισμούς.
0: Αυτές οι απευθείας αναθέσεις από πού περνάνε, ο έλεγχος, εκτός από το ελεγκτικό.
1: Ένα στοιχειώδης έλεγχος εντός πολλών εισαγωγικών γίνεται στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται κάποιος ουσιαστικός έλεγχος.
0: Και εκεί υπάρχει.
1: Δηλαδή το να βλέπεις ότι έρχονται 600 εκατομμύρια ξαφνικά κονδύλια για αγορά μεταγωγικών αεροσκάφων και να μην ξέρουμε τι μεταγωγικά αεροσκάφη θα αγοράσουμε.
0: Και από πού ίσως.
1: Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Ναι. Και από πού ίσως.
1: Εντάξει, κάποια δημοσιεύματα λένε ότι θα πάρουμε από την Πορτογαλία. Τα δημοσιεύματα δεν είναι επίσημη ενημέρωση.
0: Υποτίθεται ότι η Επιτροπή, η αρμόδια της Βουλής, πρέπει να έχει ενημέρωση την κυβέρνηση.
1: Αλλά πακέτο 600 εκατομμύρια για μεταγωγικά.
0: Αυτό πότε ήταν, πότε έγινε.
1: Νομίζω πολύ πρόσφατα.
0: Τελευταία πρέπει να έγινε. Είδα κάποιο μονόστιλο, πρέπει να σου πω. Αυτό είδα. Σε ένα site κιόλα. Λοιπόν, οπότε είναι ναι, αυτό. Για πάμε τώρα και στα εσωτερικά. Παρακολουθείς από κοντά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είδα εκεί ότι υπήρξε και αυτή η εκδήλωση πρόσφατα. Είδα μαζί τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια. Πολιτικά τώρα ποιες είναι οι σχέσεις των δύο, τι εκτιμάς, ξέρεις καταρχήν, θες να το μοιραστείς μαζί μας το ρεπορτάζ αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο τσακωμένοι όσο θέλουν να εμφανίζονται, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μου.
0: Ναι, εντάξει, η εμφάνισή τους ήταν καλή. Ναι, και εγώ έτσι το ψέω.
1: Πάντα είναι καλή και δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ξέρετε, επειδή ο Δένδιας παρουσιάζεται από κάποια μέσα ότι διαφοροποιείται, εγώ δεν έχω δει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση. Δηλαδή, ακόμα και στα ελληνοτουρκικά, ω υπουργό Εθνική Άμυνα λέει τα αυτονόητα. Δεν έχει κάποια.
0: Τώρα υπήρξε ένα θέμα με την υπόθεση των υποκλοπών. Έτσι.
1: Ναι, δεν αντέδρασε νομίζω και ο Δένδιας.
0: Αλλά πάλι δεν έκανε μήνυση, δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν εμφανίστηκε σε εκείνο το περίφημο δικαστήριο, το πρωτόδικο που. Κάποια θύματα εμφανιστήκαν εκεί, ακόμα και αν δεν ήταν μηνυτές. Καταθέσαν. Του κάλεσε το δικαστήριο, του καλέσαν οι άνθρωποι εκεί. Αλλά δεν εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος. Ναι. Παρότι υπάρχει μεγάλο θέμα βέβαια το να παρακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών, ήταν τότε, όταν στοχοποιήθηκε από το παράνομο λογισμικό κιόλα. Και ανησυχεί καθόλου τους παράγοντες εκεί και τους στρατιωτικούς παράγοντες, τους ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν για το πού βρίσκονται αυτά τα υλικά των παρακολουθήσεων πάρει, δηλαδή που έχουν καταλήξει, γιατί παρακολουθούσαν και τον αρχηγό Γεθά, δεν είναι μεταξύ των στόχων ήταν φλόρος,
1: αν είχαν ανησυχήσει για να θα είχαν εμφανιστεί στο δικαστήριο νομίζω.
0: Ναι, λέω τώρα για τους τρίτους, για τους τρίτους παράγοντες, εντάξει, οι ίδιοι φαίνεται ότι έχουν συμβιβαστεί, ας πούμε. Αλλά οι τρίτοι παράγοντες δεν ανησυχούν, που είναι τα υλικά των παρακολουθήσεων, δηλαδή καθημερινότητα του ΓΕΘΑ, του αρχηγού του ΓΕΘΑ, δεν αφορά τον ίδιο, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το σπίτι του μόνο. Αφορά τη χώρα, έτσι, και την εθνική ασφάλεια.
1: Εάν ανησυχούν στα χαμηλότερα κλιμάκια, που λογικά θα ανησυχούν, όπως καταλαβαίνεις, αυτή η ανησυχία δεν εκδηλώνεται ούτε εκφράζεται για ευνόητους λόγους, αφού τα υψηλά κλιμάκια δεν την εκφράζουν και δεν έκαναν κάποια κίνηση για την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση. Νομίζω και τα χαμηλότερα κλιμάκια κρατούν την ανησυχία μέσα τους.
0: Ναι. Τώρα η εμφάνιση.
1: Σαφώς υπάρχει θέμα, υπάρχει.
0: Ναι. Η εμφάνιση τώρα του κόμματος του κυρίου Σαμαρά πάρει. Που έχει, δεν έχει μόνο πια θεματολογία γύρω από τα εθνικά θέματα, αλλά έχει ο κορμός της, φαίνεται ότι είναι και τα εθνικά θέματα. Πιστεύεις ότι θα κλονίσει, ας πούμε, την Νέα Δημοκρατία? Θα έχει συνέπειες πολιτικές, δηλαδή, τι λες? Και τι μαθαίνεις καταρχήν για το χρόνο ανακοίνωσης του κόμματος, μαθαίνεις κάτι?
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο, αλλά νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, νομίζω ότι θα γίνει η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα επηρεάσει, είναι λογικό ότι θα επηρεάσει. Αν με ρωτάς, επειδή εγώ σε αναστρέφομαι κυρίως με τη δεξαμενή ψηφοφόρων που έχει να κάνει με τους στρατιωτικούς.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν σε ρωτάω τυχαία.
1: νομίζω ότι θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό γιατί ίσως η κυβέρνηση να μην το έχουν καταλάβει, αλλά οι στρατιωτικοί θεωρούν ότι είναι η κυβέρνηση που έχει συμπεριφερθεί με τον πιο άσχημο τρόπο στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων σε όλη τη μεταπολίτευση. Και ναι. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του κ. Δένδια.
0: Ναι, γιατί.
1: Συνεπώς νομίζω
0: ότι θα πάθει. Πες μας λίγο κάτι, τι έχει ενοχλήσει, ας πούμε, την μεγάλη δεξαμενή.
1: Ενόχλησε το ότι έβαλε απέναντί του τους υπαξιωματικούς, όπου, εν πάση περιπτώσει, τους απαξίωσε και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έχει το νομοσχέδιό του είναι ρυθμίσεις απαξιωτικές. Έτσι εκτιμούν τουλάχιστον.
0: Καταργήθηκαν και στρατόπεδα, άλλαξαν πολλά με αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι, κλείσαν στρατόπεδα. Έγιναν διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν πολύ κόσμο να σκεφτεί ότι θα δούμε ακόμα και ιδιώτες να λαμβάνουν, ας πούμε, κάποια κομμάτια των ενόπλων δυνάμεων. Γίνονται και τέτοιες συζητήσεις του στρατεύματος.
0: Ιδιωτικοποίηση και του στρατό, να το δούμε, ναι. Να το δούμε και αυτό με αυτήν την κυβέρνηση είναι απίστευτο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για τον χρόνο των εκλογών υπάρχει κάποια αίσθηση εκεί στο χώρο που κινείσαι?
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την αίσθησή του για να.
0: Ναι, αλήθεια. Ένας ξέρει μόνο. Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά. Θα έλεγα ότι οι λιγότεροι έχουν πιστέψει ότι θα πάμε την άνοιξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα πάει τον Απρίλιο, πότε δήλωσε.
0: Οι άλλοι κυβερνητικοί που ξέρουν, υποτίθεται. Ναι.
1: Ναι. Δεν μπορείς να αντιδράσεις.
0: Ναι. Συμφωνώ. Τώρα αυτό το καλοκαίρι, τι πιστεύεις ότι θα είναι? Ένα αδιάφορο καλοκαίρι από πλευράς εθνικών θεμάτων, ή θεωρείς ότι θα είναι ένα καλοκαίρι?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ίσως κάποιες ανησυχίες. Κοίταξε, από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει επιλέξει να κάνει τα πάντα ώστε να μην ταράξει τα ήρεμα νερά, είναι και λίγο δύσκολο να υπάρξει κρίση. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Κάσο, το ότι δεν μπορείς να κάνεις το αυτονόητο, να ρίξεις ένα καλώδιο. Το,
0: ναι,
1: το
0: και έχει αντιδράσει και αντιπολίτευση, για να λέμε την αλήθεια, μην λέμε.
1: Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν αντιδράς, όπως λένε στο πεδίο, όπως είναι η αγαπημένη έκφραση των κυβερνητικών.
0: Όχι μόνο, και το λέει και άλλοι τώρα. Αυτό το πεδίο, ναι, με έχει τρελάνει.
1: Ναι. Τώρα, αν το φθινόπωρο έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Τι θα είναι αυτό που θα κάνει? Θα κάνει φασαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια λύση. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει τα όπλα κατευθείαν, τα όπλα εντός εισαγωγικών, εννοείται. Και να δημιουργήσει κρίση στο Αιγαίο, μπορείς να κάνεις μια φασαρία στους συμμάχους σου, εν πάση περιπτώσει. Αν έχεις τόσο καλή σχέση, όπως λες, με τους συμμάχους σου και στην Ευρώπη και όχι μόνο, και στην Αμερική και στη Μέση Ανατολή, λέμε ότι έχουν πολύ καλούς συμμάχους, εν πάση περιπτώσει θέτεις ένα ζήτημα. Κάποιος να μαζέψει την Τουρκία. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει τέτοια διάθεση και δεν βλέπουμε να υπάρχει και κάποια ανησυχία, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Είναι, γιατί
1: είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Όταν δεν το θέτω ενδιαφερόμενο, επειδή λέμε για την Ευρώπη και η Ευρώπη, εντάξει, τι να κάνει και η Ευρώπη, όταν δεν το θέτω ενδιαφερόμενο. Πώς θα γίνει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πάρης Καρβουνόπουλος, λοιπόν, μας είπε πολύ ενδιαφέροντα για να μιλήσουμε και για τα εκτός, που δεν είναι εκτός, μας αφορούν τα εθνικά μας θέματα. Πάρη, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν. Ακούσατε. Τι να σας πω τώρα. Τι να πρωτοσχολιάσω, λοιπόν. Ακόμα δεν έχουμε λευκό καπνό τώρα για την ηγεσία εκεί. Περίμενα, προσπαθώ να δω εκεί τι γίνεται με το Υπουργικό Συμβούλιο. Με δύο φαβορεί ονόματα, δεν θα τα πω τώρα, γιατί δεν θέλω να διαψευστώ. Είναι δηλαδή πολύ σύντομος ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Να είστε καλά. Και εδώ μαζί μας το κόκκινο μείνετε, να προσέχετε τη ζέστη, γιατί έχει ζει πολύ ζέστη. Αύριο, 12 η ώρα πάλι. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Στην εθελοντική συμφωνία της αγοράς για τη μείωση των τιμών επιχείρησε να επενδύσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, κάνοντας λόγο για εθελοντικές συμφωνίες με σούπερ μάρκετ και βιομηχανία, αντί ουσιαστικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απορρίπτει τη μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δυνατή και ισχυρότερη παρουσία θα συνεχίσει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος μιλώντας στο κόκκινο απέρριψε ως επιστημονική φαντασία τα σενάρια περί αναστολής λειτουργίας του, τονίζοντας ότι θα παραμείνει παρόν στις εξελίξεις. Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τα εργαλεία και ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, επισημένοντας ότι πρόκειται για κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ουσία της πολιτικής είναι οι προτάσεις, κάνοντας αναφορά και στη συστηματική παρουσία του κόμματος στη Βουλή. Πάγωμα εχθροπραξιών και νέος γύρος επαφών ξεκινά σήμερα στο Κατάρ, με Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να επανεκκινούν τις συνομιλίες μέσω αντιπροσωπιών μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για τεχνικού επίπεδου επαφές, απορρίπτοντας τις απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον μιλά για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Η αμερικανική πλευρά επιβεβαιώνει την αποστολή απεσταλμένων στην Ντόχα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ο Λευκός Οίκος αναφέρει πως οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο παραμένουν τα στενά του ορμούς, με τη θαλάσσια κίνηση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρέμβαση για αποκλιμάκωση έκανε και το Βερολίνο, ζητώντας βιώσιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει τη ελεύθερη διέλευση από τα στενά. Σε παράλληλο μέτωπο, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Γάζα, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τον απολογισμό των τελευταίων 24 ώρων να φτάνει τους 8 νεκρούς. Στην Χαν Γιούνις, αεροπορική επιδρομή σε σκηνές εκτοπισμένων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας μητέρας και της κόρης της, ενώ 27 άτομα τραυματίστηκαν. Παράλληλα, συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις κατοικιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την επέκταση της λεγόμενης κίτρινης γραμμής σε ανατολικές και κεντρικές περιοχές της Λωρίδας στη Γάζα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ νέος εισαγωγικός δασμός για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ. Η απευάρυνση ενέρχεται σε 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος, με το τελικό κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων σε κάθε αποστολή. Το μέτρο αφορά ηλεκτρονικές αγορές μέσω πλατφορμών εκτός Ευρώπης και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως μικρές παραγγελίες χαμηλής αξίας. Ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία κρίθηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ η εισαγγελέας έκανε λόγο για συστηματική κακοποίηση του παιδιού και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία και των δύο κατηγορουμένων. Κρίσιμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπειτα από τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε η παρατεταμένη ασιτία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, παρουσιάζει σοβαρό σύνδρομο επανασύτησης και νέα αναπνευστική ανεπάρκεια. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Χάρακας Κερατέας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Με τον χρόνο να λειτουργεί πλέον εις βάρος των εγκλωβισμένων, η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται παρά τις αλλεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 15.866 έχουν μείνει χωρίς στέγη και περίπου 45.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά τις μειωμένες ελπίδες, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες με τις αρχές να αναφέρουν τον εντοπισμό ζωντάνου ενός 21χρονου μετά από περισσότερες από 100 ώρες στα συντρίμια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με 3 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε ο πρώτος νοκάουτ γύρος του Μουντιάλ. Στις 8 ακτή Ελεφαντοστού του Νορβηγία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Ο καιρός.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες και αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει στην Αθήνα έως τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα. Έγινε τώρα μια έρευνα για την Αθήνα. Ακρίβεια, το τελειώσαμε. Αυτό δεν έχει από σήμερα ακρίβεια. Τώρα έλλειψη πρασίνου, τα καρτά. Παφυτεύσουμε και δέντρα, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ο Τζον Κλίζ. Η ζωή προλαβαίνει τη σάτυρα πλέον. Έτσι ακριβώς. Ριζοσπάστης. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Και λέει κυβέρνηση, βιομήχανη, σούπερ μαρκετάδες. Συγγνώμη, και η λυκοσυμμαχία, δεν κατάλαβα. Απογευματινή, παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Λέει Εθνική Κοινωνική γιατί έχουμε την άλλη την Κοινωνική Συμφωνία που έχει κάνει κεραμέως με τον Παναγόπη. Και άρθρο στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη, η κοινωνία με κολάμπια. Οι άλλοι για την πάρτη τους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια. Μας κλέβουν με πειραγμένες αντλίες. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι. Παγωμένες τιμές το καλοκαίρι με τη ζέστη. Μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία το λέμε. Ελεύθερος Τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις και πράγματι 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Ναι, θα τους βάλουν και στα τρένα, θα τους στείλουν στο Auschwitz. Τα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Κοίτα να δεις. Από πού ξεκινάει. Εν τω μεταξύ, είναι ένα σχέδιο του ΟΤΕ για ευέλικτες μορφές εργασίας. Μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει και μια επιλογή αυτό να δουλεύει 4 μέρες, 10 ώρες την ημέρα. Και δεύτερο θέμα στα νέα. Έκθεση ΟΟΣΑ. Πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Τι να πω. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Λέει φορείς, δανειολήπτες κτλ. Τον κατηγοράνε ότι κάνει λέει τα στραβά μάτια στην ασυδοσία των φαντς. Ο Στουρνάρας, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνει τα στραβά μάτια, αυτός το οργανώνει. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Walk agenda. Ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Κολάμπια για τους γάμους των ομόφυλων. Ο Φεύγας είναι γραμματέας στρατηγικού, επικοινωνιακού και όχι μόνο σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και είπε αυτό να, η Νέα Δημοκρατία να φέρει νόμο που θα καταργεί τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών, να γυρίσει και ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και επειδή θέλω να βοηθήσω, θα μπορούσαμε να φέρουμε ξανά το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Έτσι περνάς το 31%. Και εστία άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μαθήματα πατριωτισμού από την 72χρονη που έπιασε φωτιά το σπίτι. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, δεν έκρινε ακριβώς έτσι. Η γυναίκα πήδηξε από τον μπαλκόνι. Πράγματι, είχε κρεμασμένη μια ελληνική σημαία στο μπαλκόνι και καθώς έπεφτε, πιάστηκε από αυτήν. Δεν ήταν δηλαδή ότι βούτυξε αγκαλιά με τη σημαία. Και εθνικός κήρυκας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην κοινότητα Αναστάσεων του Κυρίου στο Μπρούκβιλ. Κωνσταντίνος Αργυρός. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στον Άκη το Σκέρτσο,
τον καλύτερο υπουργό παρά τον Κολάμπια, μετά φυσικά το Μάκη το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο, το αρσενικό τύπου Α που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Οίκου και λόμπινγκ στη σκιά του Λευκού Πύργου, ή το αντίθετο, συνήθως μπερδεύομαι, και που παίζει δανεικό στη Νέα Δημοκρατία με υποσχετική από το ΣΕΒ και έχει κουβαλήσει και την τσάντα του Γιάννη του Στρουνάρα περισσότερο ακόμα και από το Θόδωρο τον Πελαγίδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Άκη το Σκέρτσο γιατί λέει αλήθειες που ανοίγουν τα μάτια του κόσμου, που τα μάτια του κόσμου προσπαθούν να τα κλείσουν τα βοθροκάναλα και οι εφοπλιστές. Το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον Άκη το Σκέρτσο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο από το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι. Δεν υπάρχει πιο άθλιο πράγμα στην πολιτική από το να είσαι ηθικός και να το παρουσιάζεις ως πλεονέκτημα. Έτσι. Αυτά τα ηθικά πλεονεκτήματα είναι που έχουν καταστρέψει χώρες και χώρες. Αυτή η αθλειότητα του ηθικού πλεονεκτήματος, με πρώτη χώρα, αν θυμάστε, που καταστράφηκε την Ελλάδα μας πριν από 11 χρόνια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη σπουδαία ανάλυση του Άκη του Σκέρτσου, που από ό,τι μαθαίνω θα κυκλοφορήσει και σε βιβλίο που θα λέει «Η καταστροφή του ηθικού πλεονεκτήματος», οι καλές οι κυβερνήσεις, οι σωστές, αυτές που σώζουν τη χώρα από τις καταστροφές, είναι οι ανήθικες κυβερνήσεις. Καταλάβατε. Αυτές που καταστρέφουν τη χώρα είναι οι κυβερνήσεις που είναι ηθικές, αυτές που σώζουν τη χώρα είναι οι κυβερνήσεις που είναι ανήθικες. Έτσι ανοίγουν τα μάτια του κόσμου με αυτές τις αλήθειες. Όσο πιο ανήθικη είναι μια κυβέρνηση, τόσο καλύτερο και για το λαό της χώρας. Είδατε αυτό που βγαίνουν τα σκάνδαλα και μετά δίνει ένα επίδομα ο Κολάμπια. Αυτό ακριβώς. Δείτε, ας πούμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία, η πιο ανήθικη κυβέρνηση που είχε η Ελλάδα μας εδώ και μισό αιώνα. Και πραγματικά με αυτή την πολύ ανήθικη κυβέρνηση η χώρα μας ζει, πραγματικά την να πω, έναν χρυσού αιώνα. Δείτε τι γίνεται στη Μύκονο και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια, τώρα προς Τετάρτη λένε πριν από την Κυριακή των εκλογών, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασφορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Μάκη, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο, τον καλύτερο πρόεδρο Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεωρήσεως εδώ στην Ελλάδα από το Σύνταγμα της Τριζίνας, άνευ ανταγωνισμού, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας, μετά φυσικά τον Θεοδωρή το Λιβάνιο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εννοείται μετά το θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως αποκάλυψε ο Μάκης, η αντιπολίτευση θέλει να εμποδίσει τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός. Απίστευτα πράγματα. Τι έχουμε δηλαδή εδώ, Μάκη μου? Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά έχουμε μια αντιπολίτευση που κάνει αντιπολίτευση στον ελληνικό λαό. Φοβούνται το λαό. Φοβούνται την κρίση του λαού μας. Πώς λέει και ο Κατσιγιάννης, πώς το λένε στην απογευματινή, η κοινωνία λέει είναι με τον Κολάμπια. Οι άλλοι είναι για την πάρτη τους. Οι εφοπλιστές δηλαδή. Φοβούνται το λαό μας η αντιπολίτευση, γιατί ξέρουν και πως στις εκλογές ο λαός μας θα μιλήσει και θα πει το μεγάλο ναι στη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί δεν είναι τα διλήμματα αυτά, αν είσαι διεφθαρμένος ή δεν είσαι διεφθαρμένος. Το θέμα είναι να πεις το ναι στη συνταγματική αναθεώρηση. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, απολύσεις από το δημόσιο και επιτέλους να αλλάξει το άρθρο 86, ώστε να μπορέσουν να δικαστούν όλοι και όλες που κάναν υπουργοί επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά πλακώσει καμιά κοβέση και βγάλει από το αρχείο τα στοιχεία για την εμπλοκή του Μάκη του Βορύδη στο σκάνδαλο το ΠΚΠ και για το οποίο σκάνδαλο έτσι ο Βορύδης τα εξέτασε τα στοιχεία και βρήκε ότι είναι απολύτως αθώος. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας κάνατε τη Νέα Υόρκη, νέο Στάλιγκραντ εκεί με το Μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Μάκη το Βορύδη. Λίγο να μας πει αυτό τι θέλει ο λαός. Τραγούδι θέλει. Φτάνουν τα προβλήματα.
αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του, εντάξει χωρίς Υπουργείο, το Μάκη, το Βορύδι, το Μαυρουδί, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο λαός που θέλει τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Ζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα δωρεάν. Είναι μια προσφορά του Μάκη του Βορύδη του Μαυρουδί. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικά διέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάξιο Κολάμπια, ο Σιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, θέλει ο λαός, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Βρήκε ακόμα μία λύση για τη στεγαστική κρίση. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί? Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε καταστρέψει την Ελλάδα μας. Και τα ακίνητά μας είχαν χάσει την αξία τους. Και γι' αυτό δεν είχαμε στεγαστική κρίση. Αλλά μετά με τον Κολάμπια φτιάξαν τα πράγματα. Ανέβηκε η αξία των σπιτιών μας, που είναι η οικονομική υγεία. Και έτσι μας προέκυψε και η στεγαστική κρίση, για την οποία όμως ο Τσίπρας δεν είχε πάρει απολύτως κανένα πρόβλημα. Και έτσι τώρα ο Κολάμπια πρέπει να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Και γι' αυτό έρχεται το ένα μέτρο μετά το άλλο για την αντιμετώπιση και τη λύση της στεγαστικής κρίσης. Είπαμε τις προάλλες πως βρήκαμε λύση για τα στεγαστικά δάνεια. Δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρους οι τράπεζες. Έτσι θα τους περισσεύουν λεφτά για να δίνουν δάνεια με ένα λογικό επιτόκιο στα νέα ζευγάρια για να αγοράσουν σπίτια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί βέβαια που νοικιάζουν. Για αυτούς λοιπόν που νοικιάζουν, στη ΔΕΘΟ Κολάμπια θα ανακοινώσει ένα μέτρο που θα αλλάξει τα πάντα. This changes everything, όπως θα έλεγε και η Naomi Watts. Ο Κολάμπια λοιπόν θα προχωρήσει σε νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Αυτοί δηλαδή που τα παίρνουν τα ενοίκια θα πληρώνουν πιο μικρούς φόρους. Οπότε έτσι λέει θα ανοίξουν και τα σπίτια που τα κρατάνε κλειστά οι άνθρωποι. Γιατί λένε να το ανοίξω το σπίτι να το νοικιάσω, θα πληρώσω φόρο. Ενώ τώρα θα το ανοίξεις το σπίτι, θα το νοικιάσεις και θα πληρώσεις κάτι φραγκοντίφραγκο. Δηλαδή δείτε, αφού πρώτα κάναμε το πρώτο κούρεμα στην φορολογία των εσόδων από τα ενοίκια, το οποίο είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, καθώς η αύξηση των ενοικίων το προηγούμενο 12μήνο ήταν μόνο 20%, τώρα θα κάνουμε νέο κούρεμα στη φορολογία των εισοδημάτων από τα ενοίκια, ώστε να ανοίξουν και τα άδεια σπίτια που είναι κλειστά. Οπότε το επόμενο 12μήνο η αύξηση των ενοικίων πάλι θα κινηθεί λογικά στα ίδια επίπεδα, κοντά στο 20%. Ποιος μαντάνει και τρίχες που πήγε και πάγωσε τις αυξήσεις στα νίκα στη Νέα Υόρκη και έγινε η Νέα Υόρκη το νέο Στάλιγκραντ. Και σωστά λέει και ο πρόεδρος Τραμπ που λέει, τι λέει, σοσιαλδημοκράτες. Αυτοί λέει είναι κομμουνιστές. Λοιπόν, και εδώ τώρα στα δικά μας, έτσι. Αντί να ασχοληθεί αυτός ο φάμελος με τα εσωκομματικά του προβλήματα, πήγε τις προάλλες και συναντήθηκε, λέει, με μια ομοσπονδία εργαζομένων στον τουρισμό. Έτσι. Τώρα, όπως όλοι ξέρουν, η Ελλάδα μας είναι μια χώρα μοντέλο για τα εργασιακά σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Αυτό δεν το λέμε πολύ παρά έξω, έτσι. Μην αρχίσουν να έρχονται τίποτα Πολωνοί, Ρουμάνοι και τέτοια να δουλέψουν στην Ελλάδα μας. Έτσι. Λοιπόν, είναι πραγματικά, πήραμε βραβείο στις Βρυξέλλες ότι είμαστε η χώρα με τις καλύτερες πρακτικές στις εργασιακές σχέσεις. Είναι πως παίρνουν κάθε σούπερ μάρκετ βραβείο κάθε χρόνο ο καλύτερος εργοδότης και το βλέπουν οι εργαζόμενοι και λένε τι είναι αυτά τα πράγματα, μάλλον αλλού τους δέρνουνε. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν ότι είμαστε παντού οι καλύτεροι στην Ευρώπη στα εργασιακά δεν άρεσε στους μαδούρους, έτσι, γιατί δεν είναι με την Ελλάδα μας. Έτσι, αυτό που σας είπα, με την Νορβηγία να παίζαμε στο Μουντιάλ, οι μαδούροι θα ήταν στην εξέδρα και θα κάνανε κουπί. Λου, αυτό. Λοιπόν, βλέπει ο φάμελος εκεί αυτούς τους εργαζόμενους, ομοσπονδία εργαζομένων στον τουρισμό, οι οποίοι του είπαν οι άνθρωποι ότι περνάνε πάρα πολύ καλά, λίγη δουλειά, πάρα πολλά λεφτά, ξεκούραστα όλα κτλ. Και τους λέει, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέει. Στον τουρισμό, λέει, οι συνθήκες είναι γαλέρας. Λέει, δουλεύουν οι εργαζόμενοι σαν σκλάβοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παίρνουν λίγα λεφτά. Σε άλλες χώρες τα λεφτά είναι πολύ καλύτερα. Ψέματα! Ψέματα! Γιατί το κάνει αυτό ο φάμελος? Για να πλήξει τον τουρισμό μας. Να μαθαίνουν οι τουρίστες ότι δεν είναι καλές οι εργασιακές συνθήκες στην τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα και να λένε, α, δεν θα πάμε στην Ελλάδα για τουρισμό. Θα πάμε, γιατί λέει, τους έχουν σαν σκλάβους τους εργαζόμενους και παίρνουν 8 κατοστάρικα για 15 ώρες εργασίας και θα πάνε οι τουρίστες στην Τουρκία. Που εκεί τι, τους εργαζόμενους, σαν τι τους έχουν, σαν πασάδες.
Δηλαδή κάνουμε κριτική στις εργασιακές σχέσεις στην ελληνική τουριστική βιομηχανία και δεν λέμε κουβέντα για την Τουρκία. Ε? Αυτό το πράγμα είναι αριστερά. Για αυτή την αριστερά έδωσε όλους αυτούς τους αγώνες που έδωσε ο Γρηγόρης ο Ψαριανός. Αν είναι δυνατόν. Να μην είσαι με τη χώρα σου και να προωθείς, ας πούμε, τις ανταγωνίστριες χώρες εκεί στα τουριστικά, να βγαίνεις και να λες στον κόσμο ότι δεν είναι καλές οι εργασιακές συνθήκες. Ενώ είπαμε, ας πούμε, στις Βρυξέλλες, εμείς πήγαμε, τα είπαμε. Έχουμε, λέει, τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε όλη την Ευρώπη. Του ρωτούσε και ο Λαζόπουλος. Παράλογο! Δεν απαντάει κανείς. Αλλά, όπως γράφει και ο άλλος στην απογευματινή, η κοινωνία είναι με τον Κολάμπια. Οι άλλοι είναι με τον εαυτό τους. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε, για όλα τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και για ένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το πολλοκυρώνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μια εικόνα από το μέλλον. Πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν θα τα έκαναν αν μπορούσαν να έχουν μια κοινή εικόνα από το μέλλον που να συνδέεται με αυτά τα πράγματα. Να μπορούν δηλαδή να δουν μαζί ποιες θα ήταν οι συνέπειες των πράξεών τους σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ένα χρόνο από σήμερα, σε δύο χρόνια από σήμερα. Σας πω ας πούμε ένα παράδειγμα από κάτι.

πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο στην ιστορία του κόσμου μας. Ας πούμε, αν η Ιαπωνία, τότε ήταν η αυτοκρατορία της Ιαπωνίας, έτσι, μπορούσε να δει το Δεκέμβρη του 41 μια εικόνα από την Χιροσίμα ή το Ναγκασάκι του 1945, τότε μάλλον η Ιαπωνία δεν θα έκανε την επίθεση στο Pearl Harbor, έτσι, και δεν θα έβαζε με αυτόν τον τρόπο τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον πόλεμο του Ειρηνικού. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Οι Ιάπωνες είναι και λίγο περίεργοι άνθρωποι. Ίσως βέβαια όχι τόσο περίεργοι όσο είναι οι αριστεροί και οι αριστερές εδώ στην Ελλάδα. Πάντως, παρόλα αυτά, οι Ιάπωνες για εμάς τους Ευρωπαίους είναι κάπως περίεργοι. Αν και βέβαια εδώ στην Ευρώπη τα καταφέραμε πολύ καλά με δύο παγκοσμίους πολέμους. Τώρα, δεν ξέρω δηλαδή, αν ας πούμε για παράδειγμα πέρσι το καλοκαίρι, ένα χρόνο από σήμερα, είχαμε τα 6 χρόνια διακυβέρνησης Κολάμπια. Τώρα φτάσαμε στα 7. Αν πέρσι, ας πούμε, το καλοκαίρι υπήρχε για τους αριστερούς και τις αριστερές εδώ στην Ελλάδα μια κοινή εικόνα, κάτι έτσι σαν μια προβολή κινηματογραφική από το μέλλον, ένα χρόνο μετά, σήμερα, σήμερα. Αν υπήρχε αυτή η κοινή εικόνα, αν θα είχαν γίνει όλες αυτές οι επιλογές που έγιναν. Αν γίναν όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν και τι σημαίνει και για τα πράγματα που δεν έγιναν, έτσι. Αν υπήρχε αυτή η κοινή εικόνα για το ένα χρόνο μετά, τι θα είχε συμβεί. Το βασικό σχήμα παραμένει το ίδιο, έτσι, ένα χρόνο μετά, τέλος Ιουνίου 25, τέλος Ιουνίου 26, έχουμε μια κυβέρνηση της δεξιάς, η οποία κάνει ό,τι θέλει και ακόμα παραπάνω. Και έχουμε μια κυβέρνηση που όλοι, τέλος πάντων, στο χώρο που υπάρχει από το κέντρο προς τα αριστερά, λένε να πέσει. Να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, λέγαμε ακριβώς περίπου τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα από το 2019 έχουμε μια κυβέρνηση που στελεχώνεται από αδίστακτους ανθρώπους, οι οποίοι λαμβάνουν διαρκώς όλα τα μέτρα για να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι μια χώρα που θα παράγει σε μεγάλες ποσότητες διαφθορά, σε μεγάλες ποσότητες σκάνδαλα, και θα είναι μια χώρα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνικές ανισότητες. Ένα χρόνο πριν. Σκεφτείτε, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χρόνο αυτά δεν συνέβησαν, περισσότερη διαφθορά, περισσότερα σκάνδαλα, αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε αυτούς τους δείκτες, ας πούμε, καταναλωτική δύναμη κτλ., πριν από ένα χρόνο ήμασταν λίγο πάνω από τη γειτονική μας Βουλγαρία. Ένα χρόνο μετά είμαστε λίγο κάτω από τη γειτονική μας Βουλγαρία, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Άρα, εμείς καλά τα λέμε. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο βλέπαμε λίγο μπροστά ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και όντως συνεχίστηκε. Το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή το πώς πέφτει μια τέτοια κυβέρνηση, το πώς μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα έχει τρίτη τετραετία, σε γενικές γραμμές είναι λιμένο. Δεν θέλει πάρα πολύ σκέψη, έτσι. Θέλει ένα ενωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, προοδευτικό, πείτε ό,τι θέλετε κι εσείς, μέτωπο, και ένα ενωτικό, λαϊκό, προοδευτικό, κοινωνικό, αριστερό πρόγραμμα που θα βάλει ένα ως εδώ. Έτσι. Και δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές φέτος ή του χρόνου, και θα πούμε αυτό. 7 χρόνια είναι πολύ καιρός. Καιρός να φύγουν. 8. 8 χρόνια είναι πολύ καιρός. Καιρός να φύγουν. Κάπου στα 7,5 θα γίνουν εκλογές. Προφανώς, αυτές οι καταστάσεις, επειδή όπως είπα, οι αριστεροί και οι αριστερές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, λοιπόν, άλλοι θα στηρίξουν με πολλές προσδοκίες, άλλοι θα στηρίξουν με λίγες προσδοκίες, άλλοι θα πούν έλα μωρέ και λίγα πράγματα να γίνουν, άλλοι θα το κάνουν, θα υποστηρίξουν, ξέρω εγώ, αυτό που λέγανε φορώντας Γάντι. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν τους αρέσει. Αυτή είναι ένα βασικό σχέδιο. Υπάρχουν και άλλα σχέδια, παραμετρικά, μικρά σχέδια. Και υπάρχουν και άλλες επιλογές, έτσι. Δηλαδή, να πούμε αυτό, ξέρω εγώ, διοργάνωση συναυλιών, διοργάνωση κηδιών, έτσι. Διοργάνωση παρουσιάσεων βιβλίων, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα, ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, δεν απασχολούν, δεν ανησυχούν καθόλου αυτούς τους αδίστακτους ανθρώπους που στελεχώνουν την κυβέρνηση και παίρνουν διαρκώς όλο και νέα μέτρα ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι μια χώρα που θα παράγει σε μεγάλες ποσότητες διαφθορά, σκάνδαλα και κοινωνικές ανισότητες.
Τώρα, επειδή τελειώνει και η σεζόν και πρέπει να δώσουμε και κάποια πτυχία εδώ στο college σε ό,τι αφορά το πολιτικό εργαστήριο, θα ήθελα να σκεφτείτε κάτι, έτσι, μια έκθεση. Μια έκθεση, λοιπόν. Δηλαδή, αν πριν από ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου του 2025, αν υπήρχε μια κοινή εικόνα, αν είχαμε μια κοινή εικόνα για το τι θα συνέβαινε ένα χρόνο μετά, 30 Ιουνίου του 2026, αν σκεφτόμασταν τι πράγματα γίνανε, τι πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά πάλι να πάμε περισσότερο σε αυτό, το τι πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Σαν να ταξιδεύουμε στον χρόνο, πάμε ένα χρόνο πίσω και λέμε, α, δεν γίνανε αυτά τα πράγματα, να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα ώστε να είμαστε σε καλύτερη θέση ένα χρόνο μετά, τέλος Ιουνίου του 2026. Τι πράγματα θα είχαν γίνει, αυτή είναι η ερώτηση. Σας κάθεστε και γράφετε. Εντάξει, θα σας περάσω όλους, δεν υπάρχει θέμα. Ας πούμε, ξεκινώντας για παράδειγμα από το Φεβρουάριο του 25. Το Φεβρουάριο του 25 ήταν απολύτως εφικτή η συμπαράταξη των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ και της Νέας Αριστεράς. Ήταν απολύτως εφικτή η συγκρότηση μιας κοινής επιτροπής προγράμματος που θα ετοίμαζε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το παρουσίαζαν στην Θεσσαλονίκη από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτά δεν γίνανε, λοιπόν, ένα χρόνο πριν. Εγώ τώρα να σας πω, δεν ξέρω τι θα έγραφα σε αυτή την έκθεση, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, οι αριστεροί και οι αριστερές εδώ στην Ελλάδα είναι περίεργοι άνθρωποι, έτσι λοιπόν. Οπότε μπορεί να μην κάναν τίποτα διαφορετικό, να μην γινόταν τίποτα διαφορετικό μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε από αυτά τα οποία τελικά γίνανε. Είπαμε, αριστεροί και αριστερός στην Ελλάδα, αριστερά και αριστερός στην Ελλάδα, είναι περίεργοι άνθρωποι, ίσως λίγο περισσότερο και από ότι οι Ιάπωνες στην Ιαπωνία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις ξένες πρεσβείες. Τώρα, σε αντίθεση με άλλες χώρες που λέμε της παλιάς Ευρώπης, της δυτικής Ευρώπης, στον ελληνικό τύπο παραδοσιακά έχουμε πάρα πολλές αναφορές, όχι ακριβώς ρεπορτάζ, για το ρόλο που διαδραματίζουν οι ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που μας έρχεται έτσι από το βάθος της σύγχρονης ιστορίας, πολιτικής και όχι μόνο πολιτικής της Ελλάδας. Έτσι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ο λεγόμενος, ας πούμε, ξένος παράγοντας είχε πράγματι πάρα πολλές πολιτικές παρεμβάσεις στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας. Σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης αυτό δεν ήταν κάτι τόσο συνηθισμένο. Προφανώς υπήρχε το ζήτημα, ας πούμε, στη Δυτική Γερμανία, εκεί τα πράγματα ήταν πολύ μπλεγμένα και ξεμπλεχτήκαν σε κάποια φάση. Αλλά αυτό με την Ελλάδα παραμένει. Παραμένει. Δηλαδή, αν δείτε λίγο το ξένο τύπο, ας πούμε, για το τι κάνουν, ας πούμε, πρεσβείες στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Βερολίνο, παντού, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες κτλ. Δεν θα δείτε πολλά ρεπορτάζ εκεί στον ξένο τύπο ότι ο ξένος παράγοντας υπανεβάζει των πρεσβειών, τι συζητήθηκε κτλ. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ακόμα και σήμερα εδώ στην Ελλάδα γίνεται δημοσιογραφική δουλειά, έρευνα, ακόμα και για το σήμερα που φτάσαμε 2026, για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της CIA στο πραξικόπημα του 1967. Ακόμα δηλαδή δεν έχουμε λύσει ακόμα και τέτοια ζητήματα. Βέβαια τώρα στο πιο πρόσφατο θα δούμε ότι στον ελληνικό τύπο έχουμε πολύ συχνά δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον των ξένων πρεσβειών για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ή διαβάζουμε, ας πούμε, πληροφορίες ότι υπάρχουν ανησυχίες στις ξένες πρεσβείες που αφορούν, ξέρω εγώ, την ασφάλεια της Ελλάδας, τις σχέσεις μας με την Τουρκία, τι χρώμα έχουν οι σχέσεις μας, είναι βαθύ κόκκινο, ελαφρύ κόκκινο, υπάρχει μεγάλη ένταση, μικρή ένταση. Επειδή ακριβώς δεν είναι πολύ ρεπορτάζ αυτό, πάντα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν κάτι επιβεβαιώνεται, έτσι, αν υπάρχει δηλαδή μια δημοσιογραφική επιβεβαίωση. Ας πούμε, πριν από το 2000, τη δεκαετία του 90 κυρίως, υπήρχε μια συζήτηση, ας πούμε, στα δημοσιογραφικά γραφεία για το αν παίζουν κάποιο ρόλο οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας σε όλο εκείνο, αν θυμάστε, που συνέβαινε με τις συλλήψεις των συνήθεις ύποπτοι που συμμετείχαν, ας πούμε, υποτίθεται σε τρομοκρατικές οργανώσεις και μπαίναν στη φυλακή, βγαίναν από τη φυλακή κτλ. Ήταν μια συζήτηση, δεν ήξερε ακριβώς κανένας τι ρόλο βαρούσαν, ας πούμε, οι πρεσβείες και οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών, ας πούμε, της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας που είναι εγκατεστημένες μέσα στις πρεσβείες. Πολλά πράγματα επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια, όχι με τους συνήθεις υπόπτους, αλλά όταν είχαμε την εξάρθρωση των οργανώσεων της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ. Έτσι, ήταν ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι υπήρχε δουλειά μέσα από τις πρεσβείες. Κάπως έτσι μας προέκυψε και πολύ πρόσφατα η παρέμβαση της πρεσβείας των ΗΠΑ της Αμερικής, ώστε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στα 82 του, 83 του, έτσι, να επιστρέψει στη φυλακή, βγήκε για λίγες μέρες, δηλαδή, και να ακυρωθεί η απόφαση που πήρε το δικαστικό συμβούλιο, η ελληνική δικαιοσύνη δηλαδή, να αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος μετά από 23 και κάτι, 24 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, υπήρξε παρέμβαση της πρεσβείας. Αυτά δεν είναι πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα στο ζήτημα της ασφάλειας, αν θυμάστε, η ίδια η κυβέρνηση Καραμαλή και ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης ο Βουλγαράκης, αν θυμάστε, όταν είχαμε το προηγούμενο μεγάλο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω κινητής τηλεφωνίας, ένα σκάνδαλο το οποίο έτρεξε από το 2004 μέχρι το 2015, η ίδια η κυβέρνηση μέσω του υπουργού του Βουλγαράκη, δημόσιας τάξης, είχε δείξει ότι το κέντρο των υποκλοπών βρισκόταν σε κάποια πρεσβεία η οποία στεγάζεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, λοιπόν. Μάλιστα τότε φαινόταν ότι η υπόθεση αυτή δεν είχε αρχίσει
dunk στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί υποτίθεται οι παρακολουθήσεις οργανωθήκανε για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι παρακολουθήσεις είχαν από ό,τι φαίνεται ξεκινήσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, το 2003, με προηγούμενη κυβέρνηση και υπουργό τότε δημόσιας τάξης, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη. Επίσης, τώρα που και για τον Χρυσοχοΐδη, συχνά έχουμε δημοσιεύματα στον Ελληνικό Τύπο ότι οι Έλληνες πολιτικοί, ακόμα και οι υπουργοί, βρίσκονται πολύ κοντά σε συνεννοήσεις με τις ξένες πρεσβείες. Ή και κάποια, ας πούμε, έτσι, λίγο τραβηγμένα σχόλια ότι ο τάδε υπουργός είναι άνθρωπος, ας πούμε, των Αμερικάνων, ή ο τάδε υπουργός είναι άνθρωπος των Άγγλων, των Εγγλέζων που λέμε. Ένα άλλο θέμα, συνήθως όταν πλησιάζουν εκλογές με τις ξένες πρεσβείες, είναι αυτό που έχουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα για το τι δείχνουν οι κρυφές δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους οι ξένοι πρεσβευτές, οι οποίες, σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα που είναι κυρίως παραπολιτικού χαρακτήρα, δείχνουν αυτές οι κρυφές δημοσκοπήσεις που κάνουν οι ξένες πρεσβείες άλλα πράγματα από αυτά που δείχνουν οι φανερές δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν, εδώ δεν έχουμε κάποια πραγματικά δημοσιογραφική επιβεβαίωση. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά αυτό συμβαίνει, αν δηλαδή οι ξένες πρεσβείες παραγγέλουν δημοσκοπήσεις οι οποίες παραμένουν κρυφές και δείχνουν πάντα άλλα πράγματα από αυτά που δείχνουν οι φανερές. Από όσο ξέρουμε, τουλάχιστον από εταιρείες ελληνικές που κάνουν δημοσκοπήσεις, τέτοιες παραγγελίες δεν υπάρχουν. Πιθανά, βέβαια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οι ξένες πρεσβείες να κάνουν παραγγελίες μυστικών δημοσκοπήσεων σε ξένες εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις. Μπορεί και να συμβαίνει. Μπορεί και να συμβαίνει. Ή από τις ελληνικές εταιρείες να μην μας τα λένε όλα. Αν θυμάστε, το είχαμε κάνει εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας πριν από πολλά χρόνια, το 2022, όταν μας ήρθε πρέσβης τον ΗΠΑ, ο Τζορτζ Τσούνης, έτσι. Αντικατέστησε τον πολύ δραστήριο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος Πάιατ είχε παίξει και ένα ρόλο στις επαφές που είχε η ελληνική κυβέρνηση επί των ημερών του στην πρεσβεία, κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι, επαφές με τον πρόεδρο Ομπάμα. Φεύγει λοιπόν ο Τζέφρι Πάιατ, πολύ δραστήριος, πολύ παρεμβατικός, και έρχεται ο Τζορτζ Τσούνης. Λοιπόν, τότε είχαμε πάρα πολλές διπλωματικού τύπου αναλύσεις σχετικά με το ότι έχει ατονίσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο Τσούνης δεν είχε καμία σχέση με αυτό που λέμε παρεμβατικός πρέσβης. Περισσότερο τα χρόνια που έμεινε εδώ στην Ελλάδα μοιάζανε με διακοπές. Δημοσιογραφικά δεν είχε απασχολήσει καθόλου τις πολιτικές στήλες. Υπήρχαν κυρίως κάποια σατυρικού τύπου σχόλια σχετικά με το ότι ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος και καλός καλοφαγάς, έτσι. Τέτοια σχόλια γινόταν για τον Τζούνη, ότι πάει τρώει σουβλάκια, κεμπάπ, γύρους κτλ. Αλλά δεν είχαμε ακούσει κάτι να παρεμβαίνει πολιτικά. Σε αυτές τις αναλύσεις, δηλαδή γιατί ο Λευκός Οίκος δεν έστειλε στην Ελλάδα έναν πραγματικό διπλωμάτη, έναν έμπειρο διπλωμάτη, πως είχαμε πριν, ας πούμε, τον Τζέφρι Πάιατ κτλ. Πολλοί απαντούσαν λέγοντας ότι αυτό έχει να κάνει με το περίφημο δόγμα της Μητσοτάκης ΑΕ, δηλαδή η Ελλάδα να αποτελεί την 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Όχι ακριβώς ο δεδομένος σύμμαχος, ο απολύτως παραδομένος σύμμαχος. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να στείλουν κάποιον έμπειρο διπλωμάτη που να όλη μέρα να ασχολείται έτσι, να κάνει μηχανογραφίες, να είναι cunning, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης. Καμία σχέση. Έτσι, όταν το Νοέμβριο του 2025 μας ήρθε η Guilfoyle Kimberley, το σκηνικό αυτό άλλαξε. Βέβαια, σε πρώτο χρόνο, αν θυμάστε, αυτά τα οποία είχαν απασχολήσει τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν ότι η νέα πρέσβυρα ήταν πρώην σύντροφος, όχι κομμουνιστικά, ερωτικά, του γιου του Τραμπ, ήταν πρώην σύζυγος του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, του Νιούνσομ, ο οποίος τώρα διεκδικεί το χρήσμα των προεδρικών για των δημοκρατικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Επίσης μας είχε απασχολήσει αρκετά δημοσιογραφικά ότι η Guilfoyle είχε φάει πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ότι ήταν εισαγγελέας παλιότερα στην Καλιφόρνια, στα νιάτα της ότι ήταν μοντέλο ρούχων κτλ. Οπότε, αν θυμάστε, τότε το πρώτο διάστημα η νέα πρέσβυρα είχε περάσει με το κομπρεσέρ που λέμε στις κοσμικές στήλες των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, πρώην μοντέλο, σύντροφος του γιου του Τραμπ,
πρώην σύζυγος του Νιούνσομ, τέτοια πράγματα. Πολύ συχνά στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Βέβαια, λίγο μετά η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν ήρθε να κάνει διακοπές στην Ελλάδα και ότι ήρθε να κάνει δουλειές, κυρίως με τα ενεργειακά, καθώς αν θυμάστε τότε, το 25, πολύ πρόσφατα δηλαδή, είχε υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστατούσε σε αυτό, ότι η Ευρώπη θα πρέπει τέλος πάντων, επιτέλους ας πούμε, μετά από τόσο χρόνια, να απεξαρτητοποιηθεί από το φθηνό ρώσικο φυσικό αέριο, παλαιότερα σοβιετικό, και επί Στάλιν ερχόταν το ρώσικο αέριο έτσι, στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, και να εξαρτητοποιηθούμε από το ακριβό υγροποιημένο αμερικάνικο, το LNG. Οπότε είπε η Γκυλφόιντ, εγώ παιδιά ήρθα εδώ για δουλειές. Οπότε άρχισε να βγαίνει σιγά σιγά η πρέσβυρα των ΗΠΑ από τις κοσμικές στήλες και να περνάει κυρίως στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι, γιατί ήρθε να κάνει δουλειές κυρίως με τα ενεργειακά. Με αυτά και με τα άλλα, προχθές είχαμε μια είδηση, έτσι, ότι η Γκυλφόιντ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, πρώην πρωθυπουργός, ως εδώ όλα καλά, διεγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι και πρώτη φορά που τον διαγράψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Σχετικά έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς, λέμε τώρα, να κάνει το δικό του κόμμα σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό δημοσιογραφικά μιλώντας, λίγο φούντωσε το ενδιαφέρον. Τι έγινε, γιατί συναντήθηκαν. Ρεπορτάζ για το τι συζήτησαν δεν υπήρξε, έτσι, και αυτό ήταν λογικό. Σε τέτοιες συναντήσεις οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν ότι δεν θα δοθεί παρά έξω τίποτα για το τι συζητήθηκε μέσα. Δηλαδή, ό,τι συζητήθηκε θα μείνει μέσα στο χώρο της συνάντησης. Συμφωνούν και οι δύο πλευρές γι' αυτό. Η μία ακόμα και αν διαφωνεί, η άλλη μπορεί να το απαιτήσει. Από την πλευρά της πρεσβείας είπανε ότι η Κίμπερλι γενικά βλέπει κόσμο. Ο Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και δεν υπάρχει τίποτα το παράξενο γι' αυτό. Τώρα, τίποτα το παράξενο, εντάξει, είπαμε, οι δημοσιογράφοι είναι περίεργοι, ψάχνουν να βρούνε, έτσι, για παράδειγμα, το τίποτα το παράξενο. Ο Σαμαράς, και πριν αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και μετά, πριν το διαγράψουν από τη Νέα Δημοκρατία και μετά, έκανε, αν θυμάστε, μεγάλες φασαρίες για τη στάση της Μητσοτάκης ΑΕ για τα ελληνοτουρκικά. Οπότε ουσιαστικά στεκόταν απέναντι στην προσέγγιση που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκης ΑΕ και Ερδογάν ΑΕ. Οπότε άλλοι σχολιάσανε ότι η Κίμπερλι του είπε «Σου δίνω την ευχή μου, ξέρω εγώ, να πέσεις». Άλλοι είπανε ότι η Κίμπερλι προσπάθησε να τον μαζέψει. Την επόμενη μέρα η Κίμπερλι συναντήθηκε με τον Τσίπρα. Εκεί όμως μάθαμε ότι συζητήθηκε, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία να μείνουν τα πράγματα που συζητήθηκαν μέσα στο δωμάτιο που έγινε η συνάντηση. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Ζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς. Το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας πριν από λίγο στα Πετράλωνα, στην Όντο Αλκμίνης, να προκαλεί ανησυχία και φόβο για εγκλωβισμένους. Βλέπετε, ο εγκλωβισμός είναι κοινός τόπος στις μέρες μας, σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στα πολιτικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 30 Ιουνίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Κατέρευσε πολυκατοικία στην Οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Αναφορές για 4 εγκλωβισμένους στα Ερείπια. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν γίνονταν εργασίες στην ίδια την πολυκατοικία ή σε διπλανό κτίριο. Στροφή από την Κουμουνδούρου σε ό,τι αφορά την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντιθέτως οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές, για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να δώσει τη θέση της σε μια προοδευτική, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Ανακοίνωσε επίσης τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου. Θέμα ηγεσίας θέτουν ανοιχτά Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Στην εθελοντική συμφωνία της αγοράς για τη μείωση των τιμών επιχείρησε να επενδύσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, όπως τις θεωρούν, για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν μαζικά χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Καταγγέλουν παράνομες και κατακριστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό οφειλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς αφετίου κακουργημάτων Λάρισας να τοποθετηθεί για μετά το πέρας της αποδεκτικής διαδικασίας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για τα Τέμπη. Ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία κρίθηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μειωμένου καταλογισμού με την εισαγγελέα να κάνει λόγο για συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Κρίσιμη εξακολουθεί να περιμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του στον Ευαγγελισμό, έπειτα από τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε η παρατεταμένη ασυτεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, παρουσιάζει σοβαρό σύνδρομο επανασύτησης και νέα αναπνευστική ανεπάρκεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάγωμα εχθροπραξιών και νέος γύρος επαφών ξεκινά σήμερα στο Κατάρ, με Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να επανεκκινούν συνομιλίες μέσω αντιπροσωπιών μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη έκανε λόγο για τεχνικού επίπεδου επαφές, απορρίπτοντας τις απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον μιλά για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στο επίκεντρο φυσικά παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Σε παράλληλο μέτωπο τώρα το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Γάζα, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τον απολογισμό των τελευταίων 24 ωρών να φτάνει τους 8 νεκρούς. Μάχη για με το χρόνο εξακολουθούν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 15.866 έχουν μείνει χωρίς στέγη και περίπου 45.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Στα Βαλκάνια μετατοπίζεται τώρα ο θερμικός θόλος που έχει θέσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε εμάς εδώ μας σώζει λίγο το βοριαδάκι. Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς απόγευμα, κυρίως στα επιρροτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε φυσικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, εδώ και λίγη ώρα. Η Μελίνα Βελιμέζη έχει όλα τα στοιχεία, τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Μελίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια απίστευτη είδηση, καθώς δεν είχαμε και δεν προηγήθηκε και κάτι για να...
0: Ούτε έκρηξη,
1: ακριβώς.
0: Ούτε
1: ναι. Κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό πόσοι εγκλωβισμένοι υπάρχουν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ όμως, υπήρχαν αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Υπάρχει μία αγνοούμενη τελικά, καθώς αναζητείται από τους συγγενείς της. Οι υπόλοιποι 3 που θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, τους έχουν βρει, έχουν επικοινωνήσει συγγενείς μαζί τους. Αυτά μετέδωσε η ΕΡΤ
0: πριν να ξέρουμε
1: από λίγο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η κατάρρευση της τετραόροφης αυτής της πολυκατοικίας έγινε τμηματικά. Οπότε αυτοί οι 3 που ήταν μέσα κατάφεραν και βγήκαν από το κτίριο.
0: Άρα είναι καλά.
1: Ακριβώς. Και έχουμε μία αγνοούμενη. Υπάρχει στο σημείο, βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, ΕΜΑΚ, για να εντοπίσουν τη μία αυτή γυναίκα που αγνοείται. Τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γινόντουσαν κάποιες εργασίες σε γειτονικό οικόπεδο, κτίριο, ανέγερση κάποιου κτιρίου ή σε ήδη υπάρχουν κτίριο. Και μάλλον έτσι. Αυτό βέβαια διερευνώνται τα αίτια, αλλά αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και είναι σε επιφυλακή και τα νοσοκομεία Γεννηματά Σωτηρία και Τζάνιο ακριβώς για τους τραυματίες. Αυτή τη στιγμή μία αγνοούμενη είναι
0: το παρακολουθούμε και επανερχόμαστε. Πάμε στο σημείο, είναι ο κύριος Μπάμπης Λόντος, είναι εκπαιδευτικός, είναι κάτοικος φυσικά στα Πετράλωνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Λόντο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου.
0: Είστε εκεί στο σημείο.
2: Είμαι στο σημείο, βέβαια, σε κάποια απόσταση γιατί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Έτσι δεν μας επιτρέπει η αστυνομία. Έχω βέβαια μια εικόνα, βλέπω εκεί το σημείο. Δυστυχώς είναι, δηλαδή η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή να σας πω. Έπεσε η πολυκατοικία και πάνω από το δρόμο φαίνονται μόνο τα κάγκελα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ποια εικόνα
0: έχει
2: είναι.
0: Έχει ισοπεδωθεί, μου λέτε.
2: Έχει ισοπεδωθεί.
0: Ναι.
2: Μάλλον έχει καταρρεύσει στο διπλανό σκάμα.
0: Ναι. Εσείς ήσασταν εκεί όταν κατέρευσε ή σπεύσατε?
2: Όχι.
0: Μένετε
2: όχι,
0: εκεί κοντά, μένετε δίπλα.
2: Ναι, πολύ κοντά. Κάτω 200 μέτρα είμαι από το σημείο. Και είναι ένα σημείο που περνάω τακτικά.
0: Ναι.
2: Γινόντουσαν εργασίες δίπλα για ανέγερση καινούργιας πολυκατοικίας.
0: Α, γινόντουσαν εργασίες τελικά.
2: Ναι, γινόντουσαν εργασίες δίπλα. Αυτό το ξέρω γιατί έχω εικόνα.
0: Ναι.
2: Έτσι, όχι εικόνα τωρινή, έχω εικόνα
0: ότι γίνονται
2: καιρό.
0: Εργασίες.
2: Ναι, γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό οικόπεδο.
0: Μάλιστα. Έτσι,
2: και από μια κουβέντα που έχουμε ανθρώπους που έμεναν στην πολυκατοικία, που ήταν κάτοικοι και ευτυχώς είχαν βγει έξω, είχε αρχίσει να αποκλίνει η πολυκατοικία, είχε γύρει λίγο.
0: Λίγο πριν καταρρεύσει εννοείται.
2: Ναι. Από σήμερα το πρωί, ίσως και από προηγούμενες μέρες, αλλά από το πρωί το είχαν επισημάνει.
0: Μάλιστα.
2: Και κοιτάγανε να δουν τι γίνεται. Γι' αυτό...
0: Είχαν αρχίσει τα προειδοποιητικά σημάδια,
2: ναι. Είχε ξεκολλήσει από τη διπλανή πολυκατοικία το πάνω μέρος.
0: Ναι.
2: Είχε δηλαδή γύρει.
0: Αυτό το είχαν εντοπίσει, είχαν υπάρξει, έχετε υπόψη σας, αν υπήρξαν κάποιες...
2: Δεν ξέρω, σίγουρα αυτό που μου είπαν είναι ότι ήταν με το μηχανικό και μετρούσαν πάνω την απόκληση. Και επειδή είδαν πολύ, σηκώθηκαν και κατεβήκαν. Και μετά από 5-10 λεπτά κατέρευσε η πολυκατοικία.
0: Α, ίσως γι' αυτό δεν έχουμε πολλούς εγκλωβισμένους, δηλαδή ο κόσμος. Όσοι έμεναν στην πολυκατοικία είχαν αντιληφθεί, μου λέτε, πως κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, κάτι δεν πάει καλά.
0: Είχε γύρει η πολυκατοικία, πάλι καλά βέβαια, από μία άποψη, δεδομένου ότι αυτό ήταν κάτι σαν προειδοποίηση για τον κόσμο.
2: Βέβαια, ναι. Αλλά τώρα πόσοι μπορούσαν να φύγουν και πόσοι δεν μπορούσαν,
0: Πού είναι, είναι στην οδό Αλκμίνης, κύριε Λόγκο.
2: Οδό Αλκμίνης, ναι. Ψηλά προς το Ίκα.
0: Μάλιστα. Εσείς ακούσατε θόρυβο όταν κατέρευσε η πολυκατοικία?
2: Όχι, εγώ δεν άκουσα κάτι, από την τηλεόραση το είδα.
0: Από την τηλεόραση το είδα και εσείς.
2: Ναι, από την τηλεόραση το είδα και ήρθα, γιατί είναι πολύ κοντά σπίτι μου.
0: Τώρα τι εικόνα, τι κατάσταση επικρατεί? Βγάζουν κόσμο, βρήκαν ανθρώπους?
2: Δεν έχω εικόνα, είναι πολλά πυροσβεστικά, έχει έρθει και ΜΑΚ μάλλον.
0: Ναι.
2: Δεν φαίνεται από πάνω κάτι, δηλαδή το σημείο που είμαι εγώ δεν βλέπω κινήσεις και δεν μπορώ να δω. Όχι, δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω το σημείο που είμαι. Είναι εδώ οι μονάδες, οι αρμόδιες μάλλον, τώρα θα ψάξουν προφανώς.
0: Άρα η αιτία εκ πρώτης όψεως και με βάση αυτά που μας λέτε κι εσείς ήταν το γεγονός ότι γινόντουσαν, τι γινόταν, ανέγερση η κύματος ήταν.
2: Είχε αρχίσει ανασκαφή.
0: Ανασκαφή. Σκάβαν θεμέλια για...
2: Δεν μπορώ να έχω εικόνα ακριβή. Κτίριο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Άρχισε ανασκαφή στο διπλανό.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λόντα.
2: Και
0: μας δώσετε...
2: ελπίζω να μην έχουμε άσχημη εξέλιξη με ζωές ανθρώπων. Γιατί περιοχές σίγουρα έχουν καταστραφεί και έχουν οικογένειες στον δρόμο.
0: Τετραόρυφη πολυκατοικία, 7 διαμερίσματα είχε, ξέρετε.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν έχω πάρει πληροφορία τέτοια. Ακριβώς πόσοι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να ελπίσουμε και να ευχηθούμε όλοι. Συγχωρείτε. Να μην έχουμε τραυματίες. Είναι καλό αυτό που μας είπε ο κύριος Μπάμπης Λόντας, ο οποίος εκπαιδευτικός κάτοικος περιοχής, ο οποίος είναι μπροστά αυτή την ώρα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία. Αποδείχτηκε καλό το γεγονός, καλό εντός εισαγωγικών, ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία λόγω του ότι έσκαβαν θεμέλια στο διπλανό κτίριο. Εντάξει. Κώστας Αβόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης που είναι στη γραμμή, μένει και στα Πετράλωνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Τι γίνεται εκεί, αναστάτωση σε όλη την περιοχή, φυσικά.
3: Προφανώς υπάρχει αναστάτωση, ελπίζουμε να πάνε καλά. Έχουμε μάθει ότι μία γυναίκα αγνοείται. Ελπίζουμε ωστόσο όλα να πάνε καλά. Είναι εύλογη η αναστάτωση. Ήταν άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ναι. Από εκεί και πέρα βασιζόμαστε στο καλύτερο δυνατό σενάριο, Κατερίνα.
0: Ναι, εσύ είσαι κοντά στο σημείο που έπεσε?
3: Είμαι γύρω στο 1 χιλιόμετρο, 800 μέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμουν σε θέση ήθελα να έχω εικόνα από το σημείο και να αντιληφθώ την αναστάτωση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο υπουργικό.
0: Στο ρεπορτάζ, το πολιτικό.
3: Στο υπουργικό συμβούλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς αναμένουμε τη νέα ηγεσία στη δικαιοσύνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, θα εισηγηθεί την επιλογή του Παναγιώτη Λιμπερόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Ευάγγελου Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πυρακάκης, θα εισηγηθεί την επιλογή του νέου Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι σε εξέλιξη. Εδώ να πούμε πως οι εκκρεμείς υποθέσεις, όπως τα Τέμπη, αλλά και οι έρευνες στον Άρειο Πάγο με βάση τον νόμο Περιευθύνησης Υπουργών για τους Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, αλλά βέβαια και η υπόθεση των υποκλοπών που παραμένει ορθά άνοιχτη παρά την πρόσφατη δεύτερη κατά σειρά αρχιοθέτησή της, αποτελούν κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς και εισαγγελείς επί των ημερών της νέας ηγεσίας, η οποία αναλαμβάνει σε μια περίοδο έτσι κι αλλιώς σύνθετη, για να το πούμε ευγενικά, με την καχυποψία των πολιτών να είναι στα ύψη και την κρίση εμπιστοσύνης προς την κορυφή της δικαιοσύνης επίσης να είναι βαθιά. Μένει λοιπόν να δούμε...
0: Και ενώψη με συγχωρείς και τις δίκες στο εφετείο για τις υποκλοπές το Δεκέμβρη, έτσι.
3: Ναι, είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
3: Μένει να δούμε και αν όντως θα επιβεβαιωθούν εδώ οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι θα προωθηθεί τροπολογία ώστε ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά, ο Ντίλιαν και οι άλλοι τρεις να πέσουν στα μαλακά ή να οθωθούν, γιατί υπάρχει εδώ μία πληροφορία ότι έναντι μιας τέτοιας τροπολογίας διαπιστώνονται διαφωνίες εντός της κυβέρνησης με τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ειδικά να εκφράζουν έντονες διαφωνίες και να απειλούν με καταψήφιση. Μένει ωστόσο να τα δούμε όλα αυτά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε αντλήσει εμείς και άλλοι συνάδελφοι, απλώς εμείς έχουμε την άνεση να τις λέμε κιόλας, ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς.
3: Ναι. Απλώς να το κρατήσουμε αυτό, Κατερίνα, σε σχέση με τις εσωτερικές διαφωνίες.
0: Αυτή η τροπολογία είναι έμπνευση Φλωρίδη, δηλαδή, για να το καταλάβω, Κώστα, με την οποία
3: ακούγεται πως είναι έμπνευση Φλωρίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει και άλλοι έχουν βάλει νομική το χεράκι τους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε ειδικά σε αυτές τις διαφωνίες που ανοιχνεύονται. Εν πάση περιπτώσει και τις απειλές για καταψήφιση κρατάμε. Τις απειλές, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του Γιώργου Γεραπετρίτη, νομικού συνταγματολόγου, μάλιστα, και του Νίκου Δένδια. Τώρα, στα άλλα ζητήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουλάει υποσχέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, επενδύοντας επικοινωνιακά στη συμφωνία κυρίων μεταξύ βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ, δηλαδή στη μεγαθυμία και την κοινωνική ευθύνη τους. Είπε νωρίτερα ότι υπήρξε συναντήληψη κυβέρνησης αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική μειώσεων από Σεπτέμβριο, τονίζοντας ότι η πολιτεία θα παρακολουθεί, θα είναι έτοιμη ώστε να επέμβει προκειμένου να μην ανέβουν οι τιμές. Αναφορικά βέβαια, Κατερίνα, με αυτά τα ευχολόγια, φορείς της αγοράς θέτουν το ερώτημα γιατί οι μειώσεις δεν προωθούνται από σήμερα ή από αύριο, μετά την χθεσινή αυτή κοινωνική συμφωνία, όπως ακούσαμε να βαπτίζεται, και πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο τις δραστικές μειώσεις τιμών. Αν δεν κάνω λάθος, και ο κ. Χατζηθοδοσίου θέτει αυτό το ερώτημα, αλλά και γενικότερα
0: και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι αγορά και όλοι οι καταναλωτές, έτσι, και όλοι οι πολίτες.
3: Και όλοι οι καταναλωτές. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια άρση των στρεβλώσεων στην αγορά. Σταματάνε τα καρτέλ. Έτσι είναι τα ερωτήματα των καταναλωτών αυτά. Απλώς εμείς τα αναπαράγουμε. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Επιχείρησε να χαϊδέψει τα αυτιά των αγροτών, κάνοντας ειδική αναφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις, και είπε ότι γίνονται πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες. Επεδίωξε να εμφανιστεί και ως επικεφαλής της κάθαρσης σε σχέση με τις υποθέσεις διαφθοράς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιχείρησε να πείσει ότι όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Να λοιπόν πως προσπαθεί να αντιστρέψει τους όρους του παιχνιδιού της διαφθοράς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έλειψαν και αιχμές προς την αντιπολίτευση. Φωτογραφίζοντας τον κύριο Τσίπρα, είπε πως τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και ότι την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα. Σημείωσε επαναφέροντας τα υλικά του 2015. Όπως έχουμε ξαναπεί, Κατερίνα, πολλά κομματικά στελέχη και πολλοί βουλευτές κρατούν αποστάσεις από την ανάσυρση των συνταγών του 2015, γιατί όπως λένε, αυτές αποκαλύπτουν την έλλειψη θετικού αφηγήματος για το μέλλον της κυβέρνησης. Και προφανώς θεωρούν ότι η περιβόητη ατζέντα 2030 είναι ένα επικοινωνιακό τζούφιο πυροτέχνημα. Τώρα, Κατερίνα, νωρίτερα τους λόγους πίσω από την επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό εξήγησε ή επιχείρησε να εξηγήσει ο Βασίλης Φεύγας, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Όπως είπε ο κύριος Φεύγας, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο στόχος της επιστολής είναι να μας ακούσουν νεοδημοκράτες που έχουν απογοητευτεί ή που θεωρούν ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη τις ευαισθησίες τους. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Φεύγας ζητά την άρση της διαγραφής του Σαμαρά και την κατάργηση του νόμου των ομόφυλων με τα ομόφυλα ζευγάρια, απέρριψε τα σενάρια που το συνδέουν με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για φαντασία και ξεκαθαρίζοντας ή προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει προσωπική ατζέντα. Οι περισσότεροι πάντως βουλευτές και τα περισσότερα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αντίθετη άποψη και θεωρούν ότι ο κύριος Φεύγας είτε θα πάει στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά είτε φλερτάρει τον κύριο Σαμαρά.
0: Κώστα, δεδομένου ότι χθες τον άδειασε ανοιχτά ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι οι θέσεις του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, ότι οι θέσεις αυτές δεν είναι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα παραμένει στη θέση του ο κύριος Φεύγας. Στη θέση του
3: γραμματέα. Θα σου μεταφέρω την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί είναι ενδεικτική. Από ό,τι νομίζω, παραμένει. Έτσι το λέει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Έτσι το είπε.
3: Έτσι το μεταφέρουμε κι εμείς. Αυτό το από ό,τι νομίζω δίνει νέες νότες απαξίωσης.
0: Εντάξει, να ρωτήσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τότε. Το λέω, προβοκατόρικα. Όχι, το λέω
3: αυτό το από ό,τι νομίζω πάντως βάζει, ξέρεις, νέες σταγόνες απαξίωσης έναντι του κυρίου Φεύγε.
0: Νομίζω ότι δείχνει και το δρόμο μάλλον. Μάλιστα.
3: Ναι, τον έχει ανοίξει.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εθελοντισμός είναι στην πραγματικότητα το σενάριο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το είδαμε και χθες με τη συμφωνία Θεοδωρικάκου εντός ή εκτός εισαγωγικών.
3: Και παραδοχή αποτυχίας των μέτρων που υποτίθεται πως έχουν εξαγγελθεί. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ποιος πιστεύει τώρα ότι η μεγαθυμία των σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων και η γενοδορία περιέχουν το κλειδί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Προφανώς κάποιοι νομίζουν πως απευθύνονται σε αφελείς. Έτσι.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Θα ακούσουμε περισσότερο από τον Κώστα Σαββόπουλο, πως κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα, έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία Μητσοτάκη στο Υπουργικό που μας μετέφερε ο Κώστας Σαββόπουλος. Ο σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι στη σημερινή του εισήγηση στο Υπουργικό επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγος, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Και θυμίζουμε ότι χθες ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έτσι με πολύ πανηγυρικούς τόνους, ανακοίνωσε αυτή τη συμφωνία με τους αρμόδιους αγοράς, όχι όλους, πολύ επιλεκτικά, που επαφείται στην καλή θέληση των ανθρώπων της αγοράς.
4: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το θέμα είναι ότι θέλουν και να τους πιστέψουμε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, τον Κοσμά Μαρινάκη, υποθέτω, είμαι σίγουρη, κυρίες και κύριοι, ότι εσείς, το ακροατήριο του Κόκκινο δηλαδή, τον γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι ο γνωστός οικονομολόγος και YouTuber που έχει το κανάλι στο YouTube, το Greek Economics, και κάνει παταγό. Έτσι, έκανε ένα σχόλιο το οποίο αξίζει να ακούσουμε γύρω ακριβώς από το θέμα αυτό.
5: Εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηχές του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάντιας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών. Ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν και τα λοιπά, μπείτε στα site και διαβάστε, ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάντιας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
0: Αυτό είναι και το διατάφτα, όπως το έθεσε ο Κοσμάς Μαρινάκης. Είναι η οικονομική κατάντια να διαφημίζει στο αυτονόητο.

0: Μετά τη συνέντευξη Τσίπρα στον Αντώνη Στρόιτερ, όπου έκλεισε οριστικά την πόρτα προς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές κτλ. Ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε αλλαγή στάσης, έχουμε στροφή από το ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του. Το είδαμε τις αμέσως επόμενες ημέρες με τοποθετήσεις στελεχών, όπως ο κυβερνητικός, ο εκπρόσωπος τύπου, όπως η αναπληρώτρια γραμματέα. Σήμερα το έκανε και επίσημος ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές και να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να δώσει τη θέση της σε μια προοδευτική κυβέρνηση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Έκανε γνωστό ότι μετά τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, που ξεπερνούν τον αριθμό 70, θα ξανασυνεδριάσει εκ των πραγμάτων και εκ του καταστατικού η Κεντρική Επιτροπή. Η συνεδρίαση αυτή θα γίνει στις 11 Ιουλίου και, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις 11 Ιουλίου είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ακούσουμε καταρχάς τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη.
1: Τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγής.
2: Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
1: Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραλληλικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
2: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
1: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων. Η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις, που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση...
2: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολική.
2: Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
1: Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογική και τις εργασίες. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μια συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνε. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
3: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
2: Επομένως, λέτε, θα κατέβουμε στις εκλογές. Είπατε, εκ των όνων κάνε.
1: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
2: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα.
2: Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει

0: η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότες της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την κλέψη ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς. Συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο κρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Αυτό είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Real FM ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Έχει ενδιαφέρον ότι και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναστασία Σαπνά, σε συνέντευξη της θέση είπε ότι ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ είπε πως δεν θα κατέβει στις εκλογές.
3: Η ερώτηση εκατομμυρίου είναι: ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές? Γιατί ακούω μετά την δημόσια, για μια ακόμη φορά, παρουσία του κ. Τσίπρα, ο οποίος είπε: παιδιά, εμείς δεν ανοίγουμε. Άκουσα κάποιοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ να λένε: μα δεν είπαμε ποτέ ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
4: Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δεν λέει ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άρα θα κατέβει με ψηφοδέλτιο.
4: Η απόφαση τελευταία, γιατί τώρα θα πάμε ούτως ή άλλως πάλι σε όργανα. Ναι, έτσι, έλεγε ότι στεκόμαστε δίπλα, παρέχουμε πολιτική στήριξη. Και ταυτόχρονα δεν αναιρούσε ούτε το ρόλο του κόμματος, ούτε κατέβαζε ρολά. Και επειδή αυτές τις μέρες υπάρχει και μια παραφιλολογία, θα πιαστώ από αυτό που είπατε πριν για τα προγράμματα και τις συγκλήσεις. Είχα μια παρουσία σε ένα φιλόξενο αντίστοιχα κανάλι και είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο Πασό κτλ. Κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο. Ότι έχουμε διαπιστωμένες συγκλήσεις προγραμματικές με όλον αυτόν τον χώρο που θέλει να εκπροσωπήσει τον προοδευτικό, τον αριστερό κόσμο. Υπάρχουν συγκλήσεις.
3: Το και θέλετε είπα, όμως, το θέλετε αυτό.
4: Έχουμε κάνει και πολλές δημόσιες πολιτικές συζητήσεις
3: στο πλαίσιο των στενών.
4: Δεν έχουμε αποστεί ποτέ το γεγονότος ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευρύτερα συνεννοήσεις.
3: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το Πασόκ, δηλαδή?
4: Όχι μόνο με το Πασόκ. Και με την Νέα Αριστερά.
3: Αλλά και με το Πασόκ.
4: Και με την Ελλάς.
3: Αλλά η άποψη λέει όχι μας με το παραμένει. Και το Πασόκ
4: δείτε
3: λέει
4: την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ξαναγυρνάω πάλι.
3: Μήπως είδατε,
4: λέει
3: συγνώμη,
4: ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο προσκλητήριο όλων αυτών των δυνάμεων. Τι διαπιστώσατε
3: πριν? Μήπως είδατε ότι ο Τσίπρας δημοσκοπήσεις... δεν ανοίγει την πόρτα και γυρνάτε προς το Πασόκ?
4: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό και θέλω να το διευκρινίσω. Είναι η ίδια ακριβώς γραμμή που έχουμε κρατήσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Με κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και με κοινές πολιτικές δημόσια προς τα έξω συνεργασίες, συνεννοήσεις, συζητήσεις.
3: Η θέση σας τώρα που βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας επιμένει σε αυτό που λέει.
4: Και το Πασόκ έχει πάρει μια απόφαση και λέει αυτονομικά αυτό.
3: Δεν είναι η ίδια συγγένεια που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και με τον Πασόκ.
4: Προφανώς δεν είναι η ίδια συγγένεια. Γιατί για το 2015-19 που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλούς συνεργαζόμενους. Έτσι, και τους οικολόγους πράσινους και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν παραδώσαμε καμένη
3: λίγο
4: γη. Για πρώτη φορά ήταν η πρώτη κυβέρνηση σε πάρα πολλές δεκαετίες μέσα που δεν παρέδωσε καμένη γη.
3: Μήπως λιένεται λίγο η ρητορική και πλέον βλέπετε το ενδεχόμενο να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές?
5: Αυτό θα είναι και το επίδικο στην Κεντρική
4: Επιτροπή. Μα δεν υπήρχε μέχρι στιγμή συζήτηση για το αν θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εκλογές.
3: Όχι, για ψηφοδέλτιο υπήρχε.
4: Το πώς θα είμαστε.
3: Δεν ξέραμε ότι θα πάτε στη ΔΕΘ, κυρία Σαπουνά. Συγγνώμη τώρα.
4: Συγγνώμη, ούτε ζήτημα ΔΕΘ μπήκε ποτέ.
3: Το ρωτούσε ο παπάς, ο Νίκος Παπάς εδώ τρεις φορές το
4: κεφί.
3: Δεν είχε απαντηθεί τώρα.
4: Ο κύριος Παπάς και πολλοί άλλοι σύντροφοι βγαίνουν δημόσια και τοποθετούνται σε ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν συζητηθεί στα όργανα. Λοιπόν, σε κανένα όργανο, σε καμία συζήτηση, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα παρουσίας του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Άρα θα πάτε.
5: Και θα κατεβάσετε το
4: ψηφοδέλτιο. Μας συζητήθηκε στην πολιτική γραμματεία και μάλιστα σήμερα συνεδριάζει για το εκτελεστικό γραφείο. Το οποίο αποφασίσαμε να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει από σήμερα Δευτέρα.
3: Ψηφοδέλτιο ετοιμάζεται.
4: Θα δούμε πώς θα είναι οι επόμενες κινήσεις και εξελίξεις. Όποτε πάντως γίνουν οι εκλογές, εμείς δηλώνουμε παρόντες. Άρα. Δεν δηλώνουμε απόντες. Το κόμμα έχει συνέχεια.
2: Όπως σας είπα και στην αρχή, εκεί παρακολουθείτε, φαντάζομαι, από την άλλη πλευρά έχετε τι ανοιχτά θέμα ηγεσίας και από τον Παύλο Πουλάκη σήμερα με ανάρτησή του και από τον Νίκο Παπά. Θα το δούμε αμέσως μετά, γιατί μπήκε η Μελίνα στο στούντιο και πάλι η Μελίνα Βελιμέζη, γιατί έχουμε νεότερα. Ευχάριστα νεότερα.
6: Ευχάριστα μέχρι στιγμή τα νεότερα. Καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, κάποιος να, δηλαδή κάποιος, η οικογένειά του να τον ψάχνει αυτή τη στιγμή που κατοικούσε σε αυτή την πολυκατοικία. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η γυναίκα που θεωρούνταν αγνοούμενη φαίνεται να επικοινώνει η οικογένειά της μαζί της και να βρίσκεται εκτός Αθηνών και δεν ήταν στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης. Να θυμίσουμε ότι υπήρχαν πληροφορίες και για άλλους τρεις αγνοούμενους, αλλά τελικά βρέθηκαν και αυτοί, επικοινώνησαν με την οικογένειά τους και φαίνεται αυτοί να κατάφεραν να βγήκαν εγκαίρως από το κτίριο πριν καταρρεύσει ο Ολοσχερός. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο σημείο, συνεργεία της ΕΜΑΚ μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για τυχόν εγκλωβισμένους, για ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Δεν γνωρίζουμε, οπότε είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής.
2: Και
6: έχουμε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο. Κάτι που μας είπε και ο κύριος Μπάμπης Λόντος νωρίτερα, που μίλησε σε σένα, Κατερίνα, και στο μαγκαζίνο, κάτοικος της περιοχής, που είπε ότι υπήρχαν, γινόντουσαν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό κτίσμα και όπως είπε.
2: Έμπαιναν θεμέλια για ανέγερση.
6: Και όπως είπε από τους κατοίκους που έμαθε, ότι υπήρχε και μια κλίση.
2: Αυτό. Μετά μέχρι ακριβώς. Τώρα, Μελίνα, ήταν αυτό που τους έσωσε τους ανθρώπους από ό,τι φαίνεται. Γιατί είδαν την κλίση να αρχίζει να γέρνει η πολυκατοικία και μάλλον βγήκαν από.
6: Βέβαια, να πούμε, διερευνώνται τα αίτια. Προφανώς. Οι αρχές εξετάζουν όμως αν προφανώς αυτές οι εργασίες που γινόντουσαν στο διπλανό οικόπεδο, εάν προκάλεσαν την κατάρρευση του κτηρίου, αν υπήρχε θέμα στατικότητας με τις εργασίες που γινόντουσαν και γι' αυτό κατέρευσε το κτίριο.
2: Οι προσαγωγές υποθέτουμε ότι είναι από τους, από το συνεργείο, από τους ανθρώπους, από τους υπεύθυνους.
6: Ναι, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι άτομα που σχετίζονται με τις εργασίες που γινόντουσαν στο διπλανό.
2: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μελίνα, για οτιδήποτε νεότερο. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε, θα παρακολουθούμε. Επανέρχομαι στα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με σημερινή του ανάρτηση πριν από 2 ώρες, ο Παύλος Πουλάκης θέτει ευθέως μετά τον Νίκο Παπά χθες θέμα ηγεσίας. Αναφέροντας τα εξής, μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του πρόεδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την ανεφορών στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής: άμεση επανοδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παραίτηση του πρόεδρου Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διαδικασία στην οποία, όπως γράφει, εννοείται ότι θα είμαι παρόν. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσουμε στη συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής, συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος, που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 10, και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και τέταρτον, άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Αυτή είναι η ανάρτηση πριν από 2 ώρες του Παύλου Πουλάκη στο Facebook. Υπογράφει Παύλος Πουλάκης, μέλος πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς όχι ανεξάρτητος βουλευτής. Χθες ήταν ο Νίκος Παπάς, ο οποίος έθεσε ανοιχτά θέμα ηγεσίας.
7: Θεωρώ λοιπόν ότι υπήρχαν δεδομένα τα οποία δυστυχώς δεν αξιολογήθηκαν και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και δυστυχώς αυτή η μη αξιολόγηση του προφανούς είχε ως αποτέλεσμα και την τωρινή δημοσκοπική εικόνα, η οποία αδικεί το χώρο μας. Προσέξτε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, άντρες και γυναίκες της παράταξης που περιμένουν ένα σήμα για να ενεργοποιηθούν εκ νέου, διότι έχει στοιχεία πραγματικά αναντικατάστατα το πρόγραμμά μας, τα οποία πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε. Θα συμφωνήσω μαζί σας, δε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν ήταν έκπληξη,
8: Πόρτα. Τέλος.
7: Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς, εμείς πρέπει τώρα στις 11 του Ιούλιου, που θα γίνει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας. Ήταν μια στρατηγική η οποία ψηφίστηκε, όπως φάνηκε, εν κενό.
8: Με ευθύνη δεν του είναι...
7: Με την κυρία Φάνων, βεβαίως.
8: Έχει μιλήσει ο κύριος Φάνων, κύριο Τσίπρα, όχι?
7: Από ότι, έχει πει δημόσια ότι δεν είχε μιλήσει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος ως τέλεχος του κόμματος να τον πιστέψω και θεωρώ...
8: Μπορεί να σταθεί ο κύριος Φάνων μετά από όλα αυτά στην ηγεσία?
7: Νομίζω ότι είναι ώρα να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Και έτσι κι αλλιώς, όμως θα σας πω την άποψή μου. Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
8: Δηλαδή,
7: το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να αναστρέψει την παρούσα εικόνα. Και η παρούσα εικόνα μπορεί να ανατραπεί με όρους τομείς. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε σε μια συνθήκη στην οποία θέλω να απευθυνθώ στους ανθρώπους, τους Σιριζέους και τις Σιριζέες που μας βλέπουν. Δεν αναστέλλεται το κόμμα, παρόλο που δημιουργήθηκε ένα σαχός που έδωσε τη δυνατότητα σε σχολιαστές, σε δημοσιογράφους όπως εσείς, να υποθέτουν ότι αποσύρεται το κόμμα από τη... Βεβαίως.
8: Όχι, δεν θα συμπορευτούμε, άρα θα κατέβουμε στις εκλογές.
7: Κοιτάξτε να δείτε.
8: Αν δεν πάμε απέναντι στον Τσίπρα, άρα δεν θα κατέβουμε στις
7: εκλογές. Δεν θα πω, ειδικά για αυτή την περίπτωση, ότι τα σχόλια και οι διατυπώσεις που γίνανε από τους συναδέλφους σας και εσάς τους ίδιους ήταν εν κενό. Ούτε βγάζατε πράγματα από το στομάχι σας. Δυστυχώς δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα. Δεν έγινε προσπάθεια για ανατραπή. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές σας, λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει η ανάταξη.
9: Πριν τις εκλογές, στην έκθεση Θεσσαλονίκης πώς θα πάτε, με ποιον αρχηγό?
7: Στην έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να πάμε με τον τρόπο που θα αποφασίσουμε τώρα στις 11 του Ιούλη και με το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας, σας λέω, ότι έχει στοιχεία αναντικατάστατα στο δημόσιο διαλόγο. Αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα συζητήσουμε στις 11 του Ιούλη.
2: Είναι 2:47, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Μας έλεγε ο Κώστας Σοβόπουλος πριν ότι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τις επίσημες ανακοινώσεις, την ανακοίνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση της ηγεσίας του Αρείου Παγού. Λοιπόν, μια κίνηση που θα είναι καταλυτική για τις περαιτέρω κινήσεις της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, που είναι η νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπυρτζή και εξαιτίας της οποίας στην ακροματική διαδικασία όχι μόνο άνοιξε αλλά θεμελιώθηκε το θέμα της κατασκοπίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
10: Γεια σας.
2: Είστε καλά?
10: Καλά, εσύ.
2: Εντάξει, σας άκουσα κάπως, ξέρετε.
10: Είναι που
2: τρέχετε. Λοιπόν, όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες μέχρι στιγμής δίνουν ότι με βάση και τις εκλογές που προηγήθηκαν στην ανώτατη δικαιοσύνη, ότι η κυβέρνηση θα επικυρώσει, δεν έχει πολύ σημασία, τον κύριο Λιμπερόπουλο για πρόεδρο και τον κύριο Μπακέλα για εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τώρα, ο κύριος Μπακέλας, όπως το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους μας, είναι πρόσωπο κλειδί σε ό,τι αφορά τη συγκάλυψη του θέματος, σωστά?
10: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω, η ανακοίνωση πριν 7 λεπτά το διαβάζω, είναι ότι εισηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε την τοποθέτηση του κυρίου Μπακέλα στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι καταλυτικό για την εξέλιξη της υπόθεσης. Από την άποψη ότι στον κύριο Μπακέλα εκκρεμεί από 7 Μάη το αίτημα για την ανάθερση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Για το θέμα της κατασκοπίας. Ο κύριος Μπακέλας μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια, παρότι χρεώθηκε σε αυτόν η υπόθεση από τον κύριο Τζαβέλα. Σας λέω, ήδη από 7 Μάη. Και δεν ξέρω αυτή η αδράνεια, θα τη χαρακτήριζα μέχρι σήμερα, τι μπορεί να προϊονίζει για το μέλλον. Τα πράγματα νομίζω είναι σαφή, γιατί αν σκεφτείτε ότι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μέχρι πρότινος, ο κύριος Τζαβέλας, ότι σε 20 μέρες αρχιοθέτησε μια υπόθεση με μια απόφαση 2.000 σελίδων και ότι δύο μήνες μετά ο κύριος Μπακέλας δεν έχει καν επανεξετάσει το αίτημα, καταλαβαίνετε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά.
2: Βέβαια, να θυμίσουμε εδώ, έτσι, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές και οι ακροάτριες να θυμούνται όλες τις εξελίξεις, ότι ο κύριος Μπακέλας ανέλαβε από τον προηγούμενο εισαγγελέα, τον κύριο Ζήση, όταν πήγε ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, και ελπίζω να τον έχουμε αύριο τον κύριο Κεσέ, να δώσει νέα στοιχεία. Το θυμόμαστε όλοι αυτό και εσείς το ξέρετε πολύ καλά.
10: Είναι δύο πράγματα που εκκρεμούν στον κύριο Μπακέλα. Ναι. Ο κύριος Μπακέλας έχει χρεωθεί στον κύριο Μπακέλα το έτοιμα σπίτι για ανάσταση
2: από το αρχείο, ναι.
10: Για να εξετάσει τα email του σπίτι αν εδώ υπάρχει κατασκοπία. Κατόπιν υπήρξε ένα νεότερο αίτημα από τον κύριο Κουκάκη και τον συνηγορό του, τον κύριο Κεσέ, για τα στοιχεία τα οποία έφερε ο κύριος Ντίλεν, τις νέες δηλώσεις ότι υπάρχει έγγραφο με την ΕΕΠ, το οποίο και αυτό ανατέθηκε στον κύριο Μπακέλα. Οπότε είναι δύο αιτήματα τα οποία εκκρεμούν, ένα για κατασκοπία και ένα για τη σύνδεση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τα οποία ήταν στον κύριο Μπακέλα, δεν είχε γίνει κάποια ενέργεια μέχρι τώρα. Και τώρα έχουμε και την αλλαγή σκητάλη και τον κύριο Μπακέλα να τοποθετείται, ενώ έχει αυτά τα δύο αιτήματα στα χέρια του, έτσι,
2: ναι.
10: Να τοποθετείται εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οπότε η μέχρι σήμερα χειρισμοί του είναι κρίσιμη και κοιτάξτε, είναι και θέμα το όταν του δίνεται, όταν εισηγείται λοιπόν η πολιτική ηγεσία τον αναλάβει αυτή τη θέση. Δεν μπορεί κανείς, νομίζω και στη διάσκεψη των Προέδρων, ρωτήθηκε νομίζω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι ο ίδιος αρνήθηκε από δημοσιεύματα που είδαν να απαντήσει, προφανώς γιατί πρόκειται για μια ενεξελίξη υπόθεση, δικαστική υπόθεση. Αλλά παρά τα αυτά, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο χειρισμός εξής από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
2: Ναι. Είναι πολλές οι γκρίζες ζώνες τώρα, κυρία Παπαδάκη. Προσπαθώ και εγώ να είμαι, ξέρετε, όσο πιο ήπια γίνεται, γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι εύκολα ήπιος με αυτό. Επίσης, θα έχετε πληροφορηθεί κι εσείς ότι συζητείτε, τουλάχιστον αυτό μας μετέφερε από το πολιτικό ρεπορτάζ ο Κώστας Σαββόπουλος προλίγου, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο τροπολογίας, να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή με βάση αυτό που επιθυμεί ο κύριος Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, επιθυμεί να μην δικαστεί στην Ελλάδα, έτσι, και να δικαστεί στο Ισραήλ. Όμως οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο ίδιος και η σύζυγός του, είναι Έλληνες. Οι ιδιώτες, οι περιβόητοι, οι διαβόητοι, οι ιδιώτες, έτσι δεν είναι. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, έχετε κι εσείς ανάλογη αίσθηση ότι κάτι θα κάνουν, μια κίνηση?
10: Κοιτάξτε, οι διαρροές δεν μπορεί να είναι τυχαίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, ούτε η προηγούμενη διαρροή ότι θα για μετατροπή όλων των ποινών των πλημελημάτων σε ποινές φυλάκισης,
2: ναι.
10: Γιατί εδώ έχουν το ανώτατο όριο, οπότε θα έπρεπε να γίνει μια τροπολογία που να αφορά την ποινή δηλαδή που έχει επιβληθεί στους πρωτόδικα καταδικασμένους για τις υποκλοπές, εννοώ, είναι η ανώτατη, τα 126 έτη, τα οποία 8 εκτιτέα. Οπότε θα έπρεπε να γίνει μια τροπολογία να μετατραπούν σε χρήμα ανεφορείου φυλάκισης.
2: Ναι, ναι.
10: Τώρα, η δεύτερη διαρροή, και πάλι δεν μπορεί να είναι τυχαία, είναι κάτι πάρα πολύ φωτογραφικό, η ετεροδικία. Και χαίρομαι, ας πούμε, που έχω τη χαρά να το συζητήσω και δημόσια μαζί σας, γιατί η ετεροδικία δεν είναι απλά ένας θεσμός για να δικαστεί ένας ιδιώτης σε άλλη χώρα. Άπαξ και θεσπιστεί η ετεροδικία είναι ένας θεσμός μεταξύ κρατών. Δηλαδή, κυρίαρχα κράτη αναγνωρίζουν ότι ένα άλλο κρατικό όργανο, ένα κρατικό όργανο το οποίο δράσει σε μια άλλη χώρα, έτσι μπορεί να δικαστεί, να μην δικαστεί στη χώρα που έχει διαπράξει το οποιοδήποτε αδίκημα και να δικαστεί στη χώρα η οποία το έστειλε. Άρα, εάν θεσπιστεί θεσμός ετεροδικίας, είναι shortcut to victory. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη παραδοχή για να πούμε ότι ο κύριος Ντίλιαν ήταν ένα κρατικό όργανο.
2: Μάλιστα.
10: Οπότε με μεγάλη χαρά περιμένουμε μια τέτοια τροπολογία.
2: Άρα, θα περιμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις και εδώ είμαστε για να τις αναλύσουμε και κυρίως να φωτίσουμε τις σκοτεινές πτυχές με τη βοήθειά σας, κυρία Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπιρτζή. Λοιπόν, Αλέκα, ζούμε για το τέλος, για Μουντιάλ, αλλά και με άλλες πτυχές, όχι μόνο τις αθλητικές.
11: Είχαμε ετοιμάσει κάτι, ναι, Κατερίνα, σήμερα, αλλά ήρθαν οι εκπλήξεις χθεσινοβραδινές και οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτό και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των ευρωπαϊκών ομάδων, γιατί η πρώτη απόλυτη έκπληξη σημειώθηκε χθες. Μιλάμε για την πρώτη φάση των νοκάουτ, θα ακολουθήσει και δεύτερη, με την Παραγουάη να αποκλείει το μεγάλο φαβορί, τη Γερμανία, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι, και λίγο αργότερα η Ολλανδία αποκλείστηκε επίσης και αυτή με τη σειρά της από το Μαρόκο. Το Μαρόκο πήρε την πρόκριση επικρατώντας πάλι στα πέναλτι με 3-2. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί για τις ευρωπαϊκές ομάδες αυτό το φετινό παγκόσμιο κύπελο, και γενικώς για τους μεγάλους. Απόψε παίζει η Γαλλία με τη Σουηδία, μία εκ των δύο θα μείνει εκτός, και ταυτόχρονα η ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία νωρίτερα στις 8 και τα χαράματα το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Είχαμε ετοιμάσει λιγάκι να ασχοληθούμε με την με το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια, είχε έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία και έγινε σε ένα fan zone από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν τώρα στη διάρκεια του Μουντιάλ στο Σαν Πέδρο Σκουέρ, ένα ιδιαίτερα δημοφιλή χώρο διασκέδασης που λειτουργεί ως fan zone. Αυτό
2: αλλά
11: δεν σημαίνει.
2: Είναι ο μόνος νεκρός. Έχουμε
11: και δεν είναι ο μόνος νεκρός. Να πούμε ότι καταρχάς εξακολουθεί να του τυλίγει για ένα πέπλο αυτό το έγκλημα που έγινε, αυτή την επίθεση μέσα στον κόσμο, παρότι δεν ήταν σε εξέλιξη ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Βλέπουμε μέσα να προσπαθούν να το υποτιμήσουν, να το αποσυνδέσουν, όχι να το αποτιμήσουν, να το αποσυνδέσουν από το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά παραμένει μια επίθεση με νεκρό μέσα σε fan zone και είχε στο μεταξύ έρχεται αυτό συνέχεια. Πυροβολισμούς που υπήρξαν κοντά στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Αγγλίας στις αρχές του Ιούνιου, τότε τραυματίστηκαν 9 άτομα, χωρίς και αυτό να συνδέεται, να το έχουν συνδέσει άμεσα, είτε με την αποστολή των Άγγλων, είτε με οποιοδήποτε οτιδήποτε που να έχει σχέση με το Μουντιάλ. Και στο Kansas City επίσης στις 16 του Ιούνιου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας οδηγός Uber που μετέφερε οπαδούς στο γήπεδο μετά από μια σειρά τυχαίων πυροβολισμών στο δρόμο. Αυτά μέσα σε λίγες μέρες, έτσι στην καλύτερα φυλασσόμενη χώρα του κόσμου αυτή τη στιγμή, τις Ηνωμένες Πολιτείες επί του Τραμπ, και ακριβώς όπως το λες Κατερίνα, και την καλύτερα φυλασσόμενη με εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη και drones να πετούν καθημερινά πάνω από τους
2: πυροβολισμούς, νεκρούς και
11: την ίδια ώρα να έχουν αποκλειστεί χιλιάδες οπαδοί, βέβαια, έτσι, ακόμη και ποδοσφαιριστές.
2: Ωραία, θα σε ακούσουμε. Ωραία, για το γεγονός ότι μας έδωσε πληρέστατη ενημέρωση η Αλέκα. Θα την ακούσουμε φυσικά και στις 4. Τέλος εδώ. Το ένθετο πάλι με την Αλέκα είναι το πρόσωπο, η star των ημερών. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Το ένθετο για το Μουντιάλ. Η Μελίνα Βελιμέζη για σύντομες ειδήσεις και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πέτρα Άλωνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής με συνεργεία της ΕΜΑΚ. Προσπαθούν για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για μια αγνοούμενη γυναίκα δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς τον λόγο άτομο επικοινώνησε με την οικογένειά του, ενώ και πληροφορίες για άλλους τρεις αγνοούμενους που υπήρξαν νωρίτερα δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς τα τρία άτομα πρόλαβαν και βγήκαν από το κτίριο πριν πέσει. Γινόντουσαν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο κόκκινο Μπάμπης Λόντος, εκπαιδευτικός και κάτοικος της περιοχής. Σε πέντε προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές εξετάζουν αν οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των σειρμών του ηλεκτρικού μετά από πτώση δέντρου στην περιοχή των Πετραλώνων. Την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τα επόμενα βήματα του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν κατεβάζει ρόλα, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να δώσει τη θέση της σε μια προοδευτική τόνωση. Ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εθελοντική συμφωνία της αγοράς για τη μείωση των τιμών επιχείρησε να επενδύσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Καταγγέλουν παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό οφειλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας του Τριμελίου Σεφετίου Κακουργημάτων Λάρισας να τοποθετηθεί για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου. Για την κακοποίηση μέχρι θανάτου στην Κρήτη, στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες στο σιδηρόδρομο. Ακινητοποιήθηκε το πρωί λίγο μετά κοντά στην περιοχή της Σύραγγας Όθριος. Η αμαξοστοιχεία Intercity 50 αποκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη Hellenic Train. Η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα, όπου μεταφέρθηκε με ειδικό μηχάνημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάγωμα εχθροπραξιών και νέος γύρος επαφών ξεκινά σήμερα στο Κατάρ με Τεχεράν και Ουάσιγκτον να επανακοινούν συνομιλίες μέσω αντιπροσωπιών. Η Τεχεράν κάνει λόγο για τεχνικού επίπεδου επαφές, ενώ η Ουάσιγκτον μιλά για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στο επίκεντρο παραμένουν τα στενά του όρμου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Έως τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως τους 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δέλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης και μαζί μου από την αρχή της εκπομπής ο καλός συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης στην Αυγή, ο Κώστας Πουλακίδας. Κώστα, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε μαζί σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Εντάξει, να πούμε ότι για την τετραόροφη πολυκατοικία, από ό,τι βλέπω που παίζουν τα κανάλια σε συνεχή απευθείας μετάδοση, ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος κάτοικος. Στην αρχή είχαν πει ότι για μια γυναίκα που αγνοείτο, τελικά εντοπίστηκε, απλά είχε φύγει. Και ότι μάλλον οφείλεται σε εργασίες που γινόταν η κατάρρευση σε διπλανό κτίριο και έχουν προσαχθεί οι πέντε υπεύθυνοι, αν είναι σωστές οι ειδήσεις αυτές που λογικό είναι.
1: Δεν θέλω να κάνω τον ειδήμονα, ίσως να ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί η πολυκατοικία έπεσε τμηματικά και όχι μία και έξω. Δεν θέλω να κάνω όμως τον ειδήμονα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, είναι εκεί και η πυροσβεστική και
1: έτσι πέφτουν και οι κυβερνήσεις, τμηματικά.
0: Α, ήθελες να το εισαγάγεις αμέσως, άρα να ξεκινήσουμε από... από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήθελες να πούμε για το Χαμπέμους Πάπαμ στη δικαιοσύνη.
0: Συνεχίζεις να αποφεύγεις, αλλά δεν θα το αποφύγεις για πολύ, θα το πιείς. Το πικρό ποτήρι, γιατί για το πώς καθαραίουν οι ηγεσίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Έχεις και τα νεότερα από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
1: Ναι, έχει πριν από λίγη ώρα, οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτό. Επιβεβαίωση του κυρίου Βερμιώτη. Σ' αρέσει σαν τίτλος.
0: Πάρα πολύ.
1: Έτσι, ωραία.
0: Ο Μητσοτάκης στο ειδικό δικαστήριο.
1: Μητσοτάκης κάτω από το 25%. Αυτό. Νέα Δημοκρατία είναι στο 24%.
0: Α, την ανέβασα.
1: Μισή μοναβίτσα.
0: Μισή μονάδα.
1: Ναι, ναι. Αυτό το...
0: Αλλά πιο μπροστά της είχε δώσει από την προηγούμενη άλλες δύο μονάδες. Τον βλέπω και τον κύριο Παναγόπουλο.
1: Δύο μονάδες πάνω είναι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
0: Είναι η Ελλάδα.
1: Μιλάμε πάντα για πρόφηση ψήφου.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα λοιπόν του κύριου Τσίπρα από το 12,8 πήγε στο 14,7. 1,9 για να είμαι λοιπόν ακριβής.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ ανέβηκε και αυτό 0,4, είναι στο 10,4 από 10%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, έχει πτώσει συνεχιζόμενη. Από το 9,5 έχει κατέβει στο 7,8. Η Ελληνική Λύση είναι στο 6,7% από το 6,3. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στα ίδια 6,4. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,1 από 3,2. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,3% από 2,6%. Η Φωνή Λογικής στο 2,3% και αυτή από 2,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3% από 1,5%. Οι Δημοκράτες στο 1% από 0,8%. Οι αναποφάσεις συνολικά είναι στο 15,7%. Έχουν μια μείωση των αναποφασίσεων γιατί ήταν 17,3%.
0: Άρα, αν μπορούμε
1: μια
0: έτσι, από την αρχή έτσι, να συμπυκνώσουμε κάτι, η Νέα Δημοκρατία.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία στο 24, την Ελλάδα κοντά στο 15, η διαφορά είναι μονοψήφια.
0: Μονοψήφια.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%. Γι' αυτό και έλεγα πριν.
0: Για τον κύριο Δρυμιώτη. Να θυμίσουμε απλά ότι ο κύριος Δρυμιώτης είχε πει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25% στις εκλογές, τότε θα βγάλει λιγότερους από 75 βουλευτές και οι αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχουν τη δυνατότητα να τον παραπέμψουν στο ειδικό δικαστήριο για το θέμα των υποκλοπών. Ναι. Θα έλεγα και για άλλα θέματα που θα προκύψουν ή που έχουν προκύψει ήδη, αλλά έχουν μείνει σε.
1: Ερώτημα
0: επίπεδο.
1: Για το κόμμα Σαμαρά, ποια είναι δυναμική του έως 11%. Το 3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό, ότι είναι πιθανό να το, πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 8% αρκετά πιθανό. Είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, έρευνα η οποία δείχνει το κόμμα Σαμαρά στη φάση αυτή να είναι διψήφιο. Και για μένα το βασικό το οποίο...
0: Εδώ ας πούμε κάτι, ότι υπάρχει και ένα περιθώριο στατιστικού λάθους ώστε αυτό το 24 να μην είναι 24, να είναι 22. Το λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Τυπικά είναι καλυμμένοι όλοι. Και για να βγει το συμπέρασμα ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία δίνει τη μάχη όχι για την αυτοδυναμία, αυτή την έχει καταλήψει οριστικά, ούτε για το 30%. Στην πραγματικότητα είναι για το 25%. Εάν στο καλύτερο για αυτήν σενάριο, που θα εξαρτηθεί και από την συμμετοχή στις εκλογές, αν είναι δηλαδή χαμηλή, να περάσει το 25% και να πάει στο 26-27%, ή στο χειρότερο, εάν είναι αυξημένη η συμμετοχή, γιατί από όσους μπαίνουν, κανένας δεν πάει στη Νέα Δημοκρατία, να πέσει πιο χαμηλά και να είναι κοντά στο 20. Ανάλογα και με το πού θα κινηθεί, πού θα κάτσει τελικά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν είναι μόνο δημοσκοπικό. Αλλάζει συνολικά την πολιτική συζήτηση στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ένα κόμμα Σαμαρά, με δεδομένο ότι μπορεί να πιάσει Να μην πάρει 11%, να πάρει το μισό από αυτό το 11%.
0: Ναι.
1: Να πάρει 6 μονάδες, ας πούμε. Είναι προφανώς ότι τελειώνει και τη συζήτηση περί Νέας Δημοκρατίας πάνω από το 25%.
0: Ακριβώς. Αλλά εδώ πέρα να πούμε ότι από τον δικό του, τον Χρήστανθο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος και τον απηχεί, έχει γράψει λοιπόν ότι ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να γίνει ο game changer. Δηλαδή να επανατοποθετήσει συνολικά την πολιτική συζήτηση και να διαδραματίσει ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης της επόμενης μέρας.
1: Με ή χωρίς την Νέα Δημοκρατία, το ερώτημα.
0: Ναι, δεν υπάρχει απάντηση.
1: Ο στόχος είναι να κυβερνήσει ξανά πάλι η Νέα Δημοκρατία. Με άλλη ηγεσία.
0: Εδώ κράτησε το αυτό, γιατί υπησέρχεται ένας άλλος παράγοντας από τότε που εμφανίστηκε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πηγαίνουμε για έναν νέο διπολισμό. Διπολισμό με την έννοια ότι γύρω από δύο πόλους θα.
1: Ένας μικρός δικοματισμός.
0: Θα πολλωθεί η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ισχύει. Δηλαδή, μικρός δικοματισμός.
0: Από τώρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε Μητσοτάκη Συνοδού απέναντι σε Ελλάς Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Εάν αυτό είναι, τότε εδώ πέρα ο Αντώνης Σαμαράς κινδυνεύει να έρθει τρίτος. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να είσαι game changer όταν το πολιτικό παιχνίδι έχει πολλωθεί γύρω από δύο άλλους παράγοντες. Και αυτό είναι που τους κάνει πια και έχουν δεύτερες σκέψεις στο επιτελείο για το πότε πρέπει να ανακοινώσουν το κόμμα. Εάν θα πρέπει να το κάνουν μέσα στον Ιούλιο, ενδεχομένως στις 24 Ιουλίου επαιτειακά.
1: Που είναι η επαιτειός για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Και πατώντας σε αυτό που προβλέπουν κάποιοι στο επιτελείο του τις αρνητικές εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής για την Ελλάδα. Ή εάν θα πρέπει να πάνε στην άλλη εισήγηση, την πιο σταθερή, και να το κάνουν όσο πιο κοντά στις εκλογές, ακόμη και την ημέρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές. Δηλαδή να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όποτε βγείτε τον Σεπτέμβριο, αν πάει στις προώρες, ή τον Μάρτιο, εάν εξαντλήσει. Και μόλις θα ανακοινώσει οι εκλογές, να βγει αμέσως και ο Αντώνης Σαμαράς και να πει ότι συμμετέχουμε στις εκλογές με ένα κόμμα το οποίο θα είναι πλήρως στημένο σε επίπεδο οργανωτικό, σε επίπεδο προγραμματικό και σε επίπεδο κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Ακούς τίποτα για τα ψηφοδέλτια?
1: Ακούω πολλά πράγματα για τις εκλογές, γιατί αυτή τη στιγμή, όχι τώρα, τις τελευταίες μέρες, τις προηγούμενες ημέρες, από την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα, το πιθανότερο είναι εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Τον Σεπτέμβριο,
1: αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι, μιλάει το ρεπορτάζ μιλάει για 27 Σεπτεμβρίου, που είναι Κυριακή. Και μάλιστα υπήρξε προχθές Κυριακή ένα άρθρο του κυρίου Παχελά στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Το προσωπικό του άρθρο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο έλεγε για εκλογές νωρίς και έλεγε ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε μία άλλη κυβέρνηση. Υπηρεσιακή.
0: Έκανε και πρόβλεψη ότι δεν θα εκλεγεί αμέσως και ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Και ότι αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση ελπίζω λέει να έχει αρκετό τεχνοκρατικό δυναμικό για να μπορέσει να διαχειριστεί την ιστορία με τον νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα που θα ψηφιστεί στην Τουρκική Βουλή κτλ. Δεν θέλω να μπλακώ σε αυτά.
0: Όχι, έχει τη σημασία του για να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε εκλογές. Είχε νομίζω και η Εστία ένα άρθρο την Κυριακή που έλεγε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μας, ο κύριος Γεραπετρίτης, ζήτησε από τον Χακάν Φιντάν να μεταθέσουν την ψήφιση της Γαλάζιας Πατρίδας, που είναι εσωτερικό δίκαιο, αργότερα, μετά από τις ελληνικές εκλογές, έτσι ώστε να μην τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Και νομίζω το υπέγραφε ο κύριος, ο καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Κωτάκης, και έλεγε ότι το έχει διασταυρωμένο και από τρεις πηγές. Το έχω και εγώ διασταυρωμένο από μία πηγή, όχι τρεις, ότι πράγματι αυτό το ζήτησε ο Γεραπετρίτης από τον Φιντάν, χωρίς να ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος ή αν είναι κάποιος άλλος. Αυτό, άρα έχει κάποιες πληροφορίες ο Παπαχελάς και έχει κάποιες πληροφορίες και ο Σαμαράς, γι' αυτό και πυκνώνει τα ραντεβού με υποψήφιους που θα συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτιά του. Έχει και αυτό την σημασία και βλέπει συνέχεια κόσμο. Κάτι ακούω για τον Κώστα Ανεστίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή.
1: Να δούμε που θα καταλήξει.
0: Κάτι ακούω για τον Πύρο Δήμα, με τον οποίο έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές.
1: Που ήταν φίλος του Βενιζέλου, θυμίζω.
0: Ναι, και είχε κατέβει μετά ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι ακούω για τη Βούλα Πατουλίδου. Κάτι έχει κυκλοφορήσει και δεν το έχει διαψεύσει ο Κώστας Λαπαβίτσας. Και επίσης έχει κυκλοφορήσει για τον Δημήτρη Βερβεσό.
1: Μιλάει με όλα τα κόμματα.
0: Μιλάει με όλα τα κόμματα.
1: Και ο Ανεστίδης μιλάει με πολλά κόμματα, να ξέρεις.
0: Ναι, σωστά. Άρα, πάντως, ναι, μιλάνε με πολλά κόμματα.
1: Ο Ανεστίδης στον αγροτικό κόσμο είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής Και αυτά που του έκανε, η καθεστωτική λογική που του έκανε, το, η μεταχείριση που είχε από το Μαξίμου, από την ώρα που δικαιώθηκε, τον έχει ανεβάσει, πολύ τις συμμετοχές του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν εξαρτάται από το κόμμα που θα τον προσεγγίσει, αλλά από τη δική του βούληση, γιατί εκείνος θα μπορεί να διαλέξει.
0: Ναι. Εγώ είπα μερικά ονόματα τα οποία έχουν συζητήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχουν δώσει τα χέρια και αν έχουν κλείσει, αλλά δεν συζητήσαν απλώς για να κάνουν έτσι μια διερευνητική κουβέντα. Το προχωρήσανε. Για τον κύριο Ανεστίδη νομίζω ότι είναι πολύ κοντά. Για το λόγο ότι ήταν στην Νέα Δημοκρατία, έχει πλέον μένος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που θεωρεί ότι του έστησε όλη αυτή την υπόθεση. Άρα το πιο πιθανό και κοντινό είναι να πάει στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πάντως,
0: και για να κλείσω αυτό το ρεπορτάζ, ένα θέμα είναι πώς θα κινηθεί ο Κώστας Καραμανλής, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει μια επίθεση που προς το παρόν μοιάζει να είναι επίθεση φιλίας από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά έχει και μια ουρά ότι αν δεν τον αποτρέψει από το να παίξει ενεργό ρόλο υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, τότε η επίθεση φιλίας θα γίνει επίθεση έχθρας. Ο ίδιος τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία που μιλάνε μαζί του, τον επισκέπτονται στο γραφείο του και ρωτάνε τι να κάνουν κατά την άποψή του. Να πάνε στον Αντώνη Σαμαρά και να συμμετέχουν στην προσπάθειά του ή όχι. Και οι πληροφορίες λένε από τους ανθρώπους αυτούς κυρίως ότι ναι, τους δίνει το ok για να πάνε στον Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα λοιπόν το τελευταίο είναι εάν θα κάνει και μια καθαρή δήλωση πριν τις εκλογές. Το Μαξίμου λέει ότι δεν θα κάνει και έχει μείνει ανοιχτό. Κλείνουμε τώρα αυτό το από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και ίσως έπρεπε να πιάσουμε και τον κύριο Βασίλη Φεύγα, ο οποίος είναι γραμματέας
1: πολιτικού. Το κρατάμε το κομμάτι κυβερνητικό. Μια και λες τώρα είμαστε ακόμα στα εκλογικά, να σου δώσω ένα τελευταίο στοιχείο, γιατί έχει τη σημασία του αυτού. Ποιο είναι το βήλημα των εκλογών που θα επικρατήσει? Άλκο. Διαφάνεια, διαφθορά 64%. Σταθερότητα κυβερνησία, το βήλημα που βάζει ο Μητσοτάκης, 28%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά που το διακύβευμα των εκλογών θα είναι η διαφάνεια και το ζήτημα της διαφάνειας και το ζήτημα της διαφθοράς. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε να είναι τόσο ψηλά. Προφανώς όλοι λένε ότι η οικονομία είναι το βασικό ζήτημα, αλλά το γεγονός ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι, δηλαδή ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με αυτό, σημαίνει τη συνολική απόρριψη της Νέας Δημοκρατίας, της αντίληψής της, και δείχνει και το ταβάνι του κυρίου Μητσοτάκη, το
0: 28%. Γενικώς εκεί και με διάφορα άλλα ερωτήματα που βάζουν συμπληρωματικά θέλουν να δείξουν ότι το ταβάνι του είναι το 30, αλλά νομίζω ότι εδώ του κάνουν και ένα δώρο οι καλοί δημοσκόποι. Όπως επίσης έχει χάσει και το άλλο ο κύριος Μητσοτάκης, το θέμα της σταθερότητας. Οι περισσότεροι πια μέσα σε ένα χρόνο έγινε αυτή η μετατόπιση του εκλογικού σώματος, την αντιπαρέρχονται την πολιτική σταθερότητα και προτιμούν την πολιτική αλλαγή. Άρα και τα ποιοτικά στοιχεία πια δεν τον
1: αυτό πια, για μένα αυτό είναι λογικό. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα μια κυβέρνηση που απευθύνεται στο 50% στην πλειοψηφία. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι κοινωνική πολιτική μειοψηφία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ένα άλλο δίλημα το οποίο επικρατεί σημαίνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει ούτε καν την ατζέντα των εκλογών.
0: Αν δεν, και εδώ πέρα έχει για αυτούς ένας κίνδυνος, για όλους τους υπόλοιπους κάτι θετικό. Μπορεί να συνδεθεί η διαφθορά με την κακή οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια. Εάν αυτά τα δύο τελικά συνδεθούν και επικρατήσουν ως το βασικό δίλημα, τότε νομίζω ότι θα εγκαταλείψει οριστικά και το 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντί του,
1: επειδή έλεγε Σαμαρά, να σου πω ότι κατεβαίνει και ο Γεροντόπουλος στον Εύρο, έτσι.
0: Ναι, και μόλις τώρα κάτι ήρθε και ένα SMS υποψήφιος ο Γεροντόπουλος. Ναι. Αλλά ήταν από παλιά φίλος του Αντώνη Σαμαρά, ήταν συνδεδεμένος, δεν θα έλεγα ότι είναι και από τις εκπλήξεις.
1: Και ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα που δεν είχε δεχτεί ποτέ ο Μητσοτάκης να το αξιοποιήσει.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ ταυτισμένος. Έχουμε όμως και άλλα. Έχουμε και τα δικά μας, Κώστα. Έχουμε σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος ζητά στην ουσία παρέτηση του.
1: Να βάζει θέμα ηγεσίας.
0: Σωκράτη Φάμελου βάζει θέμα
1: ηγεσίας. Από χθες έχει ξεκινήσει να τίθεται αυτό το ζήτημα. Το έφεσε ο κύριος Παπάς, κάνοντας λόγο για συλλογική ηγεσία. Και ο κύριος Πολάκης σήμερα το βάλε πιο καθαρά, λέγοντας ότι, μιλώντας καθαρά, ότι εδώ έχουμε, ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος και ότι ο ίδιος, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, πρέπει να ξαναγυρίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα της, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και υπέγραψε ως μέλος πολιτικής γραμματείας, μέλος της κεντρικής επιτροπής και όχι ως ανεξάρτητος βουλευτής. Και μάλιστα το όχι με κεφαλαία. Για να δείξει ότι θα επιστρέψει, επειδή βάζει ζήτημα αλλαγής και εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm. Τώρα, αυτό για την συλλογική ηγεσία προφανώς θα είναι προσωρινή και μεταβατική, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Όταν θα ζητήσει, για παράδειγμα, όταν θα γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, ή όταν θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την πρόταση μορφής που την κρατάει και την κρατάει για το τέλος, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές και να μην προλάβει να την καταθέσει, έτσι. Εκεί ποιος θα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν θα τον εκπροσωπήσει η συλλογική ηγεσία.
1: Σε κάθε περίπτωση. Καλά, στη κοινοβουλευτική ομάδα πάντα θα υπάρχει ο
0: Θα υπάρχει πρόεδρος. Ο πρόεδρος.
1: Σε κάθε περίπτωση, 11 Ιουλίου θα έχουμε συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Είχε υπάρξει το αίτημα από το Σάββατο και αποφασίστηκε γι' αυτό.
0: Σήμερα
1: συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο. Εκεί ο κύριος Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά. Το λέω ακριβώς έτσι όπως ήταν η διατύπωση, γιατί σε αυτή τη συγκυρία έχουν σημασία οι διατυπώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα με παρεμβάσεις του αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση σε επόμενες εκλογές, είπε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος άσκησε και κριτική στα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στελέχη τα οποία ζητάνε ότι σήμερα συνυπογράφουν το αίτημα για συνεδρίαση, εδώ και τρεις εβδομάδες και από την πρώτη στιγμή που πήρε απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, αμφισβήτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και την αρκοφέτησαν. Ζητούσαν η Κεντρική Επιτροπή να αλλάξει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητούσαν μάλλον η Κεντρική Επιτροπή για να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρότι ότι μειοψήφισαν οι προτάσεις τους. Λέγοντας ότι αυτό προσβάλλει τη δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, εγώ θα πω μόνο ότι πράγματι υπάρχει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ήταν ξεκάθαρη ότι δεν θέλει να υπάρξει αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ως προς αυτό, στην Κεντρική Επιτροπή δεν διαφώνησε κανένας. Θυμάμαι όμως ότι μια μέρα μετά, τη Δευτέρα μάλλον, δύο μέρες μετά, ήταν εδώ ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε, ευθαρσός ο άνθρωπος, ότι υπερψήφισε αυτή την απόφαση, αλλά στο ερώτημα για το εάν αυτή η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο στις εκλογές, όχι μέχρι τις εκλογές, και αν κινηθεί αντιπαραθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως όχι. Και ότι αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να έρθει ξανά η Κεντρική Επιτροπή και να ξεκαθαρίσει και αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, κατεβαίνει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν κατεβαίνει? Εδώ έχουμε την.
1: Από τότε που σου μίλησε ο κ. Ξανθόπουλος, έχει μεσολαβήσει κάτι δομικό. Η παρέμβαση του κ. Τσίπρα, μάλλον συνέντευξη του κ. Τσίπρα, στην οποία είπε ότι όποιο θέλει να έρθει, επιμένει, εγώ δεν θα μιλώ με κόμματα και όποιο θέλει να έρθει, θα έρθει ατομικά.
0: Καμία συνεργασία με κόμματα μέχρι τις εκλογές.
1: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του, παρουσιάζει μια ισχυρή δυναμική στις δημοσκοπήσεις. Είναι προφανές ότι δεν έχει λόγο αυτό το οποίο κάνει, αφού πετυχαίνει, να το αλλάξει.
0: Ακριβώς. Αφήνει ανοιχτό απλώς το ερώτημα τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο οποίος έχει πει ότι θα συζητήσει τότε με όλο τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου για να διερευνήσει αν θα υπάρξει κυβέρνηση. Ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αν δεν υπάρχει πλειοψηφία ή αν δεν τα βρούνε, τότε θα ζητήσει καθαρή εντολή σε δεύτερες εκλογές. Θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση αφήνει ανοιχτό το θέμα των συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά όταν δεν θα έχει κατέβει πια ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
0: Από ό,τι φαίνεται, δεν. Δηλαδή, από ό,τι είδα και την κυρία Σαπουνά και τον κύριο και τον εκπρόσωπο, τον νέο εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, ο κύριος Γιαννούλης είπε ότι είναι μονόδρομος πια το να κατέβει.
1: Ότι είναι προσωπική του άποψη. Αυτό λέει, είναι προσωπική του άποψη.
0: Ναι, γιατί την τελική απόφαση θα την πάρει πάντα η Κεντρική Επιτροπή. Δεν μπορεί να την πάρει ούτε ο κύριος Γιαννούλης, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Σωστά το διευκρινίζει από αυτή την άποψη. Άρα στην Κεντρική Επιτροπή θα ξεκαθαριστεί το θέμα, όπου πια δεν θα είναι το αν κινούνται αντιπαραθετικά ή όχι με την Ελλάς. Κανένας δεν θέλει αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικό. Αλλά το εάν θα κατέβουν ή όχι. Εδώ πέρα κάποιοι λέγανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει, δεν θέλουν και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα, στην παρούσα φάση αρχίζουν σιγά σιγά και αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρίστανται στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό δημιουργεί και την εκτίμηση ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και αλλαγές ισορροπιών πια στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Να. Αλλά και όσοι είναι, δηλαδή, διαφορετικά θα πρέπει να διατυπώσουν την άποψη ότι δεν θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, δεν θα υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων με την Ελλάς, οπότε ας διαλυθούμε. Θα πρέπει να το πούνε με καθαρό τρόπο όσοι είναι αυτής της άποψης.
1: Τρεις είναι οι επιλογές, όπως καταλαβαίνουμε. Η μία γραμμή είναι αυτή την οποία εκφράζει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου. Λένε, ετοιμαζόμαστε, κάνουμε ψηφοδέλτιο, λέμε ότι κατεβαίνουμε και ψάχνουμε να βρούμε και άλλους για να συνεργαστούμε μαζί τους. Η δεύτερη γραμμή είναι αυτή που λέει πάμε και μπαίνουμε στην Ελλάς, όπως ακριβώς το περιγράφει ο κύριος Τσίπρας. Η τρίτη γραμμή είναι αυτή η γραμμή που εκφράζει ο κύριος Φάμελος, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφούσα στην Κεντρική Επιτροπή, όπως φάνηκε την τελευταία φορά, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει επιδιώκοντας να ενταχθεί οργανικά μέσα στην Ελλάς.
0: Αλλά πάλι όμως θα έχει το τελικό ερώτημα. Και αν επιμείνει μέχρι το τέλος η Ελλάς στην ίδια θέση, τότε τι κάνει? Θέλω να πω ότι δεν είναι υποθετικό το ερώτημα, γιατί οι εκλογές είναι σε 6 μήνες.
1: Είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί από την Κεντρική Επιτροπή.
0: Και δεν μπορεί να περιμένει να το απαντήσει 20 μέρες πριν τις εκλογές. Ένα ακόμα χρειάζεται και μια σχετική προεργασία.
1: Μπορεί να μείνει στις εκλογές σε 6 μήνες, αλλά σε 60 μέρες.
0: Σε 60 μέρες. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι ο λόγος ύπαρξης ενός πολιτικού κόμματος είναι η εκλογή, να συμμετέχει στις εκλογές. Εάν δεν μετέχει στις εκλογές, τότε δεν είναι πολιτικό κόμμα. Μπορεί να είναι σύλλογος, μπορεί να είναι πολιτικός φορέας, οτιδήποτε, αλλά δεν είναι πολιτικό κόμμα. Τα είπαμε και σε αυτά. Θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ.
1: Τώρα τι θες να σου πω, αν η κυρία Τζάκρη διαπραγματευόταν και για τον κύριο Κασελάκη και ο κύριος Κασελάκης ήθελε να τον βάλουν στο επικρατείας και δεν του έδινε ο κύριος Ανδρουλάκης θέση στο επικρατείας και του έλεγε θα κατέβει με σταυρό και γι' αυτό ο κύριος Κασελάκης μετά πήγε και συνομίλησε με τον κύριο Γεωργιάδη και αφού συνομίλησε με τον κύριο Γεωργιάδη ανακοινώνει τη δεξιά στροφή του κόμματός του. Ότι πια το κόμμα δεν είναι, είναι ένα κόμμα του Φιλελεύθερου Κέντρου. Το Φιλελεύθερο Κέντρο δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Το έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ωραία. Το έχει το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει φιλελεύθερο κέντρο, είναι κεντρό κόμμα. Δεν είναι φιλελεύθερο.
0: Δεν είναι φιλελεύθερο. Τυπικά.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
0: Γιατί οι μισοί φιλελεύθεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, οι άλλοι μισοί είναι στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Α, μου κάνει νόημα εδώ πέρα.
1: Ο άρχοντας των ήχων σε έκοψε. Κάτι βελέγαμε σωστό, νομίζω.
0: Ναι. Ο Βαγγέλης το ξέρας. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Οπότε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω χωρίς τον Κώστα.
2: Στο κόκκινο.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Ο κύριος Κυριαζής. Το ξανασκέφτηκε. Πάντως, ναι, επειδή υπάρχει ένα ερώτημα γενικότερο για το ποιος θα πάει με ποιον μετά τις εκλογές, και θα επανέρχεται συνεχώς όσο θα συντηρούνται και θα κρατιούνται ζεστά τα σενάρια της προσφυγής από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι αρκετά σύνθετο. Εγώ θα έλεγα ότι το

0: βασικό ερώτημα είναι αν η λύση σε αυτό το πρόβλημα σχηματισμού κυβέρνησης θα δοθεί συνολικά από την δεξιά, την δεξιά παράταξη, όποιες και αν είναι πια οι διεργασίες που θα επικρατήσουν, ή αν θα δοθεί από την αριστερά και την ευρύτερη κεντροαριστερά. Πιο εύκολο μοιάζει να υπάρξει μια συνεργασία, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας δίχως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν η Νέα Δημοκρατία, όπως εκτιμούν πολλοί, πέσει κάτω από 25%, με ένα κόμμα Σαμαρά που φιλοδοξεί να είναι ο game changer, αν δεν είναι για το πολιτικό σύστημα να είναι για την δεξιά, και ίσως με το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς και έντιμοι, το ΠΑΣΟΚ το αρνείται αυτό και μάλιστα δεν θέλει να μπει σε αυτή την πίεση. Πάντως, ό,τι και να δίνουν οι γαλαντόμες δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι στην Νέα Δημοκρατία, τα προβλήματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη παραμένουν και δεν τα ξεπερνά ούτε με τις καλές δημοσκοπήσεις, ούτε και με τις επικοινωνιακές του κινήσεις. Και το κύριο ακούει στο ακρίβεια, την οποία την ξορκίζει άλλοτε με ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Πόσο Κάνει, που ήδη εξάντλησε τα όποια επικοινωνιακά ωφέλη είχε, είτε με την Συμφωνία Κυρίων με τους υπαίτιους της ακρίβειας που εξήγηλε. Το μόνο που του έχει μείνει τελικά είναι να κάνει και κανένα ευχέλαιο μετά από 2 μήνες, όταν θα φανεί ότι και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αυτό το οποίο τελικά μας είπαν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ήταν ότι θα γίνει μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να μην ανέβουν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Δηλαδή, θα μπορέσουν να ανέβουν από το επόμενο δίμηνο και μετά. Καθώς και ότι περιμένει αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στο πρατήριο. Εδώ να πούμε απλά εντάχει ότι ήταν στο 1,7 πριν από την κρίση στον κόλπο και την επίθεση στο Ιράν. Ανέβηκαν μέχρι το 2,1, τώρα έχουν κατέβει στο 1,9, παρότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει. Κάποια στιγμή θα πέσουν στο 1,7 και θα μας το παρουσιάσουν σαν θρίαμβο. Εμείς να πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Τσιριγότη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Από την Ελλάς στην Ελλάς.
1: Από την Ελλάς στην Ελλάς,
0: στην Ελλάς. Τελικά η λύση, κυρία Τσιριγότη, γιατί και ο τομέας σας είναι το μεταναστευτικό, μεταναστευτική πολιτική. Η λύση είναι να βουλιάζουμε τις βάρκες.
1: Όχι, βέβαια, προς Θεού. Άμα χάσουμε και την ανθρωπιά μας, είμαστε τελειωμένοι. Δεν είναι αυτή η λύση. Τα αίτια της
0: καταλαβαίνετε ότι το ερώτημα είναι, γιατί αυτό το έχουν πει εκτός από την πάγια θέση του αρμόδιου υπουργού, έτσι, του κύριου Πλεύρη. Παλιότερα έκανε και πολύ σκληρές, πιο σκληρές δηλώσεις, όταν δεν ήταν υπουργός, ότι πρέπει να έχουμε αίμα και ότι θα πρέπει να πεινάνε για να φεύγουν. Το είχαμε και από τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο, που και αυτός επανέλαβε κάτι παρόμοιο. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Δεν είναι δική μου θέση, ναι, σε καμία περίπτωση.
1: Βεβαίως, το καταλαβαίνω. Είναι οι ακροδεξιές επικοινωνιακές κορώνες τα συνθήματα για να χαϊδεύουν τα ακροδεξιά αυτιά. Γιατί δεν έχουν ούτε λύσεις, ούτε μπορούν να το διαχειριστούν. Το μόνο που ξέρουν είναι να λένε τέτοιου είδους κουβέντες απαράδεκτες που δεν τιμούν κανέναν μας.
0: Ναι, και εκτός από το απαράδεκτο, εγώ σκέφτομαι αν αυτό αποτελεί και λύση.
1: Όχι, σαφώς δεν είναι η λύση στο μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό είναι φαινόμενο. Όσο υπάρχουν τα αίτια που το προκαλούν, θα υπάρχει και το μεταναστευτικό. Αν σταματήσουν τα αίτια, η πόλεμη, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, καταλαβαίνετε τώρα. Είναι, να, είδατε στη Βενεζουέλα. Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολα εκεί που είσαι και σηκώνεσαι το πρωί να πας στη δουλειά σου, γίνεται ένας σεισμός, φρυνούν χιλιάδες θύματα και αυτοί οι άνθρωποι σε λίγο καιρό που θα ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα για αυτούς, θα κοιτάξουν τι εναλλακτικές έχουν και πού θα πάνε.
0: Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι θέλουν να επιβιώσουν πάντα.
1: Εννοείται. Το έχουμε ζήσει και στη χώρα μας.
0: Οπότε μια χώρα σαν τη δική μας που έχει και εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα, τι μπορεί να κάνει, κυρία Τσιριγότη?
1: Για μένα σαφώς υπάρχει προστασία συνόρων σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων Σέγγεν. Θα πρέπει να το διαχειριστεί πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα. Το να λέμε είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης σημαίνει ότι όσοι άνθρωποι έρθουν εδώ ή αν θέλετε παράνομα εισερχόμενοι θα παραμείνουν και εδώ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Σαφώς είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, δεν πρέπει να λέμε ότι είναι ελληνικό, δεν είναι δηλαδή ελληνοτουρκικό ή ελληνολιβικό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό και θα πρέπει να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και να κάνει αυτές τις συνεργασίες που πρέπει, ώστε και να περιοριστούν οι ροές, να ανοίξουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης και βέβαια να υπάρξουν και επιστροφές με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Επιστροφών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πολυσύνθετο το θέμα αυτό. Δεν είναι λύση το να κάνουμε κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες ή στην Αφρική ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν θα έχουν θετικά αποτελέσματα.
0: Πάντως η φύλαξη των συνόρων αυτομάτως και εξορισμού σηματοδοτεί και μια αποτροπή.
1: Η φύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση του κράτους μας, γιατί έχουμε την εθνική κυριαρχία και θα πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Τώρα, όταν γίνεται η φύλαξη των συνόρων και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις με τα κράτη που έχουμε χερσαία σύνορα. Δηλαδή εμείς 15-19 που είχαμε τη φύλαξη των χερσαίων συνόρων δεν είχαμε αναβαθμισμένες σχέσεις με την Τουρκία. Δεν συναντιόμασταν μία φορά το μήνα. Δεν κάναμε το κέντρο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών στο Καπετάν Αντρέβο. Δεν φέραμε το Frontex στα σύνορα και συμμετείχε και ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συναντήσεις μας με την Τουρκία. Υπάρχουν τρόποι να ενισχύσεις, γιατί αν πάρουμε παράδειγμα τα χερσαία σύνορα, όπως είναι τα δικά μας τα σύνορα είναι στρατιωτική περιοχή και απαγορεύεται να πάει κάποιος, έτσι το αντίστοιχο είναι και στην Τουρκία. Περνάνε μέσα από τη στρατιωτική τους περιοχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουν και αυτοί μέτρα να φυλάνε τα σύνορά τους, να μην υπάρχει έξοδος.
0: Καλά, ας μην κοροϊδευόμαστε. Εάν δεν θέλουν, άμα θέλει η Τουρκία, μπορεί να το εμποδίσει όλο αυτό.
1: Εννοείται, έτσι. Γιατί το είδαμε με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για πότε σταματήσαν οι ροές στο Αιγαίο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη σχέση.
0: Την διακίνηση ημιεπίσημα, για να μην πω επίσημα, την κάνει η Τουρκία. Δεν
1: Βεβαίως.
0: Γίνεται να μαζεύονται στα παράλια χιλιάδες άνθρωποι, να κατασκευάζουν βάρκες, να λειτουργούν ολόκληρα κυκλώματα και να κάνει ότι δεν το βλέπει. Δεν γίνεται. Έχει φύλαξη και εκείνη στην επικράτηση.
1: Είναι σε γνώση μας ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για δικό της όφελος.
0: Να, ακριβώς αυτό. Απλά εμείς έχουμε την δυσκολία ότι τα θαλάσσια σύνορα φυλάτονται πιο δύσκολα και όποιος δεν το δέχεται αυτό απλά λέει ανοησίες. Αλλά ως προς τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, μια απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Σαμαράς, ένας δικός τους, που είπε ότι περισσότερες είσοδοι υπάρχουν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας παρά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Άρα κάποια καλύτερη δουλειά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σας πω την αλήθεια.
0: Εννοώ μετά το μεγάλο ξέσπασμα για την κρίση.
1: Επειδή η δουλειά η δική μας δεν είχε επικοινωνηθεί, γιατί Εντάξει, τη δουλειά μας κάναμε. Δεν χρειαζόντουσαν τυμπανοκρουσίες.
0: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα το οποίο θα πούλαγε αντιμεταναστευτική πολιτική. Το αντίθετο.
1: Μα δεν είχε. Ναι. Δεν είχε αντιμεταναστευτική πολιτική.
0: Ήθελε να διαχειριστεί ένα πρόβλημα σύμφωνα με τις συνθήκες της χώρας. Όχι να το πουλήσει
1: Ακριβώς.
0: και να το εργαλειοποιήσει πολιτικά.
1: Εγώ σας πληροφορώ ότι παρόλο τις βαρύγδουπες δηλώσεις των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, η περίοδος 15-19 ήταν σαφώς πολύ καλύτερη στη διαχείριση του μεταναστευτικού και ήταν πιο ανθρώπινη. Έτσι. Μην ξεχνάμε τι είπε ο Ομπάμα, μην ξεχνάμε τι είπε ο Πάπας, ναι, ο Πατριάρχης ο δικός μας, συγχαρητήρια από την Ήπατη Αρμοστία. Κάναμε και
0: έχει σημασία να τα τονίζουμε ότι αυτά τα δύο πήγαν μαζί, ότι και πιο αποτελεσματική ήταν και πιο ανθρώπινη.
1: Το μεταναστευτικό, ξέρετε, δεν είναι μόνο ανθρωπισμός ή μόνο ασφάλεια, είναι και τα δύο μαζί. Mm. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να νιώθουν ασφαλείς και οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν η ισορροπία που πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στον ανθρωπισμό και στην ασφάλεια, εμείς στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 την πετύχαμε.
0: Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και για το άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα με την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα και κυρίως το οργανωμένο έγκλημα. Έχετε διατελέσει για πολλά χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Ήσασταν και η πρώτη γυναίκα που έφτασε σε αυτό το βαθμό, έτσι δεν είναι? Άρα
1: ναι.
0: έχετε μια συνολική εικόνα. Εντάξει, τις τελευταίες εβδομάδες μπορεί να μην το έχουμε, αλλά τις περισσότερες εβδομάδες είχαμε κάποιον πυροβολισμό στους δρόμους, κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μέχρι που κάναμε και πλάκα και λέγαμε ότι εντάξει, ο Χρυσοκοίδης τους αφήνει να σκοτώνονται μόνοι τους, ας πούμε.
1: Ναι, έχει παρατηρηθεί ότι από το 19 και μετά υπάρχει μια αύξηση στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Και δυστυχώς η αστυνομία τρέχει πάντα μετά τα γεγονότα. Δηλαδή όταν τα περισσότερα περιστατικά είναι με εμπλοκή Τούρκων υπηκών. Δηλαδή εμείς στα χρόνια της διακυβέρνησης της δικής μας, που είχαμε και το πραξικόπημα στην Τουρκία και είχαμε πολλές εισόδους Τούρκων υπηκών, δεν είχαμε ούτε ένα περιστατικό με Τούρκο να εμπλακεί σε τέτοιου είδους υποθέσεις, δηλαδή οργανωμένου εγκλήματος. Κάτι δεν γίνεται καλά. Δεν γίνεται ο σωστός έλεγχος στα σύνορα, γιατί είτε μπαίνεις νόμιμα είτε μπαίνεις παράνομα, υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν υπάρχουν... Δεν λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες που θα έπρεπε να βλέπουν το τι γίνεται. Η συλλογή πληροφοριών δεν αξιολογείται όπως θα έπρεπε. Κάτι όμως δεν πάει καλά. Υπάρχουν και υποθέσεις που και μπράβο στην ελληνική αστυνομία που τις έχει βγάλει. Αλλά κάτι όμως δεν πάει καλά και ξέρετε το οργανωμένο έγκλημα είναι τα πλοκάμια του τόσο μεγάλα που κάπου πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση για να μπορέσουν να το σταματήσουν.
0: Παρότι το έγκλημα εξελίσσεται, ειδικά το οργανωμένο έγκλημα και ενσωματώνει όλο και περισσότερο ακόμη και τεχνολογικές εξελίξεις, χρήση του διαδικτύου και όλα αυτά τα μέσα, τα ξέρετε εσείς καλύτερα, νομίζω ότι πάντοτε είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα βέβαια διστακτικά κάπως, ναι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εγώ δηλαδή για το αν έχει ξεφύγει δεν θα αποδώσω ευθύνες στην ελληνική αστυνομία. Νομίζω ότι
1: όχι, η ελληνική αστυνομία δεν...
0: Εάν αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της και αν της παρασχεθούν και τα μέσα...
1: Και πολύ καλά.
0: Της παρασχεθούν και τα μέσα όμως για να κάνει τη δουλειά της, ειδικά απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, τότε μπορεί να το αντιμετωπίσει ή τέλος πάντων ποτέ δεν θα εξαφανιστεί το έγκλημα, πάντοτε υπάρχει είναι σύμπτωμα με τις κοινωνίες, αλλά να το περιορίσει.
1: Ναι, θα το περιορίσει. Το θέμα το ανησυχητικό είναι ότι και η μικροεγκληματικότητα είναι σε υψηλά ποσοστά. Η μικροεγκληματικότητα που έχει επίδραση στη γιαγιά, στο θείο, στη θεία, στις γειτονιές. Δεν βλέπει ο κόσμος αστυνομία, ξέρετε, γιατί κακά τα ψέματα σε περιοχές που ο Δήμος δεν έχει πολύ καλό φωτισμό. Σας λέω εγώ ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν ο κόσμος βλέπει την αστυνομία και είναι κοντά του, και περνάει,
0: Ναι.
1: Τότε νιώθει μια ασφάλεια και βλέπουμε πολλές κλοπές και πολλές απάτες στο διαδίκτυο, όπως πριν είπατε. Η μικροεγκληματικότητα και αυτή ανθίζει.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις γειτονιές, για τους συνταξιούχους, για τους ηλικιωμένους. Και τέλος πάντων, εντάξει, ας μην μείνουμε στις παλιές πεζές περιπολίες, αλλά ήταν μια έξυπνη ιδέα κάποτε με τις, περιπολίες των αντικυκλιστών.
1: Η δίκυκλη αστυνόμευση θα πρέπει να ενισχυθεί. Οι πεζές περιπολίες χρειάζονται μόνο στα τουριστικά σημεία. Και για μένα, επειδή τα τεχνικά μέσα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, οι κάμερες ασφαλείας, γιατί όταν γίνεται ένα έγκλημα, κοιτάμε, η αστυνομία κοιτάει με διάταξη του εισαγγελέα ποια κάμερα λειτουργούσε για να πάρει στοιχεία, θα πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια ιστορία που, ξέρετε, είναι τα τελευταία 10 χρόνια που συζητιέται. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τέτοιου είδους τεχνικά μέσα. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει. Και αυτό θα διευκόλυνα.
0: Ναι.
1: Και πολλές χώρες που θέλουν να πατάξουν την εγκληματικότητα χρησιμοποιούν κάμερες. Αλλά με τα εισέγγυα που πρέπει να έχει σχετική νομοθεσία. Έτσι, ναι. Όχι ανεξέλεκτα.
0: Και όχι, εγώ θα έλεγα να είναι οι κάμερες για να αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα, όχι για να μας κόβουν παντού κλήσεις.
1: Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα πρέπει οι αρμόδιοι να το κοιτάξουν. Ναι. Γιατί πολλές φορές στέλνονται κλήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν καν το αυτοκίνητό τους εκεί, δεν πέρασαν. Δηλαδή υπάρχει με την τεχνική νοημοσύνη που χρησιμοποιούν στα τεχνικά μέσα κάποιο θέμα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει και αυτό να το μεριμνήσουν, να το διορθώσουν.
0: Οπότε, κυρία Τσιργότη, θα ήθελα να κλείσω με ένα πολιτικό ερώτημα. Συμμετέχετε στην καινούργια προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ποιος είναι ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι να βρεθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στην καθημερινότητα και στα προβλήματα των πολιτών της χώρας μας. Το είπα όσο πιο απλά γίνεται.
0: Άρα η νίκη στις εκλογές?
1: Φυσικά ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και ο στόχος είναι βέβαια να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα και να επικοινωνηθεί όπως πρέπει, να γίνει κατανοητό για να μπορέσει να δείξει την εμπιστοσύνη που πρέπει ο κόσμος στο εγχείρημα αυτό. Μην ξεχνάτε ότι στις δημοσκοπήσεις το 65-70% θέλουν αλλαγή κυβέρνησης.
0: Πάντως ήδη λένε ότι ίσως είναι λίγο αισιόδοξος, ως υπεραισιόδοξος ο στόχος σας. Εσείς τον θεωρείτε ρεαλιστικό?
1: Είμαστε ένα μήνα που έχει δημιουργηθεί το κόμμα και ήδη στις δημοσκοπήσεις σταθερά έχει κάποια καλά ποσοστά χωρίς ακόμη να έχει ξεδιπλωθεί όλο το πρόγραμμα και να έχει επικοινωνηθεί όπως πρέπει. Καλό θα ήταν να δούμε τις δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη και μετά και ιδιαίτερα μετά τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσιργότη,
1: είμαστε αισιόδοξοι πάντως.
0: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η κυρία Ζαχαρούλα Τσιργότη, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, εδώ ο ακροατής μου λέει ότι μου κάνει παρατήρηση ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, πρέπει πάντα να κάνει την δουλειά της. Τι άλλο θέλουν? Αμάξια τους αγοράζουμε, μηχανές τους αγοράζουμε, προσωπικό έχει και με το παραπάνω, τι άλλο πρέπει? Νομίζω ότι αυτό λέμε και εμείς, ότι να κάνει τη δουλειά της, και έβαλα εδώ μία μόνο παράμετρο, ότι το οργανωμένο έγκλημα ίσως για να αντιμετωπιστεί, και εννοώ το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, όχι μια συμμορία σε κάποια γειτονιά, το μεγάλο οργανωμένο έγκλημα ίσως να χρειάζεται ακόμα πιο καλό εξοπλισμό και από την πλευρά των αστυνομικών, που επίσης θα πρέπει να τους δοθεί. Και επίσης έβαλα και την διάσταση ότι αν χρησιμοποιήσουν τις κάμερες, να μην είναι για να μας κόβουν παντού κλήσεις, να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας και να έχουμε τον τρόμο ότι κάποιος θα μας δει και κάτι θα πληρώσουμε, να τις χρησιμοποιήσουν για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Γιατί εδώ πέρα η διάκριση είναι λεπτή και είναι και πολύ δύσκολη για την αριστερά. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η εκάστοτε εξουσία χρησιμοποιεί την αστυνομία κυρίως ως δύναμη καταστολής. Και κυρίως μια δεξιά κυβέρνηση. Άρα μια αριστερή κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει, να εξαλείψει το χαρακτήρα. Δεν γίνεται, γιατί είναι και εγγενές στοιχείο της λειτουργίας της αστυνομίας την κοινωνική καταστολή και να επικεντρώσει σε μια λειτουργία της για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας που είναι και η πραγματική της αποστολή.

Εδώ ρωτάει, μάλλον λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι επειδή ο Μητσοτάκης και περί αυτών έχουν επανειλημμένα δώσει δείγματα παραπλάνησης και αδίστακτου κινησμού, δεν αποκλείεται και το σενάριο ο Φεύγας, που είναι ο Βασίλης Φεύγας, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και συνεργάτης, λέει, και φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, να βγαίνει σαν λαγός για να πετάξει συνειδητά μια υποτιθέμενη αντίθεσή του για να χαϊδέψει τα αυτιά των πιθανών ψηφοφόρων του Σαμαρά. Δύσκολο, γιατί είναι αυτό που είπε ο κ. Φεύγας, είναι πολύ σκληρό. Του ζήτησε στην πραγματικότητα να πάρει πίσω τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο είναι αυτό που προκάλεσε το ρήγμα, το βαθύ ρήγμα στην δεξιά παράταξη, από το οποίο δεν έχει συνέλθει. Και το δεύτερο, του ζήτησε να πάρει πίσω τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο, και μόνο που ξαναμπαίνουν στην, μάλλον και τον Σαμαρά δεν έχει φύγει, αλλά το ότι ξαναμπαίνει στη συζήτηση και ο γάμος των ομοφύλων και το να ζητήσει έμπρακτα συγγνώμη, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να πάρει πίσω τον Σαμαρά, είναι κάτι το οποίο προκαλεί φθορά. Οπότε από αυτήν την άποψη δεν βγαίνει άκρη. Τώρα, ο ίδιος διέψευσε ότι θα φύγει ή ότι σκέφτεται να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Τώρα, κύριε Στέλιο, το είπαμε ότι όχι, να μην μπουν παντού κάμερες. Δεν είναι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τις κάμερες, αν το θέλετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα, το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα να έχετε. Τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, η Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους έπειτα από την κατάρρευση τετράωροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας που θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενοι έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 3 κατάφεραν και βγήκαν προτού καταρρεύσει τετράωροφη πολυκατοικία. Γινόντουσαν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο κόκκινο ο Παύλος Γλόντος, εκπαιδευτικός και κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αυτές βρισκόταν σε φάση θεμελίωσης, ωστόσο φαίνεται ότι επηρέασαν τη στατικότητα του διπλανού κτηρίου με αποτέλεσμα να αρχίσει να γέρνει από νωρίς το πρωί της Τρίτης. Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Οι αρχές εξετάζουν αν οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνη, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά και η γεωργική έκταση με καλάμια και σιτηρά, ενώ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν με ρήψη νερού από αέρος, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Μήνυμα του 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η νέα ηγεσία του Αριουπάγου επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αριουπάγου τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αριουπάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Στην εθελοντική συμφωνία της αγοράς για τη μείωση των τιμών επιχείρησε να επενδύσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διήμηνο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ο σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα. Η Κομουνδούρου επικρίνει την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί υψηλές τις τιμές και δεν προχωρά σε μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η ενίσχυση των ελέγχων κατά της εσχροκέρδειας. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τα επόμενα βήματα του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Καταγγέλουν παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό οφειλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέα του Τριμελού Σοφετικού Κακουργημάτων Λάρισα να τοποθετηθεί για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου. Στην Κρήτη, στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο, ενώ απερίψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες στο σιδηρόδρομο. Ακινητοποιήθηκε το πρωί κοντά στην περιοχή της Σύραγγας Όθριος η αμαξοστοιχεία Intercity 50 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη Hellenic Tray, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο διάλογος με τους μεσολαβητές του Κατάρ για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της απελευθέρωσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να συνεχιστεί την Τετάρτη στην Ντόχα, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισμαήλ Μπακάη δήλωσε επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την αμερικανική πλευρά τις επόμενες ημέρες. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τρία παιχνίδια συνεχίζεται απόψε ο πρώτος νοκάουτ γύρος του Μουντιάλ. Στις 8 ακτή ελεφάντος του Νορβηγίας, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουάδορ.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

να το πείτε ήσυχα, με τρόπο να το πείτε στον Σβάινστάγκερ, έπαθε χθες. Έτσι, γιατί μερικές φορές, κάποιες φορές, αυτή τη ζωούλα έτσι και η αλαζονία τιμωρείται. Και γιατί τώρα ξεκινάω με Σβάινστάγκερ, γιατί είσαι ρε παιδί μου μέσα στην ξυνήλα τώρα κι εσύ. Γιατί είναι αυτό που θυμόμασταν χθες με το Θοδωρή εδώ τον ακροατή. Τις δηλωσούλες τις ωραίες που έκανε, βέβαια με αιχμή τους Αφρικανούς, την πάτησε από Λατινοαμερικάνους, αλλά δεν πειράζει. Δεν νομίζω ότι λυπάται κανείς ιδιαίτερα σήμερα, εδώ, τουλάχιστον αυτή τη χώρα, για τον αποκλεισμό σοκ της Γερμανίας. Δεν νομίζω ότι λυπάται κανείς. Μιλάμε για αυτή την απόλυτη έκπληξη χθες το βράδυ στα νοκάουτ του Μουντιάλ, τα πρώτα νοκάουτ του Μουντιάλ, με την Παραγουάη να αποκλείει λοιπόν τη Γερμανία επικρατώντας τα πέναλτι με 4-3. Ο κορυφαίος της, ο τερματοφύλακάς της, ο Ορλάντο Χίλ, όπου σήμερα διάβαζα κάποιες δηλώσεις της μαμάς του που έλεγε πόσο δύσκολα χρόνια έχουν περάσει στο παρελθόν. Ήταν ήδη ποδοσφαιριστής ο Ορλάντο και έβγαζε τα ρούχα του στο σφυρί, τα ρούχα των ομάδων που έπαιζε. Τα έβγαζε στο σφυρί, τα πουλούσε για να ενισχυθεί το εισόδημα της οικογένειας. Χαιρόμαστε γι' αυτόν. Ευαγγέλη Δοξαρά, χαιρόμαστε για τον Ορλάντο Χίλ σήμερα. Χαιρόμαστε για την Παραγουάη σήμερα. Έτσι κι αλλιώς, τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε πάντοτε πιο κοντά στη Λατινική Αμερική από ότι στην Ευρώπη. Εμείς νιώθουμε έτσι. Και ο Τσιτσάνης το ένιωσε κάποτε. Πήγε για μπάνια βέβαια ο Τσιτσάνης στην Παραγουάη. Δεν πειράζει που δεν έχει θάλασσα, αλλά είμαστε μαζί του.

0: Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, δεν το συνηθίζουμε, αλλά ήταν ένα τραγούδι για την Παραγουάη τώρα. Τι να κάνουμε, αυτό θυμηθήκαμε το πρωί. Έτσι. Μην πάτε για μπάνια όταν πάτε στην Παραγουάη, παιδιά. Θα δυσκολευτείτε, δεν έχει θάλασσα. Έτσι όμως το είδε, έτσι το εμπνεύστηκε ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης. Δεν θα αλλάξουμε εμείς τώρα αυτά που σκέφτηκε. Εδώ είμαστε με Βαγγέλη Δοξαρά που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με Λευτέρη Δάλα και η Αθηνά μας είναι εδώ απ' έξω. Γεια σου, Αθηνούλα. Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, πάντα στο 210-32-17-777. Η Αλέκα Ζουμί είναι εδώ στο μικρόφωνο και έπεσε, λέει, μια πολυκατοικία, παιδιά. Κατέρευσε, λέει, μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Έτσι, χτίζε τα βέρτα. Μελέτες, να υποθέσω, είναι όλα καλά. Ήταν οι μελέτες όπως έπρεπε. Όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν είχαν γίνει στη διπλανή, στο διπλανό οικόπεδο, όπου αυτό που πήγαιναν να κάνουν ήταν να κατεδαφίσουν ένα άλλο κτίριο για να αρχίσουν να χτίζουν. Μια μεγάλη πολυκατοικία με πολλά Airbnb και πολλά μαγαζιά και πολλούς τουρίστες. Πάλι καλά που πρόλαβαν να βγουν οι άνθρωποι, λένε πληροφορίες ότι μάλλον παραμένουν σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πάλι καλά, πάλι καλά. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber και ξεκινάει αυτή η ωραία φάση. Σε κάθε διοργάνωση έτσι κι αλλιώς η ωραία φάση είναι το knockout, ρε παιδί μου, γιατί εκεί πέρα βλέπεις εκπλήξεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή βλέπεις εκπλήξεις, βλέπεις και μπάσκετ, πήγα να πω. Έχουμε το νούμερο στο μπάσκετ εδώ με το Δοξαρά. Και ποδόσφαιρο και ποιότητα και, και θέαμα. Και εδώ έρχεται το μήνυμα του Θοδωρή να πει ότι η εκδίκηση των καταραμένων, πολύ χάρηκα για τα χθεσινά αποτελέσματα, μου ξέφυγε η Βραζιλία. Βρε Αλέκα, παρακολουθούμε χρόνια ποδόσφαιρο και παίξαμε κιόλας. Είναι ποδόσφαιρο αυτό, πάψαν να τριμπλάρουν και οι Βραζιλιάνοι ακόμα. Άρε Κουαρδιόλα, τώρα τα βρες με τον Κουαρδιόλα, ρε Θοδωρή. Ο Κουαρδιόλα σου χάλασε το ποδόσφαιρο, μα είναι δυνατόν. Λέει ο Θοδωρής ότι ο Γκουαρδιόλα κατέστρεψε το ποδόσφαιρο κατά τη γνώμη του με τις πασούλες, χωρίς ατομικές ενέργειες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Μία ενέργεια ποδοσφαιρική είδαμε χθες, αυτή του Βινίσιους. Ας ελπίσουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ο Γκουαρδιόλα, είναι οι ανάγκες που υπάρχουν για αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο, Θοδωρή. Αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει μεταλλαχθεί. Και δυστυχώς βλέπουμε, τώρα αυτή την κουβέντα είχαμε έξω και με τον συνάδελφο, με τον Σπύρο Γκουτζάνη, ότι βλέπουμε ότι και οι Λατινοαμερικάνοι, επειδή ακριβώς παίζουν στην Ευρώπη, έχουν λίγο πολύ έρθει προς τα δώσουν αφορά τον τρόπο του παιχνιδιού τους. Αλλά είναι και όλο το σύστημα που επιβάλλει, σε εισαγωγικά, δυστυχώς λιγότερο θέαμα. Παρατηρήσεις, λέει ο Νικόλας. Αλέκα, καλησπέρα. Παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά στο δελτίο ειδήσεων. Η πιο ασφαλές χώρα δεν είπα, αλλά η Κίνα. Η πιο ασφαλής χώρα, καταρχάς. Έτσι, να σου κάνω κι εγώ παρατήρηση. Η πιο ασφαλής χώρα δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, αλλά η Κίνα. Ρε, παιδί μου, ήταν κάθε υπερβολή αυτό που είπαμε, γιατί κάναμε μια αναφορά με την Κατερίνα Κρυποπούλου νωρίτερα στο μαγκαζίνο. Τονίσαμε όλα αυτά τα περιστατικά που είναι απανωτά και έχουν και νεκρούς σε ζώνες όπου οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο, έτσι, και η ασφάλεια και τα μέτρα ασφάλειας είναι εξοντωτικά. Δεν γίνεται να ψάχνεις τις κάλτσες του Καναβάρο και την ίδια στιγμή να έχεις νεκρό στη fan zone. Αυτό έλεγα, Νικόλα, κατάλαβες. Απλά δεν γίνεται να ψάχνεις τα σόβρακα και τις κάλτσες του Καναβάρο όταν πάει να παίξει φιλικό προετοιμασίας πριν ξεκινήσει το τουρνουά και την ίδια στιγμή να έχεις νεκρούς κάτι τρεις και λίγο μέσα στα fan zone και δίπλα από τις αποστολές. Εγώ να σου πω κάτι, τώρα θα μου πιάσω το πατριωτικό. Αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο τότε που γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, τι θα έχει ακούσει η χώρα αυτή? Απλά στο θυμίζω, κατάλαβες. Λοιπόν, η Δήμητρα λέει: πολύ μου αρέσει που κάνουμε κουβέντα για το Μουντιάλ. Έτσι, μπράβο, κορίτσια μου και αγόρια μου. Αλέκα μου, χαρήκαμε πολύ για την Παραγουάη. Η αλαζονία τιμωρείται, άντε και στα δικά μας. Έχουμε πολλούς αλαζόνες να διώξουμε, λέει η Δήμητρα. Αμάν, εσείς οι αριστερές και οι αριστεροί. Όλα θα τα κάνετε πολιτική πια. Αμάν, ρε παιδί μου. Γεια σου, ρε Πέγγι. Πού είσαι εσύ? Α, ναι, τέλειωσες με τα μαστόρια. Εντάξει, σε περιμένουμε τώρα που τέλειωσες να έρθεις και από εδώ. να τα πούμε από κοντά και στο φιλεναδάκι μου να στείλω ένα φιλί μεγάλο, γιατί εμείς τώρα που ακούγαμε αυτό το τραγούδι, εγώ και αυτή δηλαδή, έχουμε λιγάκι πάει προς Ικαρία μεριά, εκεί προς Φιλίτσα μεριά. Τώρα θα πάμε να δούμε. Ω, περίμενε, θέλω να ακουστεί από την αρχή. Περίμενε, πάμε.
1: Μπομπούνα, Τόμ.

0: Τι γελάς εδώ ξαρά. Από το ένα ακούω, μετά σταματάω να ακούω. Τώρα ακούω και από τα δύο. Λοιπόν, Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης φυσικά, μαζί με Νεφέλη Φασούλη εδώ, όταν κοιμάσαι αυτό το υπέροχο ποίημα. Ήρθα από εμάς για σας σήμερα εδώ, μεσημεράκι, με πολύ ζέστη σήμερα, εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με το Βαγγέλη Δοξαρά. Και η Ιφηγένεια τώρα μαζεύεται κόσμος, να ξέρεις, για τη Φιλίτσα. Εδώ παίρνω ήδη μήνυμα από το Γουλιέλμο που λέει τέλος Ιούλη θα είμαι εκεί. Δεν θα συμπέσουμε, αγαπητέ Γουλιέλμε. Εμείς θα είμαστε τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, 69-85-87-0-059, αυτό είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, να μας στείλετε, να μας πείτε πώς σας φαίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν. Με πήρε και Φωτεινή να μου πει, μα τι χαρά ήταν αυτή. Το είπε με άλλη λέξη, αλλά εγώ δεν τη λέω αυτή στον αέρα. Δεν θα, εγώ, θα πληρώνουμε το εσουρού εδώ πέρα, δεν έχουμε να φάμε, να πληρώνουμε και προστήματα. Και προστήματα, όχι κυρία μου. Με μεγάλη χαρά θα πω εγώ για τον αποκλεισμό και της Γερμανίας. Καλά, να σας πω κάτι. Ωραία, με τη Γερμανία το καταλάβω. Είχαμε το κατοχικό. Είχαμε έπειτα και του Σόιμπλε και λοιπά, και Μέρκελ και λοιπά. Μας έχει μείνει τραύμα, ρε παιδί μου. Παραμένουμε σε ένα μετατραυματικό σοκ όσον αφορά τη Γερμανία. Η Ολλανδία που τώρα όλοι μου τη λέτε, λέω είμαι Ολλανδία, ρε παιδιά. Ήταν ένα βίωμα πάρα πολύ δυνατό το 88 που ήμουν πιτσιρίκα. Έτσι από τότε έγινε Ολλανδία. Να μου λέτε, έλα μωρέ με τους απικιοκράτες, τους ακροδεξιούς. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Και μου λέει που λέει τη Φωτεινή, και για την Ολλανδία χάρηκα και για τη Γερμανία χάρηκα. Ποιες θες εσύ δηλαδή, ποιος θέλεις εσύ να πάρει το Μουντιάλ, για πες, στείλε, για στείλε, που βγήκες και από τον τίατρο. Εγώ νομίζω πάντως αν θέλετε παίξτε το, γιατί εγώ δεν παίζω στοίχημα, ή να παίξουμε λες, αλλά δεν είναι, όχι. Ξέρεις ποιο είναι καλό να παίξεις τώρα? Να παίξεις τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ας πούμε, απόψε το βράδυ από την Σουηδία. Θα δίνει πολλά. Ή να παίξεις αύριο, νομίζω. Καλά, αυτό επίσης δεν είναι. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν αποκλειστεί η Αγγλία. Δεν είναι έκπληξη, δυστυχώς, όταν αποκλείται η Αγγλία. Δίνει πάντως πολλά. Αν θέλετε να παίξετε, παίξτε κάνα τέτοιο. Αν μην πάτε να παίξετε τα στανταράκια. Η Ολλανδία το έπαθε ακριβώς όπως και η Γερμανία, με το μεγάλο Μαρόκο να παίρνει την νίκη πρόκριση επικρατώντας τα πέναλτι με 3-2. Η Γερμανία, είπαμε, επικράτησε στα πέναλτι η Παραγουάη της Γερμανίας με 4-3. Και λίγο νωρίτερα χθες η Βραζιλία εξασφάλισε μεν την πρόκριση επικρατώντας με 2-1 της Ιαπωνίας, αλλά με ένα γκολ που ήρθε να τη λυτρώσει κυριολεκτικά στις καθυστερήσεις, και μια Βραζιλία, παιδιά, που δεν πείθει. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχω δει 2-3, δεν πείθει η Βραζιλία καθόλου. Και έλεγα, ρε παιδί μου, στην αρχή, εντάξει, τους ομίλους, έλεγα, εντάξει, πάνε λίγο σβηστά αυτές οι μεγάλες ομάδες. Δεν ήταν ακριβώς χθες αυτό το πράγμα. Ήταν η Ιαπωνία εξαιρετική απέναντι στη Σελεσάο και κινδύνευσε, ξεκάθαρα κινδύνευσε με αποκλεισμό. Και παρόλα αυτά προκρίθηκε. Έχουμε μέχρι στιγμής πρόκριση για τον Καναδά, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και το Μαρόκο. Καναδάς και Μαρόκο είναι το πρώτο ζευγάρι των 16, της φάσης των 16. Επίσης ένας νοκάουτ γύρος, έτσι. 4 του Ιούλη, Σάββατο, θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ενώ την Κυριακή 5 του Ιούλη θα παίξει η Παραγουάη, που επίσης, όπως είπαμε, προκρίθηκε με τον νικητή του απόψινού ανάμεσα στην ακτή Ελεφαντοστού και την Νορβηγία. Και τώρα που είπαμε ακτή Ελεφαντοστού, είπα να το ψάξω λίγο περισσότερο αυτό που συζητούσαμε χθες για τις δηλώσεις του Σβάινστάγκερ. Και πραγματικά έγινε αρκετά μεγάλος χαμός με τις δηλώσεις του Σβάινστάγκερ και εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θυμίζουμε ότι πριν από τη σέντρα του αγώνα της Γερμανίας με την ακτή, μιλώντας ως σχολιαστής στο γερμανικό δημόσιο κανάλι το ARD, δήλωσε πως έχουν ένα στυλ που θυμίζει λίγο αφρικανικό ποδόσφαιρο, είναι ανορθόδοξο, είναι λίγο άγριο και όχι τόσο καθορισμένο από την τακτική Και το πολύ το εξέλαβαν ως λίγο ρατσιστικό αυτό το σχόλιο του Σβάινστάγκερ, και ο πρώτος και καλύτερος ο τεχνικός της Αφρικανικής ομάδας, ο Εμέρ Σφαέ, ο οποίος είπε πως αν λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ρατσιστικό. Ο Σβάινστάγκερ είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πάντα μου άρεσε ως μέσος και ο τρόπος που κατανοούσε το παιχνίδι. Όταν άκουσα το σχόλιο του απογοητεύτηκα από τον άνθρωπο Σβάινστάγκερ, και είπε ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που μιλάει, αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δείξω στο γήπεδο ότι η Αφρική δεν είναι μόνο φυσική δύναμη, είμαστε πολύ τεχνικοί και πολύ τακτικοί. Ελπίζω απλώς να ήταν μια άστοχη και αδέξια δήλωση. Επανήλθε ο Σβάινστάγκερ ακριβώς θέλοντας να απαντήσει στις πολλές διαστάσεις που πήρε το θέμα, γιατί υπήρξαν έτσι αντιδράσεις και επικρίσεις και από Γερμανούς δημοσιογράφους, κυρίως από τον Der Spiegel, το οποίο έκανε λόγο για ανακύκλωση αποικιοκρατικών στερεοτύπων. Μιλούσα αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο και όχι για τους ανθρώπους, και πρόκειται για μια αμιγώς ποδοσφαιρική ανάλυση, είπε ο Σβάινστάγκερ, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και δεν είχα καμία διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Εγώ δεν τον πιστεύω ούτε αυτόν ούτε κανέναν, πιστεύω όμως τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος έσπευσε να τον υποστηρίξει ο Γιούργεν Κλοπ και είπε ότι δεν είχε αυτό στο μυαλό του, προς Θεού, ξεκολλάτε, μην τα κάνουμε όλα μεγάλο θέμα και σκάνδαλο. Το πιστεύουμε το Γιούργεν Μόρε, νομίζω όμως. Είναι ωραίος τύπος ο Γιούργεν. Καλησπέρα και σε σένα, Τάκη. Γιατί σβήνεις μηνύματα, ρε Νικόλα, στείλτα. Η Κολομβία θα είναι η μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ. Η Κολομβία της Νότιας Αμερικής, όχι η Κολομβία του Ευρωπαϊκού Νότου. Να μην μπερδευόμαστε. Το Ευρωπαϊκού Νότου δεν έχει περάσει, ρε Σίλια.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Αν

0: την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Τώρα το ξέρω ότι θα αρχίσαμε ότι πέφτετε για την Ολλανδία. Σου είπα, παιδί μου, σου είπα, ρε Λάμπρο, σας λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι καταρχάς βιώματα. Μέχρι να αποκτήσουμε πολιτική σκέψη και συνειδητότητα, είναι βίωμα το ποδόσφαιρο. Δεν έχεις κάποιο πολιτικό επιχείρημα για να πεις είμαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, φαντάζομαι, έτσι. Λάμπρο, τι ομάδα είσαι, για πες. Και πες μου γιατί πολιτικά είσαι αυτή την ομάδα. Θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε κάποιες ομάδες, όσοι άνθρωποι ασχολούμαστε, κυρίως λόγω των βιωμάτων. Εντάξει. Ένα τέτοιο βίωμα με έκανε και εμένα κάποτε Ολλανδία. Λέει ο Λάμπρος, καλησπέρα, όχι και συμπαθείς η Ολλανδία, αγαπητή Αλέκα. Καταρχάς θυμίζω τον Γλυκίτα το γερούν γερά. Κατά δεύτερο, Σνόμπ και η Φάκη, φούλαν θέλινες και στο φινάλε έχουν ό,τι και εμείς ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, ξέρεις τι μου το λένε πολύ ρε παιδί μου και δικοί μου άνθρωποι. Ότι είναι αυτό που λες και η Φάκη και Σνόμπ και ανθέλινες. Από το ανθέλινες δεν με ενοχλεί βέβαια. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι ανθέλινας και ανθισπανός και ανθιγάλος και γενικώς ανθί, έτσι. Δεν έχω κανένα θέμα με αυτό, αν κάποιος δεν αγαπάει τη χώρα μου. Και με λίγο και με ρατσιστικά χαρακτηριστικά πολύ. Εγώ τους Ολλανδούς

που γνώρισα και πολλούς από αυτούς και πολλές από αυτές ήταν κάτι άλλο από αυτό και ήταν σε μια ηλικία που διαμορφώνεις πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν κλαίω σήμερα όλη μέρα για την Ολλανδία προφανώς, έτσι, θα ήταν κάπως αλλιώς αν είχε αποκλειστεί η Αργεντινή. Ο Νικόλας λέει να το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι και φίλοι μας ή να το πάρουν οι καημένοι Άγγλοι. Γιατί να το πάρουν οι Άγγλοι? Δεν κατάλαβα. Γιατί να το πάρουν οι Άγγλοι, εσύ Νικόλα, επειδή έχουν ένα μόνο? Εντάξει, και εκείνο ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν εκείνο το γκολ ήταν γκολ ή δεν ήταν, έτσι. Ήταν γκολ φάντασμα. Η Νόνη, έφτασε Ιούλιος και ακόμη περιμένω το πάρτι με τα ικαριώτικα βιολιά για τη νίκη του κόκκινου πριν από μήνες. Ρε Συνώνη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα όμως, επειδή έπιασε Ιούλιος, μάλλον το πάμε από Σεπτέμβρη. Καλά να είμαστε, δεν γελάς, δεν το ξέρα. Καλά να είμαστε εδώ στο κόκκινο, έτσι, και όλα να πηγαίνουν καλά και θα το κάνουμε. Εγώ έχω καταθέσει πρόταση για Γλέντι, πάντως να ξέρεις, έτσι. Έχω καταθέσει πρόταση σε ανοιχτό έτσι ωραίο χώρο, να μπορείτε να έρθετε όλοι οι άνθρωποι που εδώ μας στηρίξατε. Να δούμε αν θα περάσει αυτή η πρότασή μου. Καλό απόγευμα, λέει ο Χρήστος. Πολλά μηνύματα, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Με χαρά βλέπουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε στο Μουντιάλ των Φτωχών. Φαντάσου να άφηναν να περάσει και το Ιράν. Αλήθεια, κανένα σχόλιο για το Αλγερία-Αυστρία 3-3 δεν πολύ άκουσα. Σε ακούω πάντα και χαίρομαι, λέει ο Χρήστος από το Μεσολόγιο. Χθες είχα ένα πεσηματικό, πολύ επιθετικό μήνυμα. Γιατί δεν λέω για το Ιράν? Τα είπαμε, ρε παιδιά, δεν τα είπαμε. Προφανώς το έφαγαν το Ιράν και μάλιστα είπα ότι η Αλγερία με την Αυστρία το έστησαν για να περάσουν και οι δύο, αφήνοντας εκτός το Ιράν. Και μάλιστα εδώ, επειδή είχαμε κάνει πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα για το Αλγερία-Αυστρία το 1982, έλεγα, ρε παιδί μου, πώς τελικά όταν είναι, όταν αλλάζουν τα χρόνια, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι καιροί και ενδεχομένως και τα συμφέροντα. Τέτοιου είδους ιστοριούλες και εκδικητικότητα είναι για εμάς να τα λέμε και να τα γράφουμε στα ένθετα και δεν πολύ ασχολούνται. Έπρεπε να πάρει εκδίκηση η Αλγερία που την είχαν αφήσει τότε η Αυστρία με τη Γερμανία εκτός. Προφανώς εμείς θα λέγαμε εδώ με τον Βαγγέλη, θα λέγαμε ναι μωρέ Αλγερία, μπες μέσα και νίκησέ τη. Γιατί θες το 3-3 για να περάσετε και οι δύο και να αφήσει το καημένο το Ιράν εκτός? Αλλά δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο, πλέον το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και η Ελευθερία, Αλέκα, τραγουδιέται σαν του Σταύρου Κουγιουμτζή το αντίστοιχο. Κάπου στα Πετράλωνα, πολυκατοικία έπεσε σαν χάρτινη. Άκου, μη γελάς, δίπλα στην Ακρόπολη χτίζουν θηρία. Στην τουριστικού πόλη, μάνα μου Ελλάς. Να σου πω, το κάνουμε μια συνέχεια αυτό. Από αυτό που έγραψε η Λαμπρίδη με τη Φριτζίλα, το κάνουμε μια συνέχεια το δικό σου. Μα δεν έμεινε άνθρωπος να μην χερεκακίσει. Γουάι, βίβα Παραγουάι, Ολλανδία, κάνε μόκο. Μα είναι δυνατόν? Τι στίχη είναι αυτή? Δεν το λέω, το πιέστηνε από το Μαρόκο. Το είπα, δηλαδή, τέλος πάντων. Να σας πω κάτι. Μη χαίρεστε με τις στενοχώριες των ανθρώπων. Στη Γερμανία, παιδιά, γίνεται ο χαμός. Όλα τα site τους, οι εφημερίδες τους μιλούν για εφιάλτη, ασκούν εντονότατη κριτική, κάνουν λόγο για ένα νέο εφιάλτη για το γερμανικό ποδόσφαιρο, σε μια τρίτη συνεχόμενη φορά που η ομάδα βεβαίως έτσι δεν κατάφερε να φτάσει στους 16 της κορυφαίας διοργάνωσης. Γράφει η Bild, ένας ακόμη εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο, ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη, χάσαμε 3 πέναλτι. Όχι, δεν χάσετε εσείς 3 πέναλτι, τα κερδίσαμε εμείς οι Παραγουανοί. Αυτό το πρωτοσέλιδο της Bild ήταν, συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Βάλντεμαρ Άντων με τα χέρια στο κεφάλι του να κλαίει και να οδύρεται και να δείχνει απογοητευμένος. Η εφημερίδα βαθμολόγησε τον προπονητή, τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με 6, τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία στο γερμανικό σύστημα. Περιέγραψε την εμφάνιση ως καταστροφική, την περιέγραψε ως έναν εντελώς μη αγώνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τη γερμανική ομάδα αργή, βαρετή και σε λίθαργο. Η Süddeutsche Zeitung, η μεγαλύτερη μερίσια εφημερίδα του Μονάχου, αντίστοιχα μίλησε για την τελευταία ταπείνωση
ότι ο αγώνας έμοιαζε σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί αργής κίνησης. Η Γερμανία, η οποία δεν έχει κάνει ούτε μία πιστική εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μετά τη συντριβή με 7-0 επί του μικρού Κουρασάο, τώρα επιστρέφει σπίτι με ένα απολύτως άξιο εισιτήριο επιστροφής. Το Kicker, το site, γράφει ότι η ήττα της Γερμανίας από την Παραγουάη αποτελεί μια παραδοχή αποτυχίας για το γερμανικό ποδόσφαιρο και τον Νάγκελσμαν, τον προπονητή της Εθνικής, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανέλαβε το φθινόπωρο του 23, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, δεν τον βλέπουμε να μένει, έτσι σε αυτό μπορούμε να στοιχηματίσουμε. Ζητούν οι πάντες σήμερα τον Γιούργεν Κλόπ να αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί. Πάντως αυτό λένε οι πάντες, να είναι ο Γιούργεν Κλοπ αυτός που θα αντικαταστήσει τον Γιούλιαν Νάγκελμαν στο τιμόνι της Mannschaft και δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο ακόμα. Έχω βρεθεί συχνά σε αυτή την κατάσταση ως προπονητής, δηλαδή να γκρεμιστεί ένα όνειρο. Καταλαβαίνω ότι όταν οι άνθρωποι μιλούν για τον προπονητή της Εθνικής αναφέρονται στο όνομά μου. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό και ειδικά να μιλήσω εγώ γι' αυτό. Τα είπε ο ίδιος ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος δουλεύει, εργάζεται μετά την αποχώρηση του από το Anfield ως διευθυντής ποδοσφαίρου για τις ομάδες που έχει στην ιδιοκτησία της η Red Bull. Όσα αυτά συνέβαιναν όσα αυτά συμβαίνουν στην Γερμανία, στην Παραγουάη υπάρχει ένα τεράστιο πάρτι, συνεχίζεται ένα τεράστιο πάρτι μετά από αυτό τον θρίαμβο. Αντιστοίχως πανηγυρίζουν και παρτάρουν και οι Μαροκινοί. Οι Μαροκινοί, εντάξει παιδιά, δεν ξέρω, δεν θα το χαρακτήριζα τεράστια έκπληξη τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο. Είναι τεράστια έκπληξη της Παραγουάης, αλλά ο αποκλεισμός της Ολλανδίας από το Μαρόκο δεν ήταν και τόσο. Λοιπόν, ο Θοδωρής, άλλο μήνυμα, εντάξει και εγώ χάρηκα για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, αλλά πρέπει να θυμόμαστε λίγο Άγιαξ Κρόιφ, Ρέζερ Μπρέι Κρόλ και πώς έχασε το 78 το παγκόσμιο από την Αργεντινή του Βιντέλα. Μωρέ, γι' αυτό σας λέω τώρα, ο Ανδρέας, γίναμε εθνικοί, όχι από βιώματα, αλλά για να τα βάλουμε με την αδικία των Ολυμπιακών που τελικά πήραν όλο τον Πειραιά. Δηλαδή πότε έγινες εθνικός εσύ ρε Ανδρέα, πότε? Γιατί για να πεις γίνομαι εθνικός για να τα βάλουμε τον Ολυμπιακό πρέπει να ήσουν λίγο κοντά στην ενηλικίωση, ξέρω εγώ. Ο Ηλίας λέει, όταν πρωτοείδα Μουντιάλ στην ασπρόμαυρη τηλεόραση, ήταν το 1968 στο Μεξικό, μέσα στα παιδικά μου μάτια οι ποδοσφαιριστές και το ποδόσφαιρο το βραζιλιάνικο έγινε μυθικό. Πολύ αργότερα έμαθα για την δικτατορία του Μέντιτσι. Έτσι ακριβώς, άκουσες και το ηχητικό μας, έτσι φαντάζομαι το σχετικό, που σκότωνε κόσμο και έπεσε στα μάτια μου και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Πάντα γίνεται έτσι, τι σε προσεγγίζει στη μικρή παιδική ηλικία που βλέπεις και σε σημαδεύει. Ξέρεις κάτι όμως, εκείνη η Βραζιλία ήταν θαύμα, έτσι, ήταν παρεμένει ένα θαύμα ποδοσφαιρικό, παρά το γεγονός ότι την χρησιμοποίησε ο Μέντιτσι, όπως χρησιμοποίησε την Αργεντινή ο Βιντέλα, όπως παιδιά χρησιμοποίησε την Ιταλία ο Μουσολίνι. Τι συζητάμε τώρα? Εγώ σε καταλαβαίνω, λέει ο Ιωάννης, ρομαντική μου φίλη, γιατί αγάπησα και εγώ τις πολιτικοποιημένες ομάδες της Ολλανδίας με το γρήγορο και ομαδικό ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 80. Αλλά οι καιροί αλλάζουν και χθες το χάρηκα που αποκλείστηκαν, γιατί έχω γίνει ευαίσθητος μεγαλώνοντας και είμαι με τα outsider, με τους μαύρους, με τους τρανς, με τα πρεζάκια. Καλησπέρα, καλή μου. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Λάμπρος, πάντα θα γελάμε με τους εφιάλτες των Γερμανών, όσο μεγαλύτερη, μεγαλύτερο και το πάρτι. Παραπέμπω στα τελείω το πάρτι των Άγγλων, the witch is dead. Εντάξει τώρα, αυτό είναι κάτι άλλο. Οι Άγγλοι σε αυτά τα θέματα είναι θεάρες. Ναι, αλλά δεν μου λες ποια ηλικία ήσουν εσύ βρε Αντρέα, αυτό λέω. Λοιπόν, τραγουδάκι, έλα βάλε. Βάλε Φριτζίλα. Εντάξει, άσε αυτό.

Εδώ έχω το Δοξαρά που θέλει να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ξαφνικά εκεί που διαβάζω τα μηνύματά σας ακούω μια φωνούλα εδώ δεξιά. Απολύθηκε και ο Σκαριόλο. Γίνεται χαμός στο μπάσκετ. Έτσι τον έχω εδώ και κάνει με πρεσάρι. Δεν θα μιλήσω για μπάσκετ. Δεν θα μιλήσω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλο το προηγούμενο διάστημα και όλο το Μάη μιλούσαμε για μπάσκετ. Ο Τάκης μας ρωτάει ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Πρόμα λέγεται. Και ο τίτλος του κομματιού «Να θυμάσαι» είναι αυτό που ακούσαμε, Τάκη μας. Μιλάμε για το Μουντιάλ της Αργεντινής, λέει ένας άλλος ακροατής, ο Άγγελος. Ξεχνάμε όμως αυτό της Γερμανίας με Κρόιφ και Μπέκενπάουερ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μάιερ έπιασε τα άπιαστα, η Ολλανδία το έχασε. Τίποτα δεν ξεχνάμε, παιδιά. Το Μουντιάλ μας έχει προσφέρει πολύ, μα πάρα πολύ υλικό. Και επειδή ακριβώς είναι το σπουδαιότερο γεγονός, αθλητικό γεγονός που αφορά το ποδόσφαιρο του πλανήτη, και επειδή ακριβώς χρονολογείται και από το 1930, πότε έγινε το πρώτο, 30-34 θυμάμαι, άπειρα χρόνια δηλαδή, έχει, όχι, 34 ήταν σίγουρα το πρώτο. Ναι, ήταν σίγουρα Μουντιάλ το 34, θυμάμαι, θα το ψάξω. Βάλε ένα AI τόση ώρα που μιλάω. Βοήθα λίγο την παραγωγή αυτής της εκπομπής, τέλος πάντων. Προσφέρει πάρα πολλά, γιατί ποτέ είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι ποτέ ξέχωρο το ποδόσφαιρο ή ξέχωρες οι αθλητικές διοργανώσεις από αυτό που συμβαίνει στην εκάστοτε χώρα ή γενικώς ή παγκοσμίως. Ο Λάμπρος εδώ μου απαντάει ότι είναι ΠΑΟΚ όταν σήκωσαν πανό στην Τούμπα για τους Βάσκους που θα εκτελούσε ο Φράνκο με βαθιά υπόκληση στον Ολυμπιακό του Γόδα. Δηλαδή είσαι ΠΑΟΚ όταν σηκώνεται πανό για τους Βάσκους που θα εκτελούσε ο Φράνκο. Δεν κατάλαβα. Okay. Έγινες ΠΑΟΚ τότε. Δεν κατάλαβα. Πότε σηκώθηκε αυτό το πανό, βρε παιδί μου? 30. Το 30. Μπράβο, το 30. Στην Ουρουγουάη, με ελάχιστες χώρες, γιατί δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Οι μισές τον μποϊκόταραν, τα θυμάμαι. Οι μισές τον μποϊκόταραν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, και κυρίως οι ευρωπαϊκές και άλλες μισές δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν μέχρι την Ουρουγουάη. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή. Μπορεί να την κάνουμε ενθετάκι, Βαγγέλη. Μπράβο, καλά που μου το θύμισες. Είναι, συνοδεύονται αυτές οι διοργανώσεις πάντα από μεγάλα, από γεγονότα που έτσι σημαδεύουν την εκάστοτε περίοδο και πολιτικά γεγονότα. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι, να θυμίσουμε λιγάκι τη φάση των 32. Νότια Αφρική, Καναδάς, έχει προκριθεί ο Καναδάς με 1-0. Είπαμε χθες, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Γερμανία, Παραγουάη 3-4. Στα πέναλτι για την Παραγουάη 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Ολλανδία, Μαρόκο 2-3 με πέναλτι, στα πέναλτι με 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Και έχουμε σημερινό πρόγραμμα στις 8 το βράδυ. Ακτή Ελεφαντος του παίζει με την Νορβηγία. Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία μονομαχία ανάμεσα σε αφρικανική ομάδα και ευρωπαϊκή ομάδα. Εμένα μου έχει γεννηθεί ένα ερώτημα και μπορεί να το κάνουμε κυριακάτικο. Προς τα που βαδίζει γενικότερα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σουηδία, 12 το βράδυ. Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλο ξενύχτη αυτό. Και στις 4 τα χαράματα το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Αυτά όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7, τώρα να δω λίγο με τις ώρες, μην σας τα πω ότι να είναι. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη στις 7 Ατλάντα, στην Ατλάντα η Αγγλία παίζει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 11 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με τη Σενεγάλη. Επίσης πολύ ωραίες αναμετρήσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και αφρικανικές ομάδες, που έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλουν. Και ακολουθούν τα παιχνίδια ΗΠΑ Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, παίζει 4 του μήνα πια η Αργεντινή, και Κολομβία Γκάνα. Για τη φάση των 16 είπαμε έχει βγει το ζευγάρι ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο. Έχει
Η Παραγουάη θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία. Καθίστε να δω τις διασταυρώσεις. Δεν νομίζω ότι είναι σωστές οι διασταυρώσεις που έχω μπροστά μου. Τέλος πάντων, ναι, νομίζω ότι θα παίξει με τον νικητή του αποψινού ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Άρα εγώ τις βρήκα σωστές, δεν ήταν αυτές που είχα μπροστά μου. Και η Βραζιλία που περιμένει επίσης να μάθει τον αντίπαλό της, ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, ο κύριος που έλεγε ότι βλέπει Μουντιάλ από το 68 είναι αλλού, το Μουντιάλ ήταν το 70. Εννοούσε αυτό προφανώς, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ του 70 που ήταν στη χούντα του... του Μέντιτσι όσον αφορά την Βραζιλία, έτσι ήταν η χώρα υπό τη χούντα του Μέντιτσι. Αυτό θα εννοούσε. Μην βαράτε, υπάρχουν πολλές διοργανώσεις του 68. Είχαμε στο Μεξικό Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είχαμε, που είχε γίνει ο χαμός νωρίτερα με τους χιλιάδες νεκρούς, θυμάστε, φοιτητές. Γι' αυτό σας λέω ότι κάθε μεγάλη διοργάνωση την ακολουθεί και ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Βασικά δεν θέλουμε κιόλας έτσι να ξεφύγουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να φύγουμε, όχι να ξεφύγουμε, να φύγουμε πάμε. Λίγο μονοθεματικά και λίγο από επιλογή σήμερα κάναμε έτσι μαζί μια κουβέντα περισσότερη. Αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο, όπως λέμε και με την Αθηνά τώρα έξω. Έχει πλάκα να το βλέπεις και με παρέα και να κάνεις και χαβάλε. Και οπότε εμείς τα συζητάμε, τα βλέπουμε το βράδυ και τα συζητάμε εδώ παρέα με σας. Να σας αφήσω με την είδηση για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ότι ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο αναλαμβάνει γενικός διευθυντής, έτσι να μην έχεις παράπονο. Και ότι ο Μάικ Τζέιμς έφυγε, που χαιρέτησε, γεια σας. Την κάνουν από το Πριγκιπάτο όλοι. Πού θα πάει, στην Ντουμπάι? Το θες στον Ολυμπιακό? Όχι, πάμε να φύγουμε. Μάρθα Φριτζίλη. Αφήνουμε εδώ Λευτέρη Δάλα στην επικοινωνία, τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Ζουμή φεύγει, έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με δελτίο ειδήσεων, έρχεται η Μαρία Θανασούλια με το πολιτιστικό μαγκαζίνο, ακολουθεί ο Κώστας Σαββόπουλος. Για χαρά!

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά και η γεωργική έκταση με Καλάμια και Σιδηρά, ενώ κατευθύνεται προς το χωριό Λιτή. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στάλθηκε νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους. Μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα, οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας που θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενοι έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 3 κατάφεραν και βγήκαν προτού καταρρεύσει τετραώροφη πολυκατοικία. Γίνονταν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο Κόκκινο ο Μπάμπης Λόντος, εκπαιδευτικός και κάτοικος της περιοχής που βρέθηκε στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αυτές βρίσκονταν σε φάση θεμελίωσης, ωστόσο φαίνεται να επηρέασαν τη στατικότητα του διπλανού κτηρίου, με αποτέλεσμα να αρχίσει να έχει κλείσει από νωρίς το πρωί της Τρίτης. Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες στο γειτονικό κτίριο. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλλας. Στην εθελοντική συμφωνία της αγοράς για τη μείωση των τιμών επιχείρησε να επενδύσει ο Πρωθυπουργός. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ως σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα. Η Κομουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρα σε μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ενίσχυση των ελέγχων κατά της εσχροκέρδειας. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τα επόμενα βήματα του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με πνευμονία εξής ροφήσεως και αναπνευστική ανεπάρκεια, με αυξημένες ανάγκες για υψηλά μείγματα οξυγόνου, στο πλαίσιο συνδρόμου επανασύτησης και επιπλοκών από την παρατεταμένη ασυτεία. Την ίδια ώρα, η δεύτερη απεργός πείνας, Σουζόν Ντοπάν, ολοκλήρωσε την νοσηλεία της στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς προβλήματα, πήρε εξιτήριο και βρίσκεται στη διαδικασία της επανασύτησης. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καταθέτοντας μαζικές αγωγές κατά των εταιριών διαχείρισης δανείων. Καταγγέλουν παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές, όπως αυθαίρετες χρεώσεις, λανθασμένο υπολογισμό φυλών, πιέσεις για πληρωμές και συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις. Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς Υφετικού Ακρουγημάτων Λάρισας να τοποθετηθεί για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου στην Κρήτη. Στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες στο σιδηρόδρομο. Ακινητοποιήθηκε το πρωί κοντά στην περιοχή της Σύραγγας Όθριος η αμαξοστοιχεία Intercity 50 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner έφτασαν στην Ντόχα για να συζητήσουν με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και για την κατάσταση στο Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαντζέντα Αλανσάρη. Σύμφωνα με τον ίδιο, καμία απευθεία συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες, ούτε συνάντηση σε υψηλό επίπεδο. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαή, Είχε δηλώσει επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την αμερικανική πλευρά τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε ανακοινώσει ότι την Τετάρτη θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους μεσολαβητές του Κατάρ για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της απελευθέρωσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τρία παιχνίδια συνεχίζεται απόψε ο πρώτος νοκάουτ γύρος του Μουντιάλ. Στις 8 ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουάδορ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Έως τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, νομίζω ότι θα θέλετε, το στέλνετε στο 698-58-7-0-0-59. Εδώ βλέπουμε το τι έγινε στα Πετράλωνα. Όσοι ερχόμαστε από εκεί, βλέπαμε νωρίτερα πυροσβεστικά, αστυνομίες, ένας χαμός. Σόι ένικη από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. 5 οι προσαγωγές, συνεχίζονται οι έρευνες από ό,τι λέει το ρεπορτάζ για προληπτικούς λόγους στα συντρίμια. Κατάρρευση λοιπόν πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έφυγαν, αυτό έβλεπα, μια ένικο, μια κάτοικο της πολυκατοικίας, η οποία έλεγε ότι έφυγα το πρωί και πήγα στη δουλειά μου και είχα σπίτι και γύρισα και δεν έχω σπίτι. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν κατοικίδια. Μόλις ηρεμήσαμε από το ενδεχόμενο να υπάρχουν άνθρωποι μέσα, εμένα το πρώτο πράγμα που πήγε στο μυαλό μου είναι μήπως είχαν μείνει ζωάκια μέσα, μήπως κάποιος είχε αφήσει το ζωάκι του και είχε φύγει για τη δουλειά. Ας ελπίσουμε ότι όσοι ήταν εκεί και τους ενημέρωσαν να απομακρυνθούν, φρόντισαν και για τα ζωντανά αν υπήρχαν στην πολυκατοικία. Είναι από τα πολύ μεγάλα μου άγχη αυτό. Μη συμβεί κάτι την ώρα που θα λείπω από το σπίτι και είναι εκεί ο σκύλος. Πάντα τεράστιο άγχος για τους ανθρώπους που έχουμε στις οικογένειές μας κατοικίδια. Και λέμε πάλι σόι οι ένικοι στα Πετράλωνα, και αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας μέσα σε αυτή την τραγωδία βέβαια, γιατί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι ξεσπιτωμένοι, γκρεμίστηκαν τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους, τα πράγματά τους, τα ρούχα τους, τα έπιπλά τους. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό σου τώρα να φύγεις το πρωί από το σπίτι και μετά να γυρίσεις και να μην έχεις σπίτι. Ας ελπίσουμε να υπάρξει μέρημνα, πως και ευτυχώς δεν υπήρξαν και τραυματίες εκεί στη γύρω περιοχή. Μιλάμε τώρα για κέντρο Καράκεντρο, η Αλκμίνης, εκεί πάνω από την Πειραιώς είναι, πολύ κοντά στον Γκάζι. Εντάξει, πάλι καλά, πάλι καλά. Άλλο κακό να μας βρει που λέμε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Άλλο κακό να μας βρει. Και ας ελπίσουμε να υπάρξει μέρημνα, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και σύντομα να φτιάξουν ξανά τα σπιτικά τους, σύντομα να φτιάξουν ξανά τις ζωές τους. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις και έχουμε προσκλήσεις για μια παράσταση που αν δεν την είδατε θα πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Εντάξει, απανωτά sold out και αυτή η παράσταση, δικαιολογημένα θα πω εγώ. Δικαιολογημένα είναι από μία από τις πιο αγαπητές παραστάσεις των τελευταίων ετών. Τα ανεξάρτητα κράτη, ένα δημοσιογραφικό δράμα όπως χαρακτηρίζεται, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη. Το συνυπογράφουν και ξεκινάει, έχει ως αφετηρία την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτή η παράσταση κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό, έχει έναν καταιγιστικό ρυθμό, έχει ομό ρεαλισμό, πολύ καλές ερμηνείες από τους ηθοποιούς, απέσπασαν θετικότατες κριτικές, καθιερώθηκαν πολύ γρήγορα ως ένα σημαντικό έργο της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Εχμηρή πολιτική κριτική, ρίχνει μια έτσι αιχμηρή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας και σχολιάζει καυστικά τη διαπλοκή μέσων μαζικής ενημέρωσης και εξουσίας στη χώρα μας με ευθείες αναφορές στο σήμερα. Γρήγορα η υπόθεση. Δεκέμβριος 1977, ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιαρκίας το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. 11 Ιουλίου 1978, τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας.
μπαίνουμε εμείς σαν θεατές, μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα γραφεία, γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη τη μέρα μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρόνη. Ακολουθώντας τη φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου, η οποία γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία, όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία, ή κρατική δολοφονία. Η αναζήτηση λοιπόν για την αξία της αλήθειας και τη θέση της γυναίκας μέσα σε ένα πλήρως ανδροκρατούμενο περιβάλλον προωθεί τα γεγονότα κάτω από τη βαριά σκιά της σκληρότητας του κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού που ανακόπτει τη φυσική διάθεση και τάση του ατόμου προς την ελευθερία. Μία φανταστική παράσταση, πραγματικά καταιγιστική ρυθμή, σπουδαίες ερμηνείες και όπως σας είπα και νωρίτερα, ευθεία αναφορά στο σήμερα με αφορμή έτσι την πρόσφατη μεταπολίτευση. Θα θυμηθείτε πάρα πολλές αναφορές και για ουισκάρες στο Καστρί που πίνουν οι δημοσιογράφοι με τον πρόεδρο και σχέσεις δημοσιογράφων με τους προέδρους και πράγματα που δεν ακουμπάμε και ρεπορτάζ που δεν ακουμπάμε και πολλά πολλά πολλά. Ανεξάρτητα κράτη λοιπόν, Κυριακή σας έχω εγώ τις προσκλήσεις να ανέβετε στο Λυκαβητό, Κυριακή 5 Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη, την Κυριακή που μας έρχεται, πάτε Λυκαβητό να δείτε τα ανεξάρτητα κράτη. Τι έχετε να κάνετε? Ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο και αποστολή στο Viber στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Λοιπόν, σήμερα 30 Ιουνίου, σήμερα 30 Ιουνίου μας ήρθε μία είδηση. Για έναν ακροατή μας, για έναν άνθρωπο τον οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν πανταχού παρών, για τον γιατρό, τον Δημήτρη το Σερεμέτη, ο γιατρός Σερεμέτης όπως συστηνόταν. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, αν κινείστε κι εσείς σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν την υπόθεση της αριστεράς, σε διάφορες εκδηλώσεις του Κόκκινου, της Αυγής, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, σε θέατρο, σε συναυλίες, σε πορείες. Ο κύριος Δημήτρης ήταν εκεί, ψηλός, με τα γυαλιά του, πάντα έτοιμος να σου πιάσει την κουβέντα, φανατικός ακροατής του Κόκκινου. Μου είχε στείλει και μια καρτποστάλα από την Καλαμάτα, πάντα να μας προσκαλέσει και ο ίδιος με τη σειρά του σε όπερες, σε συναυλίες. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι ο κύριος Ερεμέτης, ο Δημήτρης Ερεμέτης, ο γιατρός, ο ακροατής μας, ο σύντροφος πολλών, έφυγε από τη ζωή και έτσι πολύ στεναχωρηθήκαμε. Πολύ στεναχωρήθηκα για αυτόν τον άνθρωπο, τον έβλεπα παντού. Πραγματικά λέγαμε ότι αυτή την Παρασκευή θα είμαστε εκεί γιατί τα άσκη παρουσιάζουν το νέο αρχαιοτάξιο, εκεί ο κύριος Ερεμέτης. Λέγαμε να έρθετε σε αυτή την πρεμιέρα γιατί αφορά τα ζητήματα της αριστεράς και ακουμπάει το σήμερα, εκεί ο κύριος Ερεμέτης. Κάναμε καλέσματα για τους καλλιτέχνες, πάντα εκεί, πανταχού παρών ήταν αυτός ο άνθρωπος. Να του ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως, σε έναν πιο δίκαιο κόσμο, για αυτόν τον οποίο συμμετείχε και σε όλες αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις. Να του ευχηθούμε καλό ταξίδι, να ακούσουμε Tim Buckley, το Song to the Siren, έτσι, ένα αποχαιρετιστήριο. This is Tim Buckley.

Να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στον ακροατή μας, στον φίλο μας, τον Γιάννη, ο οποίος μου έλεγε εκεί ότι χθες τον παρέσυρα με τις εικόνες από τις παραλίες και τις θάλασσες και όλες αυτές τις ωραίες εικόνες που πεισματικά θέλω να μεταδίδω από εδώ. Δηλαδή η επικαιρότητα δεν μας βοηθάει πολύ και να μοιραστώ μαζί σας. Ήμουν με μια φίλη της προάλλες και συζητούσαμε για διάφορα άγχη, τα επαγγελματικά που έχουμε, τα υπαρξιακά που έχουμε, όλα τα ζητήματα, όλα τα άγχη που μπορεί να έχει κανείς. Και κάποια στιγμή, ενώ η ίδια είναι πολύ πιο αγχώδης από μένα, μου λέει, και να σου πω, μου λέει κάτι, κοίτα, μου λέει, τι έγινε, τι έπαθαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Και μετά βλέπεις, ας πούμε, τι έγινε τώρα οι άνθρωποι στα Πετράλωνα. Παιδιά, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, έτσι είναι η ζωή. Πώς λέγανε οι γιαγιάδες, σαν τη Σταυροβελονιά, μια καλή, μια στραβή, μια ανάποδη, αρκεί να μην κάτσει εντελώς στραβή. Οπότε ηρεμία, αγάπη, αλληλεγγύη. Έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Σωρός άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, αυτά που λέμε. Λοιπόν, ήρθε και ένα ρεπορτάζ για τη νέα όψη του Παρθενώνα. Ένα ρεπορτάζ του News 24-7 και της Μαριλένας Κουντούρη. Για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Δυτικό Αέτομα, που πίσω τώρα από αυτούς τους πανηγυρικούς τίτλους που είδαμε υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Σε αυτό το ρεπορτάζ έχουμε μαρτυρίες των ίδιων των μαρμαροτεχνητών που εργάζονται επί χρόνια στην αναστήλωση του μνημείου, άνθρωποι που, όπως λένε, κρατούν στα χέρια τους μια τεχνογνωσία μοναδική στον κόσμο, αλλά αισθάνονται ότι παραμένουν αόρατοι. Περιγράφουν λοιπόν μια εικόνα υποστελέχωσης, συνεχών ελλείψεων και εντατικοποίησης της εργασίας. Καταγγέλνουν ότι από το 2007 δεν έχει γίνει ούτε μια πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ενώ οι συμβασιούχοι αποχωρούν ακριβώς τη στιγμή που αποκτούν την πολύτιμη εμπειρία που απαιτεί ένα τόσο εξειδικευμένο έργο. Έχουν, λέει, σήμερα απομείνει μόλις 10 έως 12 έμπειροι μαρμαροτεχνίτες για να καλύψουν πολλαπλά μέτωπα εργασίας. Αναφέρουν λοιπόν προβλήματα στον εξοπλισμό, ελλείψεις σε προσωπικό, ακόμα και περιστατικά όπου χρειάστηκε να καλύψουν από την τσέπη τους βασικά υλικά ώστε να συνεχιστεί η δουλειά στο εργοτάξιο. Και λένε ότι κινδυνεύει να χαθεί όλη αυτή η πολύτιμη γνώση και η εμπειρία αν δεν υπάρξει έγκαιρη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που φροντίζει το σημαντικότερο ίσως μνημείο της χώρας, μην μπούμε, και όχι μην μπούμε, είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα της ανθρωπότητας. Ελευθερία, μου λες, Δημήτρης Ερεμέτης, βασανιστήρια στην ΕΣΑ, εκδόσεις πόλης, δεν είναι αυτός ο Δημήτρης Ερεμέτης, δεν πρόκειται για αυτόν τον Δημήτρη Ερεμέτη, μην γίνει παρανόηση και τον πεθάνουμε τον άνθρωπο. Ήταν άλλος, ήταν ακροατής μας, όχι, δεν έχει γράψει, δεν είναι αυτός που έχει γράψει το βιβλίο. Thank you.

0: Και πριν που λέγαμε για τη Βενεζουέλα, μιλάμε για μια τεράστια κρίση από εδώ και στο εξής, αφού έχουμε πει βέβαια για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, για τους αγνοούμενους, 16.000 άστεγοι λέει περίπου και ζημιές σε 38 νοσοκομεία, και με ανακοίνωσή του ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιεί ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών, καθώς το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί. Δηλαδή μιλάμε για μια κρίση η οποία έρχεται πάνω σε μια τραγωδία. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε αυτή την Κυριακή στο Λυκαβητό να δείτε τα ανεξάρτητα κράτη, αυτό το δημοσιογραφικό δράμα των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη. Είναι ο ελληνικός νεορεαλισμός στα καλύτερά του, είναι πολύ καλή έτσι, εκπροσώπηση αυτού του ρεύματος, αυτού του θεατρικού ρεύματος, αυτή η παράσταση, με τρομερές κριτικές και από κοινό και από κριτικούς, και αυτό δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα. Όσοι πήγαν, δεν ξέρω αν πολύ νομίζω, γιατί είχαμε ξαναδώσει προσκλήσεις για κλειστό θέατρο, δεν ξέρω ποιοι την είχατε δει την παράσταση. Εδώ ένας ακροατής μου λέει ότι θυμάται και την υπόθεση Τσιρόνι. Αξίζει να μας πεις τι θυμάσαι. Είναι μια παράσταση που όποιος την έχει δει πραγματικά έχει να πει τα καλύτερα. Έχει να πει τα καλύτερα, γιατί μας θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα της πρόσφατης πολιτικής και δημοσιογραφικής μας ιστορίας. Οπότε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο στο 698-58-700-59. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση για να πάτε αυτή την Κυριακή στα ανεξάρτητα κράτη στο Λυκαβητό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Πολλά τα μηνύματά σας για να πάτε στα ανεξάρτητα κράτη και όχι άδικα, θα πω εγώ, είναι από αυτές τις παραστάσεις και δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω να πάνε και άλλη σεζόν, νομίζω ότι είναι η τελευταία τους γύρα στα ανοιχτά θέατρα, δεν νομίζω να πάει άλλη σεζόν, ούτως ή άλλως και ο Τσιωτσιόπουλος και ο Παλούμπης κάνουν και Αλκιστή Ζηρό και όλοι οι συντελεστές και ο Μάκης Παπαδημητρίου, Παπαδημητράτου, συγγνώμη, και όσοι παίζουν στην παράσταση κάνουν παράλληλα και άλλες πολλές δουλειές και συμμετέχουν σε πάρα πολλά άλλα θεατρικά ή κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά project, οπότε νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να πάτε Λυκαβητό, θεατράκι στο Λυκαβητό, από, από τις πιο ωραίες καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, οπότε το όνομα τεπώνυμό σας στη λέξη θέατρο 6985870059. Και θα μας βάλει ο Βασίλης εδώ άλλο ένα τραγούδι για να πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα. Με βιβλίο θα πάμε και σήμερα, αλλά σήμερα θα πάμε σε ποίηση. Και θα συναντήσουμε έναν έτσι πολύ ξεχωριστό και άμεσο εκπρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του και για τα αστικά δύστιχα, τα οποία έγιναν συνθήματα σε τοίχους, στάτους και stories στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε μιλήσει μαζί του και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τώρα θα μιλήσουμε για την του ποιητική συλλογή για τις αναμνήσεις από το τέλος, μια ποιητική συλλογή η οποία και αυτή διαβάζεται, πολλοί το έχουν σχολιάσει σαν να σκρολάρεις, αλλά όχι με την κακή έννοια, όχι διαβάζοντας αυτά τα random πράγματα που διαβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά διαβάζοντας κάτι το οποίο θα σε κάνει να σταθείς και θα σε κάνει να θες να γνωρίσεις τον άνθρωπο που το έγραψε, να γνωρίσεις το συγκείμενο που λέγαμε και χθες της γενιάς του. Πολλοί λέμε ότι ευτυχώς που υπάρχει και η ποίηση του Γιούλου, γιατί βάζει όλες αυτές τις ανησυχίες της γενιάς μας σε ένα πιο ποιητικό κάδρο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα τον βρούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.

0: Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για να πάτε την Κυριακή στα ανεξάρτητα κράτη, στο Λυκαβητό, ζήτησα παραπάνω προσκλήσεις, οπότε θα κληρώσουμε περισσότερες από 5. Θα προσπαθήσω για τις διπλές, να κληρώσω 10 διπλές, οπότε συνεχίστε μέχρι το τέλος της εκπομπής να μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη θέατρο στο 698-58-700-59 στο Viber για να στείλουμε όσους και όσες περισσότερους και περισσότερες γίνεται σε αυτή την παράσταση, γιατί δεν ξέρω αν θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία να την δούμε. Λοιπόν, σας το είπα και νωρίτερα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον ποιητή, τον Δημήτρη Γκιούλ, με αφορμή τη νέα ποιητική συλλογή «Αναμνήσεις από το τέλος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα. Ακόμα ένα βιβλίο που μιλάει για την εποχή μας, που μιλάει για αυτή τη γενιά με τις πολλές ματαιώσεις και σε επίπεδο προγραμματισμού της ζωής μας και σε πολιτικό επίπεδο. Ένα μη γραμμικό ποίημα, ένα κατακερματισμένο ποίημα, γιατί σαν όλον το αντιμετωπίζεις, που μπορεί να σου μοιάσει με ροή στα social media, αλλά και πάλι από αυτό που θες να μείνεις, να το διαβάσεις και να στείλεις και ένα προσωπικό μήνυμα σε αυτόν που το έγραψε. Ο Δημήτρης Γκιούλος καταφέρει να μιλήσει για τα πολύ βαθιά, τα πιο ουσιαστικά, τα πολύ ανθρώπινα, με έναν τρόπο pop, με την καλή έννοια. Έχει έναν τρόπο να γίνονται popular, να γίνονται πολύ δημοφιλή τα ποίηματά του, το οποίο αυτό είναι και κάτι ιδιαίτερο για την ποίηση, δεν συμβαίνει συχνά. Να πούμε με τα αστικά δύστιχα ότι είχαν γεμίσει τα social με στίχους και φωτογραφίες από απλόστρες, όπως ήταν και το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής, αλλά και πολλές φορές βλέπαμε γραμμένο σε τείχους με μαρκαδόρο ένα δύστιχο από το Δημήτρη Γκιούλο. Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ εγώ για τα τόσο καλά λόγια για μία ακόμα φορά.
0: Παρακολουθούμε τη δουλειά σου, παρακολουθούμε αυτά που γράφεις και όχι μόνο εμείς, από ό,τι φαίνεται έχεις και ένα φανατικό κοινό και ένα κοινό, Δημήτρη, έχω την αίσθηση που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο με την ποίηση, δηλαδή έφερες καινούριο κόσμο σε επαφή με την ποίηση, έφερες κόσμο που της γενιάς μας, ο οποίος κατάλαβε ότι τα πράγματα μπορούν να υποθούν και με άλλο τρόπο και να παραμένουν και αληθή και αιχμηρά.
1: Ναι, αν τα social έχουν πολλές κακές πτυχές, αυτό ήταν μία από τις καλές τους, δηλαδή το ότι δημιουργήθηκε μία κοινότητα ανθρώπων που ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν πάνω στα ποίηματα, να τα μοιραστούν, να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, μία κοινότητα εν τέλει, ίσως είναι η σωστή λέξη, και πάνω σε αυτό να χτιστεί όλο αυτό και ταυτόχρονα να έχει και πωλήσεις, ενώ αναγνωρισιμότητα, εμπορικότητα και πράγματα που συνήθως, ναι, η ποίηση δεν έχει, είναι ακριβώς, ναι, ίσως ένα μεγάλο κομμάτι είναι ευθύνη των κοινωνικών δικτύων.
0: Από τη μία είναι ευθύνη, όπως λες, των κοινωνικών δικτύων. Από την άλλη, νομίζω ότι η δική σου ποίηση έχει και μία πιο κοινωνική απεύθυνση. Πέρα από το γεγονός ότι ένα ποίημα είναι κάτι πάρα πολύ εσωτερικό και αντανακλά προσωπικές διεργασίες, ωστόσο εσύ μιλάς για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας, χωρίς περιστροφές.
1: Γενικά η ποίηση και ίσως των παλαιότερων γενιών, ή τουλάχιστον η επικρατούσα, ας πούμε, ήταν ποίηση που κινούσε και κατέληγε στον εαυτό. Ότι υπήρχαν και ποιητές προφανώς που μιλούσαν για κάτι μεγαλύτερο και κάτι έξω από αυτό, και οι οποίοι ήταν παράλληλα με την ποίησή τους και κοινωνικοί αγωνιστές. Αλλά ναι, εννοώ ότι θεωρώ πως έτσι πρέπει να λειτουργεί και αυτή την ποίηση γράφω. Εννοώ γράφω για να περιγράψω αυτό που βιώνω, αλλά αυτό που βιώνουμε όλοι, όχι αυτό που βιώνω μόνο εγώ.
0: Τι έχει συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια που σε ενέπνευσε να γράψεις αυτή τη νέα ποιητική συλλογή?
1: Όση ώρα άκουγα σήμερα την εκπομπή περιμένοντας, και την ακούω και συχνά όταν είμαι σπίτι και δουλεύω, εννοώ ότι ήταν κάπως η επικαιρότητα τέτοια με το με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, μετά πήγαμε στη Βενεζουέλα, οι απώλειες των ανθρώπων που παλεύουν και μας κάνουν να νιώθουμε όλο και περισσότερο μόνοι. Είναι ένα μοτίβο που νομίζω επαναλαμβάνεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Mm. Οπότε στο μυαλό μου τώρα με αυτήν την ποιητική συλλογή, η οποία με βρίσκεται σε ένα καινούριο εκδοτικό σπίτι στις εκδόσεις Κείμενα μετά τις εκδόσεις Θήνες, κλείνω μια άτυπη τριλογία, ας πούμε, που με τα αστικά δύστιχα διαπραγματεύτηκε περισσότερο, ας πούμε, το παρελθόν και τις σχέσεις τις οικογενειακές, τους αριστερούς και δεξιούς παππούδες στα οικογενειακά τραπέζια, τον θάνατο των οικείων, μας πήγε στα ακραία καιρικά φαινόμενα που ήταν το τώρα, mm-hmm. Και όλο αυτό που βιώνουμε, και εδώ είναι ένα μεγάλο ποίημα, όπως είπες και εσύ, μια κατακαιρματισμένη αφήγηση που ξεκινάει από τις 27 Γενάρη του 1945, που ο κόκκινος στρατός μπαίνει στο Auschwitz και καταλήγει στη Γάζα του σήμερα.
0: Ο τίτλος «Αναμνήσεις από το τέλος» θα μπορούσε να πει κανείς ότι περιέχει ένα παράδοξο, γιατί πώς μπορούμε να έχουμε αναμνήσεις από κάτι που συμβαίνει τώρα ή από κάτι που έπεται? Ποιο τέλος, ναι, λοιπόν, περιγράφεις? Περιγράφεις το τέλος των βεβαιοτήτων μας, το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων που λέμε πολύ συχνά?
1: Στο μυαλό μου υπάρχουν όλα αυτά, εννοείται, αλλά από την άλλη δεν θέλω να πω στον αναγνώστη, στην αναγνώστη, ότι εννοώ ότι δημιουργείται και μία συνθήκη που ο καθένας αντιλαμβάνεται το τέλος με έναν τρόπο που περνάει μέσα από τα δικά του φίλτρα. Για μένα, ναι, είναι το τέλος μιας εποχής σίγουρα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα κατακαιρματισμένο πράγμα, μπορεί να έχει πάρα πολλές αναγνώσεις και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ενώ το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί γραμμικά, μπορεί να διαβαστεί από το τέλος στην αρχή.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους.
0: Αυτό είναι και το ωραίο με την ποίηση, ότι ανοίγεις μια ποιητική συλλογή και έρχεται και σε βρίσκει από όποια σελίδα και αν ανοίξεις. Αναφέρθηκες πριν σε αυτή τη μη γραμμική δομή και αναρωτιόμουν, είπες πριν το πώς έχει επηρεάσει το διαδίκτυο την αναγνωσιμότητα, την διάδοση των ποιημάτων. Εσένα ο σύγχρονος ψηφιακός τρόπος ζωής, το σκρολάρισμα, αλλά και η γραφή, ο τρόπος που γράφουμε στα κοινωνικά δίκτυα, έχει επηρεάσει τη δομή της γραφής σου?
1: Νομίζω πως όχι, ενώ ότι όταν θέλω να γράψω σοβαρά, γράφω σοβαρά και μπορώ και το διαχωρίζω. Παρ' όλα αυτά, ως αναγνώστης και ως άνθρωπος μέσα στην ημέρα μου, εννοείται αυτό το σκρολάρισμα μου έχει δημιουργήσει τεράστια διάσπαση προσοχής, την οποία πρέπει να τη θασέψω, ας πούμε, όταν θέλω να μπω στη διαδικασία να γράψω ή να δουλέψω ή να κάνω κάτι πιο σημαντικό.
0: Ξέρεις, το λέω, δεν το λέω καθόλου σαν ένα ευτελές γράψιμο. Πώς λέγαμε ότι το MTV άλλαξε το μοντάζ και στις σπουδαίες ταινίες, γιατί έγινε πιο γρήγορο, ας πούμε, το μοντάζ, έγινε πιο γρήγορη η προσδοκία μας, ας πούμε, στην ταχύτητα. Σκέφτομαι και όλες, ξέρεις, αυτή η μικρή φόρμα, το να γράψω πολύ περιεκτικά, το να γράψω άμεσα, πόσο έχει επηρεάσει σήμερα τους συγγραφείς και τους ποιητές?
1: Ναι, από τη μία άποψη είναι έτσι, από την άλλη όλα αυτά τα μικρά προσπάθησα να τα κατασκευάσω και να φτιάξω, ας πούμε, έναν τόπο συνάντησης, γιατί αυτή την εποχή η μοναξιά είναι κάτι που είναι σαν στοιχείο επικρατεί στις μεταξύ μας σχέσεις. Οπότε διαβάζοντας το σαν όλο, και φυσικά και μπορεί να διαβαστεί και αποσπασματικά όπως είπες, θέλω να βρουν οι άνθρωποι μέσα τους ένα κοινό τόπο που να μπορούν να δημιουργήσουν και να συζητήσουν πράγματα. Ενώ ότι σαν φιλοδοξία, εγώ στο μυαλό μου το είχα έτσι και είναι μεγάλη φιλοδοξία, αλλά αυτό προσπαθούσα κατασκευαστικά να πετύχω και γι' αυτό και στο μυαλό μου δεν είναι μία συλλογή, είναι ένα ποίημα όπως είπαμε.
0: Μας ορίζουν ως κοινωνία τα πράγματα που δεν υπερασπιστήκαμε?
1: Φυσικά και μας ορίζουν περισσότερο. Είναι μία αντιστροφή του προηγούμενου που είχα στα ακραία καιρικά φαινόμενα το είχα αφιερώσει στον Μέσκο. Όσα είπαμε παλιά ισχύουν, αλλά ισχύουν και όσα δεν είπαμε. Οπότε ισχύουν όσα υπερασπιστήκαμε, αλλά ισχύουν και μας ορίζουν και αυτά τα οποία δεν υπερασπιστήκαμε εν τέλει.
0: Τι έχουμε αφήσει ανυπεράσπιστο και απροστάτευτο τα τελευταία χρόνια?
1: Σίγουρα, συλλογικά, το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε και εκεί καταλήγω είναι την Παλαιστίνη. Και μετά όλα τα πράγματα έχουν υποχωρήσει στο κοινωνικό, στα εργασιακά, στις μεταξύ μας σχέσεις, στο συλλογικό, οτιδήποτε μπορεί να μας χωρέσει όλους και να μας κάνει να σκεφτόμαστε λίγο πιο αισιόδοξα και να παλεύουμε πάνω στα πράγματα έχει υποχωρήσει, το ξέρουμε, το δούμε.
0: Είναι αυτή η συζήτηση που επανέρχεται συνεχώς πλέον, η απώλεια του συλλογικού και αυτή η πορεία των ατομικών δρόμων, που αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά. Είναι η ποίηση ένας τρόπος, είναι η τέχνη ένας τρόπος ή είναι ευσεβής πόθη αυτή?
1: Ας πούμε, πριν που μιλούσες για τις προσκλήσεις για τα ανεξάρτητα κράτη, που είναι μια σπουδαία παράσταση, είναι πολύ σημαντικό ότι οι αναγνώστες, οι ακροατές του Κόκκινου θέλουν και διψάνε να δουν μια τέτοια παράσταση που πάλι μιλάει για κάτι μεγαλύτερο από το boy του ανθρώπου, ας πούμε, αν το βάλουμε σε αυτό το κοινότυπο πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα κάνουμε? Πρέπει να δημιουργήσουμε προσωπικά και συλλογικά τις αντιστάσεις για να μην, και τα αναχώματα, ώστε να μην συνεχίσει να μας παίρνει η μπάλα και η καθημερινότητα μπροστά.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λες τώρα, ότι ο κόσμος σειραίει για να δει τα ανεξάρτητα κράτη ή αντίστοιχες παραστάσεις οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, του ελέγχου της εξουσίας κτλ. Διαβάζει και λογοτεχνικά έργα, ποίηση, μυθιστορήματα ακριβώς με αυτό το θέμα και τα αγοράζει και τα κάνει best seller αυτά τα βιβλία. Παράλληλα πηγαίνει στις συναυλίες του Τζαούλ, ο οποίος ήταν και στο στόλο για τη Γάζα και μιλάει για αυτά τα θέματα, και τελικά αναρωτιέσαι όλο αυτό πού εκπροσωπείται, πού συναντιέται αυτός ο κόσμος και πότε θα δούμε το αποτέλεσμα αυτής της ζήμωσης.
1: Πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινή αφήγηση πάλι. Αυτές καταρρεύσανε πολλές φορές τα τελευταία 30 χρόνια, όσες φορές προσπάθησαν να στηθούν, και η αλήθεια είναι ότι ναι, οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στον εαυτό τους, τους βγαίνουν πιο μικροαστικά, αντανακλαστικά, γι' αυτό και ξαναμιλάμε για άνοδο του φασισμού και οργανώσεων αντίστοιχες με τη Χρυσή Αυγή, αλλά νεοφυής, ας πούμε, αλλά με ίδια χαρακτηριστικά. Και όλο αυτό είναι προβληματικό και είναι η εικόνα της εποχής. Από την άλλη, δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψάχνει αυτή την κοινή αφήγηση, και ψάχνοντας τους τρόπους, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν. Ενώ ότι δεν θα μπορούσα να γράφω για πράγματα που μας ενώνουν και προσπαθούν να μας ορίζουν συλλογικά, αν δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαν να ξαναυπάρξουν. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ναι, ακολουθεί ο καθένας το δικό του δρόμο και γράφει για τον δικό του δρόμο και τον δικό της δρόμο.
0: Και είναι και κάπως νομοτελειακό. Οι άνθρωποι θα τα ξαναβρούμε, θα τη φτιάξουμε τη συλλογική μας αφήγηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αργά ή γρήγορα, όπως είπες, θα γίνει αυτό. Αυτό το βιβλίο, η Αναμνήσεις από το τέλος, αυτή η συλλογή, κλείνει μία άτυπη τριλογία και ανοίγει ένας νέος κύκλος. Έχεις καθόλου εικόνα, ένα preview που λέμε αυτού του νέου κύκλου να μας πεις?
1: Αν εξαιρέσεις τους τελευταίους μήνες που έπαθα ένα σοβαρό burnout, γιατί προσπαθούσα να τελειώσω και μια πτυχιακή παράλληλα με τη δουλειά, παράλληλα με τις μεταφράσεις, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, και δεν ήθελα ούτε να διαβάσω ούτε να γράψω, πάντα είμαι κάπως ένα βιβλίο μπροστά από αυτό που βγάζω, οπότε πάντα δουλεύω στο χαρτί και μετά μου μένει να συνθέσω, να φτιάξω πράγματα, δηλαδή σημειώνω και στον ύπνο μου που λέει ο λόγος, οπότε δεν θα μου λείψει. Ευτυχώς ακόμα δεν θα μου λείψει. Αν με απορροφήσει η οθόνη του κινητού και χαθώ στη διάσπαση προσοχής μου, που θα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά
0: δεν νομίζω,
1: τότε...
0: δεν νομίζω, γιατί έχει γίνει, εμείς επειδή είμαστε και παλιοί στα οριακά natives στα social media, νομίζω ότι έχουν γίνει λίγο βαρετά οι άλλες μορφές επικοινωνίας, οι πιο παραδοσιακές, νομίζω ότι μας κερδίζουν ξανά σιγά σιγά.
1: Ναι, και μας λείπουν κιόλας. Εννοώ ότι οτιδήποτε είναι περισσότερο ανθρώπινο είναι αυτό που λαχταράμε.
0: Ακριβώς. Δημήτρη Γκιούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλοτάξιδο, το καλοτάξιδι η συλλογή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρης Γκιούλος, αναμνήσεις από το τέλος, από τις εκδόσεις Κείμενα, μια ποιητική συλλογή, ένα τεράστιο, ένα ενιαίο ποίημα, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε όπως θέλετε, αλλά είναι ένα.

Λοιπόν, και έχουμε και τους 10 νικητές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την Κυριακή, ώστε να πάνε στο Λυκαβητό, στα Ανεξάρτητα Κράτη. Μύρκα Σαρακοστίδη, Βασιλική Κονδύλη, Στέλιος Σαλαπατάρας, Γιώργος Λιγερός, Γιώργος Μπουτσίνης, Νίκος Αναγνωστούλης, Ηλίας Αλεξίου, Ανθή Πανοπούλου, Ευαγγελία Ραυτοπούλου και Δημήτρης Ευαγγέλου. Ξαναλέω, Μύρκα Σαρακοστίδη, Βασιλική Κονδύλη, Στέλιος Σαλαπατάρας, Γιώργος Λιγερός, Γιώργος Μπουτσίνης, Νίκος Αναγνωστούλης, Ηλίας Αλεξίου, Ανθή Πανοπούλου, Ευαγγελία Ραυτοπούλου και Δημήτρης Ευαγγέλου. Αυτά από εμάς. Αν σας τα είπαμε καλά και περάσατε καλά, συναντήστε μας αύριο την ίδια ώρα στους 105 και 5 στο κόκκινο. Εδώ να ακούσετε το πολιτιστικό μαγκαζίνο στις 5. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και Κωνσταντίνο Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι του Δήμου Ερωοκάστρου Θεσσαλονίκης και λόγω των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε προς το χωριό Λίτη και κατευθύνεται προς Μελισσοχώρη. Όρος αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από την πυροσβεστική εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λίτη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία γυναίκα που επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε, έχει υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες εγκάβματα στα χέρια και έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λιτής. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο από αεροσυνδράμου. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέο πυρηνό μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθίας. 2 μηνύματα του 112 στάλθηκαν σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Το ένα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Φιλοθέη και Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς Ξυλοκέριζα, ενώ το δεύτερο καλεί τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Δημήτριος Κορίνθου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν εγκλωβισμένους έπειτα από την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας. Στα Πετράλωνα, οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας που θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενοι έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 3 κατάφεραν και βγήκαν προτού καταρρεύσει η τετραόροφη πολυκατοικία. Γινόντουσαν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο κόκκινο κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αυτές βρίσκονταν σε φάση θεμελίωσης, ωστόσο φαίνεται ότι επηρέασαν τη στατικότητα και της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να αρχίσει να έχει κλείσει από νωρίς το πρωί της Τρίτης. Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής και άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες. Τη νέα ηγεσία του Άριου Πάγου επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στη θέση του Προέδρου του Άριου Πάγου για την επόμενη τετραετία. Τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ στη θέση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Ο σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός των Ίσιο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα. Η Κομουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχωρά σε μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή η ενίσχυση των ελέγχων κατά της εσχροκέρδειας. Στις 11 Ιουλίου η συνέδριαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές, για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια κατοχής, 50 χρόνια τύλα, 50 χρόνια κατοχικών στρατευμάτων, 50 χρόνια διχασμού. Δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια. Το Κυπριακό είναι ένα μείζον θέμα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα. Είναι ένα μεγάλο θέμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του στη Βουλή με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης και επιπλοκών από την παρατεταμένη ασυτεία. Την ίδια ώρα, η δεύτερη απεργός πείνας, Σουζόν Τοπάν, ολοκλήρωσε την νοσηλεία της στο νοσοκομείο Ελπής, χωρίς προβλήματα, πήρε εξιτήριο και βρίσκεται στη διαδικασία επανασύτησης. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Μεγάρο Μουσικής, Αμπελόκηπη Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών, καθώς το ίδιο επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 1.719, χωρίς οι αρχές να έχουν ανακοινώσει ακόμα αριθμό αγνοωμένων. Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τους αγνοωμένους σε δεκάδες χιλιάδες. Πάνω από 15.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τρία παιχνίδια συνεχίζεται απόψε ο πρώτος νοκάουτ γύρος του Μουντιάλ. Στις 8 ακτή Ελεφάντος του Νορβηγίας, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουάδορ.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Έως τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-0-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber όπως κάθε απόγευμα τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας. Προσοχή, είναι στραμμένη στα πύρινα μέτωπα. Έχει εντοπιστεί ένας νεκρός στο Δερβαίνι, το Δερβαίνι που καίγεται. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Κυρά Βρύση στην Κορινθία. Πριν από λίγα λεπτά έστειλε μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε όσους πολίτες βρίσκονται στις περιοχές Φιλοθέη και Θημαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξελοκέριζα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Και στα Πετράλωνα κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία, έτσι, σαν χάρτινος πύργος. Όπως λέμε, ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας ήταν εκτός κτηρίου. Αποτύχει ζούμε, έτσι. Εδώ καθοριστική φαίνεται πως ήταν η παρέμβαση ενός ηλικιωμένου ενίκου, ο οποίος αντιλήφθηκε γέρος πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το κτίριο εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης και θεμελίωσης που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό επίπεδο. Ο ένικος άρχισε να χτυπάει κουδούνια και να ενημερώνει τους υπόλοιπους ενίκους που βρίσκονταν μέσα στην πολυκατοικία, ώστε αυτοί να φύγουν. Και ευτυχώς αποφεύθηκε εδώ μια ασύλληπτη τραγωδία. Και βέβαια, όπως είπε μία ένικος, πήγα στη δουλειά μου και γυρνώντας δεν βρήκα σπίτι, δεν βρήκα το σπίτι μου. Οπότε το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους κατοίκους. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους μηχανικοί, εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου πραγματοποιούνταν οι εργασίες. Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία, επισημαίνει σε ανάρτησή του Χάρης Δούκας. Το ερώτημα είναι μακροπρόθεσμα. Τι θα γίνει με τη στέγη, τη μόνιμη στέγη αυτών των ανθρώπων που καταστράφηκαν τα σπίτια τους. Στα άλλα θέματα, στη Συμφωνία Κυρίων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ ποντάρει η κυβέρνηση για την διθάσευση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην προοπτική μειώσεων των τιμών, όχι από αύριο, όχι από τώρα, από τον Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο. Και κανείς δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο αυτή η εθελοντική συμφωνία για τη μείωση των τιμών των προϊόντων δεν εφαρμόζεται από αύριο και πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι εμποδίζει την άμεση εφαρμογή της? Έχουμε την πολυτέλεια για μια τέτοια καθυστέρηση? Και σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές και οι φορείς της αγοράς μπορούν να είναι δύσπιστοι όσο τα καρτέλ μένουν ανέγκυχτα, συνειδητά ανέγκυχτα, όσο δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όσο δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικότερα. Το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Και οι υποθέσεις, οι καυτές υποθέσεις που εκκρεμούν, όπως τα Τέμπη, η δίκη στη Λάρισα δηλαδή, αλλά και οι έρευνες στον Άριο Πάγο με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως, αλλά και η υπόθεση των υποκλοπών που παραμένει ορθάνυχτη. Αποτελούν λοιπόν αυτές οι υποθέσεις κρίσιμες και θα τις αναλάβουν η δικαστική λειτουργή και οι εισαγγελείς επί των ημερών της νέας ηγεσίας, αυτής της ηγεσίας που ορίστηκε. Μιας ηγεσίας που αναλαμβάνει σε μία περίοδο έτσι κι αλλιώς σύνθετη με την καχυποψία των πολιτών έναντι της δικαστικής εξουσίας να είναι στα ύψη. Και δικαίως είναι στα ύψη αυτή η καχυποψία. Θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης ώστε να
ξεκινήσει η άρση αυτής της καχυποψίας. Μένει να το δούμε. Ο καθένας πάντως έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να είναι καχύποπτος. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

Και βέβαια να πούμε ότι η μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, με το 112 να στέλνει μήνυμα για εκένωση στο χωριό Λυτή.

0: Πάμε στην πολιτική ειδησιογραφία. Νωρίτερα συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε μειώσεις σε τιμών, αλλά δεν έχει στα χέρια του μια χειροπιαστή δέσμευση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό τουλάχιστον λένε οι φορείς της αγοράς. Αρκεί μια συμφωνία κυρίων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ για να δαμαστεί η ακρίβεια. Όσο για το αριστερό, κεντροαριστερό φάσμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, αλλά οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τον ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν νεύρα και απογοήτευση στην Κουμοδούρου. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τον Φώτη Παπούλια για να πάρουμε το σχόλιο του. Τον Φώτη Παπούλια, πολιτικό αναλυτή από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλησπέρα Φώτη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες.
0: Μειώνονται οι τιμές, αντιμετωπίζεται η ακρίβεια μέσα από εθελοντικές συμφωνίες ακούγεται ρομαντικό αυτό?
1: Κώστα, επειδή είμαστε και στον αστερισμό του Μουντιάλ, θα θυμάσαι παλιότερα ήταν οι περίφημες τις μεταγραφές με υποσχετική.
0: Βέβαια.
1: Αν σου λέει κάτι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Από υποσχέσεις το τελευταίο διάστημα θα έλεγα ότι έχουμε χορτάσει. Και για να το σοβαρέψουμε, να σοβαρέψουμε λίγο την κουβέντα, είναι σαφές ότι είναι μια συζήτηση προθέσεων. Είναι σαφές ότι κανείς δεν δεσμεύεται. Και είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το αν εσύ παραδείγματος χάρη στο δικό σούπερ μάρκετ μειώσεις κατά 10 λεπτά το γάλα, τι θα γίνει στο απέναντι, στο διπλανό και στο παραδιπλανό. Θέλω να πω με αυτό ότι όταν δεν υπάρχει η πραγματική πολιτική βούληση να οδηγήσεις ένα σύστημα που ελέγχει την αγορά να το ελέγξεις εσύ και ως εκ τούτου αυτός ο έλεγχος να φτάσει στο πορτοφόλι του καταναλωτή, όλα είναι απλές ευχές.
0: Ναι, γιατί έχει τεθεί το ερώτημα, το εύλογο ερώτημα, το αυτονόητο ερώτημα, γιατί η συμφωνία δεν εφαρμόζεται άμεσα, αλλά πρέπει σε 2 μήνες να εφαρμοστεί. Δηλαδή πρώτα θα σταθεροποιηθούν οι τιμές και από το Σεπτέμβριο θα μειωθούν. Δηλαδή προκύπτει εδώ μια απορία.
1: Προκύπτουν πολλαπλά ερωτήματα. Οι προθέσεις θα φτάσουν μέχρι και τους τόπους τους τουριστικούς?
0: Ναι.
1: Ένα και κρίσιμο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το γεγονός ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα μετά τις 20 Ιουλίου αδειάζουν. Όλοι αυτοί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας θα βρούνε τιμές κανονικές εντός εισαγωγικών, το κανονικές τους τόπους που θα πάνε να παραθερήσουν.
0: Ναι.
1: Τι θα συμβεί λοιπόν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ? Και το πρόβλημα, αν θες, δεν είναι μόνο τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, είναι και της γειτονιάς. Έτσι, εκεί τι γίνεται? Η πολιτική απάντηση είναι ότι και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ δεν βγάζεις λογαριασμό.
0: Ναι,
1: έτσι. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει ότι δεν θέλει να συγκρουστεί με το σύστημα αυτό, διότι μην ξεχνάμε ότι αρκετοί από αυτούς είναι και φίλοι πολιτικοί και όχι μόνο στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Χθες είχαμε ένα brand fair ανάμεσα στην Ελλάς του κ. Τσίπρα και την κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας. Ο κ. Τσίπρας βάζει πλώρη για την πρώτη θέση από την πρώτη κάλπη, Φώτη, τοποθετεί υπερβολικά ψηλά τον πύχη ή ένας πρώην πρωθυπουργός έτσι πρέπει να λειτουργεί, να βάζει εκεί τον πύχη?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει πολλές αναγνώσεις αν αναφέρεσαι στη δημοσκοπική του παρουσία. Είναι σαφές ότι ταράσει τα νερά. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε. Επίσης σαφές είναι ότι δεν θέλει καμία σχέση με το παρελθόν. Το τρίτο σημείο είναι ότι οι παρεμβάσεις του, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, είναι, θα έλεγε κανείς, στοχευμένες. Δεν είναι γενικόλογες και αόριστες. Έχουν μία στόχευση. Εάν αυτό φανεί και στο σχέδιο προγράμματος ή στο πρόγραμμα που θα καταθέσει πηγαίνοντας ενδεχομένως προς τις εκλογές, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δείχνει ότι έχει καταλάβει αρκετά πράγματα από την προηγούμενη θητεία του.
0: Και βλέπουμε και μια προσπάθεια να σταματήσουν οι παραφωνίες που εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες εβδομάδες για τα φορολογικά κυρίως.
1: Είναι λογικό όταν προσπαθείς να στήσεις από την αρχή ένα κόμμα, μια κίνηση, πώς θες να το χαρακτηρίσουμε, είναι προφανές ότι αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσεις. Το ζήτημα είναι αν μπορείς να τα χαμηλώσεις έως να τα απαλείψεις και αν δεν υπάρχει μια πολυφωνία, την οποία πολυφωνία να θυμηθούμε ότι ο κύριος Τσίπρας την είχε πληρώσει ακριβά. Στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν.
0: Ακριβώς. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον η επόμενη Κεντρική Επιτροπή θα κρίνει πολλά για την πορεία του. Στην μακρά διαδρομή σου, τη δημοσιογραφική, που παρακολουθείς από κοντά τα ζητήματα της αριστεράς, πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό, ότι η επόμενη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστική και κομβική?
1: Κοίτα,
0: αμέτρητες φορές.
1: Είναι αμέτρητες οι φορές.
0: Μέχρι την επόμενη φορά.
1: Ναι. Μέχρι την επόμενη φορά. Όμως εδώ. Φαίνεται, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, ότι κάπου ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να το συναντήσουμε. Και δεν μιλώ για αποχωρήσεις συντεταγμένες. Μιλώ για αυτή την ιδιάζουσα και ιδιαίτερη μορφή που έχει σήμερα αυτή η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν κατανοώ σε μεγάλο βαθμό γιατί, παιδιά, ετεροπροσδιορίζεστε σε σχέση με το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι σαφής αυτό που λέει. Δεν θέλω κανέναν και καμία. Okay. Το έχει πει και στο βιβλίο του, το έχει πει δημόσια, το έχει γράψει στο βιβλίο του, το έχει πει δημόσια και επιμένει σε αυτή τη θέση. Από εκεί και πέρα, αν ένας πολιτικός χώρος δεν μπορεί να προστατεύσει το πολιτικό του πλαίσιο και συνακόλουθα και το ιδεολογικό του, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια εποχή μνηστήρων, έτσι, το ερώτημα είναι, ωραίοι οι μνηστήρες, το διακύβευμα ποιο είναι, γιατί δεν βλέπω καμία Πινελόπη.
0: Μάλιστα. Εύστοχος ο παραλληλισμός και σε αυτό το πλαίσιο γύρονται απόψεις ή εκτιμήσεις περί συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ο κύριος Πουλάκης νωρίτερα είπε πως πρέπει να αποχωρήσει ο κύριος Φάμελος και βάζει υποψηφιότητα για την προεδρία ο ίδιος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δείχνει διαθεσιμότητα, δηλαδή μια κατάσταση που δείχνει την ρευστότητα αυτού του χώρου.
1: Και ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο η ρευστότητα, είναι και το διατάφτα. Ωραία. Έχει ζήσει εποχές συλλογικής ηγεσίας. Έτσι, τις θυμάσαι, μην τις επαναλάβουμε. Όπου πήγε να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, νομίζω ότι είχε προδιαγεγραμμένο τέλος, αν το θυμούμε σωστά. Το δεύτερο, ωραία, ο κύριος Πολάκης δυνητικά θα θέσει υποψηφιότητα. Έχει ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο που θέτει την υποψηφιότητά του. Από την άλλη μεριά το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια τρόικα με την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Θυμίζω, είσαι νεότερος, θα το έχεις μελετήσει, τι έγινε στα μέσα του 80 με την περίφημη τρόικα στο ΚΚΕ εσωτερικού. Θα μου πεις, δεν είναι ίδια τα μεγέθη και δεν είναι ίδιες οι προσωπικότητες. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά επί του πολιτικού δεν καταλαβαίνω πού θέλει να πάει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα.
1: Και συγχωρήστε μου την απορία και την αδυναμία προσέγγισης, αλλά πραγματικά το λέω. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου ή δεν ξέρω ποιος, ο κύριος Παπάς, τι έχουν κατά νου ότι θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τη φθορά αυτού του χώρου?
0: Αν έχω καταλάβει σωστά, θα επιχειρήσουν να κάνουν συνεργασίες ή συμπράξεις με προσωπικότητες ή με κινήσεις γενικότερα του χώρου. Ο κύριος Πουλάκης νωρίτερα μίλησε για συνεννόηση με τον κύριο Κοντζιά, την κυρία Κατσέλη, με το Μέρα 25, το ΚΚΕ, δεν ξέρω ειδικά με αυτούς τους σχηματισμούς κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
1: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, με το Μέρα 25 δεν νομίζω ότι είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.
0: Για το ΚΚΕ δεν το συζητάμε.
1: Άρα μένει στην απ' έξω. Με τη Νέα Αριστερά που λένε, με ποιο κομμάτι της Νέας Αριστεράς?
0: Ναι, είναι ζητήματα που πρέπει να
1: διευκρινιστούν και να τεθούν και στο τραπέζι της συζήτησης.
0: Αν καταλαβαίνω σωστά, θέτει ένα πλαίσιο αρχών ο κύριος Πουλάκης. Δηλαδή να κάνουμε κρούση προς τα εκεί και ας αρνηθεί η άλλη πλευρά. Αν το ερμηνεύω
1: ναι, ωραία. Να σταθούμε σε αυτό το τελευταίο που λες. Mm-hmm. Εάν αρνηθεί η άλλη πλευρά, mm-hmm. που από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι δυο μας όσο μιλάμε ρεπορταζιακά, mm-hmm. δεν είναι και πολύ εύκολο να συμφωνήσουν σε ένα μίνιμουμ προγράμματος, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω ότι το αδιέξοδο δεν είναι σε αυτό που ζητάνε παρέτηση φάμελου ή δεν ξέρω τι. Το αδιέξοδο είναι, αν θέλουμε να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα, ενδεχομένως με μια ψυχρή λογική, αυτός ο χώρος όπως το ξέραμε έχει λόγο ύπαρξης. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολιτικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν όσοι ομνύουν στην ενότητα αυτού του χώρου και στην ύπαρξή του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Αν μη τι άλλο, φωτή κουζίνα βράζει και η κεντροαριστερή κουζίνα έχει πάρει φωτιά.
1: Πάντα, ναι.
0: Έτσι, πάντα γίνεται αυτό.
1: Όπως ας πούμε σε αυτό στην κεντροαριστερά είναι χαρακτηριστικό και ότι η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
0: Ναι, που
1: η δημοσκοπική στασιμότητα.
0: Που βγαίνουν και στελέχη δημόσια και λένε ότι το σύνθημα της πρώτης θέσης με μία ψήφο διαφορά πρέπει να αναθεωρηθεί το σχέδιο αυτό.
1: Ναι, ωραία. Θα αναθεωρηθεί 2 μήνες αν υποθέσουμε ότι ισχύουν οι πληροφορίες ότι από το διάστημα των εκλογών θα είναι ο Οκτώβρης. Ναι. Πώς θα το ανασκευάσεις αυτό το επιχείρημα. Δεν σε καθιστά υπόλογο σε έναν κόσμο του οποίου του το πλάσαρε σε αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό ζήτημά του, είναι ότι ανά την χώρα και την επικράτεια που έλεγαν και οι παλιέρχοι συντάκτες, παρατηρούμε ότι φεύγουν στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Απομακρύνονται.
0: Ναι. Αν και περιμένουμε και κάποιες μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ, έτσι, όπως της κυρίας Τζάκρη και άλλων ενεργειών
1: βουλευτών,
0: αλλά ούτως ή άλλως το ισοζύγιο, όμως, όπως πολύ σωστά και ρεπορταζιακά ανέφερες, είναι αρνητικό. Είναι περισσότερα τα στελέχη που
1: φεύγουν. Αυτό ακριβώς.
0: Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου.
1: Σε ευχαριστώ και εδώ.
0: Στο
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια
1: καλό
0: και καλή
1: απόγευμα. Μεγάλη χαρά.
0: Ο συνάδελφος ο Φώτης Παπούλιας, πολιτικός αναλυτής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο κόκκινο, πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Η Κίρκη γράφει πως άρχισαν οι φωτιές, άρχισαν οι ΑΠΕ να ετοιμάζουν κι άλλες ανεμογεννήτριες. Καλησπέρα στη Δήμητρα από την Πεύκη. Ελπίζω να πάμε καλά, γράφει χαρακτηριστικά. Ο Χρήστος από τον Πειραιά, όσο για τον Τσίπρα που δεν θέλει σχέσεις με τους άλλους, αλλά η μισή και παραπάνω από αυτούς που τον ακολουθούν είναι πρώην Πασόκ, Ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συγγενείς, με ποιους θέλει, όσοι είναι επιθύμια όργανα και υπακούν με ό,τι λέει. Λοιπόν, υπάρχουν και μηνύματα για τους μισθούς των Μητροπολιτών, θα τα πούμε αυτά όμως σε λίγο. Όπως λέγαμε, στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας είναι η Συμφωνία Κυρίων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα σχετικά ευχολόγια του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, η κυβέρνηση μέσω αυτών των αφηγημάτων για την ακρίβεια επιχειρεί να θέσει εκτός κάδρου την υπόθεση Αβραμόπουλου, την καταδίκη της κυρίας Άννας Μισέλας Μακοπούλου ή την προσπάθεια του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη να βγει από πάνω στην ιστορία με το πτυχίο, τη γνωστή ιστορία. Με το δίθεν πτυχίο. Και το τρίπτυχο αυτό αναδεικνύει με κείμενό του στο in.gr, στην ενημερωτική ιστοσελίδα, ο Δημήτρης Τερζής, δίνοντας έμφαση στον γαλάζιο τσακωμό με την έννοια της λογοδοσίας. Ο Δημήτρης Τερζής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς γράφεις και εσύ, πρόκειται για τρία περιστατικά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και δείχνουν σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη που έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη λογοδοσία, έτσι.
1: Ναι, περίσσια λασμονία που καμία σχέση δεν έχει με τις προτροπές του Πρωθυπουργού, όταν τους έλεγε ότι πρέπει να είμαστε στενοί και ταπεινοί και να μην δίνουμε δικαιώματα και όλα αυτά. Δείχνουν ότι όλα αυτά έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων και σε μια σκληρή εκλογική περίοδο στο οποίο έχουν όντως οι σέλφι πλέον νομίζω ότι τα έχουν αφήσει εντελώς στην άκρη όλα αυτά και προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν και να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.
0: Πώς είναι δυνατόν?
1: Νομίζω ότι φαίνεται και προσωπικό και σε ό,τι έχει να κάνει και με το κόμμα της Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, όντως. Ειδικά για τον κύριο Αβραμόπουλο ακούγονται και φωνές, έτσι, φωνές βουλευτών που ζητούν εν πάση περιπτώσει μια δραστική λύση. Δηλαδή, το ζήτημα είναι πώς θα πάει στην επόμενη μέρα, πώς θα κάνει τα επόμενα βήματα η Νέα Δημοκρατία σε μια περίοδο που λέει ότι θέλει να συσπυρώσει κόσμο, όταν υπάρχουν τόσες και τόσες ανοιχτές υποθέσεις και τέτοια λαζονία όπως ανέφερες.
1: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι έχεις τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία στην αρχή δείχνουν μια διάθεση έτσι συνεργασία και ότι δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Το είδαμε, ας πούμε, τον κύριο Αβραμόπουλο να λέει ότι θα ζητήσω μόνος μου την άρση της ασυλίας μου για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Είδαμε τον κύριο Λαζαρίδη να βγαίνει και να δηλώνει ότι θα επιστρέψω τα χρήματα μαζί με τόκο που μου καταβλήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ήταν σύμβουλος σε γραμματεία Υπουργείου κλπ. Παράτυπα, όπως αποδείχθηκε. Και τελικά βλέπεις ότι φάσκουν και αντιφάσκουν γιατί και στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου και στην περίπτωση του κ. Λαζαρίδη κανένα στην αντεπίθεση και κουνάνε το δάχτυλο μεν πρώτος που θεωρώ πραγματικά ότι είναι εντυπωσιακό από έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει επίτροπος, υπουργός, τέλος πάντων πρωτοκλασσάτος τέλεχος, να βγαίνει και να λέει δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
0: Πού είναι η κομψότητα η διπλωματική εδώ? Έτσι, δηλαδή.
1: Δεν είναι θέμα μόνο κομψότητα, είναι θέμα ότι είναι
0: που το παίζει και,
1: αυτό χτυπάει πολύ άσχημα σε τα κρατικά της κοινωνίας. Σημαίνει δηλαδή για ποιο λόγο εσύ δεν θα απολογηθείς, τι έχεις εσύ και δεν θα απολογηθείς, το ιδιαίτερο έχεις. Έχεις μπάρμπα στην κορώνη, ποια είναι η διαφορά δηλαδή με τον απλό πολίτη. Και την ίδια ώρα πάει στον

0: Άριο Πάγο, προσφέρει στον Άριο Πάγο να εκδώσει ο Άριος Πάγος, να βγάλει άκυρο το ευρωπαϊκό ένταλμα εις βάρος. Mm-hmm. Άρα είναι κινήσεις αυτές που δεν συνάδουν και σε ό,τι έχει να κάνει με τη λογοδοσία απέναντι στην κοινωνία. Καλή δουλειά την ένοχη. Προφανώς όλοι μέχρι να αποδειχθούν ένοχοι είναι αθώοι, έτσι, mm-hmm. το κμήλιο της αθότητας. Mm-hmm. Ωστόσο δεν βοηθάνε με τη στάση τους αυτοί όταν φάσκουν και αντιφάσκουν και όταν πραγματικά λειτουργούν σε ένα επίπεδο που μάλλον σε συγκάλυψη δείχνει παραπέμπει παρά σε διαφάνεια και λογοδοσία.
1: Mm-hmm. Ναι, και είδαμε ακόμα και στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου τις πρώτες ώρες είδαμε μια προσεκτική κάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος απαντά στις ερωτήσεις που θα του τεθούν. Και πώς ξέρεις εσύ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος τι ερωτήσεις θα του τεθούν? Είναι ένα ερώτημα. Αλλά δηλαδή, επειδή το αναδεικνύεις αυτό στο κείμενό σου και στις τρεις αυτές υποθέσεις βλέπουμε μία, με διαβαθμίσεις έστω, μία κυβερνητική κάλυψη, μία κάλυψη από πάνω.
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για την κυβέρνηση εδώ πέρα, η κυβέρνηση το πιο σοβαρό θεσμικό της λάθος που καμία κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό. Δεν γίνεται να λες, ας πούμε, στην περίπτωση της κυρίας Σημακοπούλου mm-hmm. που καταδικάστηκε ήδη πρωτόδικα, δεν γίνεται να λες ότι όλα αυτά γίνονται για ένα mail. Το θέμα δεν είναι το mail. Mm. Το θέμα είναι ότι διέρευσαν τα στοιχεία χιλιάδων αποδήμων Ελλήνων, γίνανε μπαλάκι μεταξύ υπαλλήλων της Νέας Δημοκρατίας και κατέληξαν την κυρία Τσιμακοπούλου να τις χρησιμοποιήσει για προεκλογική καμπάνια. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι απλό ένα mail, είναι ότι διέρευσαν αρχεία εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, σε μια εποχή λοιπόν που η κυβέρνηση συγκεκριμένη είναι τάχτη υπέρ των θεσμών, υπέρ της διαφάνειας και υπέρ τέλος πάντων των τύπων και των υπογραμμών, δεν μπορείς να υποβιβάζεις έτσι αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να λες ότι εντάξει, για ένα μέλη το κάνανε, ή ακόμα χειρότερα να έχεις τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Γεωργιάδη, και να λέει ότι ίσως χρειαστεί να νομοθετήσουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι μας λέει ο κ. Γεωργιάδης? Ότι όταν δεν μας αρέσει μια δικαστική απόφαση θα νομοθετήσουμε σχετικά ώστε να μην ξαναυπάρξει πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά πιστεύω ότι φιλελεύθεροι και κεντρώοι άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, το να τα ακούνε αυτά mm-hmm. και τους εκφράζουν, θα μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Mm-hmm. Ναι. Όντως.
0: Για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Όντως, όντως. Τώρα, Δημήτρη, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ θα δείξουν τέτοια μεγαλοψυχία και θα μειώσουν τις τιμές?
0: Από ό,τι είδα, ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση mm-hmm. κατόπιν ενεργειών του να ναι. φοβηθούν, δεν ξέρω, να τρομπάξουν, ναι. να του κάνουν το χατήρι mm-hmm. Οι μεγαλοέμποροι και να ανοίξουν τις τιμές σε βασικά αγαθά. Πάντως, αν μη τι άλλο, με την πλατφόρμα αυτή που την Πόσο Κάνει που έχουμε δει,
1: ναι.
0: μπορεί σίγουρα δεν καταπολεμεί την ακρίβεια με αυτή την πλατφόρμα. Mm-hmm. Ωστόσο, όμως, διαπιστώνεις πάρα πολύ εύκολα φαινόμενα καρτέλ στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Όταν, ας πούμε, βλέπεις τις ίδιες τιμές στο ίδιο προϊόν ή στα ίδια προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
0: Να βλέπεις mm-hmm. δηλαδή, mm-hmm. κάτι, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένα σέντ διαφορά. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Να πεις ότι εδώ υπάρχει, ας πούμε, μια διαφοροποίηση στην τιμή. Mm-hmm. Την ίδια ώρα βλέπεις, ας πούμε, τεράστιες διαφορές στο ίδιο προϊόν. Mm-hmm. Βλέπεις στο ένα σούπερ μάρκετ να πουλιέται, ας πούμε, προς 60 λεπτά. Mm-hmm. Ένα πακέτο μακαρόνια, ας πούμε, έτυχε να δω εγώ. Mm-hmm. Και στο άλλο σούπερ μάρκετ το ίδιο πακέτο να πουλείται 1,30.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μιλάμε για χαοτικές διαφορές.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι το στοίχημα αυτό της ακρίβειας και των όλων των παραγόντων που τη συνοδεύουν, το θέμα της στεγαστικής κρίσης κλπ. Είναι θέματα τα οποία δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει 8 χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια και κανείς δεν μπορεί να πει ότι η κυβέρνηση αυτή κατάφερε mm-hmm. να θέσει σε περιορισμούς, να ανακαιτήσει την ακρίβεια και να βοηθήσει την τσέπη του καταναλωτή.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα όλα αυτά, τα διάφορα πάθη, τα site τύπου Πόσο Κάνει και όλα αυτά.
1: Και τα καλάθια
0: της νοικοκυρίας.
1: Ναι, ναι, όντως. Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που περισσεύουν. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, τώρα.
1: Ναι, όντως. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου εδώ στο κόκκινο.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα, καλή δουλειά. Ο Δημήτρης Τερζής από το in.gr εδώ στο κόκκινο.

Έχουμε φωτιά και στη Μαριολάτα Φωκίδας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: Θα περάσουμε στη μεγάλη κινητοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών για την υπεράσπιση του ΘΥΣΕΑ, για την υπεράσπιση των δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Το ραντεβού είναι σε 3 τέταρτα στις 7.30 στην πλατεία επί των οδών Φιλαρέτου και Παναγή Τσαλδάρη στην Καλυθέα. Θυσίας είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα δημοτικό πρόγραμμα απεξάρτησης. Υπάγεται στο Δήμο, Καλυθέας και κινδυνεύει η αυτοτέλειά του. Κυρία Σταματίνα Πουλοπούλου, ψυχολόγος στο πρόγραμμα Θυσέας, μέλος της Πανελλαδικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας, κυρία Πουλοπούλου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Ευχαριστούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Σας προλάβαμε.
1: Γιατί... Μας προλάβατε. Ναι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν την κινητοποίηση. Mm-hmm. Ξεκινάει στις 7.30 και σας περιμένουμε όλους στην Καλυθέα.
0: Βεβαίως.
1: Πρόκειται για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αλλά δεν είναι μια επαιτειακή εκδήλωση. Mm-hmm. Είναι μια παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση η οποία στηρίζει την πρόληψη και την απεξάρτηση. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο για να υπερασπιστούμε αυτό το δικαίωμα, το δικαίωμα των ανθρώπων στην πρόληψη και στα στεγνά προγράμματα. Mm-hmm.
0: Τι συμβαίνει με το ΘΥΣΕΑ, δηλαδή ποιες απειλές αντιμετωπίζει και από ποιους?
1: Μέσα σε ένα πλαίσιο γενικότερης διάλυσης της υγείας, της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης και της πρόληψης, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια γενικότερα στο πεδίο. Ασφαλώς μέσα από τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε κατά καλό καιρό πριν 2 έτη επηρεάζεται και ο ΘΥΣΕΑΣ. Mm-hmm. Ο ΘΥΣΕΑΣ λοιπόν αποτελεί ένα δημοτικό πρόγραμμα με 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, ένα στεγνό πρόγραμμα που έχει βασικές αρχές την θεραπεία μέσω της τέχνης και την θεραπεία της οικογένειας. Σήμερα απειλείται διότι δεν διαθέτει την άδεια την οποία προϋποθέτει ο νόμος. Και αντίστοιχα, ο Υπουργός Υγείας, στην επίκαιρη ερώτηση η οποία τέθηκε στη Βουλή, απάντησε ότι δεν δεσμεύεται σε καμία αδειοδότηση και σε τίποτα σε σχέση με την λειτουργία του κέντρου. Ναι. Μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Μιλάμε για ένα κέντρο που εκτός από εργαζομένους έχει και μέλη, έχει οικογένειες. Ναι. Και το οποίο κινδυνεύει με λουκέτο. Ναι. Ένα ταυτόχρονα πρόγραμμα το οποίο έχει χαμηλή χρηματοδότηση που αρκεί μόνο για τους μισθούς μας ουσιαστικά. Ναι. Και ένα πρόγραμμα που σιγά σιγά αφήνεται στο να οδηγηθεί σε διάλυση. Ναι. Με το να κλείνουν θεραπευτικές ομάδες, με το να απολύονται εργαζόμενοι, με το να παρετούνται συνάδελφοι και να μην καλύπτεται μετά η κενή θέση. Οπότε ακόμα και αν δεν μπαίνει το λουκέτο άμεσα, σταδιακά οδηγείται σε αποδυνάμωση. Mm-hmm.
0: Ο Δήμος τι κάνει γι' αυτό?
1: Ξέρετε, τα τελευταία 2 χρόνια είμαστε σταθερά στα δημοτικά συμβούλια για να μπορέσουμε να έχουμε συμπαραστάτες σε αυτό. Mm-hmm. Ο Δήμος δηλώνει πως στηρίζει το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά η χρηματοδότηση παραμένει ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό. Οπότε γενικότερα θα μιλήσω πολύ απλά. Είμαστε εργαζόμενοι, είναι μέλη του ΘΥΣΕΑ και δεν ξέρουμε τι παιχνίδι παίζεται σε εμάς. Εμείς θέλουμε τον λαό κοντά μας, θέλουμε το κίνημα κοντά μας. Γι' αυτό το λόγο και η κινητοποίησή μας νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει πανελλαδική εμβέλεια, στηρίζεται από πάνω από 20 φορείς, ενώσεις, συλλόγους. Εμείς αυτόν τον κόσμο θέλουμε δίπλα μας, ασφαλώς θέλουμε και το Δήμο, περιμένουμε να το δούμε, θέλουμε μπράκτος να δούμε το Δήμο, θέλουμε μπράκτος να δούμε και τη διοίκηση του ΘΥΣΕΑ, θέλουμε και την κυβέρνηση. Δηλαδή εμείς μέσα από την κινητοποίηση αυτή δηλώνουμε το τι διεκδικούμε και καλούμε σε στήριξη. Ναι.
0: Όπως είπατε, βλέπετε τον κίνδυνο του λουκέτου και τίθεται το ερώτημα. λουκέτο για ποιο λόγο, δηλαδή η κυβέρνηση για ποιο λόγο θέλει να βάλει το λουκέτο, σε ποια συμφέροντα ίσως να κλείνει το μάτι, mm-hmm. ποια είναι η στόχευσή της, κατά την οπτική σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματι διάφορες αναγνώσεις και θα σας μεταφέρω τη δική μας ανάγνωση. Ναι. Αρχικά τα προγράμματα απεξάρτησης και η πρόληψη υποστήριζουν. Και σε ένα κράτος το οποίο λογαριάζει τις ζωές μας μετρώντας το κόστος και μετρώντας και το όφελος ταυτόχρονα, είναι πολύ συχνό να θέλει να βάλει λουκέτο σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη, το να μην υπάρχουν η στεγνή, να μην υπάρχει η στεγνή θεραπεία με τη μορφή που την ξέρουμε ως σήμερα, με τον πρωτοποριακό τρόπο που υπάρχει στην Ελλάδα, που δεν είναι μόνο ο Φυσέας, ήταν και το Κεφαία, ήταν και το 18 άνω, είναι κάτι το οποίο έχει, έχει ανήκει κατά κάποιο τρόπο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. που σύμφωνα με τις οδηγίες και με τις κατευθυντήριες ενισχύονται τα προγράμματα μείωσης της βλάβης. Mm. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, δεν θέλουν δομές απεξάρτησης οι οποίες να κρατούν 2 και 3 χρόνια, γιατί για να αλλάξει ένας άνθρωπος την ταυτότητά του, τον τρόπο που ζει, τον τρόπο που σχετίζεται, χρειάζεται χρόνο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θέλουν είναι μείωση της βλάβης να διαρκεί 3 μήνες, mm-hmm. 6 μήνες. Mm-hmm. Κάτι λοιπόν που να μειώνει το κόστος και ταυτόχρονα να μην οδηγεί και στην απελευθέρωση. Mm-hmm. Γιατί η απεξάρτηση έχει αυτό. Απελευθερώνει τον άνθρωπο, mm-hmm. τον οδηγεί στη διεκδίκηση, τον οδηγεί στη συλλογικότητα. Mm-hmm. Οπότε, εκτός από το κόστος το οικονομικό, είναι και το κόστος το πολιτικό του να υπάρχουν mm-hmm. προγράμματα απεξάρτησης ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Τα είπατε αναλυτικά και φωτίσατε όλες τις πλευρές. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πουλοπούλου.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: 7:30 έτσι στην πλατεία.
1: 7:30 σήμερα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και η κυρία Σταματίνα Πουλοπούλου εδώ στο Κόκκινο, ψυχολόγος στο πρόγραμμα Θησέας και μέλος της Πανελλαδικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών.

παρακολουθούμε στενά τα πύρινα μέτωπα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, η σωρός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα και βρέθηκε ανάμεσα στη δασική περιοχή και το χωριό Λυτή. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτουβάλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας ήταν στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αντιμέτωπη με τρία πυρήνα μέτωπα βρίσκεται η πυροσβεστική. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Ενώ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκε σωρός γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός δασικής έκτασης κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά εξαπλώθηκε προς το χωριό Λιτή και κατευθύνεται προς Μελισσοχώρη. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από αέρο συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση, φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κυραυρής Κορινθίας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολάτα Φωκίδας. Μήνυμα στάλθηκε από το 112 στην περιοχή του Ακρίτα Κιλκής, λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τείχον εγκλωβισμένους έπειτα από την κατάρρευση τετράωροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενοι. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις κατάφεραν και βγήκαν πρωτού καταρρεύσει η τετράωροφη πολυκατοικία. Γινόντουσαν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο κόκκινο κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες βρίσκονταν σε φάση θεμελίωσης. Ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η πολυκατοικία έχει αρχίσει να παίρνει κλίση. 5 οι συλλήψεις, σύμφωνα με πληροφορίες. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής και άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες. Οι αρχές εξετάζουν αν οι συγκεκριμένες εργασίες στο διπλανό οικόπεδο συνδέονται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Ο σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα. Η Κομουρδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχωρά σε μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ενίσχυση των ελέγχων κατά της εσφροκέρδειας. Στις 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια κατοχής, 50 χρόνια ατήλα, 50 χρόνια κατοχικών στρατευμάτων, 50 χρόνια διχασμού. Δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια. Το Κυπριακό είναι ένα μείζον θέμα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι ένα μεγάλο θέμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του στη Βουλή με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μετά τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης και επιπλοκών από την παρατεταμένη ασυτεία. Την ίδια ώρα, η δεύτερη απεργός πείνας, Σουζόν Ντοπάν, ολοκλήρωσε την νοσηλεία της στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς προβλήματα, πήρε εξιτήριο και βρίσκεται στη διαδικασία επανασύτησης. στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν στην περιοχή, όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή, όπως αναφέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Βίτκοφ και Τζαρετ Κούσνερ έφτασαν στην Τόχα για να συζητήσουν με αξιωματούχους του Κατάρ για το Ιράν και για την κατάσταση στο Λίβανο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, καμία απευθεία συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες, ούτε συνάντηση σε υψηλό επίπεδο. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους μεσολαβητές του Κατάρ για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, δεν ανέδειξε νέο πρόεδρο για τη Super League η ψηφοφορία που έλαβε χώρα την Τρίτη ανάμεσα στους συλλόγους του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος ισοψήφισαν με 7 ψήφους έκαστους. Έτσι, θα γίνει νέα ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου στις 15 Ιουλίου. Με 3 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε ο πρώτος νοκάουτ γύρος του Μουντιάλ στις 8 ακτή Ελεφάντος του Νορβηγίας, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουάδορ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Έως τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επομένη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού, θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ρευθέρης Δάρας είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί δεν έχω καλεσμένο σήμερα, σε όλο καριέρα η σημερινή εκπομπή, να στείλετε δηλαδή μήνυμα δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber, να το δω αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή και να το απαντήσω αν χρειαστεί. Ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Τώρα, με τα έξωθεν τριαντάρια του Υδράργυρου και με την κατάσταση που θέλουμε να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια, είπα σήμερα να βάλουμε ένα μουσικό αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση της θερμοκρασίας. Και αυτό το αντίδοτο είναι αυτά τα αιγιοπελαγίτικα και δροσερά, θερινά, ας πούμε, τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης σχεδόν με το ξεκίνημά του, δηλαδή όταν αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα στη συμφωνική μουσική που είχε σπουδάσει και που είχε ήδη αρχίσει να κάνει επιτυχίες τέλη δεκαετίες του 50, αρχές του 60. Ένα διάλειμμα λοιπόν με λαϊκότροπα ελληνικά τραγούδια, με διαφορετικό ύφος βέβαια ο κάθε κύκλος. Όπως ξέρουμε, ο Μίκης εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 60 με τις δύο εκδοχές του Επιτάφιου, του Γιάννη Ρίτσου, μία υπό τον Χατζηδάκη και με ερμηνεύτρια την Άννα Μόσχορη, μία υπό τον ίδιο τον Μίκη και με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, που τον συνόδευε ορχήστρα Μπουζουκιών και ο Μανώλης Χιώτης. Ταυτόχρονα παρουσίασε τα τέσσερα τραγούδια του κύκλου Λιποτάκτες, πιο λυρικά, αλλά και εκεί ο Μανώλης Χιώτης ήταν παρόν, σε στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη. Λίγους μήνες μετά παρουσίασε σιγά σιγά σε 45 δισκάκια τα τραγούδια της Πρώτης Πολιτείας, με στίχους Λεωαδίτη, Χριστοδούλου και λοιπόν, και την ίδια εποχή παρουσιάζει και το θερινό Αρχιπέλαγος. Αυτό τον κύκλο τραγουδιών που επίσης κυκλοφόρησε σε 45 δισκάκια τότε, το 60-61, σε δύο μάλιστα διαφορετικές εκδοχές, μία με τον Πιθικότηση, μία με την Μέρι Λίντα, και στις δύο συνοδεύει τον Μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη. Αυτές λοιπόν τις δύο εκδοχές, τα 12 τραγούδια, συν κάποια ακόμα που θεωρούνται και δεν θεωρούνται Αρχιπέλαγος, θα παίξουμε σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, ένας συνθέτης που έρχεται από άλλο χώρο, ο οποίος άμα τη εμφανίσει του και πριν προλάβει να κλείσει χρόνο στο τραγούδι, έχει παρουσιάσει τέσσερις κύκλους τραγουδιών, που και οι τέσσερις αποδεικνύονται δημοφιλέστατοι και που ανακηρύσσεται ομότιμος, ας πούμε, με τον Μάνο Χατζηδάκη, ήταν μια περίπτωση που δεν μπορούσε να διαλάθει της προσοχής των πολλών.

Ακούσαμε λοιπόν τα δύο πρώτα τραγούδια από το Αρχιπέλαγος του Μίκη Θεοδωράκη, την Μυρτιά πρώτα και αμέσως μετά το Είχα φυτέψει μια καρδιά ή αλλιώς Με τα στεράκια της αυγής, και τα δύο εδώ με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Είναι η διακριτότητα αυτού του κύκλου των τραγουδιών εν σχέση με τους άλλους τρεις που σας έλεγα και πιο πριν, με τους οποίους εμφανίστηκε στην δισκογραφία λαϊκότροπων τραγουδιών ο Μίκης Θεοδωράκης εκεί στις αρχές δεκαετίας του 60. Η Πολιτεία και ο Επιτάφιος έχουν χαρακτήρα πιο κοντά στα κλασικά λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη, ας πούμε. Οι Λιποτάκτες είναι πιο έντεχνη εργασία, πιο λυρική. Και αυτός ο κύκλος με τα τραγούδια του Αρχιπελάγους είναι που έχει τον αιγαιοπελαγίτικο χαρακτήρα, που μυρίζει θάλασσα και που παραπέμπει ευθέως στο ελληνικό καλοκαίρι, κατά τον τρόπο τουλάχιστον που το ζητούσαν οι εκπρόσωποι της γενιάς του 30 και οι τελευταίοι εκπρόσωποι τους που αναφέρονταν σε αυτό, οι συνθέτες του 60. Είπαμε ότι ο κύκλος κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, σε δύο διαφορετικές ενορχιστρώσεις, πάντα όμως με τον Μπουζούκη του Μανώλη Χιώτη να είναι πρωταγωνιστής. Στη μία εκδοχή ήταν ο Γρηγόρης Μπιθκότσης, στην άλλη Μεριλίντα, και αφού ακούσαμε τα δύο τραγούδια με τη φωνή του Σερμπιθή, ας ακούσουμε και το Ροδόσταμο, πάλι με λόγια του Νίκου Γκάτσου, με την Μεριλίντα.

Και μιας και μίλησα πιο πριν για τη γενιά του 30 και τη σχέση της με το γαλάζιο του Αιγαίου, αν μη τι άλλο, ας ακούσουμε και το ένα και μοναδικό τραγούδι από το Αρχιπέλαγος που έχει στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Ανάμεσα Σύρο και Τζιά, στο ρυθμό του Καραματιανού, σόλο μπουζούκι Μανώλης Χιώτης, σόλο τραγούδι Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Με πλημμυράνε τα νερά, έλα Χριστέ και Παναγιά κατά τον Ελίτη, στο ρυθμό του Καλαματιανού και κλείνουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής με το πέμπτο τραγούδι από το Αρχιπέλαγο, στη Ροδιά Τετράκλωνη, σε στίχους του Πάνου Κοκκινόπουλου. Τώρα ο Πάνος Κοκκινόπουλος ήταν εργάτης στο εργοστάσιο της Κολούμπια εκείνα τα χρόνια. Παράλληλα σπούδαζε στη Φιλοσοφική Σχολή. Έγινε καθηγητής, φιλόλογος, έγινε γυμνασιάρχης, τερμάτισε ευδοκίμως την εκπαιδευτική του καριέρα και έχουμε και 5-6 καλά δικά του τραγούδια από τα 60's να θυμόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Φεύγω μακριά πατρίδα μου, με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλη, το έκτο τραγούδι από το Αρχιπέλαγος που ακούμε σήμερα ολόκληρο. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια, είναι και μεγάλη σχετικά διάρκεια. Κύκλος στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, από τους τέσσερις που παρουσίασε σχεδόν μόνο κομπανιά εκεί το 60-61. Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Παίζουμε, είπαμε, το Αρχιπέλαγος και με τη φωνή της Μέρης Λίντα λέω να ακούσουμε το έτερο τραγούδι σε λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου. Θα αφήσω τη μανούλα μου στον ίδιο ρυθμό του Αλέγκρο και να το χαρίσουμε στην ακροάτριά μας την Ντίνα Ταφ που έστειλε μήνυμα που επιδοκιμάζει αυτό το ρεπερτόριο.

Συνεχίζουμε με το Παλικάρι, αυτό το τραγούδι του Μίκη σε δικούς του στίχους που είχε έντονο και τον κριτικό χαρακτήρα. Το τραγούδι μάλιστα που στη συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών αναγκάστηκε να τραγουδήσει ο ίδιος λόγω του τρακ που έπαθε τότε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Θα το ακούσουμε εδώ στη δισκογραφημένη του εκτέλεση βεβαίως. Ο Μπηθηκότσης εδώ δεν έχει τρακ, αλλά στο Σιγόντο τον συνοδεύει πάντα ο Μίκης.

Το επόμενο τραγούδι είναι η Λειτουργία, σε στίχους του αδελφού του Μίκη, του Γιάννη Θεοδωράκη, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια εκείνης της περίοδου και γενικά της τραγουδοποιητικής παραγωγής του συνθέτη. Ένα τραγούδι που το ξέρουμε μόνο στην εκτέλεση με τη Μέρι Λίντα. Σύμφωνα όμως με καταλόγους της εποχής, το είχε ηχογραφήσει και ο Γρηγόρης Μπιθικότης, είχε πάρει και αριθμό μήτρας. Αυτή η μήτρα δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως ηχογράφημα, δεν έχει φτάσει στα αυτιά μας. Αν κάποιος παρελπίδα γνωρίζει κάτι γι' αυτό ή ακόμα καλύτερα έχει κατοχή του αυτή την σπάνια ηχογράφηση, θα τον θέλω να παρακαλέσω να μας την κοινοποιήσει.

τουλάχιστον δύο τραγούδια από τον κύκλο Αρχιπέλαγος έχουν, ας πούμε, οικογενειακό χαρακτήρα. Το πρώτο, το Εναρκτήριο, η Μυρτιά, με λόγια του Νίκου Γκάτσου, ήταν αυτό που αναφερόταν στη γυναίκα του, ένα τραγούδι που τους στίχους τους έδωσε στο Κολωνάκι, σε κάποια από τα καφενεία που συχνάζαν τότε η ντελιγκέντσια της εποχής, ο Νίκος Γκάτσας το πάσαρε, εντυπωσιασμένος από την πνευματικότητα της κυρίας Θεοδωράκη. Το δεύτερο τραγούδι έχει να κάνει με τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό, την πρωτότυπη κόρη του. Η στίχη είναι του ίδιου του Μίκη και είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον Γρηγόρη Βυθικότση με το Σιγόντο του Αντώνη Κλειδονιάρη.

Ακούσαμε και το τραγούδι «Πάμε βόλτα στα Χανιά» σε στίχους του Μίκη, που ερμήνευσε βεβαίως ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με την Κέτη Θήμη και τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Ο νομός Χανίων και ο Γαλατάς, ιδηλιακός τόπος αένας επιστροφής του Μίκη όταν μπορούσε. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι στην ακροάτρια μας τη Μαρία, που πολύ θα κάνει κέφι αυτά τα τραγούδια, σύμφωνα με το συγκινητικό της μήνυμα. Ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν υπάγεται σε αυτό το κύκλο, μαζί με αυτόν κυκλοφόρησε πάντως, αν θυμηθείς το όνειρό μου, με λόγια του Νίκου Γκάτσου, ένα τραγούδι μάλλον ανεξάρτητο, που το έγραψε για να ξεκουραστεί από τα συμφωνικά του ο Μίκης. Αργότερα μπήκε στη διεθνή επιτυχία του κινηματογράφου του Honeymoon. Αλλά βέβαια το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» είναι αυτό το τραγούδι που έχει τη θέση του στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας.

Και πήραμε και ακόμα ένα μήνυμα που είναι τιμητικό για μας. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι μια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούγεται σε κοινόχρηστους χώρους. Να ακούγεται σε αεροδρόμια, σε τράπεζες, σε σούπερ μάρκετ. Αλλά σε φαρμακείο, πρώτη φορά το ακούω. Και μάλιστα με τον φαρμακοποιό που εν προκειμένου την χάνει φίλος, ο Μιχάλης Βου, για να μην πω ολόκληρο το όνομά του, κάνει και διαφήμιση γιατί ρωτάνε, λέει, πελάτες, τι είναι αυτό που ακούτε και τους λέει τι είναι. Ευχαριστώ, Μιχάλη, για την δωρεάν διαφήμιση και σου αφιερώνω την είσοδο των Αζωρών με την οποία θα κλείσουμε την εκπομπή. Το τραγούδι του Μπόστ που δεν ήθελε να πει ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, που δεν ανήκει στο αρχιπέλαγο, τελικά πίστηκε να το πει με μούτρα και αυτά τα μούτρα του έκαναν μια ωραιότατη αποστασιοποίηση που ήταν τα μαμ για την δραματική αντίθεση του τραγουδιού. Θα μείνετε συντονισμένοι, έμπετε την Αβάτζια. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Ελευθέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 είναι τελευταία μέρα αυτού του μήνα, με ένα νεκρό στην πυρκαγιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης και αρκετά μέτωπα πυρκαγιών, και με μια πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα να πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από Ελλάδα και κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777, επίσης με Viber, στο Viber μήνυμα στο 698-58-759, στην ιστοσελίδα της Αυγής, αυγή.gr/ το κόκκινο, και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνη του Δήμου Ωριοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός της δασικής έκστασης και κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια γυναίκα τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά εξαπλώθηκε προς το χωριό Λιτή και κατευθύνεται προς Μελισσοχώρη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κυραβρίση Κορινθίας, καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην Μαριολάτα Φωκίδας. Εν τω μεταξύ, μήνυμα εστάλει από το 112 στην περιοχή του Ακρίτα Κιλκής λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της τετραόροφης πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υποστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, Μαρινάκης Βικέντιος, ανέφερε ότι πλέον οι πυροσβέστες αποχωρούν από την οδό Αλκμένης, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας που θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενοι. Γίνονταν κατασκευαστικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, είπε στο κόκκινο κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αυτές βρίσκονταν σε φάση θεμελίωσης, ενώ σύμφωνα με κατοίκους, η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει κλίση. 5 οι συλλήψεις πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής και άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με τις εργασίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα, που αφορά ποινικές ευθύνες που προκύπτουν όταν κάποιος δεν τηρεί τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες κατά τη μελέτη, τη διεύθυνση, την εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου ή την κατεδάφιση. Τροχαίο με 3 αυτοκίνητα στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να κλείσει τώρα, να είναι κλειστό το ρεύμα προς αεροδρόμιο. 4 άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, στη θέση του εισαγγελέα ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ως σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας και περιορίζεται σε σχολιασμό των προβλημάτων αντί να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα. Στις 11 Ιουλίου, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις του αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές, για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια κατοχής, 50 χρόνια Ατήλα. Το Κυπριακό είναι αμείζον θέμα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι ένα μεγάλο θέμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή του στη Βουλή σήμερα με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, μετά τις 140 ημέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός με πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης και επιπλοκών από την παραδεδαμένη ασυτεία. Την ίδια ώρα η δεύτερη απεργός πείνας, η Σούζον Ντοπάνι, ολοκλήρωσε την νοσηλεία της στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς προβλήματα, πήρε εξιτήριο και βρίσκεται στη διαδικασία της επανασύτησης. Για να δούμε τι γίνεται και με το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. 5 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία. 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός τους πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και αύριο. Βροχές προβλέπονται από αύριο το βράδυ στη Βόρεια Ιταλία και από την Πέμπτη στην Κεντρική Ιταλία. Μουσεία, δημοτικά γυμναστήρια, πολιτιστικά κέντρα λειτουργούν ως κλιματικά καταφύγια για κατοίκους και τουρίστες. Αναφορές στα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δημόσιους παιδικούς σταθμούς χωρίς κλιματισμό την ώρα που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 42 ο υδράργυρος και στην Ουγγαρία, ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ, 39,5 βαθμούς στο Σπλίτ της Κροατίας, επίσης ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σερβία και για μήνα Ιούνιο σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ με τις πιο ζεστές νύχτες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner έφτασαν στην Τόχα για να συζητήσουν με αξιωματούχους του Κατάρ για το Ιράν και για την κατάσταση στο Λίβανο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζετ Αλ-Ασνάρι. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες, ούτε συνάντηση σε υψηλό επίπεδο. Νωρίτερα, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι αύριο Τετάρτη θα συνεχιστεί ο διάλογος με τους μεσολαβητές του Κατάρ για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα ο Μπέναμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε από τον Νότιο Λίβανο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Δύο λόγια για τον καιρό, να ξέρετε κι εσείς ότι δεν θα έχουμε αυτό της Ευρώπης, τουλάχιστον για αύριο. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Να μην είναι ανέγκυχτος, λέει ο πυρήνας του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Αυτό ζητάει η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο εισηγητής της κυβερνικής παράταξης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για χυδαία εργαλειοποίηση του συντάγματος έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρίλος. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Τάσος Γιαννόπουλος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα. Ναι, έτσι είναι. Όχι μόνο μένει ανέγκυχτος ο πυρήνας, αλλά υπάρχει και μια επιταχύρω αλλαγή που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το άρθρο 86. Αφενός καταργεί τη δυνατότητα της Βουλής να κάνει προανακριτικές επιτροπές, όπως τις λέμε, δηλαδή να διερευνά τις υποθέσεις τις οποίες εμπλέκονται υφυπουργοί και υπουργοί. Αφετέρου, όταν θα έχει υποτίθεται διερευνηθεί μια υπόθεση από ανώτατους δικαστικούς και θα επιστρέφει στη Βουλή, τότε θα εγκρίνεται η άσκηση δίωξης. Εδώ προσέξτε αυτό το σημείο, ναι, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ μέχρι τώρα ίσχυε ανημιστικές ψηφοφορίες. Τι μνήμες έφερε αυτή η πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία? Αυτό το πραξικόπημα που είχαμε περιγράψει πέρσι το καλοκαίρι, 30 Ιουλίου του 2025, που είχαμε τους μισούς βουλευτές να είναι στο εντεκτήριο και τους άλλους μισούς της Νέας Δημοκρατίας στο καφενείο και να ξέρουν ότι η επιστολική τους ψήφος θα αποσταλεί κεντρικά από τη Νέα Δημοκρατία χωρίς οι ίδιοι να έχουν συνενέσει. Δηλαδή αυτό το ναι, τραγικό, ταυτόχρονα πρωτοφανές σκηνικό, τη μεθόδευση για να μην περάσει η προανακριτική επιτροπή για τους κυρίους Βορύδη και Αβγενάκη τότε.
0: Πραγματικά.
1: Ο οποίος κύριος Βορύδης είναι σήμερα πρόεδρος της επιτροπής, στην οποία τολμάει και έχει το θράσος η Νέα Δημοκρατία να υποκρίνεται ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86. Και τελικά θέλει να το κάνει χειρότερο.
0: Είναι εμπλεκόμενοι όλοι οι υπουργοί της μαζί, ο κύριος Βορύδης, αλλά.
1: Αυτό τονίστηκε
0: και δίνει. Το πεπόνι και το μαχαίρι, καθαρά.
1: Ναι, από την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή έχει σε πολλές περιπτώσεις αμνηστεύσει ουσιαστικά τους δικούς της υπουργούς της Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, εργαλειοποιώντας το άρθρο 86. Τώρα προσθέτει και αυτή την ονομαστική ψηφοφορία για να κλείσει από παντού, σε περίπτωση που είναι η ίδια κυβέρνηση φυσικά, όποιες ρογμές και ρηγματώσεις προκύψουν σε περιπτώσεις που τεθούν υπό διερεύνηση δική της υπουργή. Βέβαια, εδώ θύμισε σήμερα κατά τη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Γιώργος Γαβρίλος, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Παναγιώτης Δοδονής, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, αυτή την περίφημη κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι εμείς είμαστε πλειοψηφία και ελπίζουμε να είμαστε και στο μέλλον, και άρα δεν πρόκειται να ελεγχθεί κανένας υπουργός όπως προβλέπει το άρθρο 86. Γιατί τελικά δεν φταίει το ίδιο το άρθρο που θέλει να αλλάξει σήμερα η Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι έχουν κουκουλωθεί όλα τα σκάνδαλα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επίσης αξίζει να πούμε, Ντίνα, ναι, ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι λέει το κάθε κόμμα για το άρθρο 86, προτείνεται να απαιτούνται πολύ λιγότερες ψήφοι, δηλαδή 20-30, αυτό φυσικά θα το αποφασίσει η επόμενη Βουλή,
0: ναι,
1: ώστε να μπορεί μια υπόθεση να διερευνάται και να πηγαίνει σε ένα τριμελές συμβούλιο ανώτατων δικαστικών, το οποίο, εφόσον συγκεντρώσει τα στοιχεία, θα παραπέμπει πλέον στη δικαιοσύνη την υπόθεση και δεν θα ξαναγυρνάει αυτή η Βουλή, ώστε με αυτή την πλειοψηφία που αναφέραμε να μπορεί
0: μάλιστα
1: η εκάστοτε πλειοψηφία να την μπλοκάρει.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Αυτή είναι η ουσία της σημερινής συζήτησης. Φυσικά είχε ένταση, γιατί αφορά ένα άρθρο που έχει μπει στο δημόσιο διάλογο από πολλές πλευρές. Από άλλες πλευρές με μεγάλο λαϊκισμό, θα λέγαμε. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται καν η Βουλή να διερευνά.
0: Ο κύριος Τηλιανίδης άλλες έφερε παράδειγμα τον Κώστα Καραμαλή για το βάτο παιδί.
1: Αυτό ήταν το ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: ας πούμε, από τα κομικά στοιχεία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: της σημερινής συζήτησης.
0: Πόσο άδικο, πόσο άδικα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κατατάσσεται στους Καραμαλικούς ο κύριος Τηλιανίδης και,
0: ναι,
1: ως εισηγητή σήμερα για να υποστηρίξει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, θύμισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή της κυβέρνησης Καραμαλή που υποτίθεται ότι έπεσε από μια κατασκευασμένη υπόθεση και μάλιστα στην ίδια πρόταση ο κύριος Τηλιανίδης είπε και για επιθέσεις ενός υποκινούμενου από ελληνικά ή ξένα κέντρα λαϊκισμού. Άρα δηλαδή σαν να υπονοεί ότι κάποια ξένα κέντρα έριξαν την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Φυσικά δεν μας είπε τίποτα για τη συγκάλυψη των σκανδάλων επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τον έχει χρήσει εισηγητή στη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Που έχει πόσες υποθέσεις, κουβέντα γι' αυτό. Πήγε τόσο πίσω για να αποδείξει το αναπόδεικτο, τέλος πάντων. Εντάξει. Καταλάβαμε.
1: Για το σήμερα όμως, δεν είπε μία λέξη ο κύριος Τηλιανίδης και τη μεγαλειοποίηση του άρθρου 86.
0: Κουβέντα. Ο Γιώργος Γαβρίλος ήταν ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε έτσι την τοποθέτηση και μίλησε για τη χυδαία εργαλειοποίηση.
1: Σωστά,
0: μας λες,
1: είπε και αυτή την πρόταση,
0: ναι,
1: που αναφέραμε.
0: Μπράβο, και την πρόταση. Και αν θες μας λες κάτι, αν το ΠΑΣΟΚ είπε κάτι.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δοδονής, προκειμένου, πρότεινε να αποσυνδεθεί τελείως από τη Βουλή το ζήτημα της διερεύνησης ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πρόταση που εντάσσεται σε αυτό το κλίμα που λέμε ότι θεωρούν κάποιοι υπεύθυνοι μόνο τη Βουλή, επειδή με την πλειοψηφία τη σημερινή έχει όντως συγκαλύψει σκάνδαλα. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των προοδευτικών, ας πούμε, κομμάτων, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάντα Βουλή και δικαστική, Βουλή δικαστική, και
1: απλά,
0: το ΠΑΣΟΚ λέει σκέτο δικαστική, αυτό λέει.
1: Επί τη ουσία, ναι, για να το πούμε πολύ απλά.
0: Ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Τα ξέφρασε σήμερα ο κύριος Δοδονής, ουσιαστικά δηλαδή είπε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το ονόμασε ειδικό συμβούλιο που θα από δικαστές, το οποίο θα λειτουργεί ως εισαγγελική αρχή για να συγκροτείται για κάθε υπόθεση χωριστά και θα αποτελείται από ένα πρόεδρο εφετών και δύο εισαγγελείς εφετών. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, να τονίσουμε, Ντίνα, για να το θυμίζουμε και στις ακροατρίες και τους ακροατές, ότι αυτή η Βουλή που έχει την πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία απλά θα προτείνει ποια άρθρα θα αλλάξουν. Το περιεχόμενο και η κατεύθυνση για τα άρθρα που θα συγκεντρώσουν απλή πλειοψηφία πάει στην επόμενη αναπληρωτική Βουλή, που φυσικά τα προοδευτικά κόμματα ελπίζουν να υπάρχουν άλλοι συσχετισμοί και να αλλάξει σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση το κάθε άρθρο από αυτή που θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Στυλιανίδης.
0: Ας ελπίσουμε κι εμείς μαζί με τα προοδευτικά κόμματα, λοιπόν. Τι άλλο έγινε τώρα? Ξαναείχαμε τα θέματα των ετοιμάτων για άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ξαναέγινε, είχαμε ένταση.
1: Είχαμε πάλι μια μεγάλη ένταση στη Βουλή και άγριες κόντρες, γιατί είχε ένα τριπλό αίτημα, βασικά τρεις διαφορετικές υποθέσεις για άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για μηνύσεις που έχουν γίνει εναντίον της στο πλαίσιο της δίκης του εγκλήματος των Τεμπών. Η ίδια βέβαια δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες, είπε ότι είναι αστείες και έκανε λόγο για πολιτική της δίωξη, ενώ είχε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, για το αν ο ίδιος έκανε σεβαστό το αίτημά της να μην γίνει σήμερα αυτή η συζήτηση των άρσινων ασυλίας, γιατί όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα έπρεπε να είναι ξανά στη Λάρισα ως συνήγορος των οικογενειών των θυμάτων. Η ουσία είναι ότι νομίζω ότι τρέφει αυτή η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και Ζωής Κωνσταντοπούλου τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα.
0: Ναι, και εντάξει, είναι μια κατάσταση, ας πούμε, γενικότερα τώρα που δύο φορές τη βδομάδα θα έχουμε ένα τέτοιο έτσι, επεισόδιο κλπ. Και λιγάκι.
1: Πραγματικά ακούγεται υπερβολή, αλλά Δήμα, έτσι είναι. Ναι. Πολύ συχνά έχουμε τέτοιες αντιπαραθέσεις που πολλές φορές ξεφεύγουν από την ουσία και ευτελίζονται και καταλήγουν σε χαρακτηρισμούς ή ανθρωπικήθεν.
0: Αυτό είναι τώρα και εντάξει και ο κόσμος ας πούμε, που ακούει να γίνονται αυτά μέσα στο κοινοβούλιο προφανώς νιώθηκε περίεργα και...
1: Σίγουρα και δεν νομίζω
0: και
1: ότι είναι και ουσία.
0: Και κάπως με ένα άλλο μάτι βλέπει βέβαια το κοινοβούλιο μετά. Ωραία.
1: Για να αποδείξουμε ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει όφελος από αυτές τις σκιαμαχίες, κατήγγειλε και όπως φαίνεται δεν διαψεύστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι μία από τις αστυνομικούς που της έχουν κάνει μήνυση ήταν υποψήφια σε περιφερειακές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε και το όνομά της κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία κόντρα που υποδαβλίζεται διαρκώς.
0: Ναι.
1: Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Αγγίζει και προσωπικά κλπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Βουλή τα σημερινά και πάμε τώρα στις φωτιές. Ακούσατε ότι στην αρχή του δελτίου σταχυολογήσαμε πόσα πύρινα μέτωπα έχουμε αυτή την ώρα. 48 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Διαβάζω στην Καθημερινή εντωμεταξύ με τίτλο «Οι πυρκαγιές πληρώνονται». Τι εννοεί ότι λέει τώρα... Η εφημερίδα, σύμφωνα με αξιωματικούς της προσβεστικής, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κυρίως πρόβλημα οργανωμένων εμπρησμών, αλλά ανθρώπινης αμέλειας. Το ύψος των διοικητικών προστήμων που έχουν επιβληθεί μέσα στο 2026 ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Αυτό εννοεί ο τίτλος «Οι πυρκαγιές πληρώνονται». Τώρα, δίπλα σε αυτό, εγώ θα βάλω και ένα ρεπορτάζ του Reuters που δημοσιεύθηκε και στα ελληνικά μέσα ενημέρωση τις προηγούμενες μέρες. Μιλάει για την αντιπυρική θωράκιση της Ελλάδας. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Καρέτσος, είναι δασολόγος. Είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΛΓΟ, αλλά είναι και πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Τεχνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Κύριε Καρέτσο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τα είπα σωστά.
2: Τέος. Τέος. Τώρα πλέον είμαι συνταξιού.
0: Εντάξει, ναι, αλλά είναι οι τίτλοι του επιστήμονα. Λοιπόν, τώρα...
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τα είπα λίγο μαζεμένα σε σχέση... Αρχίσαν οι πυρκαγιές οι φετινές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το ρεπορτάζ ότι όντως η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα οργανωμένων εμπρισμών, αλλά είναι αυτή η καθημερινή ανθρώπινη αμέλεια.
2: Που ήταν και αυτό, είναι. Γιατί το είχαμε αποδείξει και παλιότερα αυτό, ότι οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλουν σε αμέλεια. Τα περισσότερα αίτια δηλαδή.
0: Εδώ πέφτει και ένας μύθος έτσι λίγο συνωμοσιών, ξέρετε, θεωριών συνωμοσίας τέλος πάντων, που κατά καιρούς ακούγονταν «μα αυτοί μας καίνε γιατί για το τάδε θέλουμε».
2: Εντάξει, τώρα όταν θέλουμε να ρίξουμε τα βάρη στις αδυναμίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, εντάξει, πάντα βρίσκουμε κάποιους εχθρούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς.
0: Οπότε είναι καλό να δημοσιεύονται λοιπόν αυτά και όντως είναι 500.000 ευρώ έτσι, για τα πρόστιμα από την ανθρώπινη αμέλεια. Απίστευτο. Μέσα στο 26 που είμαστε ούτε εξάμηνο. Ναι, εξάμηνο πες. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν όλοι αυτοί οι αμελείς να πληρώσουν αυτά τα πρόστιμα. Συνήθως στο τέλος απαλλάσσουν.
0: Ναι. Λόγω, εντάξει, ναι, είναι αυτό που λέτε ότι ανάλογα τις... δεν ξέρω αν φυλακή προβλέπει ο νόμος, δεν το ξέρω καθόλου αυτό για την αμέλεια.
2: Δεν είμαι και εγώ απόλυτα...
0: Εντάξει, δεν είναι του δασολόγου τέλος πάντων, αλλά...
2: Ναι. Επειδή δεν έχω κάνει σε δασαρχείο ή αυτό, η περισσότερη πορεία μου ήταν στην έρευνα.
0: Στα Ινστιτούτα στην έρευνα, ναι. Σωστό. Ναι, ναι. Τώρα θέλω λιγάκι, ας μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι η αντιπυρική προστασία, αντιπυρική θωράκιση της χώρας μας.
2: Ναι. Ανακοινώθηκαν αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε να πω λίγα.
0: Να πείτε τι ανακοινώθηκε και να δούμε, είναι έτσι, είναι δραματικές έτσι οι ελλείψεις
2: μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να φτιάξουν κάποια σώματα εκεί ταχείας επέμβασης και να εκπαιδευτούν κάποιοι πυροσβέστες για την κατάσβεση και την γρήγορη επέμβαση, τέλος πάντων. Mm-hmm. Που αυτά ως έναν βαθμό είναι, αυξάνουν κάπως την αποτελεσματικότητα.
0: Δασοκομάντος εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα με αυτό το θέμα. Γιατί πρώτον και κύριον είναι ότι έχει εγκαταληφθεί τελείως η ύπαιθρος. Ο κόσμος mm-hmm. έχει αστικοποιηθεί και δεν μετέχει πλέον στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Άρα έχουμε λιγότερους εθελοντές, εννοείται τώρα.
2: Εντάξει, υπάρχουν εθελοντές οργανωμένοι οι οποίοι πάντα βοηθάνε και δεν λέω αυτό. Απλώς επειδή η ύπαιθρος έχει εγκαταληφθεί από τον πληθυσμό της και επιστρέφουν τώρα που είναι καλοκαίρι, ας το πούμε, στα χωριά τους. Mm-hmm. Αλλά τα χωριά τους δεν είναι ίδια με αυτά που ήταν στο παρελθόν.
0: Σωστό.
2: Η φύση έχει κατακτήσει πάλι τις περιοχές τις οποίες είχε χάσει στο απότερο παρελθόν.
0: Εκεί που ήταν, λέτε, χωράφια, πώς το λένε,
2: καλλιεργημένα
0: κλπ. Έχουν εγκαταληφθεί.
2: Ναι, έχει εγκαταληφθεί η νομαδική κτηνοτροφία και τώρα μάλιστα με την καταστροφή που έχουν πάθει οι κτηνοτρόφοι. Στην ουσία, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια νομαδική κτηνοτροφία που να ασκείται στην ύπαιθρο συστηματικά. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι ορεινοί οικισμοί, μειορεινοί κλπ, ας πούμε, που ως ένα βαθμό τα ζώα ελέγχανε περιοχές από καύσιμα, mm-hmm. αφαιρούσαν δηλαδή καύσιμη ύλη,
0: mm-hmm.
2: Στην ουσία τώρα δεν υφίσταται και η φύση επανέρχεται στις παλιές της θέσεις, ας το πούμε έτσι. Και δεν υπάρχουν περιοχές ανάσχεσης των πυρκαγιών, δηλαδή. Παλιότερα υπήρχαν και αγροτικές καλλιέργειες και λοιπά. Υπήρχε μια, ας το πούμε, τμήματα τα οποία δεν ήταν καλυμμένα με δασική βλάστηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η φωτιά σταματούσε γύρω από τους αντελώνες. Οπότε τώρα πλέον βρίσκει ένα συνεχές δασικό σύστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποια περιοχή ανάσχεσης του. Έγινε μια προσπάθεια με αυτά που λέγανε εκεί πέρα με το πρόγραμμα του Αντινέρο, στο οποίο εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί δαπανήθηκαν άπειρα χρήματα και κυρίως δαπανήθηκαν, εντάξει, για να συμφωνώ στο να φτιαχθεί να συντηρηθεί το δασικό δίκτυο και δικαίως εκεί πέρα έπρεπε να δοθούν κάποια χρήματα. Αλλά να καθαρίζουμε τώρα δεξιά και αριστερά των δρόμων σε ένα βάθος 50-100 μέτρων και να καταστρέφουμε τον κρασπεδικό μανδύα των δασών με την προοπτική ότι εντάξει,
0: θα βοηθήσει αυτό το κενό να μην...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, μπορεί την πρώτη χρονιά να γίνει, αλλά αυτό το πράγμα...
0: Θα ξαναπετάξει η φύση, αυτό που λέτε, καταρχήν, πρώτον. Και δεύτερο, το κουκουνάρι θα πάει και πάνω από τα 50 μέτρα, δεν ξέρω αν λιγάκι.
2: Όχι, δεν είναι τόσο αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ματαιοπονία, γιατί αυτά τα πράγματα έπρεπε να είναι μέσα στη διαχείριση των δασικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Αυτά, η προσοχή δηλαδή και η διαχείριση του δάσους θα έπρεπε να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε και να αφαιρείται κάποια βιομάζα για διάφορους σκοπούς, mm-hmm. όπως παλιότερα η ξυλοπονία και λοιπά, που τώρα πλέον δεν ασκείται στην ουσία, γιατί δεν υπάρχει τέτοια ζήτηση. Στην ουσία δεν υπάρχει, ας πούμε, και ο δευτερογενής τομέας επεξεργασίας των ξυλοδών προϊόντων. Υπάρχουν κάποιες βιομηχανίες στη Βόρεια Ελλάδα, η Alphagood και στη Θράκη, ο Ακρίτας, ας πούμε, που είναι οι μεγαλύτερες, mm-hmm. αλλά δεν μπορούν να καταναλώσουν, είναι περιορισμένης, ας το πούμε, παραγωγικότητας μονάδες. τα μικρά ξυλουργία, οι μονάδες, ή τέλος πάντων αν εξαιρέσει κάποιες βιοτεχνίες που ασχολούνται κυρίως με στέγες κλπ. Ναι. Στην ουσία δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει δευτερογενής τομέας.
0: Ουσιαστικά τώρα
2: τα
0: λέτε
2: παλιά,
0: ότι
2: τα ξυλουργία και λοιπά,
0: ναι,
2: δεν απορροφούν.
0: Ναι. Ουσιαστικά ο τρόπος ζωής μας έχει επηρεάσει, δηλαδή ο τρόπος ζωής μας έχει επηρεάσει και το αυτό που συμβαίνει στο δάσος και στη φύση και λοιπά. Αυτό λέμε τώρα.
2: Σαφώς. Και επίσης οι δασικές υπηρεσίες έχουν αποστελεχωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν μπορούν να εκπληρώσουν, έχουν καταντήσει πλέον γραφειοκρατικές υπηρεσίες και δεν μπορούν να εκτελέσουν διαχειριστικές πρακτικές όπως κάναν στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι. Έχει μείνει στο μισό η δασική
2: τομέας,
0: υπηρεσία, ναι. Από ό,τι ξέρω.
2: Ο ιδιωτικός τομέας έχει αυξηθεί σημαντικά. Δεν θέλω να πω ότι οι ιδιώτες συνάδελφοι, ας πούμε, είναι κακοί συνάδελφοι κλπ.
0: Όχι, εντοπίζεται ένα θέμα, ναι.
2: Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Αν ήταν
2: παντού σε όλα τα επαγγέλματα, στα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Έχω δει, ας πούμε, και καλές πρακτικές από ιδιώτες, έχω δει και κακές πρακτικές.
0: Αν ήταν στο χέρι σας, τι θα κάνατε για την πρόληψη?
2: Κοιτάξτε, η πρόληψη είναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα τώρα, ότι εδώ πέρα η πυροσβεστική επενδύει πολλά χρήματα στο να αυξήσει την τεχνολογία, να έχει τα αεροπλάνα κλπ, να είναι σε μια ετοιμότητα κλπ, να φτιάξει προγράμματα. Και δεν είναι κακά αυτά να γίνονται. Αλλά το θέμα είναι ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο στο να φτιάχνω μηχανισμούς άμυνας και να είναι πιο αποτελεσματική στην κατάσβεση. Το θέμα είναι ότι πώς διαχειρίζομαι το δάσος για να το θωρακίσω, για να μην καίγεται.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα στα οποία εμείς δεν έχουμε τέτοια εμπειρία. Μάλιστα είχα προτείνει τότε με το Αντινέρο να γίνει ένα διεθνές συνέδριο, να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθούν και άλλες χώρες. Γιατί τα μεσογειακά οικοσυστήματα, εκτός του απότερου παρελθόντος που τα διαχειριζόμασταν κυρίως για την παραγωγή ξυλίας, εντάξει και για καυσόξυλα, κυρίως για τους καραβομαραγκούς στα νησιά και τέτοια. Τώρα πλέον, ας πούμε, δεν απορροφάται αυτή η ποσότητα της ξυλίας υπερπαραγωγή της, ας πούμε, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους σκοπούς. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασκηθεί και κάποια τέτοια διαχείριση, οπότε πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους τρόπους. Πώς ακριβώς τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτήν την παραγωγή της υπερβάλλουσας βιομάζας. Γιατί τα οικοσυστήματα αυτά παράγουν υπερβάλλουσα βιομάζα, γιατί δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Είναι οικοσυστήματα τα οποία τα λέμε, δεν είναι στην τελική κλίμακα κατά τους όρους της οικολογίας. Είναι της παρακλίμακας. Οπότε αυτά τα οικοσυστήματα της παρακλίμακος παράγουν μεγάλη βιομάζα, η οποία δεν μπαίνει μέσα στον κύκλο της ανακύκλωσης των θρεπτικών στοιχείων. Ή τουλάχιστον μπαίνει πολύ πιο αργά. Γιατί τα παρατεταμένα ξηρά καλοκαίρια καθιστούν τα εδάφη ανενεργά και όλοι οι οργανισμοί που αποδομούν αυτή την νεκρή βιομάζα δεν λειτουργούν για ένα εξάμηνο, ας το πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Σωστό, και δεν έχουμε.
2: Οπότε συσσωρεύεται μεγάλη βιομάζα στον υπόροφο των δασών, με αποτέλεσμα να αποτελεί αυτό.
0: Είναι πιο έφλεκτο αυτό, δεν λέτε.
2: Έφλεκτο υλικό για την πρώτη εκδήλωση της πυρκαγιάς και την επέκτασή της.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρίτσο, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα. Άλλη φορά θα πιάσουμε το ζήτημα του καθαρισμού και των πλημμυρών και λοιπά και της αναδάσωσης.
2: Είναι
0: άλλη φορά.
2: Πάρα πολλά τα ζητήματα.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα, πραγματικά.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε
2: σίγουρα
0: πολύ.
2: Σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε ένα ραδιόφωνο.
0: Όχι, βέβαια. Πρέπει να κάνουμε έτσι μισή ώρα τουλάχιστον μια κουβέντα. Θα το επιδιώξουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στο κόκκινο απόψε.
2: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας
2: ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Καρέτσος, δασολόγος. Πολλά χρόνια έχει ασχοληθεί με την έρευνα. Ακούσατε τι είπε. Ουσιαστικά ο τρόπος ζωής μας τα άλλαξε όλα. Να πάμε το διάλειμμα μας και μετά να ακούσουμε το τραγούδι, κατευθείαν να μπούμε τραγούδι. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου, μιας και σήμερα έχει γενέθλια η σπουδαία μας στιχουργός.
3: Στο κόκκινο.
4: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο

Αυτό ήταν λοιπόν, το ανεβάσαμε της Λίνας Νικολακοπούλου, η σπουδαία συνθέτρια έχει γενέθλια σήμερα. Και εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, 105 και 5 στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 9 παρά 5, παρά 7 λεπτά.

0: Τα χειρότερα λοιπόν με τις φωτιές, τα ακούσατε και από τον κύριο Καρέτσο πριν, και είμαστε ακόμα 30 Ιουνίου. Εύχομαι να μην είναι το καλοκαίρι έτσι όπως δείχνει η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, ο γνωστός ιστορικός, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, καθηγητής στο Πάντιο, είπαμε ιστορικός, και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Αθανασιάδη, είστε εδώ. Καλησπέρα.
1: Ναι, εδώ είμαι, σας ακούω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, έτσι. Και μάλλον θα ξεκινήσουμε από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που δεν ακούσαμε ούτε να επεμβαίνει στο ΦΠΑ με κάποια ρύθμιση να βάζει πλαφόν. Βασικά ζήτησε εθελοντές από τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ.
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα νέο εθελοντισμό της αγοράς αυτή τη φορά. Εγώ εθελοντισμό ήξερα στους Ολυμπιακούς, ήξερα βεβαίως στις πυρκαγιές που λέγατε πριν, που είναι πολύ χρήσιμος ο εθελοντισμός, αλλά εθελοντισμό της αγοράς και τον πρωθυπουργό σε ρόλο πρέσβη Καλής Θελήσεως, πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, καλύτερα να κάνει καμιά προσευχή, πιο πολύ θα πιάσει.
0: Λοιπόν, γιατί όμως μίλησε για μειώσεις από το Σεπτέμβριο, γιατί όχι τώρα?
1: Αυτό... Έλατε, εξηγήστε.
0: Όχι,
1: το
0: αυτό
1: εσείς.
0: Και η αγορά, ναι, δεν το κάπως δεν το κατάλαβε. Θέλω να πω, όταν λέω η αγορά, ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων, των επαγγελματιών κλπ. Που μιλήσανε σήμερα και σε εμάς δηλαδή, το θίξανε, το έθιξαν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μόνο αν το συνδέσουμε με αυτό που όλοι εικάζουν περί υπερχόμενων εκλογών, αρχίζει να αποκτά ενδεχομένως κάποιο νόημα. Αλλιώς είναι στη σφαίρα του ακατανόητου.
0: Για να λέτε ότι το συνδέει με τη ΔΕΘ, ας πούμε, να προκύψουν αυτά Σεπτέμβριο για να...
1: Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια εξήγηση. Αλλά κοιτάξτε τώρα, να είμαστε σοβαροί. Δεν μειώνονται έτσι οι τιμές. Δεν παγώνουν έτσι οι τιμές. Οι τιμές ελέγχονται και μειώνονται εάν αρχίσεις, αν παρακολουθείς όλη τη γραμμή από το χωράφι ή από την επιχείρηση έως το ράφι. Mm-hmm. Διότι ανάμεσα σε αυτά τα δυο μεσολαβούν κερδοσκοπίες, μεσολαβούν καρτέλ. Εκεί λοιπόν πρέπει να αυξήσεις το ρόλο και τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να τους βάλεις να ψάξουν ώστε να δουν ποιοι κερδοσκοπούν και πώς έχουμε το μεγαλύτερο, όχι το μεγαλύτερο, αλλά τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Και αποδεικνύει ότι δεν έρχεται απ' έξω, έτσι. Ναι, 3% ναι. Μέσος όρος, 5% εμείς. Προφανώς λοιπόν είναι εγχώριο το πρόβλημα.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να αφορά. Ναι, βέβαια, δεν αφορά.

0: όλο υπάρχει και το γνωστό ερώτημα όλου του κόσμου, μα γιατί έξω το ίδιο προϊόν το ελληνικό το βρίσκω πιο φτηνό.
1: Πείτε μου εσείς, εγώ ήμουνα στη Γαλλία πρόσφατα, ξέρετε.
0: Και εγώ στη Βιέννη το ίδιο έγινε, ναι.
1: Και πήγαινα επίτηδες στο περιθώριο του συνεδρίου, πήγαινα στις ανοιχτές αγορές της Μάρτης, όπως λένε, ναι. Αντιστοιχώ της λαϊκής δηλαδή,
0: ναι.
1: Εδώ. Λοιπόν, και παρακολουθούσα τις τιμές των προϊόντων. Κατά μέσο όρο, ίδιες. Άντε να υπήρχε μέσο όρο 5-10% ακριβότερες. Και μετά κάθισα και κοίταξα το μισθό του δασκάλου, το μέσο μισθό του δασκάλου στην Ελλάδα και το μέσο μισθό του δασκάλου στη Γαλλία.
0: Α, ναι.
1: 1140 ακριβώς καθαρά ο μέσος μισθός του δασκάλου στην Ελλάδα. Ο μέσος γιατί...
0: Μέσος γιατί ανεβαίνει από τους αυτούς που έχουν 40 χρόνια, εντάξει. Ναι.
1: Αυτούς έχουν 40 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αλλιώς ο νεοδιόστος είναι καταδικασμένος έτσι κι αλλιώς.
0: 800 είναι, πόσα είναι, τόσο.
1: Ακριβώς, κάπου τόσο. 1140 ο μέσος όρος, 2700 στην Γαλλία.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Προσέξτε λοιπόν τώρα, ίδιες τιμές ή περίπου ίδιες, 2700 του ενός, 1140 του άλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη. Ξέρετε, μας πέρασε και η Βουλγαρία τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος, τώρα είμαστε επισήμως στον πάτο.
0: Τώρα θα λέμε ελληνοποίηση, λοιπόν. Δεν θα λέμε βουλγαροποίηση.
1: Τώρα θα λέμε ακριβώς.
0: Ελληνοποίηση και θα εννοούμε αυτό.
1: Η Βουλγαρία θα λέει είμαστε προτελευταίοι. Θα λέει είμαι γιατί ευτυχώς είχαμε τους Έλληνες πίσω.
0: Εσείς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη τι λέτε γι' αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο?
1: Εμείς λέμε καταρχάς αυτό που είπα. Δηλαδή,
0: το από το χωράφι στο ράφι. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
0: Αυτό που ζητάνε και οι αγρότες εξάλλου.
1: Εκεί μέσα υπάρχουν καρτέλ, υπάρχει η εναρμόνιση τιμών, όπως λέμε. Και μπορεί να γίνεται, ξέρετε, με πολλούς τρόπους. Με ενδιάμεσες εταιρείες, για παράδειγμα. Να μην φαίνεται δηλαδή καθαρά. Πρέπει να
0: είναι αυτές οι τριγωνικές που λέμε.
1: Τριγωνικές, όπως λέμε. Ναι. Περνάει μέσα από ένα κύκλο και φτάνει στο τέλος και ουσιαστικά τα έχεις πάρει τα χρήματα όλα εσύ με διάφορους τρόπους, αλλά. Δεν εμφανίζεται έτσι.
0: Μπορεί να εμφανίζεται. Να μην πούμε ονόματα τώρα, ναι, των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Τώρα, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, οπότε πρέπει λοιπόν να δώσεις πόρους στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές και ισχύ, πολιτική ισχύ και απόρους και να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι εκεί μέσα και να πέσουν πρόστιμα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, συμπληρωματικά βεβαίως, μπορείς πράγματι να μειώσεις το ΦΠΑ στα βασικά ήδη να πάει στο 6. Έτσι, ταυτόχρονα, αλλά με ταυτόχρονους ελέγχους, γιατί αλλιώς δεν θα περάσει στον καταναλωτή, όπως λέμε.
0: Σωστή.
1: Άρα λοιπόν, θα πρέπει να γίνει από το 13 που είναι τώρα να πάει στο 6, για παράδειγμα, στο κατώτατο, ώστε να βοηθηθεί και αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να ανέβει και το εισόδημα, γιατί η ακρίβεια είναι η συνάρτηση του εισοδήματος. Αν το εισόδημά σου είναι χαμηλό.
0: Δεν έχει αγοραστική δύναμη, αντιγεια.
1: Δεν έχει αγοραστική δύναμη, αντιγεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις με το εισόδημα. Το οποίο επίσης ο λόγος που δεν ανεβαίνει έχει να κάνει με την, με την άνηση διανομή του πλούτου. Υπάρχει άνηση διανομή του πλούτου.
0: Το παραδέχτηκε και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ναι.
0: Ή θα το αναδιανύμουμε. Πότε δεν ξέρω. Θα.
1: Αυτό. Κάποια διαφώτιση φαντάζομαι σε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ξέρετε.
0: Όχι, λοιπόν, μόνο λέει όμως παραδέχεται ότι υπάρχει, αλλά λύση δεν...
1: Κοιτάξτε τώρα, σκεφτείτε μόνο το ΦΠΑ έτσι, όταν ανεβαίνει η τιμή, όταν ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, ανεβαίνει φυσικά επειδή είναι ποσοστιαίο και το ΦΠΑ. Άρα, αν δεν την αριθμοποιήσεις τη φορολογική κλίμακα, ο πολίτης είναι όλο και περισσότερο μερίδιο σε ΦΠΑ. Το ΦΠΑ όμως είναι ο πιο άνισος φόρος. Και το πληρώνει το ίδιο και αυτός που έχει 800 ευρώ, το ίδιο και αυτός που έχει ένα εκατομμύριο εισόδημα το μήνα.
0: Ναι,
1: πληρώνει και δύο το ίδιο. Δεν υπάρχει
0: πιο άδικος,
1: φόρος. Ναι. Συγγνώμη, πιο άδικος φόρος δεν υπάρχει από αυτόν. Συνεπώς, παίρνεις λοιπόν αυτό το ποσό και παίρνεις 5%. 5% αντί για το 2% που σου λέει πλεονασμένο, που σου λέει που σου βάζει γραμμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχεις ας πούμε 7 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή ουσιαστικά έχεις φορολογήσει την κοινωνία με 7 δισεκατομμύρια παραπάνω αν είσαι υπέρ των φτωχών, αν είσαι κατά των φτωχών, έτσι. Τα παίρνεις αυτά. Τι θα κάνεις? Για να δούμε, τα έχεις. Μπορείς να τα κάνεις διάφορα πράγματα που τα έχεις. Μπορείς να τα κάνεις σχολεία, μπορείς να τα
0: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ανταποδοτικότητα, κύριε Αθανασιάδη.
1: Δεν υπάρχει. μπορείς να κάνεις αυξήσεις μισθών που λέγαμε σε κάποιες κατηγορίες. Όχι, τα κρατάς, δίνεις ας πούμε fuel pass και κάνα μικρό επίδομα για να δημιουργήσεις εκλογική πελατεία λοιπόν, και να ξεγελάσεις τον κόσμο, δίνεις αυτά και ταυτόχρονα δίνεις φοροαπαλλαγές και άλλες στους έχοντες και κατέχοντες. Γιατί γίνεται έτσι.
0: Α, φτάσαμε στα περί φορολόγησης τώρα. Λοιπόν, ναι. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, τα συνήθη υποζύγια είναι και έκφραση στερεότυπη, δηλαδή τώρα αυτή των δημοσιογράφων, είναι η μισθωτή. Τα τελευταία χρόνια και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, βέβαια.
1: Βέβαια, στενάζουν και αυτοί πλέον.
0: Έτσι. Αυτό δημιουργούσε πάντα ένα αίσθημα αδικίας στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.
1: Νομίζω πως ναι, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Οπωσδήποτε, προσοχή, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε στο νου μας την αύξηση, το μεγάλωμα της πίτας, έτσι, την αύξηση της πίτας, η ανάπτυξη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη δίκαιη κατανομή της.
0: Μάλιστα. Οπότε πακέτο λοιπόν, λέτε τώρα, ανάπτυξη με τη δίκαιη κατανομή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα παλεύω για να αυξήσω την πίτα και ταυτόχρονα για τη δίκαιη κατανομή. Να μείνουμε στο πρώτο λίγο, στην αύξηση της πίτας. Γιατί ας αυτό η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε καλοί σε αυτό. Δεν είναι.
0: Όχι,
1: καλή.
0: Απέτυχε. Μα, απέτυχε.
1: Απέτυχε.
0: Δεν φύγανε. Τα έχει πει μέχρι και ο Πορτοσάλτε, τα έλεγε μια μέρα. Δεν υπήρχαν, δεν υπήρξαν επενδύσεις, λέει. Τα είπε, ναι. Τον άκουγα.
1: Βέβαια. Αφού έχει όσο 2% όσο είχαμε μέσα στα μνημόνια. Το
0: είναι άλλο το ξεπούλημα και είναι άλλο οι επενδύσεις.
1: Φυσικά. Και προσοχή, και έχοντας τα λεγόμενα 70 δις. Του Ταμείου Ανάκαμψης των ΕΣΠΑ και της αγροτικής πολιτικής, δηλαδή συνολικά αθρηστικά αυτά εισέρευσαν 70 δις και δεν κατάφερες να πετύχεις ανάπτυξη. Τι τα έκανες?
0: Πού πήγανε, έτσι, αλήθεια, πού πήγανε, πήγανε κύριε Αθανασιάδη? Πραγματικά θα ζητήσετε το λογαριασμό?
1: Δεν πρέπει.
0: Ναι. Δεν πρέπει. Εσείς, δεν ξέρω, εσείς είστε κόμμα που χτυπάει στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση.
1: Καλό είναι η Ελλάς, φυσικά η Ελλάς όταν. Εάν βεβαίως και όταν γίνει κυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες γι' αυτό, προφανώς και θα κάνει έναν έλεγχο. Τι γίνανε όλα αυτά τα παιδιά, σε τι ωφέλησαν την πραγματική οικονομία.
0: Το ζητάει ο κόσμος, το βλέπετε. Το ζητάει και το ζητούσε
1: δηλαδή,
0: και την προηγούμενη φορά.
1: Για να πω και από την οπτική μου ως ιστορικού, ξέρετε, έχουμε και τους οικονομικούς ιστορικούς που είναι εξαιρετικοί οικονομολόγοι που κάνουν ιστορία
0: του παρελθόνου. Ναι.
1: Δεν είμαι από αυτούς εγώ, αλλά έχω συνάδελφο τέτοιο. Καλό είναι να μην το αφήσουμε στον ιστορικό του μέλλοντος, δηλαδή να το μάθουμε μετά από 30 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό το ερώτημα είναι αέναο, έχω την εντύπωση πραγματικά, δηλαδή πού πήγανε και πού πήγανε. Όπως σε κάθε, ας πούμε, εισαγωγικά επιχείρηση, μια δουλειά, σε ένα. Υπάρχει ένας ισολογισμός, ένα κάτι, δηλαδή δίνεται μια αναφορά για το που πήγανε τα χρήματα. Τώρα, πάμε
1: αυτό, αυτό που λέτε τώρα έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι μερικά που τα ξέρουμε ήδη. Στις εταιρείες συμβούλων πήγαν 585 εκατομμύρια μόνο το 2025. Αυτό είναι γνωστό. Για να καταλάβετε, το 2017 ήταν 3,5 εκατομμύρια. Έτσι πήγαν 585 εκατομμύρια σε εταιρείες συμβούλων για να παρέχουν συμβουλές για πράγματα που οι υπηρεσίες του δημοσίου τα περισσότερα γνωρίζουν να τα κάνουν μόνοι τους. Και πληρώνουμε εταιρείες συμβούλων που συστήνονται και παίζουν αυτό το ρόλο για να παροχετεύουμε χρήματα σε ανθρώπους δικούς μας. Με τέτοιους τρόπους, όπως καταλαβαίνετε, απλώς δημιουργούμε διάφορους υπερπλούσιους, για πλούσιους και υπερπλούσιους εις βάρος του κοινού.
0: Και σκάνδαλα, κύριε Θανασιάδη.
1: Και σκάνδαλα,
0: έτσι. Τώρα, πάμε στο λίγο πιο πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βάλει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο κάδρο αυτό των παλιών, δοκιμασμένων και τοξικών και αποτυχημένων πολιτικών. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τι απαντάτε?
1: Ότι είναι λίγο απελπισμένη για να το κάνει. Λοιπόν, ότι δηλαδή αυτό είναι όταν πλέον δεν έχει σοβαρό επιχείρημα, πας λοιπόν ανασκαλίζεις κάθε λεπτομέρεια της μιας τελείως διαφορετικής περίοδου. 15-19 ήταν μια τελείως διαφορετική περίοδο, σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, και προσπαθείς λοιπόν να αμαυρώσεις προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε,
0: μια
1: λοιπόν,
0: πολύ
1: καταρχάς,
0: καλή περίοδος όμως που γίνανε καταπληκτικά πράγματα, θα πω, από τη συμφωνία των Πρεσπών μέχρι τα 37 δις που αφήσαμε.
1: η συμφωνία των Πρεσπών ήταν τρομερή ψιλοβελονιά διπλωματική.
0: Έτσι.
1: Και τα 37 της ήταν απόδειξη ότι γίνεται χρηστή διαχείριση. Αυτό που δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα χοντρικά για να κλείνουμε με αυτό.
0: Είναι υπερασπίσιμη η περίοδος 15-19, ασφαλώς, έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι υπερασπίσιμη. Ναι. Αλλά ακόμα, ξέρετε, το ξέρουν ότι είναι υπερασπίσιμη. Αλλά με το που θα βάλουν όλους τους αντιπάλους τους να συζητάνε για τότε, θέλουν να σβήσουν τη συζήτηση για το παρόν. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι ότι δεν
0: ότι είναι καινούριο. Ότι... αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα, ότι είναι κάτι καινούριο και εντάξει, είναι οι αρχές είναι αυτές, οι αριστερές. Προσέξτε, και οι αξίες, ναι, και της αριστεράς και της πρόοδου.
1: Μπράβο. Οι βασικές αρχές έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο κόσμο της αριστεράς, από τη σοσιαλδημοκρατία ως τη ριζοσπαστική αριστερά, και με οικολογικούς προβληματισμούς πλέον, όπως ξέρετε, που και αυτοί μας αφορούν. Η ίδια η δομή του κόμματος είναι καινούρια και βλέπετε εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο, θα το δούμε ολοκληρωμένο. Και θέλω να πω και σε φίλους της αριστεράς, γιατί μας ακούνε φαντάζομαι στο...
0: Άλλοι μόνο, στο κόκκινο είστε.
1: Κόκκινο είμαστε ακριβώς. Θέλω να πω σε φίλους της αριστεράς, οι οποίοι λένε μα διορισμένα όργανα. Μα πάντοτε τα προσωρινά όργανα σε κάθε κόμμα γίνονται κατ' ανάθεση, ώσπου να πας σε συνέδριο και εκεί στο συνέδριο θα εκλεγούν κανονικά. Θα γίνουν αυτά, μην βιάζονται. Τώρα είναι,
0: φαντάζομαι μετά τις εκλογές, ναι, θα γίνουν αυτά.
1: Ναι, βέβαια, γιατί
0: δεν μπορείς να κάνεις
1: παράλογο να
0: εσωστρέφεια τώρα. Ναι, ναι.
1: Εσωστρέφεια τώρα στον εαυτό σου τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς εκλογές αργά ή γρήγορα, έτσι, σε κάποιους μήνες, λίγους ή περισσότερους. Αλλά άρα λοιπόν δεν είναι αυτό τώρα σοβαρό επιχείρημα, έτσι. Επίσης σίγουρα έχουμε να κάνουμε με νέα πρόσωπα. Πάρα πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν τους γνωρίζαμε για τις επαγγελματικές τους επιτυχίες. Οι περισσότεροι είναι πολύ επιτυχημένοι στον χώρο τους.
0: Ναι.
1: Από τον κύριο, από τον κύριο νεαρό το Μόσχο που είναι στα αγροτικά.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και υπήρχαν και εκπλήξεις βέβαια, γιατί προέρχονταν και από ένα πιο αριστερίστικο χώρο κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι, η περίπτωση του Μόσχου ήταν αυτή.
0: Όμως, και ο κύριος Δρίτσας νομίζω, ναι.
1: Έτσι, βλέπετε ότι έγινε σε όλο το φάσμα. Ήρθαν και από πλευρά της, του Πασόκ, ας πούμε, κινήθηκαν κάποιοι προς τα αριστερά και από τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει μια επένδυση του κόσμου που ασχολείται με την πολιτική αλλά και της κοινωνίας. Μια επένδυση προσδοκίας πάνω σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, να το πούμε απλά, έτσι όπως το λέμε στα καφέ μας, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ως κοινωνία και τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Θα πρέπει να υπάρξει ένας πόλος που να είναι ισχυρός ώστε να διεκδικήσει την επόμενη μέρα. Αυτό είχαν την ευκαιρία, ξέρετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να το διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ. Για διάφορους λόγους ο κάθε χώρος δεν τα κατάφερε. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι που είναι σε αυτούς τους χώρους δεν είναι ικανοί, είναι εξαιρετικοί. Αλλά υπάρχουν ευρύτερες δομικές λογικές που δεν επέτρεψαν σε αυτούς. Έρχεται, βλέπετε λοιπόν τώρα ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς και βλέπετε ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μερικές από τις οποίες είναι εντυπωσιακές.
0: Μα εσείς κατεβαίνετε διεκδικώντας την κυβερνητική εξουσία στις επόμενες εκλογές.
1: Με ξεκάθαρο τρόπο. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.
0: Να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι είναι εφικτή, είτε εκλογές γίνουν τώρα Οκτώβριο είτε Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με τις δημοσκοπίες πάντα λέμε, πρώτες ή δεύτερες εκλογές, γιατί μάλλον για διπλές θα πάμε, δεν ξέρω.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είμαστε λογικοί άνθρωποι, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα πάμε για διπλές, επειδή θα είναι πολύ δύσκολο να στηθεί κυβέρνηση με τα αποτελέσματα των πρώτων, εκτός και αν έχουμε μεγάλες εκπλήξεις.
0: Ναι, εκτός και αν πάρει 25 πλάς, αλλά ο Μητσοτάκης, ναι, δεν φαίνεται αυτό τώρα.
1: Προσέξτε όμως τώρα, σε όλα τα κόμματα του Μητσοτάκη συμπεριλαμβανομένου έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη πτωτική πορεία, έτσι. Μικρή, πέφτουν προς τα κάτω. Mm-hmm. Ποιο είναι το μόνο που ανεβαίνει, η Ελλάς. Άρα η δυναμική βρίσκεται εκεί. Ξέρετε, η δυναμική είναι το μέλλον. Το αύριο το ορίζει αυτός που έχει την δυναμική με το μέρος του. Αν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, πάντα με ένα εάν, έτσι, οι δημοσκοπήσεις είναι. Αν οι δημοσκοπήσεις φανερώνουν κάτι, κάποια στιγμή αναγκάστηκε και ο Δημήτρης Μαύρος, μετά από πολλές ερωτήσεις, τον άκουγα, ο δημοσκόπος.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν τον ρωτούσαν ποιο έχει τη δυναμική, έλεγε η δυναμική φαίνεται να έχει η Ελλάς του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην τρίτη φορά που τον ρώτησαν, το απάντησε.
0: Δεν είναι, εντάξει, είναι και νούμερα αυτά, δεν μπορείς να κάνεις
1: νούμερα,
0: και κάπως
1: δεν
0: άλλος.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω την τελευταία ερώτηση όμως τώρα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, μακάρι να είχαμε άλλο ένα μισάωρο. Εφόσον προκύψει λοιπόν στις δεύτερες εκλογές να συνεργαστείτε και το σχηματισμό κυβέρνηση θα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, εννοείται μετά τις δεύτερες εκλογές,
0: ναι,
1: ή μετά τις πρώτες προς τις δεύτερες?
0: Όχι, εντάξει, εκείνο είναι ακόμα...
1: Ας ξεκινήσουμε ένα βήμα από τις πρώτες.
0: Ναι, από τις πρώτες.
1: Το είπε και ο ίδιος ο Τσίπρας, οπότε εδώ δεν διακινδυνεύω δικά μου, γιατί τα είπε ο ίδιος στο Εθνικό Συμβούλιο, είπε ότι μετά τις πρώτες εκλογές, αν είμαστε πρώτοι και πάρουμε την εντολή, θα διερευνήσουμε τις πιθανότητες να υπάρξουν συνεργασίες πάνω στο πρόγραμμά μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εάν δεν υπάρξει πάνω στο πρόγραμμά μας δυνατότητα τέτοια, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές,
0: ναι,
1: που θα ζητήσουμε ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύουμε ότι ο χρόνος ήρθε για αυτό το πράγμα. Αυτός ο χρόνος δεν ήταν το 23, δεν ήταν το 19, είναι όμως το 26.
0: Οι αρχές του 27. Θα το δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
1: 27,
0: κύριε Θανασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο σήμερα. Καλή δύναμη, καλό βράδυ. Γεια σας. Έχουμε λίγο και να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί θέλω να σας πω γι' αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι. Είναι πολιτικό τραγούδι. Το έχει γράψει ο Μανούλης ο Φάμελος μαζί με το Φίβο το Δελβοριά, οι οποίοι κάποτε ήταν. Κατοικούσαν και οι δύο στην Καλλιθέα τη δεκαετία του 90. Και όπως λέει λοιπόν στο σημείωμά του ο Μανούλης Φάμελος, βέβαια τρολάρει προφανώς, όταν μοιραία τα βρήκαν σκούρα οικονομικά, έχοντας ελάχιστες γνώσεις αλλά περισσίγωτη, αναζήτησαν μια εύκολη λύση προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο. Έτσι τους φάνηκε ταιριαστό να γίνουν συνεταιράκια και άνοιξαν μεσητικό γραφείο. Και επειδή συνέπεσαν με τα χρόνια της οικονομικής απογείωσης, στάθηκαν τυχαίροι όπως και τόσοι άλλοι νέοι της γενιάς τους και τα κονόμησαν χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουν πολύ. Λέει ότι στη συνέχεια, τέλος πάντων, την κρίση πήραν διαφορετικούς δρόμους, ξαναβρήκαν κοινό ρυθμό μαζί με όλη τη χώρα που στάθηκε ξανά γερά στα πόδια της. Φοβερό. Λοιπόν, και έτσι εκατομμύρια Έλληνες απολαμβάνουν τα οφείλη της ανάπτυξης. Προφανώς τρολάρουν και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε όντως το τραγούδι. Νότια Προάστια λέγεται και με αυτό σας καληνυχτούμε και εμείς, εσάς όλους και όλες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Παντελής Δαβανέλος είναι σε άδεια, οπότε δεν έχουμε αοκνοφρούρο της επανάστασης των επικοινωνιών μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι το 210-3217-777. Και για επικοινωνία μαζί μας έχουμε τον αριθμό στο Viber 69-85-87-00-59. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.αυγή.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του 6ου μήνα του 2026. Τον φάγαμε και αυτό τον γαϊδαρο μαζί με την ουρά του. Γιατί αστεία, πλάκα, πέρασε μισή χρονιά πια. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, ημέρα αστεροειδών και ημέρα γιορτής για τον Απόστολο και την Αποστολή. Οπότε αν τους δείτε στον δρόμο να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς.

Είπαμε λοιπόν μεταξύ άλλων σήμερα ημέρα αστεροειδών και οι κάτοικοι της παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετραλώνα έκαναν αστράκια τα μάτια τους βλέποντας την πολυκατοικία τους να καταραίει. Στο διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής και σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που δεν είναι επίσημα αλλά προκύπτουν από το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες στήριξης των θεμελίων της παλιάς οικοδομής. Σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές, τα θεμέλια της νέας οικοδομής σκάφτηκαν σε βάθος περίπου 5-6 μέτρων, δεν στηρίχθηκε το έδαφος το οποίο πατούσαν τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας που ήταν περίπου στο 1,5 μέτρο και έτσι το χώμα υποχώρησε και η πολυκατοικία κατέρευσε. Το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι πως οι μηχανικοί που ήταν υπεύθυνοι για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας φαίνεται να είχαν ενημερωθεί πως θα έπρεπε να ακολουθήσουν συγκεκριμένη τακτική για τη στήριξη της παλιάς πολυκατοικίας, αλλά δεν το έκαναν. Ο συνάδελφος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ρεπόρτερ των Νέων, έλεγε σήμερα στο Μέγκα πως το κόστος για αυτή την υποστήριξη θα είχε περίπου θα ήταν της τάξης των 10.000 ευρώ. Και έτσι οι μηχανικοί και οι εργολάβοι αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν αυτή την τακτική και να κάνουν κάποιους άλλους τρόπους, τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους στήριξης της παλιάς πολυκατοικίας. Εδώ ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι πως η σταθερότητα και η θωράκιση έχουν ένα κόστος που αν δεν το αναλάβει κάποιος τότε τα οικοδομήματα καταραίουν. Και αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πολιτικός μηχανικός για να το αναγνωρίσει, το ξέρουν και τα εξάχρονα που παίζουν στις παράλιες με τα κουβαδάκια τους. Το ευτύχημα βέβαια στην περίπτωση των Πετραλώνων είναι πως οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε είχαν προλάβει να βγουν από την πολυκατοικία και έτσι δεν θρηνήσαμε θύματα παρά μόνο ντουβάρια. Βέβαια μαζί με τα ντουβάρια οι κάτοικοι θα θρηνήσουν σήμερα και τις αναμνήσεις που έζησαν σε εκείνα τα ντουβάρια που κατέρευσαν, την ιστορία τους που γράφτηκε εκεί με κόπους που έκαναν για να χτίσουν εκείνο το σπιτάκι ή τους κόπους για να αποκτήσουν εκείνο το σπιτάκι. Και όλα αυτά βέβαια δεν συγκρίνονται με την αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν δευτερεύουσα σημασία. Εν πάση περιπτώσει, ένας άλλος κανόνας που μπορεί να βγει από την σημερινή περιπέτεια των Πετραλώνων είναι πως καμιά φορά μπορεί να κάνεις εσύ ό,τι χρειάζεται, αλλά ο εργολάβος της διπλανής πολυκατοικίας να μην κάνει τίποτα από αυτά που πρέπει. Και όπως είδαμε να συμβαίνει και στα Πετραλώνα, τελικά το οικοδόμημα καταραίει. Μια άλλη πληροφορία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι πως ένας αγωγός, λέει, που βρισκόταν κάτω από την πολυκατοικία που κατέρευσε, έτρωγε το έδαφος και αυτό ήταν που προκάλεσε τελικά την κατάρρευση. Και εδώ επίσης μπορεί να βγει ένας ακόμα κανόνας. Εάν αφήνονται οι αγωγοί να έχουν διαρροές και να τρώνε τα θεμέλια σου, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να μείνεις χωρίς βάσεις. Και αυτά βέβαια σε ό,τι αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετραλώνα πάντα, ε!
Διότι στην άλλη πολυκατοικία, τη δεξιά πολυκατοικία, μπορεί να μην έχουν ακόμα, να μην έχουμε ακόμα κατάρρευση, αλλά τα σενάρια για την ολοκλήρωση της προπαρασκευής του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση του πολιτικού φορέα δίνουν και παίρνουν. Φαίνεται μάλιστα πως αρκετά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ήδη βρεθεί και συμφωνήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό προκειμένου να επανθρώσουν τα ψηφοδελτία του. Και λέω να επανδρώσουν και όχι να στελεχώσουν, διότι μέχρι τώρα πληροφορίες μιλούν μόνο για άντρες και όχι για γυναίκες. Έτσι, η σημερινή διαρροή πως ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να στήσει κάλπες στο τέλος Σεπτεμβρίου, αφού εξαγγείλει δηλαδή πρώτα τα μέτρα και τις παροχές από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο από το Περιστέρι που είχε πάει να πιει καφέ και να παίξει τάβλη έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό που μένει πάντως να δούμε είναι αν ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του, όπως ανακοίνωσαν τα κόμματά του η Μαρία Καρυθιανή και ο Αλέξης Τσίπρας έπειτα από την προηγούμενη διαρροή, ότι οι κάλπες θα στεθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε έτρεξαν να προλάβουν. Αλλά από την άλλη, ο Αντώνης Σαμαράς, σε αντίθεση με την Μαρία Καρυθιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει προνομιακή ενημέρωση για τα τεκτενόμενα εντός της Νέας Δημοκρατίας και εντός του κυβερνητικού επιτελείου. Έχει δηλαδή προνομιακή πληροφόρηση. Οπότε, αν μπορώ να κάνω και εγώ μια εκτίμηση, τότε το πιθανότερο είναι τις εκλογές να τις προαναγγείλει ο Αντώνης Σαμαράς όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του. Και για να μην νομίζετε ότι σας κάνω τον έξυπνο, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, εγώ ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ κάνω τόσα χρόνια, ρώτησα τον Κώστα Σαββόπουλο που καλύπτει το κυβερνητικό να μου πει γιατί. Πώς βλέπει την πληροφορία και την περίπτωση να στηθούν κάλπες στις 27 Σεπτέμβρη. Ο Κώστας μάλλον δεν άκουσε το Σεπτέμβρη που του είπα και μου απάντησε πως το 27 είναι πιθανό, αλλά δεν ξέρει ακόμα το μήνα.

Είναι αυτό που λένε η γλώτα λανθάνουσα. Ε? Άλλα ρωτάς, άλλα σου απαντάει, αλλά το συμπέρασμα ήταν αυτό που ήταν. Ότι δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και με τη διευκρίνηση βέβαια ότι αυτό ισχύει σήμερα, έτσι. Αύριο δηλαδή μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Από την άλλη πάλι έχει άραγε μεγάλη σημασία το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Μας ενδιαφέρει, μας καίει. Διότι το ένα ζήτημα είναι το να φύγει η κυβέρνηση αυτή και το άλλο ζήτημα είναι τι συνεπάγεται η εκλογική διαδικασία για τα υπόλοιπα κόμματα, για τα κόμματα δηλαδή της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αν το προσεγγίσει λοιπόν κανείς από εκείνη την πλευρά, τότε ναι, η ημερομηνία των εκλογών είναι κρίσιμη σημασίας και είναι κρίσιμη σημασίας και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μετά από τις δηλώσεις τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και άλλων στελεχών της Ελλάς πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με άλλες δυνάμεις είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να λάβει νέες αποφάσεις. Η νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου και εκεί θα λυθούν όλα τα ζητήματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, όσα από τα ζητήματα θα μπορούσαν να λυθούν, διότι αναμφίβολα ο τρόπος που κοιτάζει Κομοδούρου το μέλλον χρειάζεται ανασχεδιασμό. Και αυτές, ξέρετε, οι αποφάσεις και οι στρατηγικές δεν είναι ούτε εύκολες στη χάραξη, ούτε εύκολες στην υλοποίηση. Και ακόμα περισσότερο χρειάζονται μια δόση συνενέσεων και συμβιβασμών που μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι και απαιτητικοί και να απαιτούν μεγάλη επιδεξιότητα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο συντονισμένοι και τους 105 και 5. Και έλεγαμε νωρίτερα ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα χρειάζεται επανασχεδιασμό. Και όπως φαίνεται, μια πρώτη προσπάθεια επανασχεδιασμού είναι και η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

το εκτελεστικό γραφείο, το οποίο αποτελείται από τον Σοκράτη Φάμελο, φυσικά, από την αναπληρώτρια γραμματέα, την Αναστασία Σαπουνά, από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Διονύση Καλαματιανό, και από τον εκπρόσωπο τύπου του Χρήστο Γιαννόλη, καθώς και την υπεύθυνη του οργανωτικού γραφείου, την κυρία Ελένη Σημεωνίδου.

Το εκτελεστικό γραφείο λοιπόν συνεδρίασε και έβγαλε μια πρώτη απόφαση, αυτή την οποία ανακοινώσαμε και νωρίτερα, δηλαδή για την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 11 Ιουλίου.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση τώρα της 6ης Ιουνίου, ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Εκτελεστική Επιτροπή, μίλησε για να την τόνισε μάλλον την αναγκαιότητα στήριξης πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα σημείωσε την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλησης, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη. Ενώ μέχρι σήμερα σημείωσε πως έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι για την επόμενη μέρα, να ζητείτε να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας τη φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την αναγκαιότητα του κόσμου της αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή. Όπως έχω πει, σημείωσε και το έχω αποδείξει, ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν με όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρέξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Πρακτικά αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν που θα πρέπει να απασχολήσει την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο Σαββατοκυριακό. Το με ποιον τρόπο δηλαδή θα κινηθεί στην κατεύθυνση, στην αναμφίβολα λογική πολιτική κατεύθυνση της πτώσης της κυβέρνησης. Για τους όρους δηλαδή και τις προϋποθέσεις θα γίνει η συζήτηση και εκεί μάλλον θα έχουμε και τα νεότερα σε σχέση όχι μόνο με την τακτική αλλά και με το τι γίνονται, αλλά και ξεχνάτε και ποιοι και πόσοι θα συνεδριάσουν, διότι είδαμε μάλλον και χθες την αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξένο Γιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μετακινηθεί προς την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα.

0: το κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Στο κόκκινο.

0: Συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Στο στούντιο παραμένουμε ο Γιώργος Μπαλούμης και ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους μας, εγώ στα υπόλοιπα κατά μία έννοια. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε και συντροφιά. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Θυμάστε την ιστορία της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε πολλές εξελίξεις, αλλά έχουμε μαζί μας και έναν καλεσμένο έκπληξη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Παπά, οικονομολόγο και πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών. Η διάσωση. Η δικαίωση. Με συγχωρείτε. Χρειάζεται και διάσωση πάντως.
1: Ο σκοπός της δικαίωσης είναι η διάσωση των δανειοληπτών σε αυτή τη φάση.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν από πού μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την όλη ιστορία αυτή της συζήτησης. Και κυρία Ταμβάκη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από εσάς.
2: Καλησπέρα.
0: Είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ήθελα να
2: ξεκινήσω. Η κυβέρνηση δεν την αφήνει να δικαιωθεί.
0: Ναι, θα το δούμε και αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ήθελα να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από την αρχή, δηλαδή από το πώς γεννήθηκε η ανάγκη, γιατί υπήρξε η ανάγκη να ιδρυθεί ένα σύλλογος ο οποίος θα κάλυπτε αυτούς που θεωρητικά ο νόμος ήρθε να καλύψει. Πότε ιδρύθηκε, για παράδειγμα, ο σύλλογος?
2: Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο ο σύλλογος. Μετά από απέτηση πάρα πολλών ανθρώπων...
0: Τον Ιανουάριο ποιανού έτους?
2: Του 26.
0: Του 26.
2: Τώρα. Μετά από απέτηση πολλών δανειοληπτών που δεν βρίσκανε το δίκαιο τους, ενώ είχαν δικαστική ρύθμιση με ρυθμισμένες οφειλές, οι τράπεζες τα βγάλανε κόκκινα δάνεια και τα περάσανε, τα εκχωρήσανε στα funds, όπου από εκεί και πέρα χάθηκαν όλες οι δικαστικές ρυθμίσεις. Κάνανε ό,τι θέλανε, βάζανε λήξη πρόθεσμα, απειλούσανε, βάζανε τριπλάσιες δόσεις ενώ ήταν να πληρώσουμε άλλα, πολλούς τους πετάξαν έξω. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε δικαστική ρύθμιση.
0: Να πούμε λοιπόν εδώ για τους ακροατές ότι εφόσον πληρούνταν οι αρχικές προϋποθέσεις για την ένταξη κάποιου στο νόμο Κατσέλη, τότε γινόταν ένα πρώτο δικαστήριο, το οποίο ήταν και λίγο γρήγορο εν πάση περιπτώσει, για να οριστεί μια δόση ρύθμισης μέχρι να γίνει το κανονικό δικαστήριο, το οποίο
2: έβγαινε η τελική απόφαση.
0: Έβγαινε η τελική απόφαση.
2: Όπου σου έλεγε τι χρωστάς, τι θα δίνεις για 20 ή 30 χρόνια, ένα ποσό κάθε μήνα, μια δόση, με ένα επιτόκιο μικρό πάνω στον τόκο, πάνω στη δόση αυτή. Ήταν καθορισμένα όλα. Και όλα αυτά τα funds τα καταρρίψανε.

0: Και ψάχναμε να βρούμε όλοι το δίκαιο μας, να δούμε πώς θα δικαιωθούμε ενώ ήμασταν δικαιωμένοι. Mm-hmm. Έτσι τελικά πηγαίναμε για απόφαση ερμηνείας στα δικαστήρια ξανά, να πληρώνουμε πάλι δικηγόρους για μια απόφαση που προϋπήρχε. Φτάσαμε εκεί, κάποια δικαστήρια βγάζανε θετικές αποφάσεις, κάποια δικαστήρια βγάζανε αρνητικές αποφάσεις. Οπότε το δικαστήριο των Ιωαννίνων έστειλε μία απόφαση, μία δίκη, μία, τέλος πάντων, που πήγε για απόφαση ερμηνείας, το έστειλε στον Άριο Πάγο για να βγει καθολική η απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Όπου βγήκε η καθολική απόφαση για όλους. Και βγήκε λοιπόν η κυβέρνηση και είπε ότι δεν θα είναι καθολικό και ότι θα είναι για τους επιλέξιμους δανειολήπτες, mm-hmm. Τους συνεπείς. Κατά πώς θέλουν εκείνοι.
1: Ωραία. Γιατί... Όταν η κυβέρνηση λέει μιλάμε για τους συνεπείς,
0: ναι.
1: Σε ποιους αναφέρεται? Γιατί ο όρος συνεπής είναι πολύ γενικός. Συνεπής μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος μέχρι σήμερα είναι ενήμερος. Συνεπής μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ήταν ενήμερος μέχρι να εκχωρηθεί το δάνειό του στα funds και να του φέρουν τη δόση από τα 300
0: όχι,
1: στα 800.
0: Όλοι συνεπείς είμαστε.
1: Εντάξει, okay.
0: Όλοι συνεπείς είμαστε. Mm-hmm. Αλλά όταν ακόμα και αυτοί που πληρώνουν τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε τα funds και πάλι σε βγάζουν ληξιπρόθεσμο. Δηλαδή ακόμα και εγώ από τα 139 ευρώ που ήταν η δόση μου και μου τα είχαν βγάλει τα funds να δίνω 400 ευρώ το μήνα, mm-hmm. Με βγάζανε ληξιπρόθεσμοι. Μέχρι που τους έστειλα εξώδικο και μου είπανε συγγνώμη, μάλλον πρέπει να έχει γίνει λάθος. Δηλαδή το κάνουν σε όλους αυτό.
1: Συγγνώμη για να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Εσύ πλήρωνες κάθε μήνα τα 138.
0: Ποτέ.
1: Τι εννοείς ποτέ, αφού έχεις αποφάσει δικαστηρίου?
0: Ναι, ποτέ δεν το πλήρωσα έτσι. Στέλνανε τα φάτς και με παίρνανε και μου λέγανε. Δεν στέλνουν το σολόγιο βασικά. Δηλαδή mm-hmm. μετά από καταγγελίες στέλνουν. Πρώτα έκανα στο συνήγορο του καταναλωτή, μετά στο Υπουργείο Οικονομικών. Και στο τέλος έφτασα να κάνω πάλι εξώδικο με δικηγόρο για να παραλάβω δοσολόγιο. Το τι πληρώνω. Mm-hmm. Τελικά έχω φτάσει να πληρώνω από τα 139 που δεν πλήρωσα ποτέ 400 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα. Το οποίο είναι τα διπλά και λίγο παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Παραπάνω είναι, όχι λίγο παραπάνω.
0: Και με βγάζανε και πάλι ληξιπρόθεσμοι.
1: Με ποια δικαιολογία?
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Δεν το καταλάβαμε καλά, δεν είχε μπει σωστά η δόση. Μάλλον εμείς δεν καταλάβαμε μετά το εξώδικο αυτό. Mm-hmm. Και το κάνουν σε όλους. Σε όλους. Χρεώνουν ποσά που δεν βλέπεις. Του ζητάς δοσολόγιο και δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Τηλεφωνικά στα λέγαν όλα αυτά. Και σε ενοχλούσαν κάθε. Και ενοχλούν ακόμα. Mm-hmm. Ακόμα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που βγήκε το Φεβρουάριο, παίρνανε τηλέφωνο και ενοχλούσαν. Και λέγανε, έχεις ληξιπρόθεσμα. Μάλιστα. Ενώ έπρεπε να επιστρέψουν ποσά πίσω. Και τώρα η κυβέρνηση λέει τους συνεπείς δανειολήπτες. Που όλους μας έχουν βγάλει ασυνεπείς.
1: Ναι. Άρα το κομμάτι της συνέπειας διαιτητή εδώ γεννάται ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα.
0: Και δεν είναι μόνο η αναδρομικότητα που πρέπει να πάρουμε λεφτά πίσω από αυτά που μας έχουν mm-hmm. κλέψει. Είναι και τα σπίτια που έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί σπίτια γιατί τους βγάλαν όλους ληξιπρόθεσμους.
1: Έχεις εικόνα εσύ ως πρόεδρος του συλλόγου ή ως σύλλογος, εν πάση περιπτώσει, πόσα
0: είναι? Χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είναι όλη η Ελλάδα. Και μου στέλνουν άνθρωποι που έχουν χάσει περιουσίες από θεομηνίες, από τα ζώα που τους πήρανε να τα θανατώσουν. Mm-hmm. Στην επαρχία μιλάω τώρα. Που χάσανε έτσι τη δουλειά τους. Με το να τους πάρουν τα ζώα και να τα θανατώσουν, δεν είχαν άλλους πόρους. Και θέλανε να κάνουν κάποιους διακανονισμούς. Κάνανε διακανονισμούς. Έχω άνθρωπο που μου στείλε χθες από επαρχία και μου είπανε ότι τους θανατώσαν τα ζώα, προσπάθησαν να βρουν τρόπο να πληρώσουν, γιατί δεν είναι κακοπληρωτές. Mm-hmm. Θέλουν να ξεχρεώσουν αυτό που δανειστήκανε. Mm-hmm. Και δεν τους αφήνουν. Και αφού μπήκανε σε εξοδικαστικό και σε διακανονισμό για να μπορέσουν να ξεχρεώσουν, τελικά υπήρχαν δικαστικοί επιμελητές που πήγανε και παίρνανε φωτογραφίες και τους είπαν ότι θα τους στείλουν κατασχετήριο τώρα.
1: Εντάξει, τα προβλήματα της αυθαιρεσίας των εισπρακτικών εταιριών και των funds είναι γνωστά. Υπάρχουν καταγγελίες για οφειλές 5.000 ευρώ που ζητάνε 47 και 50.000
0: ναι.
1: ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Όταν έρχεται όμως μια αποφασή δικαστηρίου πια, η οποία είναι καθολική και εφαρμόσιμη για όλους, Τι περίμενε ο σύλλογος να γίνει και τι γίνεται τελικά.
0: Διότι η κυβέρνηση σήμερα κάνει συνταγματικό πραξικόπημα. Δηλαδή πάνω στους νόμους του ανώτατου δικαστηρίου επεμβαίνει και δεν σε αφήνει να πράξεις αυτό που έχει διορίσει ο Άριος Πάγος.
1: Έβλεπα σήμερα ένα βίντεο το οποίο είχε αναρτήσει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εξηγούσε, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο οποίος εξηγούσε πως ένας δανειολήπτης από 800 ευρώ που πλήρωνε θα πληρώνει τώρα 500. Και μάλιστα εξηγούσε και ότι το ποσοστό των κόκκινων δανείων έχει πέσει από το 40% στο 4%.
0: Ναι, βέβαια. Αφού μας έχουν βγάλει όλους απ' έξω και μας έχουν πάρει τα σπίτια, έχουν πέσει τα κόκκινα δάνεια φυσικά. Μάλιστα. Που δεν είμαστε κόκκινα δάνεια. Όλοι πληρώνουμε.
1: Τώρα, ο νόμος που ψηφίστηκε τι προβλέπει?
0: Ο νόμος που ψηφίστηκε, δεν ψηφίστηκε τώρα. Ήταν από τότε που κάναμε τη δικαστική ρύθμιση. Υπάρχει από τότε που έγινε ο νόμος Κατσέλη. Είναι ένας πτωχευτικός νόμος. Σου λέει ότι μπορείς να κρατήσεις τη μία κατοικία που έχεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου εκτός από ένα σπίτι για να μένεις. Και μια ζωή υποτίθεται με αξιοπρέπεια. Τελικά δεν αφήνουν να γίνει αυτό. Τα έχουν καταπατήσει όλα. Έχουν κάνει τον νόμο κουρελόχαρτο.
1: Μάλιστα. Και αυτό που συζητάμε τώρα για την αναδρομικότητα του νόμου, η ρύθμιση αυτή που συζητάμε.
0: Ναι, είπαν ότι από το 24 και μετά. Η κυβέρνηση, δηλαδή η αναδρομικότητα τους βολεύει από το 24 και μετά. Να. Πριν δεν υπάρχει, είναι ένας καθολικός νόμος, τον έχουν κάνει στα μέτρα τους. Όπως δηλαδή τώρα η κυβέρνηση δείχνει πραγματικά ότι είναι με τα φαντς και όχι με τους πολίτες. Να το τελειώσουμε αυτό. Και όπως του έγραψα του κυρίου Μαρινάκη από κάτω, ότι θα είναι εκοφαντικός ο κρότος που θα γίνει από το βάθρο στο βόθρο.
1: Σκληρό.
0: Όπως φέρεται και εκείνος.
1: Να πάμε λίγο και στον κύριο Παπά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κι εγώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε προηγουμένως όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Η οποία παρουσιάστηκε σαν.
1: Έχετε το κάθε δικαίωμα να μας διακόπτετε. Έτσι, δεν είναι για ταχύ συζήτηση.
2: Παρουσιάστηκε σαν ένα μεγάλο δώρο προς τους δανειολήπτες.
1: Εντάξει, αλλά η κυβέρνηση μπορεί να θέλει να επενδύσει επικοινωνιακά.
2: Με προσεκτικότερη ματιά. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις, ποιους αφορά, για ποιους είναι ευνοϊκή αυτή η ρύθμιση. Γιατί η αναδρομικότητα ήταν δεδομένη. Ερχόμενη κυβέρνηση λοιπόν και μιλώντας για αναδρομικότητα, την οποία περιορίζει σε κάποια πλαίσια, τι κάνει? Αφαιρεί την αναδρομικότητα από τους υπόλοιπους στο 250.000 δανειολήπτες, στους οποίους επίσης έπρεπε να εφαρμοστεί η φύσης όρης. Δηλαδή, αφού η κυβέρνηση όταν άκουσε την απόφαση του Αρείου Πάγου, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν προσπάθησε να την υποβαθμίσει και να υποβαθμίσει και, και τις συνέπειες αυτής και την αξία της. Αφού υπήρξαν αντιδράσεις και είδε ότι δεν ήταν δύσκολο το έργο και δεν μπορούσε να το πετύχει.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στις δηλώσεις του κυρίου Περακάκη.
2: Στις πρώτες δηλώσεις του κυρίου Περακάκη ότι να δούμε και αυτή την απόφαση, έχει κάποια κενά. Πιθανώς δεν έχει αναδρομικότητα, δεν μιλάει για εκείνο, δεν μιλάει για το άλλο. Και είπε ότι μάλιστα ζητήσαν και λίγο χρόνο να δούμε την απόφαση, να τη μελετήσουμε, να δούμε τι ακριβώς. Σαφώς και τη μελετήσανε, αλλά σε ποια βάση. Κατά τη δική μου άποψη, και όποιος διαφωνεί ας με διαψεύσει. Τη μελετήσανε στη βάση του τι συνέπειες θα είχε αυτή η απόφαση και η εφαρμογή της καθολικότητας προς, σε όλους τους δανειολήπτες για τους servicers και για τα funds. Και για να γίνω πιο σαφής.
1: Όχι για τις τράπεζες πάντως.
2: Οι τράπεζες, όσες τράπεζες έχουν δάνεια, δεν ξέρω αν υπάρχουν τράπεζες που έχουν δάνεια που είναι ρυθμισμένα, οι τράπεζες ποτέ θα τα ξεφορτωθήκανε. Και απορώ γιατί κάθε φορά μπλέκουμε τις τράπεζες. Το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι ξεκάθαρο. Ότι και με τις ανακεφαλαιοποιήσεις αλλά και με τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων έχει απαλλαχθεί από τα κόκκινα δανεία.
1: Άρα θέλω να πω ότι δεν τίθεται ζήτημα, τουλάχιστον έτσι όπως το προσεγγίζετε εσείς, ζήτημα σταθερότητας του τραπεζικού μας συστήματος. Ακούγαμε στο παρελθόν και την περίοδο της κρίσης ότι υπάρχει πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα, πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη.
2: Θα προσπαθήσω να μην γελάσω. Γιατί είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Αυτή η εσκεμμένη σύνδεση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τα κέρδη εταιριών που εδρεύουν στην Ιρλανδία ή στο νησί του ανθρώπου, στο νησί του Μαν, δεν μπορώ να την καταλάβω πώς προκύπτει. Το αφήγημα είναι ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν φύγει από τις τράπεζες. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε νομίζω.
1: Βεβαίως.
2: Άρα οι τράπεζες είναι απαλλαγμένες από το βάρος των κόκκινων δανείων και απαλλαγμένες από τον οποιοδήποτε κίνδυνο προέρχεται από τα δάνεια αυτά. Τα κόκκινα δάνεια. Που δεν είναι μόνο κόκκινα, έχουν μεταβιβάσει και νήμερα δάνεια, έτσι. Λοιπόν, άρα πού πήγε αυτός ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος αυτός πήγε στον αγοραστή, στον επενδυτή. Πήγε λοιπόν στα funds. Τι κάνανε τα funds? Δώσανε κάποια ελάχιστα χρήματα. Έτσι. Αυτό είναι το αφήγημα, σας λέω το επίσημο αφήγημα.
1: Ναι.
2: Γιατί στο τέλος πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο επενδυτής. Γιατί ο επενδυτής είναι αυτός που κατέβαλε ποσά. Ποιος κατέβαλε ποσά για τα δάνεια αυτά, και αν κατέβαλε κανείς ποσά για αυτά τα δάνεια. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα ο κίνδυνος πήγε στον επενδυτή, ο οποίος σε πολύ καλές τιμές αγόρασε αυτά τα δάνεια και ασκεί το δικαίωμά του να ανακτήσει ό,τι μπορέσει να ανακτήσει, δηλαδή παίρνοντας πίσω, να πάρει πίσω δηλαδή το κεφάλαιό του και να πάρει όσα κέρδη μπορέσει. Mm-hmm. Ο επενδυτής λοιπόν, κάνοντας αυτή την επένδυση, αγοράζοντας κόκκινα δάνεια, ανέλαβε και ένα ρίσκο. Το επιχείρημα έχει συμμετοχή στα κέρδη, έχει και όμως και ζημίες. Άρα η οποιαδήποτε στέρηση των ανακτήσεων, των προϋπολογισμένων ανακτήσεων, προσβάλλει κατευθείαν τον επενδυτή. Mm-hmm. Προσβάλλει τα funds. Η χρηματοδοτική σταθερότητα πού προκύπτει? Να το πω αλλιώς. Και να φαλυρίσουν τα funds, αν ισχύει το αφήγημα. Επιμένω σε αυτό και έχω το λόγο μου. Αν ισχύει το αφήγημα ότι τα δάνεια φύγανε από το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, mm-hmm. στο οποίο είναι οι τράπεζες και όχι τα funds, εκτός αν έχει βγει καμία απόφαση και δεν την έχω ακούσει, ότι έχουν ενταχθεί αυτές οι εταιρείες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας. Αν δηλαδή η Frontier που εδρεύει στην Ιρλανδία ή η Πειραιώς SNF που επίσης εδρεύει στην Ιρλανδία, οι οποίες ανήκουν σε κάποια άλλη εταιρεία, την Κάφικο Trust, η οποία Κάφικο Trust ανήκει στην Κάφικο Corporate, και η οποία Κάφικο Corporate ανήκει σε μια εταιρεία που λέγεται Gender Investment και έχει έδρα το νησί του ανθρώπου. Αν αυτές οι εταιρείες έχουν ενταχθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσω και εγώ την άποψή μου.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αυτό το παραμύθι του μπαμπούλα της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο συνδέεται και με ένα άλλο αφήγημα του κακοπληρωμή και του μπαταρτζή, να το τελειώσουν αυτοί που το κάνουν, γιατί είναι ασέβεια προς τους δανειολήπτες που αυτή τη στιγμή χάνουν τις περιουσίες τους, πολλοί έχουν αρρωστήσει και πολλοί έχουν φύγει από τη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, κομμένο αυτό το παραμύθι. Γυρίζω λίγο τώρα πίσω στο θέμα της απόφασης και το τι σημαίνει αυτή η απόφαση και αυτή η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης. Λοιπόν, οι επιπτώσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου θα ήταν καταστροφικές για τα funds και όχι για τις τράπεζες, για τα funds. Αυτό ήρθε να προλάβει λοιπόν αυτή η απόφαση. Αυτό το χρόνο χρειάστηκε η κυβέρνηση για να μελετήσει αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και σαφώς ανέλαβε μια πρωτοβουλία, την οποία μεν την παρουσιάζει ότι είναι υπέρ των δανειοληπτών, αλλά στην ουσία εκείνο που εξυπηρετεί είναι τα συμφέροντα των ξένων αυτών εταιριών και των όποιων βρίσκονται πίσω από αυτών και πιθανώς και των τραπεζών, εφόσον οι τράπεζες δεν έχουν απεμπλακεί από τα κόκκινα δάνεια. Γιατί από τα στοιχεία που έχω εγώ από έρευνα που έχω κάνει.
1: Επιμένετε στο ότι οι τράπεζες δεν έχουν απεμπλακεί πλήρως.
2: Οι τράπεζες δεν έχουν απεμπλακεί, γιατί όλες οι τράπεζες έχουν στους ισολογισμούς τους τις σένιορ ομολογίες από τα δάνεια αυτά, τις οποίες σένιορ ομολογίες είναι οι ομολογίες πρώτης προτεραιότητας. Δηλαδή, όταν πουληθήκαν τα δάνεια, έγινε τιτλοποίηση. Να το πούμε απλά λόγια για να τα καταλάβουν και οι ακροατές. Κοπήκαν αυτά τα δάνεια και χωριστήκανε σε ομολογίες. Οι ομολογίες οι σένιορ, οι οποίες είναι που πληρώνονται με πρώτη προτεραιότητα από τις ανακτήσεις που θα κάνει ο σερβισερ που έχει αναλάβει τη διαχείριση, είναι η μεζανίν και η junior. Αυτές πληρώνονται έπονται στη συνέχεια, και αν εισπαχτούν αρκετά χρήματα από τις ανακτήσεις ώστε να πληρωθούν κατά προτεραιότητα οι σένιορ, θα πληρωθούν και αυτές.
1: Ωραία. Σας διακόπτω για ένα δευτερόλεπτο να προσπαθήσω λίγο να το πω με πιο απλά λόγια για να γίνει κατανοητό στους ακροατές μας. Γιατί δεν έχουν όλη την εξειδίκευση που έχετε εσείς.
2: Θα προσπαθήσω και εγώ λίγο να το μαζέψω, να το πω πιο απλά.
1: Πειράζει,
2: εγώ, θα προσπαθήσω να το πω
1: πιο απλά. Εγώ εδώ για αυτή τη δουλειά, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Διορθώστε μου αν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Φέρνω ένα πολύ κλασικό χαρακτηριστικό παράδειγμα που το ξέρουμε περισσότεροι. Όταν υπήρχαν εργατικοί νόμοι σε αυτή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, και μία εταιρεία έκλεινε διότι πτώχευε, τότε ο επιχειρηματίας που πτώχευε έπρεπε πρώτα να πληρώσει τους εργαζόμενους, αυτό είναι οι senior ομολογίες, μετά έπρεπε να πληρώσει τους πιστωτές ή το κράτος, στην προκειμένη περίπτωση, άρα αυτές είναι οι ενδιάμεσες ομολογίες και μετά είναι και οι πιστωτές, οι junior δηλαδή. Αν περισσέψει κάποιος, κάτι θα το πάρουν.
2: Το παράδειγμά σας είναι καλό.
1: Ωραία, χαίρομαι.
2: Και να διευκρινίσω.
1: Πού να είχα καταφέρει να πάρω και πτυχίο στα οικονομικά, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, ειδικά όταν έχουμε να μιλάμε για τέτοιο πολύπλοκο σύστημα όπως αυτό που έχουν στήσει εδώ πέρα, εντάξει, χρειάζονται, μάλλον δεν χρειάζονται οικονομικές γνώσεις, χρειάζονται λίγο ακτιβιστικές γνώσεις.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που μου απέδωσε κάποιο μέσο που ασχολήθηκε μαζί μου. Θα πούμε μια άλλη φορά πάνω σε αυτό. Πάμε τώρα λίγο πίσω στις senior ομολογίες. Οι senior ομολογίες αυτές κανονικά έπρεπε να πουληθούν από το SPV, από αυτή την εταιρεία ειδικού σκοπού που σχηματίστηκε. Το λέμε funds όλοι, αλλά fund σημαίνει επενδυτής. Ας πούμε ότι το fund αυτό πουλάει τις ομολογίες, εισπράττει και με αυτό το τίμημα καταβάλλεται στην πολύτρια τράπεζα. Και η τράπεζα δεν έχει καμία σχέση πλέον με τα δάνεια. Μα οι τράπεζες δεν το λένε. Σε κάθε επιστολή που μας στέλνουν, δηλαδή έχω λάβει και εγώ μια τέτοια επιστολή, που όταν ρωτάω για το δάνειό μου, λέει: κύριε Παπά, το δάνειό σας έχει φύγει από εμάς. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν σας γνωρίζουμε. Δεν σας έχουμε καν εδώ στα καταστικά μας.
1: Ναι.
2: Όμως τι παρατηρώ, τι διαπίστωσα από μια έρευνα που έκανα, ότι και τα ίδια τα SPV στις οικονομικές τους καταστάσεις, δηλαδή τα funds, να τα πω έτσι πάλι. Μια ζωή θα έχω αυτό το δίλημα, πώς να τους πω.
1: Εντάξει,
2: συνήθως
1: στο δημόσιο διάλογο τις ονομάζουμε κακές τράπεζες.
2: Αυτές οι εταιρείες που είναι ταχυδρομικές στήριδες. Με κεφάλαιο 1 έως 100 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, χωρίς προσωπικό, με διαχειριστές, δηλαδή διευθυντές, οι οποίοι τυχαίνει να είναι ο λιγότερο πολυάσχολος, είναι ταυτόχρονα διευθυντής και σε άλλες 70 εταιρείες.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ μία έχω και δεν μπορώ να την κάνω καλά. Αυτοί κάνουν 70 καλά.
1: Γι' αυτό εκτός
2: αν δεν ασχολούνται.
1: Γι' αυτό χρωστάτε δάνεια, κύριε Παπά μου. Τι νομίζετε? Τυχαίνουν.
2: Άρα λοιπόν, αυτές οι senior ομολογίες μαζί με τις άλλες ομολογίες έπρεπε να πουληθούν κανονικά σε επενδυτές, ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού, σοβαρούς επενδυτές, οι οποίοι θα δίνανε τα χρήματά τους και τα χρήματά τους θα καταλήγανε μέσω του SPV στην τράπεζα που πούλησε τα δάνεια. Όμως, τι διαπιστώνω. Καμία από αυτές τις senior ομολογίες δεν έχει πάει σε επενδυτή. Είναι όλες στους ισολογισμούς των τραπεζών. Τις αγόρασαν οι τράπεζες, κατέβαλαν το τίμημα? Όχι, τις διακράτησαν, τις κρατήσαν. Δεν πουληθήκαν ποτέ. Παραμείναν στις τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες δώσαν τα δάνεια και πήραν ομολογίες. Άρα δεν μιλάμε για πραγματική πώληση εδώ. Και το πιο αποδεικτικό...
1: Αυτό δεν εμπλέκει όμως πάλι τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα, ότι οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν από τα
2: κόκκινα
1: δάνεια?
2: Ναι, αλλά το πραγματικό, προσέξτε, τότε να έρθει η κυβέρνηση και να παραδεχτεί και οι τράπεζες να παραδεχτούν ότι τελικά δεν έχουν αποκοπεί από τα δάνεια, γιατί τότε χαλάει το αφήγημά τους. Δεν είναι το αφήγημα που έχουν πει στην ελληνική κοινωνία, αλλά ούτε και το αφήγημα το οποίο παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρουν τις εγγυήσεις του Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής, για να εγγυηθεί, απαιτεί πλήρη αποξένωση της τράπεζας. Όχι να φύγουν τα δάνεια από το τσουβάλι με την ταμπέλα δάνεια και να μπουν σε ένα άλλο τσουβάλι που του βάλαμε μια άλλη ταμπέλα επάνω και γράφουμε ομολογίες.
1: Άρα εσείς βάζετε έναν αστερίσκο, αν το καταλαβαίνω καλά, και για το ύψος του δημόσιου χρέους και για το ύψος του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ή το έχω καταλάβει λάθος, το έχω πάει μακριά.
2: Το δημόσιο χρέος είναι κάτι άλλο. Έχει όμως χτυπάει, όμως ακουμπάει λίγο τις εγγυήσεις του Ηρακλή και κατά πόσο αυτές κινδυνεύουν. Και αν έχουμε αν τελικά μιλάμε για εγγυήσεις ή αν μιλάμε για στήριξη των τραπεζών με έναν έμεσο τρόπο. Που αυτό είναι κάτι που χτυπάει και σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα του ανταγωνισμού, κατά πόσο μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να έχει την κρατική στήριξη. Αυτό είναι αντίθετο, γιατί οι υπόλοιπες εταιρείες δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα με ποιο κριτήριο έχει γίνει αυτή η επιλογή?
1: Για
2: να το κλείσω λίγο.
1: Α, ωραία.
2: Ναι,
1: σε
2: να
1: μισό
2: το
1: λεπτό
2: λίγο,
1: για
2: ναι,
1: να
2: ναι,
1: πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Έτσι, εδώ θα είμαστε.
2: Παρακαλώ.
1: Κλείστε το, ολοκληρώστε. Είπαμε...
2: Α, να το ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. Απλά έχουμε μισό λεπτό μόνο ακόμα.
2: Αν το αφήγημα τελικά, μάλλον το αφήγημα αυτό ότι τελικά οι τράπεζες παραμένουν συνδεδεμένες με τα δάνεια αποδεικνύεται από την εγγραφή που έχουν κάνει στους ολογισμούς τους, δηλαδή τα δάνεια αυτά, μάλλον τις ομολογίες, κανονικά οι ομολογίες, τώρα είναι λίγο λογιστικό αυτό, αλλά οι ομολογίες εγγράφονται με ένα κωδικό και πάνε στα χρεόγραφα.
1: Σωστά.
2: Ενώ τα δάνεια, είναι απαιτήσεις. Λοιπόν, πού είναι γραμμένες αυτές οι ομολογίες? Στις απαιτήσεις από δάνεια, από επιχειρηματικά δάνεια. Άρα οι ίδιες οι τράπεζες παραδέχονται και αντιμετωπίζουν τις ομολογίες αυτές σαν δάνεια, άρα παραδέχονται την έκθεσή τους σε πιστωτικό κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Ναι, διότι αν δεν πληρώσει το fund την τράπεζα το δάνειο που έχει πάρει,
2: ακριβώς,
1: δηλαδή το δάνειο που έχει αγοράσει μέσω δανείου που έχει πάρει,
2: έχει τότε έκθεση.
1: Μπράβο, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης, Μπαμπής Χριστακόπουλος. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε το μάθημα οικονομικών ή πώς μπορείτε να γίνετε πλούσιοι από τον κόπο των άλλων, διότι αυτό που περιγράφουμε είναι το πώς λειτουργούν τα funds και οι τράπεζες, αν συνδέονται ή δεν συνδέονται. Αυτά συζητάμε εδώ με τον κύριο Ανδρέα Παπά, τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών και η δικαίωση, και με την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Να κλείσω το κομμάτι της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Παπά, γιατί θέλω να επιστρέψω και σε σένα, Δέσποινα, αν μου επιτρέπεις.
1: Φαντάζομαι ότι μπερδευτήκατε, ίσως να μπερδευτήκατε για ακροατές προηγουμένως. Γι' αυτό, επειδή και εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύουμε,
0: γιατί ανάμεσα
1: στα αφηγήματα, ανάμεσα δηλαδή στο επίσημο αφήγημα που είναι ότι τα δάνεια φύγαν από τους λογισμούς των τραπεζών, και στο άλλο το αφήγημα, τις διαπιστώσεις μάλλον, όχι το αφήγημα, που βγαίνει μέσα από τους λογισμούς των τραπεζών και τις οικονομικές καταστάσεις, όπου βλέπουμε να εμφανίζονται ομολογίες καταχωρημένες ως απαιτήσεις από δάνεια. Και από τα συμπεράσματα που βγαίνουν και από τις οικονομικές καταστάσεις των ιδίων των funds στην Ιρλανδία, όπου υπάρχουν κάποιες παραδοχές που δείχνουν ότι δεν έχει καταστεί το fund πλήρως κύριος των απαιτήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η τράπεζα δεν έχει πλήρως αποκοπεί από τα δάνεια αυτά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποιοι όροι μέσα στην οικονομική κατάσταση ενός συγκεκριμένου που έχω μελετήσει, που με αφορά κιόλας. Έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις.
0: Καλό είναι να αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις.
1: Ναι, εξαρτάται να μην είναι καταστροφικές στο τέλος για κάποιον από τους δύο. Υπάρχουν κάποιες παραδοχές. Μία από αυτές τις παραδοχές είναι ότι παραμένει η συνδεδεμένη τράπεζα με τον κίνδυνο, αλλά και συνεχίζει και αναγνωρίζει στους ισολογισμούς της τις απαιτήσεις. Η συγκεκριμένη αυτή τράπεζα και το SPV, μάλλον το SPV, το fund στο οποίο, στο οποίο την οικονομική κατάσταση αναφέρεται κάτι τέτοιο, είναι η Πειραιώς SNF. Αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν έχουν αποκτήσει τα δάνεια. Γιατί η τράπεζα συνέχισε να αναγνωρίζει τους λογισμούς. Άρα, εδώ τίθεται το ερώτημα, γιατί η τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τα δάνεια στην Πειραιώς SNF. Η Πειραιώς SNF κάποια στιγμή ξαναμεταβίβασε τα δάνεια στην τράπεζα Πειραιώς. Αφού η ίδια η Πειραιώς SNF παραδέχεται ότι δεν απέκτησε ποτέ, δεν κατέστη κύριος των δανείων αυτών, πώς επέστρεψε, πώς μεταπούλησε τα δάνεια στην Πειραιώς?
0: Εντάξει, αυτό όμως που μας περιγράφεται τώρα είναι ένα εντελώς τεχνικό ζήτημα. Δεν ξέρω πού μας αφορά.
1: Ωραία. Αφορά στο θέμα ότι στο ερώτημα ότι αν έχουμε εδώ πέρα πραγματική μεταβίβαση ή έχουμε εικονικές καταπιστευτικές μεταβιβάσεις. Γιατί αν έχουμε εικονικές καταπιστευτικές μεταβιβάσεις και παραμένουν οι τράπεζες.
0: Φαντάζομαι αυτά τα έχει ελέγξει και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σας κάνω πάσα τώρα.
1: Μου κάνετε πάσα. Υποτίθεται ότι κάποιοι ελέγχουν και κάποιοι τα έχουν ελέγξει αυτά. Στο τέλος, ο κύριος Τουρνάρας παραδέχεται σε επιστολή που έχει στείλει σαν απάντηση σε σχετικό ερώτημα ότι τα φάνση δεν τα ελέγχει αυτός. Το κτηματολόγιο στο οποίο εγγράφονται εγγράφονται οι περιλήψεις των συμβάσεων αυτών παραδέχεται ότι δεν ελέγχει, απλώς παραλαμβάνει χαρτιά. Στα δικαστήρια εμφανίζονται οι σέρβισερ οι οποίοι επικαλούνται τη βεβαίωση που δίνει το κτηματολόγιο, το οποίο κτηματολόγιο δεν έλεγξε κάτι. Δηλαδή όλοι επικαλούνται ότι κάποιος έλεγξε, αλλά ποτέ δεν είναι οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι δηλαδή θεωρούν ότι έχει γίνει ο έλεγχος από κάποιον άλλον. Αλλά κανένας δεν έχει εμφανιστεί να πει ότι έλεγξε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια θολά σημεία.
0: Αυτό που μου περιγράφεται είναι ότι όλες οι μεταβιβάσεις τέτοιου τύπου που έχουν γίνει εξαιτίας χρεών στην πραγματικότητα δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι νόμιμος ή δεν είναι, αλλά
1: υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σκιές και τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Ο κύριος Τουρνάρας κάποια στιγμή στην Βουλή, νομίζω, όταν ρωτήθηκε και του είπε αν υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις και εκείνα και τα άλλα, είπε μα υπάρχει ο επόπτης.
0: Ο οποίος είναι ποιος?
1: Ο οποίος επόπτης τελικά είναι η εταιρεία Aegis. Ψάξτε την εσείς και ποιος είναι επικεφαλής. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω ονόματα ή όχι. Στο ίντερνετ, αν ψάξετε, η Αίγης είναι ο επόπτης του προγράμματος Ηρακλή, ο πρόεδρος της οποίας έχει και άλλες ασχολίες, δηλαδή είναι συνδεδεμένος και με σερβισερ, με εταιρεία σερβισερ. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο συμβιβάζεται η ιδιότητα η μία με την άλλη ιδιότητα. Δηλαδή να είσαι επόπτης του προγράμματος Ηρακλή και να έχεις και να είσαι και πρόεδρος μιας εταιρείας που είναι σερβισερ.
0: Ναι, εντάξει, στο γιο μου που παίζει ερασιτεχνικά μπάσκετ σε κάτι μικρές κατηγορίες εκεί πέρα, καμιά φορά άμα δεν πάνε οι διαιτητές, σφυρίζουν οι προπονητές. Αλλά είναι για τα παιδιά αυτό, δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα βέβαια, δεν φεύγω από τις τριγωνικές σχέσεις. Αν ψάξουμε λίγο παραπέρα, γιατί εγώ έψαξα, δεν υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις, υπάρχουν πυραμιδικές σχέσεις. Και οπότε ξέρετε, η πυραμίδα έχει πολλά τρίγωνα.
0: Ναι.
1: Σε κάτι τέτοιο κατέληξα, γιατί έψαξα συγκεκριμένα την Εθνική, την αγαπημένη μου, και είδα ότι η Εθνική την ημέρα που μεταβίβασε τα δάνεια 17-12 του 2021 έδωσε και είχε συστήσει πριν μια εταιρεία Ryoko, τη Ryoko Frontier μονοπρόσωπη ΑΕ, στην οποία την ημέρα που ήταν να μεταβιβάσει τα δάνεια της έδωσε και ένα περιποιημένο ομολογιακό δάνειο 175 εκατομμύρια. Το κάλυψε η ίδια, δηλαδή μπήκαν τα χρήματα αυτά στο ταμείο της Ryoko. Και την ίδια μέρα μεταβίβασε το ομολογιακό δάνειο στο Fund Frontier, το οποίο δεν κατέβαλε κανένα τίμημα την ώρα εκείνη σε μετρητά, πλήρωσε με ομολογίες.
0: Κύριε Παπά, αυτά που μας λέτε εμάς, τα οποία μας τα λέτε διότι φαντάζομαι ότι εκτιμάτε πως δεν είναι απολύτως νομότυπα, τα έχετε πει σε κάποιον δικαστή, δεν ξέρω ποιος
1: όλα
0: είναι αρμόδιος, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, η Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά? Κοιτάξτε, τα πράγματα
1: στο δικαστήριο που τίθενται οι υποθέσεις αυτές σε αστικό επίπεδο, ο δικαστής δεν μπαίνει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Σαφώς όφιλε βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών να διερευνήσει την νομιμότητα όλων αυτών των πράξεων πριν χορηγήσει τις εγγύσεις μέσω του Ηρακλή. Όφιλε η Τράπεζα της Ελλάδος να έχει ελέγξει. Αυτές οι διαπιστώσεις που έχω κάνει εγώ θα έπρεπε να τις έχουν κάνει αυτοί πολύ νωρίτερα και να έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλά τέτοια θολά σημεία, αποστήλαμε την περασμένη εβδομάδα, κοινοποιήσαμε με δικαστικό επιμελητή η πρωτοβουλία δικαίωση, όχι ο σύλλογος, όχι η Ένωση Καταναλωτών Δικαίωση, η πρωτοβουλία δικαίωση, η οποία παρτίζεται από το ΙΝΚΑ με τον πρόεδρο τον κύριο Λιοχωρίτη, ο οποίος σήμερα έχει και μάλιστα κάποιο θέμα ιατρικό. Εύχομαι περαστικά, κύριε Γιώργο, αν με ακούτε. Η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Ιωνίων Νήσων, λοιπόν. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ικράνη. Όλοι οι τέσσερις από κοινού στείλαμε ένα εξώδικο στον κύριο Στουρνάρα, στο οποίο εξώδικο θέταμε όλα αυτά τα ζητήματα με αποδεικτικά στοιχεία, με οικονομικές καταστάσεις από τα SPV, από τα funds αυτά, με αποσπάσματα από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, με καταστατικά Ryoko εταιριών από τις οποίες φαίνεται ποιοι είναι πίσω από αυτές τις Ryoko, τι είναι οι τράπεζες, ας πούμε, με πλήρη εξούσια από τα οποία φαίνεται ότι τη διαχείριση των Ryoko εταιριών την έχουν αναθέσει.
0: Οι Ryoko εταιρείες
1: είναι εκτιματικές εταιρείες, οι οποίες τι κάνουν? Περιμένουν να βγει το ακίνητο στον πληστηριασμό και πάνε και το χτυπάνε. Τη διαχείριση, το απίθανο ποιο είναι. Το απίθανο ποιο είναι? Ότι την διαχείριση αυτών των εταιριών των Ryoko την έχουν αναθέσει όλες οι τράπεζες στους διαχειριστές, δηλαδή στους servicers. Και για να το κάνω αντιληπτό. Ο σέρβισερ που η δουλειά του είναι να διαχειρίζεται τα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί στο ΦΑΝ, να ψάχνει λύσεις ρύθμισης στα πλαίσια του κώδικα διοντολογίας, είναι αυτός που διαχειρίζεται και το σέρβισερ. Δηλαδή που αποφασίζει ποιο ακίνητο θα... το σέρβισερ, συγγνώμη, της Ryoko. Είναι και διαχειριστής της Ryoko ταυτόχρονα. Διαχειριστής των απαιτήσεων, έχει τα προσωπικά δεδομένα του δανειολήπτη μπροστά υπό την ιδιότητα αυτή, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι δανειολήπτες για να είμαστε συνεργάσιμοι. Δεν μας ρωτάνε καν, δεν έχουμε καν το δικαίωμα να αρνηθούμε. Διαχειρίζονται τα προσωπικά μας και οικονομικά μας δεδομένα. Ταυτόχρονα όμως δεν ενεργούν και για το κοράκι που έχει στηθεί δίπλα και είναι έτοιμο να χτυπήσει το ακίνητο στο πληστηριασμό.
0: Μάλιστα. Για να πάμε και στην κυρία Ταμβάκη, γιατί το βαρύνατε πολύ, κύριε Παπά. Μας βάλατε δύσκολα. Πότε περιμένουμε απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, για να δούμε δηλαδή και αν οι ισχυρισμοί δικοί σας ευσταθούν, έτσι.
1: Έχουμε ορίσει, την έχουμε στείλει με την επίκληση του άρθρου 10 του Συντάγματος, mm-hmm. που σημαίνει ότι μέσα σε 2 μήνες το πολύ θα πρέπει να έχουμε λάβει απάντηση. Εμείς έχουμε δώσει προδιορία 10 ημερών. Αν δεν λάβουμε απάντηση, θα κινηθούμε διαφορετικά. Έχουμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Mm-hmm. Το εξώδικο αυτό, επί την ευκαιρία, θέλω να αναφέρω ότι κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος φαντάζομαι να έχει τα ίδια αντανακλαστικά και σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. όπως αντέδρασε στην απόφαση του Ιερού Πάγου να αντιδράσει και σε αυτό το εξώδικο και να έχουμε και εμείς απαντήσεις στα τόσο καυτά και σοβαρά ερωτήματα που θέτουμε, και φυσικά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει μεληθεί αυτό τον κατάπτυστο κώδικα πολιτικής οικονομίας, ο οποίος λειτουργεί ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και ενάντια στο ευρωπαϊκό δίκαιο, επιτρέποντας την εκτέλεση πριν κριθεί η υπόθεση του κάθε δανειολήπτη στο δικαστήριο.
0: Δηλαδή τελεσίδικα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε δηλαδή με μια διαταγή πληρωμής, mm. χάνεται το σπίτι, τρέχει από πίσω ο δανειολήπτης, ασκεί ανακοπές. Οι ανακοπές δικάζονται το 2035, το σπίτι έχει φύγει, έχει αλλάξει 5 χέρια, και το 35, αν δικαιωθεί ο δανειολήπτης, δεν ξέρω τι θα μπορεί να πάρει πίσω και αν θα μπορεί να το πάρει.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Κυρία Ταβακή, εσείς σήμερα καταθέσατε
2: μαζικές αγωγές.
0: Προς ποιους?
2: Προς όλα τα funds και τις τράπεζες.
0: Τους βρήκατε τις διευθύνσεις εσείς δηλαδή?
2: Τα πάει ο δικαστικός επιμελητής. Mm-hmm. Ξέρει. Στο δικαστήριο έγινε πρώτα και θα πάνε όλα αυτά. Ναι. Πρώτα στο δικαστήριο έγιναν οι μαζικές αγωγές.
0: Το λέω διότι η περιγραφή που μας έκανε και ο κύριος Παπάς, αλλά και αυτό που ξέρω καθένας από εμάς, είναι ότι
1: για
0: πολύ δύσκολα τους βρίσκεις.
1: Για τα πάνω θέλετε διευθύνσεις, μπορώ να δεν υπάρχει θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κατατέθηκε στο δικαστήριο και θα πάνε όλα αυτά και στις τράπεζες και στα funds. Βασικά τα funds είναι οι εταιρείες των τραπεζών. Από εκεί και πέρα είναι, συνεργάζονται, είναι δικές τους. Mm-hmm. Το ίδιο είναι. Mm-hmm. Θέλω να πω πριν πάω στις μαζικές αγωγές ότι ακόμα και για το νόμο Κατσέλη υπάρχει το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα των εγγυητών και των κληρονόμων. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή.
0: Για εξηγήστε μας το αυτό.
2: Ότι όποιος μπήκε στο νόμο Κατσέλη, εγώ ας πούμε είμαι εγγύητρια, mm-hmm. έτυχε να γνωρίζω και μπήκα. Ο δανειολήπτης που μπήκε στο νόμο Κατσέλη, κανένας δεν του είπε ότι πρέπει να μιλήσεις και στον εγγυητή. Γιατί πάνε και ζητάνε όλο το ποσό από τον εγγυητή. Ό,τι δεν παίρνουν από το δανειολήπτη που έχει ρυθμισμένη οφειλή στο νόμο Κατσέλη, το ζητάνε, μάλιστα, από τον εγγυητή. Και ο εγγυητής δεν ξέρει τίποτα. Μπορεί να μην γνωρίζει καν ότι ο δανειολήπτης μπήκε στο νόμο Κατσέλη. Ξέρει ότι πληρώνει το δάνειό του. Mm-hmm. Δεν ξέρει κάτι άλλο. Επίσης και οι κληρονόμοι. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμένα, ας πούμε, είναι μέχρι τα 75. Αν φτάσω 74 και πεθάνω, το παιδί μου τι θα κάνει? Θα πάρει όλο το χρέος πάλι πάνω του? Βέβαια, έχω μπει στο άρθρο 9 που δεν ισχύει αυτό. Αλλά πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Βέβαια, με την κυβέρνηση δεν μπορούμε. Μόνο δικαστικά πρέπει να τα δούμε τελικά αυτά.
0: Ναι. Υπάρχει μηχανισμός πληροφόρησης?
2: Θα πρέπει να υπάρχει. Μηχανισμός πληροφόρησης είμαστε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Πλέον με τους δικηγόρους μας που μας καθοδηγούν το τι πρέπει να κάνουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι όμως δεν μπορείτε κι εσείς όλη μέρα να μιλάτε στα τηλέφωνα και
2: αυτό
0: να εξηγείτε
2: όλη
0: πράγματα.
2: Μέρα. Αυτό κάνουμε όλη μέρα. Γιατί δυστυχώς υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή είναι δεινοπαθή, πραγματικά.
0: Ναι. Καλά, είναι λογικό αυτό. Όταν συζητάμε για συνθήκες όπου ο καθένας ζητάει ό,τι δώσει θέλει και ο άλλος...
2: Ακριβώς, δεν υπάρχει πλέον δηλαδή κάτι νόμιμο. Mm-hmm. Είναι όλα... Δεν ξέρουμε πώς θα βρούμε το δίκαιο μας. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό είναι άσπρο και ο άλλος λέει όχι, είναι μαύρο. Και τελείωσε εκεί. Δηλαδή, ναι, αυτό που απαιτεί εκείνος. Να πω για τις μαζικές αγωγές, θα τα πω μόνο με τίτλους. Mm-hmm. Δεν θα κάτσω να πω τα πάντα. Ότι κάναμε για το λογιστικό χάος και απόκρυψη στοιχείων, για ψευδείς παραστάσεις περιμερίας, για παραβίαση της νομολογίας του Άριου Πάγου, για προφορικές παγίδες προκαταβολών, για ψυχολογική τρομοκρατία, για συκοφαντική δυσφήμιση, για κοινωνική αναλγησία και για εργαλειοποίηση προσωπικών δεδομένων.
0: Γιατί λέτε εργαλειοποίηση προσωπικών δεδομένων? Λέω για το συγκεκριμένο, διότι είναι εύκολο αποδείξιμο αυτό.
2: Γιατί η χρήση των ευαίσθητων οικονομικών και ιατρικών δεδομένων των δανειοληπτών, όχι για την έβρεση βιώσιμης λύσης, αλλά για την άσκηση εκβιαστικών πιέσεων.
0: Μάλιστα. Άρα χρησιμοποιούν ό,τι πληροφορία μπορούν να αντλήσουν από οποιαδήποτε
2: για
0: πλατφόρμα
2: εκβιασμό.
0: Για να εκβιάσουν τον,
2: ναι.
0: Τον δανειολήπτη.
2: Ναι.
0: Μπορείτε να μας μεταφέρετε τέτοιο εκβιασμό, να το γνωρίζετε, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Υπάρχουν εκβιασμοί που παίρνανε ανθρώπους που τους λέγανε ότι έχουν λήξει πρόθεσμα ενώ δεν είχανε,
0: mm-hmm.
2: και τους λέγανε αύριο θα είσαστε έκπτωτοι από τον νόμο. Αν δεν το κάνετε αύριο αυτό, θα έχετε φύγει από τον νόμο, δεν θα έχετε το νόμο μαζί σας. Πήγαιναν να ανοίξουν κουβέντα οι άνθρωποι να τους πούνε ότι μα δεν μπορούμε, μα τι ζητάτε, μα 1000 ευρώ ξαφνικά, 1000 ευρώ, βάλε μας αύριο 1000 ευρώ. Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα, τους λέγανε τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Αύριο αλλιώς είσαστε εκτός από τον νόμο, Κατσέλη.
0: Να. Μάλιστα.
2: Έχω αποδείξεις γι' αυτά.
0: Καλά, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που λέτε. Απλά προσπαθώ
2: έχω
0: και εγώ να καταλάβω.
2: Έχω μηνύματα δανειοληπτών, χιλιάδες όμως, που δηλαδή είναι ανήκουστα όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα έχω και μπορώ να τα καταθέσω όλα.
0: Να. Με τις αγωγές τι μέλλον περιμένουμε, τι μελιγενέστε?
2: Αν η δικαιοσύνη είναι αμερόληπτη, πιστεύω ότι θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, κυρία Ταμβάκη, υπάρχει στο νομικό πλαίσιο ουσιαστική θωράκιση του δανειολήπτη έναντι των παράλογων απαιτήσεων ενός services ή ενός fund?
2: Έχουμε πολύ καλούς δικηγόρους που μας θωρακίζουν. Mm. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι.
0: Ναι, θέλω να πω αν το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει σημεία προστασίας για τον καταναλωτή.
2: Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει. Η κυβέρνηση τα αφήνει.
0: Ναι, βάζετε το θέμα της λειτουργίας πλέον.
2: Αφού με αυτά που κάνει, καταπατάει τους νόμους η ίδια η κυβέρνηση και δεν βοηθάει τον πολίτη της, τι άλλο να πω.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως και δικαστές που είναι δίκαιοι.
0: Mm-hmm. Θα προσβάλλετε και την απόφαση της κυβέρνησης για το κομμάτι τουλάχιστον της, του πριν το 2024
2: φυσικά, της ανθρωπικότητας. Και θα το βέβαια, θα το προσβάλλουμε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Φυσικά δεν υπάρχει. Είπαμε ότι είναι καθολικό. Και όταν βγαίνει ένας νόμος, ξεκινάει από την αρχή. Όχι ξαφνικά από τότε που θέλει ο Πυρακάκης από το 24.
0: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, αλλά εκεί θα προκύψει και ένα πρόβλημα. Τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους διότι δεν πλήρωναν τις
2: δόσεις. Να κοιτάξουν να βρούνε στους ανθρώπους που τους πήραν τα σπίτια στέγη να μείνουν.
1: Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν αυτοί που το προκάλεσαν. Όχι οι δανειολήπτες.
0: Mm-hmm. Έχετε δίκιο, βέβαια. Μάλιστα. Δεν έχω τι άλλο να ρωτήσω, ομολογώ. Μπορώ να σας μεταφέρω ορισμένα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και δεν μπορώ, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε πια γιατί κοντεύουμε στο τέλος. Είσαστε ευπρόσδεκτοι. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα το οποίο μου προκάλεσε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια ακροάτρια, την Διάνα, η οποία ρωτάει, λέει μάλλον, ότι για να υπάρχουν ακόμα στις τράπεζες οι λογιστικές απεικονίσεις, μήπως σημαίνει ότι τα funds δεν έχουν αποπληρώσει τα δάνεια που αγόρασαν?
1: Τα funds. Καταρχήν δεν προκύπτει ότι αγόρασαν. Καταρχήν δεν έχει εμφανιστεί καμία σύμβαση αγοράς. Πώληση, συγγνώμη. Οι servicers επιδίδουν στους δανειολήπτες αντίγραφο του από το έντυπο δημοσίευσης της περίληψης. Δηλαδή τι λέει αυτό το έγγραφο? Ότι έχω δημοσίευση στο ενοχυροφυλακείο περίληψη της σύμβασης πώλησης. Και δεν, αυτό η περίληψη της σύμβασης πώλησης δεν, ενώ θα έπρεπε, δεν επιδίδεται στον δανειολήπτη. Γιατί λέει κάποιοι δικαστές κρίναν ότι είναι και δαπανηρό και πολύπλοκο κτλ. Το αστείο ποιο είναι? Ότι κάποιοι δανειολήπτες, μεταξύ αυτών και εγώ, μπήκα σε αυτό το έξοδο Και πήγα στο ενεχειροφυλάκιο και πήρα αντίγραφο της σύμβασης που είναι καταχωρημένη εκεί, του εγγράφου που είναι καταχωρημένο.
0: Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, ποιο είναι το έξοδο αυτό?
1: Ανάλογα με τις σελίδες της σύμβασης. Αλλά δεν, το θέμα δεν είναι το έξοδο. Το θέμα
0: όχι,
1: είναι,
0: έχει,
1: είναι,
0: έχει σημασία όμως.
1: Είναι ένα έξοδο, μπορεί να είναι από 100 μέχρι και 700 ευρώ.
0: Για από
1: να
0: 100 πάρεις, μέχρι 700
1: μέχρι
0: ευρώ.
1: 700 ευρώ να πάρεις το αντίγραφο από τη σύμβαση πώλησης κατά τον σέρβισερ, δηλαδή με το έντυπο που σου επιδίδει, σου λέει εγώ έχω καταθέσει στο νοχειροφυλακείο αντίγραφο τη σύμβαση πώληση. Το αστείο είναι ότι πας να βρεις σύμβαση πώληση στο νοχειροφυλάκιο και ή δεν βρίσκεις τίποτα ή βρίσκεις άλλο έγγραφο. Εγώ προκειμένου στην περίπτωση της Εθνικής βρήκα σύμβαση εχώρησης που είναι εντελώς διαφορετική πράξη και δεν είναι σύμβαση πώληση.
0: Αυτά δεν προβλέπονταν από τον νόμο, πώς πρέπει κάθε τράπεζα να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ας κάνουμε μια παραδοχή εργασίας, ότι δηλαδή καλώς τα δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες και πήγανε σε άλλους οργανισμούς, αυτό που λέγαμε παλιά σε κακή τράπεζα, προκειμένου να διαχειριστεί.
1: Υπήρχαν πολλές λύσεις που θα μπορούσαν να είναι πιο ανώδυνα και πιο αποτελεσματικά.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Κάνω όμως μια παραδοχή εργασίας και λέω ότι αυτή ήταν η δεδειγμένη λύση. Ωραία. Το πώς. Ποια είναι η διαδρομή για να υλοποιηθεί αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Υπάρχει κάπου γραμμένο? Έκατσε δηλαδή ένας υπουργός να σκεφτεί πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, με ποιο τρόπο και πώς θα προστατευτεί και η τράπεζα και ο δανειολήπτης και ο μπαταξής που δεν πρέπει να προστατευτεί?
1: Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στις περιπτώσεις αυτές. Το μόνο είναι ότι το θέμα είναι ότι δεν τηρούνται. Καταστρατηγούνται.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για να εποπτεύσει αυτές τις διαδικασίες? Είναι το Υπουργείο, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος?
1: Είναι όλα τα συναρμόδια υπουργεία, είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει τους servicers. Και εδώ έχω μια απορία και ένα ερώτημα βέβαια. Εδώ προκύπτει το εξής παράδοξο, έτσι. Ο κύριος Τουρνάρος λέει ότι επιβάλλει πρόστιμα στους servicers. Ήθελα να το ρωτήσουμε ποιο νόμο επιβάλλει αυτά τα πρόστιμα, γιατί οι servicers δεν είναι χρηματοδοτικά ούτε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και αν τους επιβάλλει πρόστιμα με βάση το νόμο αυτόν, όλα αυτά τα πρόστιμα γνωρίζει πολύ καλά ότι θα καταπέσουν στο ΣΤΕ, όπως και κατέπεσαν ήδη κάποια πρόστιμα. Βέβαια επιφυλάχθηκε το ΣΤΕ να μην οριστικοποιήσει την απόφαση αλλά να στείλει το προδικαστικό. Όλοι οι σέρβες αυτή τη στιγμή έχουν απλές άδειες διαχειριστών του νόμου 4354 του 2015. Το γνωρίζει ο κύριος Υπουργός τότε. Οπότε αυτές οι φανφάρες περί προστίμων και αυτά πέφτουν στο κενό.
0: Μάλιστα.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι,
2: συγγνώμη. Ότι εκτός από τον νόμο Κατσέλη, εκτός από αυτά που λέει ο κύριος Παπάς, έχουν φτιάξει και άλλα πράγματα, όπως τον εξοδικαστικό, που είναι ό,τι χειρότερο έχουν φτιάξει. Γιατί βγαίνει μέσα από αλγόριθμο, δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν και μπορεί κάποιος να παίρνει 700 ευρώ μισθό και να του βγάζουν 800 ευρώ δόση. Δηλαδή είναι ακραία όλα αυτά. Και δεν μιλάμε ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Μιλάμε ότι δεν είναι οι συνθήκες με τον πληθωρισμό που υπάρχει στα ύψη, με τα μνημόνια που έχουν φέρει, με τις δουλειές που έχουν χαθεί, έτσι όπως μας έχουν φτωχοποιήσει, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και τώρα θα πούμε ότι είναι και άδικο για αυτούς που νοικιάζουν. Αλλά αυτοί που νοικιάζουν πάλι μπορούν να βρουν μια πιο χαμηλή τιμή, μπορούν να παίρνουν επίδομα ενοικίου, δεν πληρώνουν ένφια, δεν φτιάχνουν πράγματα μέσα σπίτια. Πρέπει να ενωθούμε όλοι για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι άδικο προς όλους.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Σύνορα, λες το τελευταίο κομμάτι της κουβέντας αυτής, αυτό θα έλεγα ότι. Μην μπούμε στη διαδικασία να δούμε τώρα ποιος είναι πιο ευνοημένος, διότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε
2: στο ίδιο σήμερα. Αυτό, το ελβετικό φράγκο που τους κοροϊδέψανε και αυτούς. Δηλαδή όλοι οι δανειολήπτες είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Κυρία Ταμβάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε. Είπαμε ότι είστε ευπρόσδεκτοι. Περιμένω πληροφορίες και ενημέρωση. Θέλω στοιχεία δηλαδή την επόμενη φορά. Όχι ότι δεν πιστεύω κάτι, αλλά θέλω.
1: Θα ακούσετε γιατί ξεκίνανε δράσεις από εδώ και πέρα, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Ελπίζω να μας έχετε πρώτους στη λίστα των μέσων ενημέρωσης που θα απευθύνεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, μουσική και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
3: στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105.5. Και σε μια προσπάθεια έτσι να ισορροπήσουμε τα πράγματα, διότι η συζήτηση που κάναμε, αν μη τι άλλο, ήταν μια σοβαρή αλλά και βαριά συζήτηση. Λέμε να πάμε μέχρι τις ακτές της Βορειοανατολικής Αττικής. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, είναι ο πρόεδρος της ΠΑΚΟΕ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΚΟΕ, γιατί οι άνθρωποι εκεί της ΠΑΚΟΕ πήγαν, μέτρησαν τα νερά για να μας πούνε που έχει γαλάζιες σημαίες και που έχει. Κύριε Χριστοδουλάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Για πέστε μας λοιπόν, πήγατε και μετρήσατε εκεί, πού να κάνουμε μπάνιο στις βορειοανατολικές ακτές της Αττικής?
1: Ξεκινώντας από το Βαρνάβα και φτάντας μέχρι το φάρο της Αυλίδας, ήταν μια διαδρομή η οποία περιείχε έτσι κάποια ρήγματα, θα έλεγα εγώ, μεταξύ μόλυνσης και μη μόλυνσης. Το θέμα είναι ότι εκεί, όπως ξέρετε, όλη η περιοχή δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Εδώ και 40 χρόνια παιδεύονται οι κάτοικοι να αποκτήσουν.
0: Ναι, νομίζω ότι ακόμα κινούνται με την παλιά μέθοδο. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Με το βιτιοφόρο δηλαδή. Ακριβώς.
1: Όχι το βιτιοφόρο, μακάρι να ήταν το βιτιοφόρο, είναι στο 10%. Στο υπόλοιπο 90% είναι απορροφητικοί βόθροι, οι οποίοι οδεύουν με την ροή των υδάτων, των βοθρολιμάτων, θα έλεγα εγώ, στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή οι βόθροι που λέμε η στεγανή και έρχεται το βιτίο, το αδειάζεις και τελειώσαμε. Εδώ σας είπα το 10% το κάνει αυτό. Και το κάνει αυτό περιστασιακά, θα έλεγα εγώ, και όχι συνειδητοποιημένα, δηλαδή άντε όταν αρχίσει να βρωμάει πολύ ο βόθρος και είναι σταγανός βέφια, τότε φωνάζουμε το βιτίο και τα παίρνει. Δηλαδή στα παραλιακά μαγαζιά, στις ταβέρνες, συμβαίνει και το ίδιο εκεί στον Οροπό.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο σε πολλές περιοχές βρωμάει και δεν είναι η περιοχή. Είναι αμαρτία από τον Θεό που λέμε.
0: Πάντως κύριε Χριστοδουλάκη, αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε προσπαθήσει να αντολίσει η Περιφέρεια Αττικής το 17-18, κάπου εκεί τέλος πάντων, όταν ήταν Περιφερειάρχης Ρένα Ιδούρου. Δεν είχε λύθει τελικά?
1: Δεν είχε λύσει απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν προχώρησε το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, να φανταστείτε, το σύστημα της αποχέτευσης σε πολλές περιοχές, στο 80% του Δήμου Οροπού, που είναι ένας μεγάλος δήμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με 25.000 μόνιμους κατοίκους και άλλους 140 επισκέπτες, χιλιάδες επισκέπτες, δεν έχει λυθεί το θέμα και

0: δυστυχώς οι κάτοικοι υποφέρουν, επιχειρηματικά φυτοζωούν οι επιχειρήσεις. Ναι, μεν τα Σαββατοκύριακα λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ Αθήνας και Οροπού έρχεται κάποιος κόσμος, αλλά αυτό σας λέω δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός, να καθαριστούν οι θάλασσες, γιατί και να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός έχοντας βέβαια φτιάξει και το αποχετευτικό, θέλει 2-3 χρόνια για να δημιουργήσει ένα θαλάσσιο οικοσύστημα που θα είναι ανεκτό των, ιδιαίτερα των γυναικών, στα κολοβακτηρίδια και στους ενδρόκους.
1: Βέβαια. Στο Πειραιά, τέλος πάντων, που ξεκίνησε να δουλεύει η Ψιτάλια, πήρε 20 χρόνια μέχρι να καθαρίζει ο Αργός Σαρονικός.
0: Βέβαια, και ακόμα είναι πρόβλημα και στο Σαρονικό, γιατί να φανταστείτε, θυμόσαστε πριν από ένα μήνα έχει γίνει ένα επεισόδιο με οσμές εκεί στο Σαρονικό, στην περιοχή του Πειραιά, στην περιοχή της Αλαμίνας. Ναι. Όλοι λέγανε ότι υπάρχει ένα πλοίο που είναι αυτό. Και είχαμε πάρει θέση εμείς συγκεκριμένοι, γιατί ξέρουμε ότι ο Σαρονικός, ακόμα ο βυθός του, έχει μισό μέτρο έως ένα μέτρο σε πολλά σημεία λάσπη.
1: Βέβαια, λιματολάσπη είναι αυτή.
0: Λιματολάσπη είναι ακριβώς, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να φύγει έτσι εύκολα, αν δεν μπουν τα μηχανήματα να την τραβήξουν και να απαλλαγεί ο βυθός από αυτή τη δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μάλιστα και τότε, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, και η Κόσκο που άρχισε να κάνει το λιμενοβραχείο, να έχει την προβλήτα που έβγαλε τα βυθοκορήματα από τη μία μεριά και τα έριχνε στην άλλη, και εκεί ήταν τεράστιο το πρόβλημα μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος θέλει να δροσιστεί. Τουλάχιστον του έχει μείνει μόνο αυτό, ας το πούμε, λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε τώρα, λόγω της ακρίβειας που λέμε, προσπαθεί να τη βγάλει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα μπορεί. Δηλαδή πηγαίνει σε κοντινές περιοχές, πηγαίνει σε περιοχές που έχει πρόσβαση με φθηνό εισιτήριο. Σκαρφίζεται πάρα πολλά ο Έλληνας κολυμβητής για να μπορέσει να φτάσει σε ένα δροσερό σημείο να κάνει μπάνιο.
1: Σωστά, έχετε.
0: Γι' αυτό εμείς λοιπόν εδώ και 48 χρόνια, μισός αιώνας κοντεύει, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια και ένα αγώνα τεράστιο να πείσουμε τους κρατούντες, την εξουσία δηλαδή, ότι κάτι πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να αφήνει στο έλεος της οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας του τυχοδιοκτισμού και όλων αυτών να ρυπαίνονται οι ακτές μας, ιδιαίτερα του Σαρονικού. Γιατί εδώ, όπως ξέρετε, κατοικοεδρεύουν 5,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες.
1: Εμείς η Ελλάδα είναι. Και λίγο παραπάνω.
0: Με πόσο, όσο και να είναι, εγώ σας λέω 5,5. Βάλει και τους ξένους τουρίστες που είναι στο λιγανοπέδιο, εντάξει, φτάνει και τους 6 και τους 7 το καλοκαίρι, μπορεί να φτάσει και τους 10, τα 10 εκατομμύρια. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει η εξουσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι με ημίμετρα δεν λύνονται. Δηλαδή, με το να βάλουμε τις ξαπλώστες, να βάλουμε πρόστιμα, να κάνει το ένα, να γίνει το άλλο, το παράλληλο, δεν λύνεται το θέμα εάν δεν καθαριστεί στην κυριολεξία η ιστορία που λέγεται Σαρονικός. Εάν δεν καθαριστεί στην κυριολεξία και δεν μπουν βιολογικοί καθαρισμοί, εδώ η Ανατολική Αττική δεν έχει βιολογικό καθαρισμό, όπως και η Βορειοανατολική Αττική. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Έχουν γίνει διαγωνισμοί, ξαναγίνονται, ξαναματαγίνονται που λένε, και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εμείς κάνουμε μετρήσεις την περίοδο την κολυμβητική που ξεκινάει 1η του Ιούνιου. Τον Μάιο μήνα κάνουμε συνέχεια μετρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι από τα 584 δείγματα που πήραμε φέτος, τόσα δείγματα μπόρεσε να αντέξει το βαλαντιό μας, γιατί είμαστε ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και οι συνδρομές των μελών μας που είναι 35.000 είναι αυτές που μπορούμε να μαζέψουμε για να λύσουμε το πρόβλημα των αντιδραστηρίων, των αναλωσιμών υλικών, των εργαστηρίων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα εκεί που είμαστε. Δυστυχώς προσπαθούμε, κάνουμε προσπάθειες. Αυτές οι δειγματοληψίες που κάνουμε είναι δειγματοληψίες μεγάλου αγώνα. Μεγάλης προσπάθειας από 28 άτομα, 18 είναι εθελοντές και οι υπόλοιποι είναι στελέχη και εργαστηριακό δυναμικό. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ το Υπουργείο να φανταστείτε. Με ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Με προσοχή.
0: Το Υπουργείο λοιπόν εδώ και 10 χρόνια, 15, έχει αναθέτει κάθε χρόνο, ξεκίνησε από 1,5 εκατομμύριο την ανάθεση, δηλαδή σε 10 εργαστήρια ιδιωτικά, τους πληρώνει, να κάνουν τις μετρήσεις που κάνουμε και εμείς και να βγάζει αποτελέσματα. Mm-hmm. Σας πληροφορώ το εξής και θα δείτε ότι είναι τραγικό. Κάθε χρόνο βγαίνουν τα αποτελέσματα του Υπουργείου. Παίρνει περίπου 1500 δείγματα. Εμείς δεν μπορούμε τόσο πολλά. Σας είπα 580, πήραμε φέτο, μέχρι 600 έχουμε φτάσει τα περασμένα χρόνια. Παίρνει 1500 δείγματα. 10 εργαστήρια είναι 150 κάθε εργαστήριο. Τα αναλύουν, τα μετράνε, τα δίνουν στην εξουσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτοί τα στέλνουν στις Βρυξέλλες, γιατί είναι ένα ενιαίο σύστημα ποιότητας θαλασσινών νερών κολύμβησης, και αυτά γίνονται μαγιά για να μας πούν το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή πήραν φέτο δείγματα, mm-hmm. το επόμενο καλοκαίρι, τον Απρίλιο ή Μάιο μήνα, τα δίνουν στη δημοσιότητα. Δηλαδή αυτά που δώσαν στη δημοσιότητα φέτο
1: είναι περσινά, λέτε. Περσινά. Μάλιστα.
0: Το συνειδητοποιείτε αυτό το πράγμα? Το φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε, έχουμε κάνει αγώνες γι' αυτό. Βγάλαμε ένα έντυπο τώρα στο τέλος του Μάη που έχουμε όλα τα αποτελέσματα για τα 584 δείγματα που πήραμε. Διαπιστώσαμε ότι 390 παραλίες, 390 δείγματα είναι πεντακάθαρα τα νερά και μπορεί να κολυμπήσει ο κάθε ένας με ασφάλεια. Το δημοσιεύσαμε, το αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα pacoe.gr. Έχουμε επισκέψεις γύρω στις 800-900.000 επισκέψεις για την ιστοσελίδα αυτή αυτόν τον μήνα, μέχρι 15 Ιουνίου σας λέω εγώ. Και από εκεί πέρα έχουμε και το Υπουργείο που έχει μια ιστοσελίδα που έχει 12.000 επισκέπτες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς χαλάσαμε για την έρευνα αυτή φέτο 132.000 ευρώ εκ των ενότων που λέμε. Mm-hmm. Είμαστε και σε ένα πρόγραμμα live. Και από εκεί πέρα τι μπορείτε να πείτε εσείς, τι μπορώ να πω εγώ? Εμείς υποκαθιστούμε το κράτος. Γιατί? Και εγώ πληρώνω φόρους και εσείς πληρώνετε φόρους και πρέπει το κράτος, αυτό που λέγεται κράτος, να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να κολυμπάει ο πολίτης με ασφάλεια και άφοβα.
1: Σωστά.
0: Όταν λοιπόν στον Σαρωνικό έχουμε από τον Οκτώβριο μήνα μέχρι και τον Μάιο έχουμε γύρω στους 20 γυναικολόγους και από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο γίνονται 120 αυτοί λόγω πάρα πολλής δουλειάς εξαιτίας των ρολιμόξεων, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα μικρά κοριτσάκια. Από εκεί πέρα τι μπορείτε να πείτε εσείς, για πείτε μου κάτι για να ακούσω, να αισθανθώ λίγο καλά.
1: Τι να σας πω τώρα, αυτό προσφέρεται σπουδαίο έργο, κύριε Χρυσταδουλάκη.
0: Δεν με ενδιαφέρει το τι έργο προσφέρουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πιεστεί η όποια κυβέρνηση είναι αυτή να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Δεν το κάνουν.
1: Να.
0: Και δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν. Αφού όλοι λέμε ο τουρισμός είναι η βιομηχανία, η υπαριθμών μία βιομηχανία στον τόπο.
1: Καλά, στην Ελλάδα ισχύει και το
0: λέει. Αν προσθέτουν το τουρισμό και έρχονται λοιπόν και βγάζουν το Μάιο μήνα, αρχές Μαΐου, με φανφάρες τις γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι.
0: Σας πληροφορώ ότι δηλαδή από τις 600 τόσες που δώσανε, δεν θυμάμαι πώς είναι τώρα, mm-hmm. Οι 150 διαπιστώσαμε ότι είναι, η σημαία αυτή έχει μπει σε θάλασσες με βοθρολήματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και αυτά τα στοιχεία των γαλάζιων σημαίων που τα δίνει τις γαλάζιες σημαίες μια η ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης, εγώ θα έλεγα κλέβει τα στοιχεία των μετρήσεων της καταλληλότητας των ακτών κολύμβησης από το Υπουργείο. Γιατί δεν έχει τα μέσα εκείνη να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Για να βάλει μια γαλάζια σημαία, στην οποία παίρνει κάποια λεφτά για να τη βάλει τη γαλάζια σημαία. Είτε σε ξενοδοχείο, είτε σε δήμο, είτε οπουδήποτε.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσείς στο δελτίο τύπου, κύριε.
0: Σας έκανα την καρδιά περιβολή,
1: Εντάξει, είναι, εγώ σας πήρα για να πούμε για τις παραλίες, γιατί είχαμε το προηγούμενο θέμα για τα κόκκινα δάνεια και τα funds και έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον θα δούμε. Θα γελάσει το χιλάκι μας, αλλά εσείς μου κάνατε καταγγελίες.
0: Εγώ
1: πάλι.
0: Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα για να γελάσει λίγο το χιλάκι σας είναι ότι στον πίνακα που βλέπουμε εδώ, που αναρτήθηκε σήμερα το δελτίο τύπου αυτό για τη Βορειοανατολική Αττική.
1: Ναι, στο pacoe.gr, έτσι, όποιος μπει στο pacoe.gr.
0: Pacoe.gr, ναι,
1: θα
0: μπει
1: και
0: στο τελευταίο δελτίο.
1: Ακριβώς.
0: Στο τελευταίο δελτίο σήμερα που αναρτήθηκε το μεσημέρι. Έχουμε να σας πω εγώ μερικές παραλίες που μπορεί κάλλιστα ο κόσμος να πάει να κολυμπήσει άφοβα και ασφαλώς. Είναι στο Βαρνάβα, από εκεί ξεκινάνε οι δημοτοληψίες. Στην παραλία του Βαρνάβα, στον Άγιο Δημήτριο, είναι καθαρή αυτή η παραλία. Στο Βαρνάβα, παραλία Βαρνάβα, Άγιος Δημήτριος πάλι και Παντελεήμων. Έτσι προσδιορίζεται. Έχει δίπλα στον πίνακα αυτόν, έχει και συντεταγμένος, όποιος θέλει δηλαδή. Να πάει με το κινητό του, μπορεί να μπει απευθείας σε αυτές τις παραλίες. Επίσης ο Άγιος Δημήτρος και Παντελεήμων, τέλος παραλίας οριστικά. Μετά είναι είναι οι Άγιοι Απόστολοι που είναι καθαρές παραλίες αυτές. Μετά είναι ο Κάλαμος, μετά είναι δυστυχώς τρεις παραλίες του Καλάμου. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν είναι καθαρές παραλίες, είναι μολυσμένες. Να φανταστείτε ότι στους Αγίους Αποστόλους, στην παραλία κοντά στην Οδό Ελπίδας, τα Εσερίχια κόλλη είναι 278 αποικίες στα 100 ml νερού.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό και μην τρομάξετε. Όταν ένα παιδάκι κολυμπάει μέσα σε μια θάλασσα, σίγουρα θα πιει, και όχι παιδάκι, και εμείς οι ίδιοι, θα πιει λίγο νερό.
1: Σωστά.
0: 200 ml, 500 ml, θα το πιει. Θαλασσινό νερό. Όταν λοιπόν πίνει αυτό το θαλασσινό νερό, 200 ml, αν διπλασιάσουμε το 200 που σας είπα, ήτανε 318.
1: 278.
0: Ναι, 278. Στο νούμερο 9 είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Επί 2 είναι γύρω στα 550 εσερίχια κόλλη στα 200 ml που θα έχει πιει τέλος πάντων ένας άνθρωπος. Το όριο για το πόσιμο νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι πρέπει να είναι το πόσιμο νερό που πίνουμε 0 εσερίχια κόλλη στα 100 ml νερού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
1: Ότι είναι 278 φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Ότι όταν είναι μηδενικό το όριο, το ανεκτό όριο για το πόσιμο νερό για να πιει κάποιος άνθρωπος ένα καθαρό ποτήρι νερό, φανταστείτε τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ερχόμαστε τώρα να λέμε ότι ξέρεις, τα όρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς ακολουθούμε τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη κατηγορία των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξαιρετικής ποιότητας νερά. Αυτά τα εξαιρετικής ποιότητας νερά έχουν όρια για την εσερίχια κόλλη 250 αποικίες στα 100 ml νερού και για τους εντερόκοκκους είναι 100. Έλα όμως που το Υπουργείο λέει, ξέρεις, μπορείς να κολυμπήσεις και σε καλής ποιότητας νερά με 600 εσερίχια κόλλη. Γιατί να κολυμπήσει στα 250 που λέει εξαιρετική ποιότητα, γιατί να είναι εξαιρετική και να μην είναι καλή ποιότητα νερό.
1: Και να έχει και το στόμα σου κλειστό, δεν κατάλαβα. Δηλαδή σε ψάρι, σε λαγοκέφαλο.
0: Η λαγοκέφαλη τώρα που συζητάμε είναι ένα προϊόν της κακιάς μας μοίρας. Η ρύπανση του βυθού που οι λαγοκέφαλοι την τρώνε όλοι, όλο το βυθό δεν αφήνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Να φανταστείτε ότι προχτές έγιναν κάποιες αναλύσεις στο σηκώτη ενός λαγοκέφαλου και βρέθηκε εξασθενές χρώμιο 25 μικρογραμμάρια στο λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Στο γραμμάριο του. Όταν το όριο είναι 0, είναι 0,5.
1: Κύριε Χριστόδουλάκη...
0: Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι αυτός είναι επικίνδυνος γιατί έχει κάποιες επικίνδυνες ουσίες και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ότι έχει μέσα στον οργανισμό του βαριά μέταλλα τόσα που είναι εκρηκτικός μηχανισμός.
1: Ακριβώς. Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα επανέλθουμε, περιμένουμε το επόμενο δελτίο τύπου.
0: Στη διάθεσή σας. Όποιος θέλει να μπει στην ιστοσελίδα pakoe.gr να δει τα αποτελέσματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας βράδυ.
0: Και εγώ, και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, λοιπόν, ο διευθύνοντας σύμβουλος του, μάλλον πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με συγχωρείτε, της ΠΑΚΟΕ, για να συζητήσουμε τι άλλο για το ποιες θάλασσες μπορούμε να επισκεφτούμε και να κολυμπήσουμε στην Βορειοανατολική Αττική. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στο ραντεβού μας στις 9 από τον Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στον ήχο, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, ένα όμορφο βράδυ να ευχηθούμε και θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000, το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε, με μαρτυρίες ζώντων, πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 11. Των 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας, 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε, Σοφή Σέρικο στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι, φίλοι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, και απόψε έχουμε τραγουδάκια και μουσικές παλιότερα και πιο καινούργια που τα έχει φέρει ο αέρας. Και μας αρέσει το αεράκι, έχει και αυτές τις μέρες κάπως φυσάει, αλλά να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν μου φτάνει, εγώ θέλω να φυσήξει πάρα πολύ. Να τα φέρει όλα τούμπας ο φυσαιρικός. Να αποκαλυφθούν τα πάντα όλα. Να σηκωθούν στον αέρα. Να στροβιλιστούν. Και μετά να ξανακάτσουν σε κάπως σε διαφορετικές θέσεις. Λίγο να ανανεωθούμε, ρε παιδί μου. Λίγο να ανασυγκροτηθούμε. Γιατί έχουμε κάπως σαν να έχουμε παρακάτσει. Και αυτό είναι παράδοξο, φίλοι, διότι ενώ τρέχουμε σαν τους τρελούς, τρέχουμε όλη μέρα, μη σου πω και στον ύπνο μας έχουμε άγχος και τρέχουμε, κοιμόμαστε και τρέχουμε στα όνειρά μας να προλάβουμε, να πληρώσουμε, μας κυνηγάνε και τρέχουμε να κρυφτούμε. Παρόλα αυτά, ενώ συνέχεια τρέχουμε, είναι όλα σαν να έχουν παρακάτσει. Φαίνονται όλα σαν να είναι βαριά, καθισμένα και κάπως παλιακά, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Ακούσαμε τον Frank Sinatra στο κομματάκι Summer Wind. Εν τω μεταξύ τι γίνεται, ανοίγει το παράθυρο να μπει λίγο αεράκι και ξαφνικά μπουκάρει ένα κορίτσι. Τι φάση, Joe Cocker. She came through the bathroom window.

το αεράκι, το ζωγόνο που δημιουργεί αυτή τη αναστάτωση αλλά και τη γλυκιά αναταραχή. The seeds, the wind blows your hair.

Γλυκύτατος, μοναδικός στο παίξιμό του και σε όλα του ήταν αυτός ο, αυτός ο άνθρωπος, ο Jimi Hendrix. The Wind Cries Mary. Λοιπόν, ο David Byrne χτες στο live του Σόφι Σαρικός, εκτός των άλλων, είπε σε μια φάση, δεν είναι δική του η φράση, είναι του John Cameron, είπε «Love and kindness is punk». Η αγάπη και η ευγένεια σήμερα είναι το punk. Φίλοι, μέσα σε αυτό το καταγκρέμισμα που ζούμε, μέσα σε αυτή την παράνοια, μέσα σε αυτή την τρέλα, ξέρεις, του εγωισμού, του ανταγωνισμού, της αβεβαιότητας, του φόβου, του κλεισίματος των ανθρώπων στο δικό τους και της απομάκρυνσης και της καταστροφής κάθε κοινωνικής και ανθρώπινης σύνδεσης, το να είναι ο άνθρωπος συνειδητά τη σήμερα ημέρα καλός και ευγενικός συνιστά μία πράξη ανατρεπτική και επαναστατική, διότι τους χαλάει τη συνταγή. Διότι η συνταγή της ημερών ημέραν, η διάχυτη συνταγή δηλαδή του συστήματος παγκοσμίως, είναι να είσαι κάφρος, να είσαι εγωιστής, να είσαι ψυχρός, να είσαι στεγνός και στιγνός, να μην σε νοιάζει τίποτα. Άντε μπορεί να κλαις, να υπογράφεις, να πούμε, σε κανένα, σε κανένα διαδικτυακό κάλεσμα, να άντε να ανεβάζεις καμιά φωτογραφιούλα, κανένα σκυλάκι, να πούμε, κανένα γατάκι, κανένα παιδάκι ταλαιπωρημένο. Αλλά φίλοι, το θέμα δεν είναι οι εικόνες, το θέμα δεν είναι οι φωτογραφίες και επίσης το θέμα δεν είναι οι δηλώσεις. Το θέμα δεν είναι τι δηλώνουμε, το θέμα είναι τι είμαστε και το τι είναι ο άνθρωπος. Το αντιλαμβανόμαστε από τον τρόπο που δρά, που λειτουργεί, που φέρεται στους δικούς του ανθρώπους, στους συνεργάτες του, αλλά και στους άγνωστους. Το αντιλαμβανόμαστε από τον τρόπο που σκέφτεται, που υπάρχει, που κινείται, που νοιάζεται, που αντιδρά στο δημόσιο χώρο. Τώρα το τι λες, έχουμε πήξει φίλοι μου από δηλώσεις. Άλλοι είναι δημοκράτες, άλλοι είναι αριστεροί, άλλοι είναι φιλάνθρωποι. Δεν μασάμε πλέον. Ζούμε την εποχή που έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα όλα. Και μπορεί να κάνουμε, επειδή είμαστε και ευγενικοί άνθρωποι, τι να κάνουμε τώρα, είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Μπορεί να κάνουμε, όχι ότι πιστεύουμε, αλλά μπορεί να μην λέμε στα μούτρα του άλλου ότι είναι ψεύτης, αλλά κατά βάθος όλοι ξέρουμε για τους άλλους τι είναι, γιατί πια τίποτα δεν είναι κρυφό. Όλα φαίνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πολύ ωραίο λοιπόν αυτό που διάλεξε να πει ο David Byrne χτες στη συναυλία του, ότι η αγάπη και η καλοσύνη είναι το νέο punk, δηλαδή η νέα επανάσταση, η νέα ανατροπή. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα παλιότερο κομματάκι των Talking Heads από το άλμπουμ τους Remain in Light. Είναι και αυτό ένα ανεμοδαρμένο τραγουδάκι. Listening Wind.

από το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με τίτλο Ριζικό Φαντασιακό. Εδώ έχουμε συνεργασία Κώτη Κέι, Γιάνκο Χερέτη και Παναγιώτη Τσίκο Κατσικιώτη. Ακούμε το κομμάτι West Wind.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Το κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, εδώ που μας φυσάει το αεράκι και τα τραγουδάκια όλα και η μουσική απόψε έτσι έρχονται. Τα έχει φέρει ο αέρας, όπως λέει και ο φίλος μας και δασκαλός μας ο Μίτσος. Ο αέρας μας φέρνει και ο αέρας μας παίρνει. Ήταν η Julie London, Gun with the Wind. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομματάκι που πολύ για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι είναι του David Bowie, άλλοι ότι είναι της Νίνα Σιμών. Όμως όχι, είναι του Δημήτρη Τιόμκιν. Και γράφτηκε και πρωτακούστηκε για την ομότιτλη ταινία, το Wild is the Wind, του George Cukor, του 1957. Και το πρώτο τραγούδισε ο Johnny Mathis. Και από τον Johnny Mathis θα το ακούσουμε απόψε, Wild is the Wind.

Αυτό ήταν ένα, φίλοι μου, κλασικό παράδειγμα της δυνατότητας που έχει η μουσική να αλλάζει μορφές ανάλογα με το ποιος την πιάνει στα χέρια του και ανάλογα με τις εποχές και την ατμόσφαιρα και τη διάθεση και τη δυνατότητα βέβαια και τη δεξιοτεχνία. Το επόμενο τραγουδάκι θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο που μας ακούει και έστειλε και ένα ωραίο μήνυμα. Είναι οι Birds, Hickory Wind.

Σαν πολύ απαλό αεράκι ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από τους Electric Litany, από το άλμπουμ τους με τίτλο Sonder. Ήταν το κομμάτι Between Two Waves. Για ας διαβάσουμε ένα ποίημα. Λέει: σαν ωραίες γυναίκες γυμνές τούτες ημέρες οι καλοκαιρινές, υπάρχουν με τη στυλπνότητα των λαμπρών σωμάτων, με την έκθαμβη προσφορά των, με την έντονη περηφάνεια, με εκείνη τη σταθερότητα που έχουν οι γυναίκες όταν είναι ωραίες, πολύ βέβαιες για την ομορφιά των, τόσο που μένουν έξαφνα σκεφτικές, όμως ατάραχες, γεμάτος προσμονή στέκονται, με υπομονή γνωρίζουν, γνωρίζουν να περιμένουν, περιέχοντας τέλεια την ειδονή του εαυτού των. Έτσι, οι έντονες του καλοκαιριού μέρες φαίνονται ακέραιες, καθώς τις περιβάλλουν νύχτες εξαίσιες, με πολύ έρωτα, μυστικών. Αυτό ήταν ένα ποίημα της ζωής Καρέλη, φιλολογικό ψευδώνυμο της Χρυσούλας Πεντζίκη, ποιήτρια, συγγραφέας και μεταφράστρια. Τιμήθηκε με κάμποσα κρατικά βραβεία ποίησης. Επίσης ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ακαδημία Αθηνών, τι να λέμε τώρα, μεγάλη ιστορία. Ας το προσπεράσουμε να ακούσουμε το επόμενο. Bill Evans. Και εδώ ο μαέστρος, ο Bill Evans στο πιάνο ασφαλώς, και μαζί του ο Bob Fischer στο φλάουτο και το σαξόφωνο.

σε 4 λεπτάκια, φίλοι, θα κάνουμε το διαλυματάκι της ώρας και θα συνεχίσουμε, θα κάτσουμε παρέα στο κόκκινο 105 και 5 εδώ με τη Σοφισέρικος μέχρι την μία. Για λίγα λεπτάκια όμως θα προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από Ολαλουβαρνάλντ, Only the Winds.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πώς έλεγε άλλος ο Βυσσαρίκος, σηκωθείτε από καναπέδες, σηκωθείτε από καρέκλες, κρεβάτια. Εμείς λέμε ανοίχτε. Ανοίχτε πόρτες και παράθυρα, να μπει το αεράκι, να φρεσκαριστούν οι σκέψεις. Windows and Doors. Παλιό κομματάκι ήταν η Jackie DeShannon. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια άλλη περίπτωση, βέβαια έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Είναι η Maggie Bell, η Σκοτσέζα Maggie Bell, μεγάλη φωνή. Μιλάμε τώρα για κυρίως 70's. Πολλοί την συνέκριναν με την Janis Joplin, γιατί θα ακούσετε το εύρος και το πάθος και τη δυναμική της φωνής της. Η Maggie Bell κάποια στιγμή στην Γλασκόβη συναντήθηκε με τα αδέρφια Harvey, τον Alex και τον Leslie Harvey, και μαζί με κάποια άλλα άτομα στήσαν μια πολύ ωραία μπάντα, Σοφισέρικος, τους Stone the Cross. Εδώ όμως έχουμε μια τραγική ιστορία που σφράγισε την ιστορία αυτής της μπάντας, αφού το 1971-72 επί σκηνής ο Leslie Harvey, αδερφός του Alex Harvey, Alex Harvey sensational blues band και τα λοιπά, παθαίνει ηλεκτροπληξία, Σόφη, επί σκηνής και πεθαίνει μόλις 27 ετών. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μυστήρια της ζωής. Στη ζωή, φίλοι μου, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο τύπου δικαιοσύνη. Η ζωή είναι ένα χάος, ένα ανακάτεμα. Ερχόμαστε, βλέπουμε το πρώτο φως και από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε, το μόνο που μπορούμε να επηρεάσουμε και εκείνο για το οποίο φέρουμε την απόλυτη ευθύνη, για το πώς αντιμετωπίζουμε το κάθε τι που μας συμβαίνει, για όσο ζούμε. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να ελέγξουμε, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Όλα τα άλλα είναι τυχαιότητες, χάος, συναντήσεις, περίεργες συμπτώσεις. Τι να πεις. Ας ακούσουμε λοιπόν την Maggie Bell στο κομματάκι Trade Winds.

The Windmills of Your Mind. Όπως και με το κομματάκι που ακούσαμε την πρώτη ώρα, το Wild is the Wind, έτσι και αυτό, οι περισσότεροι το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει κυρίως από την Dusty Springfield, όμως εδώ το ακούσαμε από τον άνθρωπο που το πρωτοηχογράφησε, από τον Noel Harrison, ένας Αγγλέζος ηθοποιός και τραγουδιστής. Και το κομματάκι ηχογραφήθηκε και ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία The Thomas Crown Affair του 1968 του Norman Jason με τον Steve McQueen και την Faye Dunaway. Κούκλοι, ένα απίστευτο ζευγάρι. Από αυτή την ομορφιά που σου κόβει την ανάσα ήταν αυτό το κινηματογραφικό δίδυμο. Εδώ έχουμε τον, στη σύνθεση τον μεγάλο μαέστρο, τον Μίσελ Γκραν, στους στίχους ένα δίδυμο δύο Αμερικάνους, τον Άλαν και την Μέριλιν Μπέργκμαν. Το τραγουδάκι ξανακούστηκε στο remake της ταινίας πολλά χρόνια αργότερα, το 1999, που σκηνοθέτησε ο Τζον Μακτέρμαν, και το και τη δεύτερη φορά το είπε ο Sting. Αυτά λοιπόν περί ανέμων και όχι υδάτων απόψε, με μουσική και τραγουδάκια που φέρνει ο αέρας από διάφορες εποχές και διάφορες καταστάσεις. Roger and Wendy, The Wind.

Και θα έχουμε μία περίπτωση και ας αρχίσουμε από το κομμάτι που μιλάμε, που είναι αυτό που ανοίγει τον ψυχεδελικό folk δίσκο του ντουέτου Roger and Wendy με τίτλο Love Rug and Wham, είναι ο τίτλος του άλμπουμ. The Wind είναι ο τίτλος του κομματιού. Αυτό το ζεύγος ήταν μια περίπτωση της γειτονιάς του Greenwich Village στα τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας του 70. Δύο προσωπικότητες με κύρος, ας το πούμε, σε καφενεία, κλαμπάκια, αλλά και διαδηλώσεις της εποχής. Κάποια στιγμή στήσανε και μία μπάντα με τίτλο Bermuda Triangle, αφού είχαν διαλύσει την προηγούμενη μπάντα τους που είχε τίτλο Euphoria. Τώρα καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Λέμε για την εποχή του Make Love Not War, αλλά τι Make Love Not War, Make Love, αλλά απ' την άλλη τους τρέχανε, να πούμε, καθημερινά, γιατί τα θέματα ήταν οξυμένα, τα προβλήματα πολλά. Οι άνθρωποι, πολλοί οι άνθρωποι, ναι, και όχι μόνο, δραστηριοποιούνταν και δρούσαν σε συλλογικότητες, διαδηλώσεις, μέσα από κινήματα. Η εικόνα που έχουμε για την Αμερική, που είχαμε μάλλον, γιατί τώρα πια δεν νομίζω να ισχύει πλέον αυτό, ήταν ότι οι άνθρωποι είναι στην κοσμάρα τους και δεν τους νοιάζει τίποτα, και εδώ τους είχαμε και λέγαμε Αμερικάνος χαζός τουρίστας και Αμερικανάκια. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε ίσως να καταλαβαίνουμε κοιτώντας τα πράγματα από μακριά. Γιατί όταν ζήσεις σε μια κοινωνία ή όταν σκύψεις σε μια κοινωνία και δεις, τότε οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές, είναι πολύ πιο σκληρές και οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι. Πολλές φορές η εικόνα δεν έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Association στο κομμάτι Winnie.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από την Μαρίσα Νάντλερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Είναι ένα κομματάκι του David Lynch. Υπάρχει στο τελευταίο studio album του David Lynch που κυκλοφόρησε πριν πεθάνει τον Ιούλιο του 2013. Το κομμάτι έχει τίτλο Cold Wind.

Φίλοι, να ξέρετε, μας δίνετε μεγάλη χαρά με τα μηνύματά σας και μας τιμάτε αληθινά όταν μοιράζεστε μαζί μας τίποτα, δύο λογάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω για να νιώσουμε οι άνθρωποι τη σύνδεση. Τα φιλιά μας λοιπόν στη Μαρίνα, στον Παύλο, στην Κατερίνα, στην Ατάσα, στο Γιώργο, στον Κωστή, στον Κώστα, στη Στέλλα και στο Γιάννη, αφού γύρισαν τα παιδιά όλα καλά. Και ας διαβάσουμε ένα ακόμα ποίημα της ζωής Καρέλη. Λέει: δεν είμαστε πλασμένοι για να βλέπουμε τα θαύματα, να τα γνωρίσουμε δεν μπορούμε. Τόσο μικροί και ασήμαντοι για το ανέλπιστα μεγάλο, δεν καταλαβαίνουμε το θαύμα που εκτελείται με το φτωχό μας σώμα βοηθό. Ύστερα το μαθαίνουμε. Γι' αυτό μας βοηθούν τα οράματα.

Ακούσαμε τον Steve Earle στο μικρό μόλις ένα μισή λεπτό και ούτε καν κομματάκι Northern Winds, και ακούσαμε και τον Neil Young μαζί με τους Band στο κομμάτι Four Strong Winds.

Ακούσαμε The Shocking Blue, Wild Wind και έρχονται οι Beatles, The Long and Winding Road.

Φίλοι, απόψε όπως λέει και η Σοφισέρικος μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας. Τραγουδάκια που ήρθαν με τον αέρα, φεύγουν με τον αέρα. Και κοίτα να δεις τώρα πάλι σύμπτωση. Το τελευταίο κομμάτι της βραδιάς, στο τελευταίο κομμάτι της βραδιάς είναι μέσα πάλι και ο David Byrne, εδώ μαζί με τον Ryuichi Sakamoto, στο κομμάτι που λέγεται Wind, Rain, Water. Και εδώ σας καληνυχτίζουμε, αφού ευχαριστήσουμε τη Σόφη Σέρικος που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, φίλοι. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

today. You were

night. You just close your eyes. I just watch you.

Έλα πες μου πού, θα σε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Ας τα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

όταν θα έχω πειραστεί. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

έχω για προσκέφαλο μια ξερονιθιά. Να έχω τον άνεμο αδερφού και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μαστιγώνω σε χιονιά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

Είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

φτιαχτεί. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπήρα, σε γεμίζουν με πείσμα και αγαχτή.